0: 103,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδόληση Κράτου στην Πλάκα έπειτα από έκρηξη. Αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας από 30 έως 40 χρόνων που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου όροφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας η απομάκρυνση των υλικών του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μία βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει όλο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός είναι ελαφρύς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει ψηλή. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραγτζή σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν για να και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Απέναντι στα διλήμματα, Μητσοτάκης ή χάος, εμείς ή κανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στη Σαντορίνη. Αυτή την αλαζονία θα τη βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ και πρόσθεσε: το μήνυμά μας στους πολίτες είναι όλοι μαζί απέναντι στην αλαζονία που διχάζει το λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες, εργάτες ψάχνει, σημείωσε. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες.

0: στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θετικά. Πρόσκαιρη η εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμιά θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-1-95.
1: Εντάξει, τουλάχιστον στα αθλητικά πάμε καλά.
0: Εντάξει, Παρασκευή σήμερα θα ξεκινήσουμε με κέφι.
1: Τι καλύτερο να κάνεις σε Πέμπτη βράδυ και να βλέπεις και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και να νικάς παντού.
0: Λοιπόν, 2-1 η εθνική με ανατροπή στο 95 μέσα σε Σερβία.
1: Τελευταία, έτσι.
0: Δεν έχω προλάβει να το δούμε μέσα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, τόσο ταλέντο μαζεμένο.
0: Σε άλλο γήπεδο.
1: Ρίσουν σε άλλο γήπεδο. Είχαμε χρόνια να δούμε και θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας και εκεί θα πετάμε.
0: Εκτόξευση. Παίζουμε με Γερμανία το επόμενο.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή. 10 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, τους έχουμε.
0: Και παίζουμε εδώ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κέρδισαν. Εμένα ο Παναθηναϊκός με ενδιαφέρει, ειλικρινή είμαι.
1: Εντάξει, και εμένα ο Ολυμπιακός με ενδιαφέρει, θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, ωραία βραδιά. Ο Μπράντοβιτς επιστροφή στο ΆΚΑ.
1: Θέλω να πάμε για τελικό φέτος, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Κάθε χρόνο δεν το λέμε.
0: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
1: Πρέπει να το πετύχουμε κάποια στιγμή.
0: Και στον τελικό ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Κερδίζουμε, Παναθηναϊκός.
1: Στον τελικό κερδίζει η Ελλάδα έτσι χέλιος Γιάννη. Αυτό λέμε.
0: Πω. Να σου πω, έχει περάσει παρέα με τους πολιτικούς.
1: Εγώ είμαι φύλαθος πάνω απ' όλα. Και έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
0: Εγώ
1: και με το γιο μου.
0: Εγώ πηγαίνω να δω μπάλα, βλέπω τον Τζίπρα απέναντι. Πηγαίνω να δω μπάσκετ, βλέπω τον Ανδρουλάκη απέναντι.
1: Εντάξει, είναι πολύ πράσινη αυτή. Το είπε ο Τσίπρας και εδώ στο Sky.
0: Ναι, και χθες ο Ανδρουλάκης πάλι στο ΆΚΑ ήταν.
1: Βέβαια, που φαίνεται. Εν τω μεταξύ βρίσκονται και στο γήπεδο, δεν μιλάνε όμως.
0: Μήπως γι' αυτό πηγαίνει ο ένας στο ποδόσφαιρο, ο άλλος στο μπάσκετ, ο άλλος θα πηγαίνει ο ένας στον άλλο.
1: Εναλλάξεις, στέλνουν μηνύματα το πρωί μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Καντέλης,
0: ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Είμαστε στα μικρόφωνα, θα είμαστε μέχρι τις 11, θα σας κρατήσουμε συντροφιά, να σχολιάσουμε, να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174, αλλά και στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι επιθυμείτε να μας στείλετε. 698-123-1003. 698-123-1003. Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τι τον βρήκε τον Ερντογάν, πάντα τέτοια.
0: Μια διγλωσία, τη μία μέρα βγαίνουν από την άκυρα όλοι λένε θα κάνουμε ντου. Μετά βγαίνει ο Ερντογάν, λέει Ελλάδα, φίλοι μας.
1: Ποιο ντου ρε παιδιά, ρε εμείς.
0: Σύμμαχοι, κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ.
1: Έτσι, αυτά.
0: Έριξε τους τόνους φεύγοντας για να προλάβει ίσως και τον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβαινε μετά να μιλήσει στο βήμα του ΙΕ. Γιατί και ο πρωθυπουργός χαμήλωσε κι αυτός.
1: Έριξε
0: τα καρφιά, αλλά χωρίς να ανεβάσει την ρητορική με βάση τα όσα είχαν προηγηθεί από την πλευρά της Τουρκίας και το δίκαιο της θάλασσας έβαλε στην ομιλία του και εκτενέστατη αναφορά για το θέμα της Κύπρου έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και βεβαίως είπε ότι πρέπει να ζήσουμε γιατί εδώ μαζί γιατί εδώ μας όρισε η γεωγραφία.
1: Τι να κάνουμε αναγκαστικά. Στα πολιτικά ουσιαστικά νομίζω και με τη μέτρο ανάλυση με το Μέγκα κλείνει ένας κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων όπου είχε άλλη μια πτώση ο Αλέξης Τσίπρας, μια μονάδα στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι, όντως, γιατί η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία στο 14,4, η Νέα Δημοκρατία σταθερά με το 3 μπροστά, 30,2 στην δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ο κύριος Τσίπρας, ναι, χάνει 1,3 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και επειδή ανεβαίνει το Πασόκ αντιστοίχως, μειώνεται και η ψαλίδα μεταξύ των δύο σε σχέση με το τι συνέβαινε, διότι πάει η διαφορά στις 5,7 μονάδες, ήτανε στην προηγούμενη μέτρηση, τον Ιούλιο της εταιρείας της μέτρων ανάλυσης, στις 3,2 τώρα.
1: Τι θα γίνει, θα έχουμε τον τερμπάκι, έτσι.
0: Φοντώνει τον τέρμπι της δεύτερης
1: θέσης.
0: Κατακρινίζεται Καριστιανού, εντάξει, η κυβερνητική ιατρική δεν τα πάει πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής. Στην 8η θέση από την 4η που βρισκόταν στις δημοσκοπήσεις.
1: Θα φυγεί.
0: Από τη χώρα.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αυτό, μην βιάζει. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός. Δεν θέλω να είσαι βιαστικός.
1: Και είχαμε και συνάντηση γιγάντων χθες, Τραμπ, Σι.
0: Το πιο εντυπωσιακό για μένα, γιατί προφανώς όταν συναντούν το πρόεδρος των ΗΠΑ και της Κίνας, οι δύο υπερδυνάμεις, είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Από τον ανταγωνισμό στην ενέργεια και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την Ταϊβάν και το τι θα συμβεί. Και αυτοί έριξαν τους τόνους, όπως έγινε στο άλλο μέτωπο. Αλλά
1: εμένα αυτό που έκανε.
0: Σωστό. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρουσία στο Λευκό Οίκο. Ποιοι ήταν? Μάρκ Ζούκερμπεργκ, Μέτα. Σαμ Άλτμαν, OpenAI. Ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos. Ο ιδιοκτήτης του X και της Tesla, ο Elon Musk.
1: Τίποτα.
0: Μεταξύ των... Και νομίζω ότι η τεχνολογία ίσως να ήταν και το πιο σημαντικό ζήτημα που είχαν συζητήσουν με βάση τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο 15ήμερο για την τεχνητή νοημοσύνη και τους φόβους για το τι μπορεί να σημαίνει η άκρατη επέκτασή τους, γιατί αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάντως όλες οι προβλέψεις λένε ότι η Κίνα είναι πολύ πολύ μπροστά, δηλαδή πάει να την καταπιεί την Αμερική, γι' αυτό είναι ο μεγάλος φόβος των Αμερικανών.
0: Γι' αυτό και ο Τραμπ στις εκκλήσεις των ιδιοκτητών της, των ιδρυτών της OpenAI και, της, και του Cloud, λέει, παιδιά, όχι φρένο, γιατί έχουμε την Κίνα απέναντί μας.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Πάμε εξώστη.
0: Πάμε εξώστη, γιατί έχει πολύ πράγμα και σήμερα. Βρήκες κίνηση στο πρωί που ερχόσουνα?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Σταμάσα μαζί της μεταφοράς, πήγαν όλοι?
1: Δεν ξέρω, πήραν τα ποδήλατά τους? Τίποτα σου λέω. Αφού λέω τι γίνεται εδώ πέρα, έχουμε μία αλλαγή. Ο κόσμος τρόμαξε.
0: Ήθελε να στείλει το μήνυμά του. Σου λέει τι, δεν παίρνουν μέτρα για τα καύσιμα επειδή κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο? Θα το κλειδώσουμε μία μέρα, μήπως πάρουνε.
1: Και ξέρεις από πού έρχομαι εγώ, έτσι? Από Συγκρού. Εκεί είναι το βαρόμετρο.
0: Εσύ μήπως μας κοροϊδεύεις, δεν βρήκες κίνηση?
1: Όχι, όχι. Έρχομαι από Συγκρού και δεν βρήκα κίνηση.
0: Υπάρχει μια διαφορετική άποψη.
2: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης, γεμάτη λεωφόρου Συγκρού. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Πες που είναι μέσα μεταφοράς, παίρνουν το αυτοκίνητό τους, άρα έχεις λεφτά για βενζίνη.
1: Πάντα είχα μια
0: πορεία. Δεν είναι ψηλά η βενζίνη, Αντώνη.
1: Πάντα είχα μια πορεία αυτές τις δηλώσεις. Τις σκέφτονται από το βράδυ ή βγαίνουν αυθόρμητα? Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εγώ νομίζω ότι κάποιες σκέφτονται από το βράδυ, αλλά οι καλύτερες είναι οι αυθόρμητες, όταν βγάζεις τον εαυτό σου.
1: Ναι. Ξεχνάς ότι υπάρχουν κάμερες, τα πάντα. Σου λέει θα μιλήσω.
0: Ειδικά όταν έχεις.
1: Με φίλους.
0: Αυτό που σημαίνει πολλές φορές με τους πολιτικούς είναι όταν έχεις ακούσει κάτι, αλλά το έχεις ερμηνεύσει λάθος και πας να πεις και την εξυπνάδα.
1: Ναι.
0: Γιατί στο λέω αυτό? Αν θες να πούμε, να το σοβαρέψουμε, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολόκληρης είναι ότι βάζουμε φόρους στα καύσιμα, γι' αυτό υπάρχει και μέχρι ένα σημείο μπορείς να μειώσεις το φόρο στα καύσιμα, γιατί θέλουμε να σας αποτρέψουμε από το να οδηγείτε, από το να παίρνετε αυτοκίνητα. Είναι μια πολιτική αυτή. Γι' αυτό σημαίνει αυτό. Υπάρχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Απ' την άλλη όμως, για να πεις ότι αυτό θα λειτουργήσει σε μια χώρα, πρέπει να τη δίνει συναλλακτική των μέσων μεταφοράς. Όταν τα μέσα μεταφοράς έχει τρεις γραμμές μετρό, με το ζόρι να φτιάξει την επόμενη, δεν ξέρει αν θα πέσουν πολυκατοικίες φτιάχνοντας τη γραμμή που θα πάει, που θα περάσει από την Κυψέλη και το Γαλάτσι. Όταν τα λεωφορεία έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά, δεν μπορεί να λες αφήστε το αυτοκίνητο, πάρτε τα μέσα μεταφοράς.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε, είναι και το άλλο, ότι πρέπει να υπάρχει και ανάλογη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα σχεδιασμένη όπως οι δυτικοευρωπαϊκές, όπου υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι, μπορείς ξαφνικά να αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, να πάρεις τον ποδήλατο, να πάρεις ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ακόμα καλύτερα και να πας στη δουλειά σου. Αυτά δεν αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πάρεις το αυτοκίνητό σου.
0: Και δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία ότι έχει κίνηση στον δρόμο, άρα έχετε τα λεφτά να δίνετε τόσο υψηλά, τόσο υψηλές τιμές για να βάλετε καύσιμα στο αυτοκίνητό σας.
1: Λοιπόν, τα μέτρα τι θα γίνει, θα τα ακούσουμε καμιά φορά?
0: Τι σου λέγα?
1: Τι μου λέγες?
0: Ότι θα πρέπει να κερδίσουν χρόνο για να δουν πού θα πάει το θέμα με τις διεθνείς τιμές.
1: Ναι.
0: Ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άρα, στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα. Γιατί στην ουσία έχουμε μέτρα που τρέχουν μέχρι την 1η Οκτωβρίου με την επιδότηση στην Αγγλία και από την κυβέρνηση και από το ελληνικό δημόσιο και από τα διηληστήρια. Και μετά στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Άρχισε τις απειλές, κυρία Καριστιανού.
0: Brain drain λέγεται αυτό, Αντώνη.
1: Σωστό. Σωστό, το είχαμε ξεχάσει.
0: Brain drain.
1: Είχε μιλήσει ο Τσίπρας παλιά, γι' αυτό μιλούσε συνέχεια. Και μετά μιλούσε και για το brain gain.
0: Κυρία Καριστιανού, όμως, παιδιά, αν δεν τη βάλετε στη Βουλή, δεν θα αντέξει να μείνει στη χώρα. Σε αυτή τη χώρα που δεν θα είναι στη Βουλή, κυρία Καριστιανού, δεν μπορεί να ζήσει.
3: Τα αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω. Θα φύγω.
0: Δεν τη ρώτησαν αν θα φύγει την Ελλάδα.
1: Το είπε μόνη
0: της. Είπαν τι θα κάνεις αν δεν πάει καλά το πράγμα με το κόμμα. Και μετά λέει, δεν θα αντέξω αυτό, θα φύγω από τη χώρα.
1: Ξέρεις, πολλοί εκτιμούν ότι αυτή η πτωτική τάση που υπάρχει δεν την αντιπροσωπεύει, ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο δεν μετράται στις δημοσκοπήσεις και ότι τελικά θα αντέξει, θα μπει. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντέξει χωρίς στελέχη και χωρίς ουσιαστικό πρόγραμμα, αλλά επειδή μου σε μια κουβέντα χτες αυτό λεγόταν πολύ έντονα από ανθρώπους που ξέρω. Τώρα θα δείξει τι να σου πω.
0: Μα ξαναγκάστηκε να βγει το απόγευμα, κυρία Γκρατσία, να λέει, δεν το εννοούσε και έτσι.
1: Όχι. Δεν, το θα φύγω δεν είναι θα φύγω, είναι θα δούμε.
0: Πώς είχε πει τη φοβερή φράση?
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, και σε αυτό βλέποντας και κάνοντας.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό είναι οδηγός στην πολιτική, Γιάννη, το βλέποντας και κάνοντας.
0: Και να σου πω και κάτι, βγήκε και έδωσε και απαντήσεις χθες. Είναι συνέντευξη από το Μέγκα, αυτή τα αποσπάσματα που ακούμε. Γιατί λέει, κβαντική ιατρική, έχετε απορίες? Κάντε ένα Google search.
3: Λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική. Υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard, το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν χρειάζεται σε γιατρός.
1: Πήγες, έκανες έρθες.
0: Κάνεις τα online.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα έβαλα στο ChatGPT.
1: Και τι σου έβγαλε? Είσαι περίεργος άνθρωπος.
0: Ναι, καρχάς έβαλα. Τι είναι η κβαντική ιατρική? Και μου απαντάει, δεν είναι ένα αναγνωρισμένος κλάδος.
1: Έχει το πλάσι ή το απλό? Συγγνώμη για την ερώτηση, την παίρνω πίσω. Συνέχισε.
0: Καταρχάς, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ChatGPT μέχρι 5 ερωτήσεις, νομίζω, χωρίς να πληρώνεις.
1: Εντάξει.
0: Τέτοια αποτέλεσμα σου βγάλει.
1: Απλώς έκανα ένα τεστ. Συγγνώμη. Συνέχισε.
0: Η κβαντική ιατρική δεν είναι αναγνωρισμένος κλάδος της σύγχρονης ιατρικής με την έννοια της καρδιολογίας, της παιδιατρικής ή της νευρολογίας. Ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως από ορισμένες εναλλακτικές συμπληρωματικές πρακτικές και μεθόδους, όπως ο βιοσυντονισμός. Για το βιοσυντονισμό ειδικότερα δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική τεκμηρίωση ότι μπορεί να διαγνώσει με ακρίβεια ασθένειες. Έψαξα, λέει, μετά για τούβαλα. Έχει online μαθήματα το Harvard και το MIT, όπως μας λέει η κυρία Καριστιανού, για την κβαντική ιατρική. Έψαξα στις επίσημες εκπαιδευτικές πλατφόρμες του MIT και του Harvard. Η απάντηση είναι όχι.
1: Όχι.
0: Πώς μπορεί να κάνει λάθος η κυρία Καριστιανού, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τουλάχιστον όχι με την έννοια που χρησιμοποιείται ο όρος κβαντική ιατρική σε πρακτικές όπως ο βιοσυντονισμός. Το MIT, για παράδειγμα, διαθέτει μαθήματα online κβαντικής φυσικής και ορισμένα σε εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιολογία και την ιατρική.
1: Λοιπόν, θα σε αφήσω να ψάξεις και το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι έχεις κάνει λάθος. Είμαι σίγουρος.
0: Επειδή δεν μπορείς να δεχτείς ότι έχει κάνει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, το δέχομαι.
1: Το είπαμε χθες και το κάναμε. Ή εμείς ή κανείς. Τραγούδι.
0: Να σου πω, μας ήρθε κάτι φρέσκο. Θες πριν το τραγούδι να παίξουμε το φρέσκο?
1: Για, το φρέσκο κουλούρια εδώ είμαι. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε.
0: Γιατί έγινε
1: εδώ
0: πριν λίγο στον αέρα το Open, βγήκε ο Φλωρίδης.
1: Ωραία.
0: Και τι είπε ο Θεόφοβος?
1: Μην μου πεις ότι επανέλαβε αυτό που είχε πει παλιά.
0: Τι είπε ο Θεόφοβος? Θα κάνουν do it για να δεν έχουμε κυβέρνηση.
4: Όταν λοιπόν λέω ότι η χώρα δεν πρέπει να μείνει ούτε μία ώρα κυβέρνηση, διότι το ντου είναι ενδεχόμενο, άλλωστε γι' αυτό ξοδεύουμε τα άπειρα δισεκατομμύρια μας για να μην μας γίνει το ντου, πότε αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία μετατρέπονται σε αμυντικό εξοπλισμό μπορεί τελικά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη χώρα μας, όταν δεν έχουμε κυβέρνηση να πατήσει το κουμπί?
0: Πάντα το Κιμ.
1: Θέλω επανάληψη όλου του σκηνικού, να γίνει πάλι τσακωμός στη Βουλή και να είναι δίπλα στον κύριο Φλωρίδη ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης να κατηγορήσει τον Ανδρουλάκη για αυτά που λέει ο Φλωρίδης. Εντάξει, εσύ, εντάξει, τι άλλο θα ζήσουμε.
0: Και με αυτό έκανε εικόνα του Δοδονή πάλι να φωνάζει, που χθες πάλι φωνάζει στο σκηνάκι. Πρέπει να περάσει από την Οξφόρδη, αυτά να μαθαίνουν στην Οξφόρδη για να γίνει βουλευτή στη Λέσβο.
1: Πολύ τσακώνεται ο Δοδονής, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Να συγκρατήσει λίγο τα νεύρα του.
1: Και επιστρέφουμε με το τραγούδι του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ακυκλοφόρητο.
1: Ακυκλοφόρητο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρα εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραπτσή. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παρακολούθησα με πολύ προσοχή την συνέντευξή σας. Μάλλον την είδα 3-4 φορές γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον.
4: Α, τόσο πολύ.
3: Για όλους εμάς. Για εμάς είναι μάθημα φυσικά.

0: ακούσαμε τον κύριο Νιφούδη που έλεγε χθες στο πιτεράκι τον οικονόμου, είδα τη συνέντευξη που κάνω στο Τζίπρα τις 4 φορές να μάθω.
1: Λίγες είναι. Λίγες είναι.
0: Για τον Νιφούδη γενικώς.
1: Γενικώς. Να το βάζει και το βράδυ την ώρα που κοιμάται να το ακούει. Να το μπαίνει στη συνείδησή του. Λίγες είναι τις 4 φορές.
0: Και τελικά με αυτά που λένε κάποιοι. Και αυτά που έχει πει και ο ίδιος κατά καιρούς. Τελικά μαθήματα παραπάνω.
1: Είναι λίγες.
0: Και τι ακούμε, Αντώνη?
1: Ακούμε το τραγούδι Παραγγελία που μας βοήθησε η Αρτεμούλα να το φτιάξει.
0: AI.
1: AI. Το ή εμείς ή κανείς. Ο ύμνος του Αλέξη Τσίπρα.

0: Γιάννη, ξέρεις τι είναι έτσι. Είναι πάρε βάλε στο Τζίπρα. Του το δίνουμε, έτοιμο.
1: Θα παίζει πριν τι συγκεντρώσει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να θε μαζόξει που κάνει, του βάζει τραγουδάκι.
0: Να δω αν θα μα πάρουν τηλέφωνο από την Αμαλία. Κανονικά θα πρέπει, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι έτοιμο.
2: Τα γραφεία αλλάζουν οι λέξεις. Μα στους δρόμους το ίδιο κενό. Κάθε υπόσχεση θέλει.
0: Και είναι μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Κυρία Δούρου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη πάσα.
1: Καταρχάς, σας άρεσε το τραγούδι.
3: Εντάξει, δεν είμαι τόσο νέα σαν και εσάς. Το έχω ακούσει μία φορά, δεν το παίζω, ας πούμε, δεν το έχω στο Spotify μου. Αλλά καταλαβαίνω.
0: Είναι AI, το δημιουργήσαμε για την εκπομπή.
3: Καταλαβαίνω γιατί θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και όχι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Να μπω εγώ στα παπούτσια σου να τελειώνουμε, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα. Ακούστε, δεν γίνονται εκλογές χωρίς διλήμματα. Δηλαδή, όσοι έχουμε υπηρετήσει τον κοινικό πολλές φορές χώρο της διαφήμισης και της επικοινωνίας, ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνονται τα πάντα από το να βάλεις το σωστό δίλημα. Και όπως είπα τις προάλλες καλός σας συνάδελφος, τον κύριο Λέαρο, είπα ότι είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο δίλημα, το είμαι σε κανείς. Βέβαια προσυδειάζει και για εμπορική καμπάνια. Υπάρχει όμως μία αντίφαση. Αν βάλεις αυτό το διχαστικά ακραίο δίλημα, η αντίφαση έρχεται με αυτά που συνεργάτες, εκπρόσωποι του νέου φορέα και ο ίδιος ο επικεφαλής στην ίδια συνέντευξη στο δικό σας σταθμό, το τηλεοπτικό στο Sky, είπε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά. Ότι αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη, τότε θα πρέπει να δούμε συνεργασίες στη δεύτερη. Άρα αμέσως αποδυναμώνεται αυτό το δίλημα. Και αποδυναμώνεται και δημιουργεί και μια αποσυσπήρωση τόσο για τον νέο φορέα όσο και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που έχει αφήσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες το ενδεχόμενο της δεύτερης κάλπης. Αυτό είναι μια παγίδα και για τα δύο κόμματα, τα οποία αφήνουν το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, άρα αποσυσπηρώνουν την τακτική ψήφο στην πρώτη κάλπη. Όπως και να έχει όμως, όσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε, είτε έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, είτε δεν έχουν μπλοκάρει στη Συγκρού, γιατί αποφασίσαν, ας πούμε, να αποδείξουν ότι δεν μας πειράζουν τα υψηλά καύσιμα και μπορούμε να μετακινηθούμε με τα ασφαλή μέσα μετακίνησης της κυβέρνησης εδώ και 7 χρόνια. Δεν τους αφορά. Αντιθέτως, τους αφορά οι προτάσεις που έχουμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για το ειδικό φόρο στα τρόφιμα, για την επικίνδυνη εξωτερική πολιτική η οποία ακουμπά και τα ζητήματα της ενέργειας και της αυτάρκειας της ενεργειακής και πάει λέγοντας. Θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε να δούμε πάρα πολλές αντιφάσεις και στον νέο φορέα και στη Νέα Δημοκρατία και στα υπόλοιπα.
0: Πάντως, κυρία Δούρου, για να μείνουμε λίγο σε αυτό και να περάσουμε στα υπόλοιπα, είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο αυτό που έγραψε ο κύριος Τσίπρας, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να βγει πρώτος.
3: Ποιο είναι ρεαλιστικό, το ίμιση κανείς?
0: Όχι, ότι δεν θα βγει πρώτος στις πρώτες εκλογές, άρα θα πάμε σε δεύτερες. Τι να έλεγε, θα βγω πρώτος και θα πάρω την αυτοδυναμία? Πάει σε δεύτερες εκλογές και ελπίζει σε κάποιες συνεργασίες. Και εγώ ήθελα να σας ρωτήσω,
3: όλα μαζί δεν γίνονται. Όλα μαζί δεν γίνονται, κύριε Τζολέτο και κύριε Καντέλη, όλα μαζί δεν γίνονται. Απλώς θέλω να φύγω από αυτό το θέμα, όχι γιατί με δυσκολεύει, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη, αλλά γιατί πολύ καιρός τώρα είναι που οι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας, όπως και εγώ που έχω τιμηθεί με την έδρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και με την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, κάνουμε τους αναλυτές, σχολιάζουμε παίρνοντας τη θέση σας και δεν ανταποκρινόμαστε για αυτό που έχουμε ορκιστεί στο Σύνταγμα και στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη εφταετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την αγοραστική μας δύναμη, μας έχει φέρει στους χαμηλότερους δείκτες σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Εσείς, δημοσιογράφοι, αντιμετωπίζετε τη μία μήνυση σλάπ μετά την άλλη. Αντί να μην μιλάω αυτή τη στιγμή για το τι παλεύει ο ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, εντός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους δρόμους και στις γειτονιές, να να σχολιάζω μόνο συνθήματα τα οποία θα δείτε ότι σε λίγο καιρό μπορεί να είναι και άκυρα.
0: Δεν είναι εύλογο το ερώτημα αν πάμε σε δεύτερες κάλπες και σας καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας εσάς το Πασόκ, τον ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαστείτε και μπορείτε να κάνετε μια κυβέρνηση, αν θα το αποδεχτείτε?
3: Κύριε Τζολέτο, καταρχάς ίσως η ερώτηση πρέπει να απευθυνθεί σε άλλα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα των προγραμματικών συγκλήσεων, το ζήτημα ενός ενωτικού ψηφοδελτίου, δεν είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε μετά την συνέντευξη του επικεφαλής του νέου φορέα. Από το καταστατικό μας, το οποίο είναι ένα καταστατικό που έχει ταλαιπωρήσει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την προηγούμενη ηγεσία και εσάς τους δημοσιογράφους, ενώ τον τρόπο με τον οποίο η προηγούμενη ηγεσία το επικαλέστηκε, είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε, επειδή είχαμε βάλει στόχο το πρώτο και με μία ψήφο, όπως είχε πει το ΠΑΣΟΚ, ούτε τις ανακαλύπτουμε επειδή δεν μας βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις που θεωρούσαμε ότι το Σεπτέμβριο θα είχαμε το 2%. Οι μικρομεγαλισμοί, η αλαζονία, οι τακτικισμοί, οι αντιφάσεις, τα πίσω μπρος έχουν δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ως ένα βαθμό ζημιά για το σύνολο του τρόπου με τον οποίο πολιτεύονται τα κόμματα και έχουν οδηγήσει σε δημοσκοπική περιδίνηση τα κόμματα όπως και το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, από τις 18 Ιουλίου και μετά, κύριε Καντέλη, από τις 18 Ιουλίου και μετά, βάλαμε ένα τέλος στην ασάφεια, στους τακτικισμούς της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και έχουμε ήδη μέσα από τον Αύγουστο που όλοι κάναν διακοπές προτάξει τις πολιτικές. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει ζητήσει από τον κύριο Καλαμάνη να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε την πρότασή μας για τη συνολική αντιμετώπιση της έκρηξης του ιδιωτικού χρέους απότοκη των εξπνάδων του κύριου Περιακάκη και του Πρωθυπουργού. Απέναντι σε αυτή την πρόταση ακούω ή εμείς ή κανείς, ακούω μισόλογα από άλλα κόμματα. Κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει σταθεί απέναντι σε αυτή την πρόταση να μας πει δεν είναι κοστολογημένη, δεν βοηθάει τα νοικοκυριά, δεν βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ίδιο κάναμε και με τα μέτρα που προτείναμε στη ΔΕΒ, παίρνοντας υπόψη το τι έχουν κάνει 11 άλλα κράτη. Τότε μας είπανε και ο νέος φορέας και η κυβέρνηση ότι αυτά που λέτε δεν γίνονται γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός δημοσιονομικός κόφτης. Αποδείξαμε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης και άλλα
4: τι
3: κράτη.
4: Εννοείται δεν υπάρχει δημοσιονομικός κόφτης.
3: Στα μέτρα που προτείναμε μας είπαν ότι δεν
4: γίνονται.
3: Βεβαίως, υπάρχουν κανόνες. Απλώς εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι αλακάρτ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή είμαστε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε με τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Καντέλη, ότι 11 κράτη αυτή τη στιγμή, χωρίς να πάρουν κανένας είδους άδεια, έχουν προχωρήσει σε μείωση. Στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
4: Δεν απαγορεύεται να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν το έχει πει
3: αυτό
4: ποτέ. Μα δεν το έχει πει ούτε η κυβέρνηση.
3: Έχει πει τις εξυπνάδες. Έχει πει, κύριε Καντέλη, τις εξυπνάδες ότι και όποια κράτη προχώρησαν σε κάποιο είδους μείωση, αυτά δεν πέρασαν στον καταναλωτή. Ας πάει στην Κύπρο.
4: Είπατε κάτι διαφορετικό. Ότι η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όντως, δεν μας
3: απαγορεύει. Δεν το έχουμε κάνει.
4: Αυτό που απαγορεύει.
3: Για πείτε μου τι απαγορεύει, ναι.
4: Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να περάσουμε την οροφή δαπανών. Αν μας πείτε ότι αντί για τα 2,2 δις που έδωσε αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση, θα μπορούσε να έχει δώσει το 1 για τα καύσιμα μειώνοντας τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σωστά. Αλλά.
3: Να σας πω, κύριε Καντέλη, γιατί τα βάλω σε παρατακτική σύνδεση και σωστά για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας τα διευκρινίζετε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το είδατε και εσείς, παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Το ένα είναι λοιπόν ότι μας είπε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ότι δεν μπορεί να πάρει παραπάνω μέτρα γιατί υπάρχει ο περιβόητος κόφτης. Από κοντά τσίριζε και ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας αντί να ασχοληθεί με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πέρασαν 2-3 μέρες, έδωσε μια συνέντευξη και ανακάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να πάρθουν άπαξ. Άρα επιβεβαίωσε τις θέσεις που παρουσιάσαμε εμείς στη ΒΕΦ. Σε αυτό νομίζω το λέει το ρεπορτάζ. Δεν το λέω εγώ από κομματικό πατριωτισμό. Και ξαναλέω λοιπόν εγώ τώρα, για να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα του κύριου Τζολέτου, ότι είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο εδώ και ένα μήνα έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις φορολογικές πολιτικές, παίρνοντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που τις αρνούνται. Για την ακρίβεια, για το αγροτικό, και σε αυτά θα πρέπει να μας απαντήσουν όσοι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν το 2003 και επίτρεψαν να έχουμε άλλα 4 χρόνια την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κυρία Δούρο, να σας ζητήσω μια χάρη να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για ένα διαμαρτυρικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και να επανέλθουμε.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πολύ.
4: Και επιστρέψαμε εδώ στον Εξώστη. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δούρου. Κυρία Δούρου, επειδή είπατε νωρίτερα για μια καταστροφική επταετία, άρα πιστεύετε κι εσείς ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα το 2019 από ό,τι ζουν σήμερα?
3: Κοιτάξτε, δεν το λέει ο Καντέλης, ο Τζολέτος και η Δούρου. Το απαντούν στις δημοσκοπήσεις και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων οι ίδιοι πολίτες. Διότι, κύριε Καντέλη, θυμίζω.
4: Για να απαντήσετε ολοκληρωμένα, αν ισχύει αυτό, γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά από αυτά τα 7 καταστροφικά χρόνια παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη?
3: Γιατί πριν πέσουν οι διαφημίσεις, να θυμίσουμε στους ακροάτες και στους ακροατές μας ότι επίμενα στο γεγονός ότι και ο Νέος Πορέας και το ΠΑΣΟΚ και από τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, από Δευτική Συμμαχία, τα κόμματα που δημιουργήθηκαν εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου διακρίνονται από μια λαζονία προς τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με την προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και πάω πίσω στο γιατί οι πολίτες απαντούν ότι το 2019 σε δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες περνούσαν καλύτερα. Διότι θέλω να σας θυμίσω, είχαμε τη ΔΕΗ υποδημόσιο έλεγχο, είχαμε υποδημόσιο έλεγχο τα ελληνικά πετρέλαια. Είχαμε συμμετοχή περίπου 40% στην Εθνική Τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το 2026 δεν απαρνιέται την κληρονομιά της πρώτης φοράς αριστεράς ενός σε επίπεδο κυβέρνησης σε συνθήκες δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονίων, κύριε Καντέλη. Γι' αυτό και τώρα επιμένουμε.
4: Γιατί που είπατε, υπάρχει το επιχείρημα από την κυβέρνηση ότι κόντεψε να βουλιάξει.
3: Πάρτε συνέντευξη τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, και θα δείτε ότι θα διαβγάσει πολλά από τα ψέματα της ομάδας αλήθειας και του non-paper. Εγώ ρωτάω το εξής: το 2021, όταν έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί δεν πήρε μετοχές ενός κόστους τότε 580 εκατομμυρίων, απόλυσε το 17,1, που σήμερα για να το ανακτήσει θέλει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια. Να σας πω γιατί το απόλυσε. Για να μπορεί να μην είναι υπό το θεσμικό πλαίσιο που περιόριζε τις απευθείας αναθέσεις και να δίνει δεξιά και αριστερά σε συναυλίες εθνικών αειδών και διάφορους ημέτερους σταθμούς και ιστοσελίδες. Την ίδια στιγμή που δεν κάνει τίποτα για να προχωρήσει στο να μειωθούν οι τιμές στα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή
4: είναι αυτή που έδωσε τη χαμηλή τιμή για τον πληθυμολόγο.
3: Κοιτάξτε,
4: αλλά μην επικεντρωθούμε σε
3: αυτή τη στιγμή. Όχι, εγώ δεν θέλω να θεωρείτε ότι υπεξέβγω. Γι' αυτό μπαίνω σε αυτό. Να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα καρτέλ παρόχων, 4 παροχών, σέρνει το χώρο η ΔΕΗ, διώχνουμε το πρωί την περίσσια ενέργεια στην Βουλγαρία και την αγοράζουμε πενταπλάσια ακριβά το βράδυ, κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Κουβέντα για την αποθήκευση της ενέργειας. Τη χάσαμε αυτή τη δυνατότητα από το ταμείο που είχαμε τόσα χρόνια ανάκαμψης και σταθερότητας. Και αντί να μας απαντήσουν γιατί εμείς δεν δώσαμε χρήματα για να μπορούμε να αποθηκεύουμε την περίσσια ενέργειας όλων αυτών των φωτοβολταϊκών και όλων αυτών των ανομογεννητριών που πληγώνουν περιοχές ακόμα και φυσικού κάλους που προστατεύονται από ευρωπαϊκές οδηγίες. Λοιπόν, άρα, γιατί να μην νιώθει ο κόσμος ότι το 2019 που δεν είχε αυξηθεί ούτε ένα ευρώ η κιλοβατόρα δεν περνάει καλύτερα?
4: Δεν είχαν περάσει και δύο ενεργειακές κρίσεις, κυρία Δουργιά, να τα λέμε όλα τώρα.
3: Ακούστε, δεν γίνεται.
4: Τώρα,
3: κύριε Καντέλη, ακούστε. Μιλάω με φιδό. Έτσι, αποφεύγονται τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν γίνεται τα πάντα που συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί τα τρώνε οι μέτεροι του μεγάλου Μαξίμου ΑΕΟ, όπως είπε και η Μυστιφόφη γεννηματά, να είναι από εξωγενείς κρίσεις για την Ελλάδα και να μην είναι για την Κύπρο, να μην είναι για την Ισπανία, να μην είναι για άλλες χώρες. Πόσο θα πάει αυτό το παραμύθι πια?
0: Κυρία Δούρο, επειδή το είπατε στην αρχή, μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και να κλείσουμε.
3: Ναι, βεβαίως. Στον ΟΗΕ το κατάλαβα. Εντάξει, είναι ζωντανή κουβέντα. Θα γίνει και κάποιο Αρδάν, θα μας ξεφύγει και κάτι. Λοιπόν, όταν σας είπα ότι δεν είναι επικίνδυνη μόνο για το εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, που σε τελευταία ανάλυση η εξωτερική πολιτική καταλήγει και σε αυτά, είναι γιατί εδώ και 7 χρόνια έχει κοπεί βία το νήμα της ενεργητικής πολιτείας, της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να πάρουμε μόνο το θέμα της Τουρκίας? Είχαμε τότε μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Προσέξτε, κρατούσαμε ανοιχτούς διάβλους με σκοπό να μειωθεί η ένταση, να την αποφυγή ατυχημάτων, τη συνεργασία, να σας θυμίσω, στο προσφυγικό. Απ' την άλλη όμως, ασκούσαμε με έναν αποφασιστικό τρόπο την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε στρατιωτικό και σε διπλωματικό επίπεδο. Πείτε μου τα τελευταία χρόνια τι έχει γίνει. Να σας πω τι έχει γίνει.
4: Πάντως,
3: μπορέσαμε να αντιδράσουμε.
4: Και κυριαρχία, να είμαστε ειλικρινείς.
3: Να σας πω, είπα και για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, όταν έγινε η πόντες του καλωδίου της ηλεκτρικής ένδυσης Ελλάδας Κύπρου στην Κάσο, τα ασκήσαμε ή κάναμε πίσω στην τουρκική προκλητικότητα? Όταν οι αλληλείς μας δεν μπορούν να ρίξουν παραγάδι, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ή όχι? Λοιπόν, δεν μπορεί να έχουμε φτάσει στο σημείο ο ίδιος ο Έλληνας υπουργός να χαρακτηρίσει την Ελλάδα μικρομεσαία πριν από μία εβδομάδα, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Το έχετε ξανακούσει εσείς που παρακολουθείτε το ρεπορτάζ. Βγήκε ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και εμείς είπε ότι είμαστε μια μικρομεσαία χώρα. Και ότι αν
4: είμαστε,
3: γνώριζε.
4: Είμαστε και υπερδύναμη, δηλαδή.
3: Μισό. Κύριε Καντέλη, όχι σε μένα αυτά, σε άλλους που τα ήσανε πατριδοκαπηλεία, ότι είμαστε ανάδελφο έθνος και πάει λέγοντας. Και δίχασαν τον κόσμο. Εγώ σας λέω το εξής. Είναι δυνατόν. Κύριε Καντέλη, είναι δυνατόν να ακούς από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι αν ήξερε ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, η Ελλάδα δεν θα είχε θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ? Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και όπως δεν ακούσαμε και χθες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να μην έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία. Αντιθέτως, να είμαστε σκοτάδι. Δεν ενημερώνουν τη Βουλή. Τα μαθαίνουμε από τον Καλίν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στις 8 παρατέταρτο στην οδόληση κράτους στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει τη βραχυχρόνια μίσθωση, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμμια 2 διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα 2 όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και 2 απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει όλο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν από χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότηση με αποτέλεσμα να έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύφυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει ψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μία απαλλαγή, μία εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Σαραχτζή σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. 5 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους χθες ενώ προσπαθούσαν να περάσουν ποταμό στα σύνορα της Κροατίας και της Σλοβενίας, ενώ άλλοι 5 διασώθηκαν, ανακοίνωσε η κροατική αστυνομία. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.

0: ως ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρά τετάρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και την Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία. Στο βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην Ισιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή, 1 και 12 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, ο μήνας έχει 25, είναι Σεπτέμβριο, Σωτήριο Νέτος 2026, γιορτάζουν οι Εφροσίνες σήμερα.
1: Εφροσίνη.
0: Και Φρόσο. Έχεις καμιά Φρόσο?
1: Φρόσο όχι.
2: Φρόσο δεν έχεις.
1: Ξέρω μία, αλλά
2: Εφροσίνη.
0: Πες χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά Φρόσο.
0: Και οι Φρέγες και τα λοιπά.
1: Φρέγες.
0: Φρέγια. Είναι υποκοριστικό. Και Εύη.
2: Και Εύη από το Εφροσίνη, Εύη.
0: Ναι.
1: Πού τα δύσκολο. Πολλά ξέρεις.
0: Λένε την πεθερά μου, Φρόσο. Εφροσίνη δηλαδή, Φρέγια τη φωνάζουμε. Ναι. Και είναι και το δεύτερο όνομα της γυναίκας.
1: Καλά, με την πεθερά σου.
0: Ναι, ναι, πολύ. Έχεις επιλογή με την πεθερά.
2: Είσαι καλά.
0: Με την πεθερά δεν έχεις επιλογή.
2: Λέει χρόνια, καλά. Λέει χρόνια πολλά κάθε μια ώρα παίρνει. 8 χρόνια. Χρόνια πολλά.
0: Πασερή, καταλάβεις.
2: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σας κύριε Γιώργο μας. Στη διεύθυνση της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. 210-48-00-170-174. Απαντά ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στα δικά σας σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, ό,τι θέλετε. 698-123-1003 είναι το νούμερο για το Viber και εκεί μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι εσείς επιθυμείτε και ό,τι συναντάτε εκεί έξω.
0: Λοιπόν, με αφορμή το πρωτοσέλιδο.
1: Δεν
0: είπατε
1: κανένα τίποτα αυτό που έσκασε στην πλάκα. Τη ρελό τελείω. Γκάζι προφανώ.
0: Έτσι φαίνεται. Είναι δίπλα στο περιβόλι του ουρανού, το διπλανό κτίριο, ναι.
2: Στον πάνω όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ο κάτω όροφος χρησιμοποιούνταν για ενοικίαση, για Airbnb. Λοιπόν, και έγινε μια έκρηξη γκαζιού, η οποία δεν, το κτίριο πάει για όλη και κατάρρευση. Τώρα δεν το συζητάμε αυτό.
1: Παλιό,
2: αλλά και τα παλιό κτίριο. Και τα διπλανά κτίρια έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημίες. Και όσο επιχειρούσαν οι πυροσβέστες, έπεφταν και κομμάτια και τμήματα από, αυτό το, από αυτήν την
1: κρίση. Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια, μικρό παιδί, είχα πάει σε ένα. Πως το λένε, ένα διαμέρισμα που είχε σκάσει ο θερμοσύφωνας.
0: Α, ήταν γνωστό τότε, σκάγανε.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχε γίνει στο διαμέρισμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
2: Είχαν
1: πέσει τύχη. Όλα ήταν άνω κάτω.
0: Δημοσιεύθηκε το άρθρο.
1: Φαντάζομαι, ναι. Δεν δημοσιεύτηκε. Κολοσσία είδες, δεν είναι.
0: Το πρώτο σου ρεπορτάζ.
1: Είχε όμως μια φωτογραφία που ήταν όλα άνω κάτω. Σαν να μπήκαν 100 άνθρωποι και να τα ψάχναν όλα.
0: Και έγινε χαμός.
1: Ναι, μόνο από την έκρηξη του θερμοσύφωνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει δίκιο τώρα. Υπάρχει ένας φίλος μας εδώ τώρα που λέει, ο GBU57 λέει, καλησπέρα παιδιά, λέει, σήμερα Παρασκευή θέλουμε χαρούμενες ειδήσεις. Μη μας αυτό.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Θερμοσύφωνα.
2: Ναι. Χαρούμενες δεν άρχισαν.
0: Αυτό ξεκινήσαμε. Λοιπόν, η επόμενη ευχαριστήριση το παίρνω από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής, της οικονομικής καθημερινής, η οποία λέει ότι είναι σε υψηλό 19 ετών το αμερικάνικο δεκαετές ομόλογο. Και ρώτησα το αγαπημένο μας ChatGPT,
2: ναι,
0: πόσο είναι το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Το χρέος.
1: Πόσα, τρεις.
0: Ναι, είναι η τελευταία επικαιροποίηση, είναι από το Treasury, το US Treasury, είναι στις 22 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Σας ακούω, πείτε ένα νούμερο.
1: 23.
0: Γιάννης.
2: 16-3.
0: Γιώργης. 17-3. Γιάννη, θες να συμμετάσχεις. Δεν θες, βαριέσαι.
2: Ξέρει γι' αυτό.
1: 30. Πόσο είναι.
0: 40,1.
1: 43.
0: Μου έκανε εντύπωση γιατί διάβαζα πριν από λίγο ότι ένας Αμερικανός έτσι πάστορ της οικονομίας και τα λοιπά έλεγε ότι 43 εκατομμύρια χρέος είναι πολλά και μάλλον κάτι πρέπει να κάνουμε.
2: Τα 43, πολλά τα είδε.
1: Εξακολουθούμε όλοι να είμαστε προσκολλημένοι στο δολάριο. Ό,τι θέλει κάνει. Το οποίο το τυπώνει και μόνος του.
2: Ναι, κόβει χρήμα που λέμε.
0: Και με τη φάτσα του.
1: Με τη φάτσα του.
2: Βέβαια.
1: Και με τη φάτσα του τώρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Εγώ θα ήθελα από αυτά τα.
2: Τα νομίσματα, τα μονοδόλαρα.
0: Τύπωσε μονοδόλαρα.
2: Τα μονοδόλαρα.
0: Ναι.
2: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ. Τα οποία θα πάρουν αξία αργότερα.
0: Έχουν πάρει ήδη. Τι αργότερα.
2: Ναι.
0: Επί 3, επί 4.
1: Μα τώρα έκανε αυτό το ballroom. Έκανε αυτό το αίθουσα χώρου δίπλα στο λευκό οίκο. Θα είναι ο λευκό οίκο τόσο και το ballroom θα είναι τόσο τεράστιο.
0: Ναι, και θα έχει εκδηλώσει, δεν έκανε και με May και τα λοιπά. Τέλος πάντων, διαβάστε σήμερα Νίκο Φιλιππίδη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γράφει ο Φιλιππίδης, ο τίτλος είναι «Οικονομικές προβλέψεις πολιτικών».
2: Ναι.
0: Που αναφέρεται και στο Μητσοτάκη και στο Τσίπρα. Και αναφέρεται στα καύσιμα.
2: Μάλιστα, με αφορμή τα καύσιμα λοιπόν.
0: Όπου λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα φαινόντουσαν καλά όλα αυτά.
2: Ναι.
0: Και πιθανότητα και αρκετά. και το Τζίπρα που είπε ένα 40. Mm-hmm. Αυτή την εβδομάδα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Δεν
2: γιατί?
0: Φτάνουν. Γιατί έχει αυξηθεί και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
1: Αυτό μάλιστα. Είναι το πρόβλημα όταν μιλάς για ξέρεις, τιμές ένα μήνα πριν
0: ανακοινωθούν. Και έρχεται το...
2: Μα γι' αυτό και οι ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες. Το 30 Σεπτεμβρίου για το κίνησης και 14 Οκτωβρίου για το, συγγνώμη, για το κίνησης και για το θέρμας 14 Οκτωβρίου. Δηλαδή μία ημέρα πριν από την διάθεση του πετρελαίου. Λοιπόν, τώρα θα συζητήσουμε και για αυτά, θα συζητήσουμε και πολιτικά με τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη, τον οποίο έχουμε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Σιακαντάρη.
3: Γεια σας. Καλησπέρα, σε ρετήσω την τριάδα σας. Και χάρηκα πάρα πολύ που κάνατε εισαγωγή με τόρς. Στα νιάτα μου.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
2: Νότης,
0: για την ακρίβεια να πω ότι έχει 105,28 αυτή τη στιγμή
2: το πετρέλαιο.
0: Το πετρελαίκι.
2: Το πρέντε.
0: Εντάξει.
1: 108 ήταν χθες.
0: Ναι, έπεσε λιγάκι. Μαζεύει τώρα, μαζεύει.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα πολιτικά. Κύριε Σιακαντάρη, το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε έτσι να μας εξηγήσετε, να δούμε πώς το αναλύσουμε παραπάνω, είναι αυτό που είπε εδώ ο κύριος Τσίπρας, εδώ στη συχνότητα του Sky στην τηλεόραση. Το ή εμείς ή κανείς. Εδώ η απάντηση είναι μόνο το εμείς. Το κανείς υπάρχει.
1: Και να σας το συνδυάσουμε αυτό που είχατε γράψει εσείς, ότι εν πάση περιπτώσει χρειάζεται κυβέρνηση για τη δημιουργία της οποίας θα μπορούσαμε να πάει και το Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον αυτό.
3: Όχι, δεν το έχω πει αυτό.
1: Ερμηνεύτηκε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι ερμηνεύτηκε. Έτσι ερμηνεύτηκε. Είχα πει ότι η συνεργασία όλων των δημοκρατικών δυνάμεων από το αριστερό και το δεξιό τόξο μπορεί επιβάλλεται όταν έχουμε ένα ισχυρό ακροδεξιό κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, όπως στη Γερμανία. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν έχουμε ένα ακροδεξιό κόμμα και μάλιστα νεοναζιστικό όπως είναι το AfD. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, αλλά κύριε Σιακαντάρη, έτσι όπως το γράψετε, συγγνώμη που παρεμβαίνω, επειδή είπατε για κάποιο κόμμα που είχε πάρει απόφαση στο συνέδριο, εξ όσο γνωρίζω, το S5 δεν έχει πάρει κάποια τέτοια απόφαση.
3: Το S5 παίρνει πάντα αποφάσεις μετά τις εκλογές. Ναι. Δηλαδή ή κάνουν συνέδριο ή τις περισσότερες φορές κάνουν την
0: εσωκομματική. Μετέχουν στο συνασπισμό σχεδόν πάντα.
3: Ναι, αλλά δεν παίρνουν απόφαση από πριν με ποιον θα πάνε και ποιον θα πάνε. Δεν αποκλείουν καμία περίπτωση όταν έρθει ο καιρός μετά τις εκλογές, είτε συνεδριάζει είτε η Κεντρική της Επιτροπή, μάλλον όχι η Κεντρική της Επιτροπή, κάνουν συνέδριο ή βάζονται θέμα εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Τελευταία φορά έγινε εσωκομματικό δημοψήφισμα.
1: Ή εμείς λοιπόν ή κανείς.
3: Κοιτάξτε, δεν μ' αρέσουν τα διλήμματα προσωπικά, αλλά μερικές φορές όμως δεν είναι θέμα αν μ' αρέσουν σε μένα, σε εσάς, σε όλους τα διλήμματα. Είναι ότι πολλές φορές μπαίνουν αυτά τα διλήμματα. Και εδώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δίκιο. Δηλαδή ότι 3 χρόνια χωρίς αυτόν δεν μπόρεσε να φανεί να υπάρξει μια πρόταση που να φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία από την Νέα Δημοκρατία. Ένα νέο κόμμα 3-4 μηνών όπως είναι αυτό έχει σε αυτή τη φάση διαμορφώσει ένα περιβάλλον πάρα πολύ ισχυρό υπέρ του. Να σας πω, θα μου πείτε μα τι.
2: Το οποίο μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί από το Πασόκ για παράδειγμα κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι εκείνος δημιούργησε αυτό το κενό. Και έρχεται τώρα να καλύψει το κενό που εκείνος δημιούργησε διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
3: Μα γιατί δεν το καλύψει το Πασόκ τότε. Mm-hmm. Δεν το απαγόρευε κανένας. Δημοκρατία έχουμε, ελευθερία έχουμε, όλα αυτά. Γιατί δεν το κάλυψε το Πασόκ. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και πρέπει να το ψάξουμε λίγο με πολιτικούς όρους και όχι με μεταπολιτικούς ή με όρους Facebook.
1: Απλώς μας φαίνεται εμάς το εμείς ή κανείς αλαζονικό. Δηλαδή ότι έχει καβαλήσει το καλάμι.
3: Εγώ δεν θα το ερμήνευα με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ο καθένας δικαιούται να έχει την προσωπική του άποψη. Η δική μου άποψη δεν είναι ότι υπάρχει αλαζονία εδώ. Εδώ υπάρχει πραγματικότητα.
0: Η πραγματικότητα, κυρία Σιακαντάρη, συγγνώμη, είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τον Τσίπρα σε όλες τις εκλογικές μάχες. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα.
3: Και ο Τσίπρας έχει κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε 2 εκλογικές μάχες.
1: Πριν.
0: Έχουν ακολουθήσει άλλες 5 μετά.
3: Έχουν ακολουθήσει άλλες 3.
0: Έχει υποστεί την μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί αξιωματική αντιπολίτευση στη μεταπολίτευση.
3: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι κυβέρνησε τη χώρα σε μια περίοδο που τα μνημόνια την πλακώνανε.
0: Και οι άλλοι, και ο Σαμαράς που κέρδισε ο κύριος Τσίπρας. Τα μνημόνια. Το Πασόκ διαλύθηκε από τα μνημόνια.
3: Ναι, το Πασόκ πήγε σε 4%.
0: Αυτό λέω.
3: Λοιπόν, δεν το αφήσω αυτό, αλλά σας λέω όμως ότι οι ήττες, οι εκλογικές δεν είναι καταδίκες δικαστικές. Δηλαδή, άμα χάσει τις εκλογές, δεν καταδικάζεσαι να μην διεκδικήσεις.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις κοιτάτε εσείς?
3: Εγώ προσωπικά τις εμπιστεύω.
0: Τις εμπιστεύεις.
3: Όσο και να φαίνεται παράξενο, δεν έχω κατηγορηματική. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα αυτή τη στιγμή με τα δείγματα. Ναι. Δηλαδή με την έννοια του κινητού και τα, σίγουρα υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Πάντως, σας τιμά που το λέτε ότι τις εμπιστεύεστε. Ως εργαλείο, εσείς βλέπετε ότι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, με διπλάσια διαφορά από το δεύτερο και τον τρίτο, μπορεί να απειληθεί?
3: Ναι, μπορεί να απειληθεί. Ειδικά στις δεύτερες εκλογές.
1: Άμα αλλάξουν, να έρθουν τα πάνω κάτω.
0: Στις δεύτερες εκλογές.
3: Στις δεύτερες εκλογές, όχι στις πρώτες. Είναι εμφανές ότι στις πρώτες.
0: Άμα κερδίσει με 10 μονάδες, δηλαδή τις πρώτες.
3: Αν όμως αυτή τη στιγμή η Ελλάς καταφέρει να ξεπεράσει το 18, 19, 20 τα 100, στις δεύτερες εκλογές θα έχει πολύ μεγαλύτερη δυναμική.
0: Αν δεν βλέπετε ότι έχει ταβανιάσει δηλαδή τώρα? Γιατί τώρα κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει και κάποια κάμψη.
3: Εγώ δεν θα κρίνω. Το έχω άλλωστε δηλώσει και γράψει ότι αυτή τη στιγμή έχουν ταβανιάσει όλα τα κόμματα. Έχουν δηλαδή.
1: Άρα το Πασόκ ανεβαίνει.
2: Αυτό όμως είναι αντίθετο με αυτό που είπατε πριν, κύριε Σιακαντάρη. Ότι μέσα σε 3-4 μήνες έχει αναπτύξει μια δυναμική. Αυτή ήταν η δυναμική.
3: Ναι, βέβαια.
2: 3-4 μηνών.
3: Κοιτάξτε, το θυμάστε το Πασόκ το 1974. Με 10% ξεκίνησε.
1: Ναι.
3: Άλλες
1: εποχές.
3: Σίγουρα, άλλες εποχές.
1: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι τώρα που ήρθε ηλεξιπλωτιστής. Έχει κυβερνήσει τη χώρα 5 χρόνια. Ξέρουμε περίπου που το πάει. Προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά αισθανόμαστε με αυτά που διαβάζουμε ότι το 17,8 που πήρε το τελευταίο, εκεί κάπου είναι το ταβάνι του.
3: Το πήρε με ένα κόμμα όμως το οποίο είχε κυβερνήσει, το οποίο υπήρχε από πολλά χρόνια πριν και ήταν πλέον μέσα στο πολιτικό χάρτη. Τώρα έρχεται με ένα κόμμα που δεν ήταν στο πολιτικό χάρτη και εμφανίζεται από την αρχή. Αυτό είναι και μειονέκτημα και πλεονέκτημα, βέβαια, θα μου πείτε, για να πούμε την αλήθεια.
1: Τώρα λοιπόν.
3: Αλλά είναι ένα κόμμα το οποίο δεν υπήρχε στο πολιτικό χάρτη. Και πάντως, σίγουρα έχει και αυτό τις αδυναμίες του.
1: Αν ο Μητσοτάκης πάρει 30% πάντως στην πρώτη Κυριακή, είναι λογικό, επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και ο κόσμος ζει να ανησυχεί, στη δεύτερη εκλογή κάποιοι να πάνε είτε από το Πασόκ, είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε από κάποιοι που κάθονται στην πολυθρόνα τους, να τον ψηφίσουν, να πας και πάρει αυτό το 37 και κάνει κυβέρνηση.
2: Μας ακούτε, κύριε
3: Σιγουρός. Πολιτική επιστήμη λέει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ή γίνεται αυτό που λέτε. Ναι, εγώ σας ακούω,
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά σας ακούμε, κύριε Σιγουρός.
1: Απλώς καθυστέρησε.
3: Ναι, με ακούτε. Ναι, λοιπόν, σας ακούω. Κοιτάξτε, λέω ότι. Ναι, δεν είναι σίγουρο αυτό που λέτε. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή αυτός που λέτε εσείς, δηλαδή το πρώτο κόμμα να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ή πλέον οι πολίτες να στραφούν προς την αντιπολίτευση και να ενισχύσουν αυτή. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοιου πράγματος. Παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία, στον Μπέλγιο, εκεί που φαίνεται ότι στις δεύτερες εκλογές, όποτε έχουν γίνει, κερδίζει η αντιπολίτευση. Δεν κερδίζει η συμπολίτευση.
0: Κυρία Σιακαντάρη, για να κλείσουμε, να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση, αν θέλετε.
3: Έχουμε το στην Ελλάδα.
0: Παρακαλώ. Είστε κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, παραμένετε κοντά?
3: Ό,τι θέλετε, ανοιχτό σε οποιασδήποτε ερωτήσει.
0: Κοιτάξτε,
3: πιστεύω το βασικό μου όραμα ήταν ότι τα τρία ρεύματα. Ναι, παραμένω. Ναι, τα τρία ρεύματα έχουν ταβανιάσει. Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και η πολιτική οικολογία. Χρειάζονταν κάτι καινούριο. Αυτό προσπαθεί να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας και γι' αυτό είμαι κοντά.
0: Γεια σας, κύριε Σιακαντάρη.
2: Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, κύριε Σιακαντάρη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα, μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι η αμερικανική βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν το Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μέσα στον αέρα αυτό που έλεγε, δεν το λε.
1: Ποιο?
0: Ακούγοντα YouTube το καινούργιο τραγούδι σε πρώτη ακρόαση το ακούτε. Και 17 και 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσουν νέο δίσκο.
2: Δεν είναι και πολύ σπουδαίο το καινούργιο τραγούδι.
0: Αλλά ο Γιάννης το πήγε λίγο παρακάτω.
1: Εγώ ναι, το πήγα λίγο παρακάτω. Δεν έκανε καθόλου.
2: Αν δεν έχει μπουζούκι, δεν μπορεί να τα ακούσει, καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, όχι, αν δεν έχει μπουζούκι, ακούω. Αλλά όχι αυτό. Αυτό δεν είναι.
0: Λοιπόν, για κοιτάξτε εδώ μαγικά μετέωρα. Ο φίλος μας Τάξης από το Λαγονίσι, κάτσε λίγο που το να το. Μας έστειλε στο Viber μετά από τα μετέωρα.
2: Το επόμενο Σαββατοκύριακο, εγώ θα είμαι εκεί.
0: Στα μετέωρα?
2: Ναι.
0: Σάββατο θα πας. Ναι. Άντε Παρασκευή απόγευμα τέλος πάντων. Ναι. Πρόσεξε, μη λείπεις Παρασκευή, έχουν κοπεί αυτά. Λοιπόν, η Μαρία, να σε καλά Μαράκη, ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία λόγια σου. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, ο οποίος πάντα μας κάνει μαθήματα, διότι είναι οικονομίας.
1: Διότι είναι τραπεζίτης. Άμα είναι οικονομολόγος ο άνθρωπος, τι θα μας κάνει.
0: Τραπεζίτης. Σημασία δεν έχει μόνο πόσα χρωστάς, λέει, αλλά πάντα είναι ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν η Ελλάδα χρεοκόπησε, για δες η Ιαπωνία τι χρέος έχει και δεν έχει σκάσει ακόμα. Την Ιταλία και τη Γαλλία να φοβάσαι, λέει, και έχεις και άρχισα να φοβάμαι.
2: Έχει δίκιο.
1: Άρα δεν έχει σημασία πόσα χρωστάς, αλλά αν εξυπηρετείς αυτό το χρέος.
0: Να, πόσο παράγεις και αν μπορείς να το
1: εξυπηρετείς.
0: Λοιπόν, πείτε μου μια τιμή. Γεια σας κυρία Σούζη, καλό
3: μεσημέρι.
1: Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα.
0: Πείτε μου μια τιμή, ναι, για τη βενζίνη 24/9 βράδυ στην Αλόνισο. Την απλή, την 95.
2: 2,5.
1: 2,6.
0: 2,58. Το ξέρεις, είσαι απατεώνας.
1: Είμαι απατεώνας.
0: Όχι, αν τα λέει, να πεις το ξέρω. Κοίτα, έχει μεγάλο άγχος ο κόσμος για το. Εμένα μου έχουν στείλει το πρωί, τα λέγαμε.
3: Ναι.
0: Για τη Βύση, μου έχουν στείλει 15 μηνύματα.
3: Εμένα να δεις πόσο με έχουν πάρει.
1: Έχει 100.000 κέρδη, παιδιά.
0: Μόνο η Βύση δηλαδή δεν με πήρε.
3: Να μην κάνω κι εγώ λίγο τον επιστήμονα.
0: Κάναμε την αντικατάσταση του Γιώργη του Αυτιά, που πήγε ευρωβουλευτής, έχω βγάλει έναν κύριο ο οποίος έκανε, ήταν ο υπεύθυνος, ναι, για αυτή τη δουλειά. Ναι. Και λέει, τον ρωτώ, δηλαδή μας ψεκάζουν του
2: δουλειά. Αεροπλάνο.
0: Ναι, αεροπλάνο. Όχι, ήταν ο υπεύθυνος που κανόνιζε τις ψεκασμούς.
3: Στο Υπουργείο
1: Αγροτικής
3: Ανάπτυξης.
0: Το παίρνει ιδιωτική εταιρεία την κάνει. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος της ιδιωτικής εταιρείας που κάνει. Και λέει, βεβαίως μας ψεκάζουν και σας ψεκάζουμε, λέει, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Αυτό έλεγε, το επιστήμονας.
3: Χρόνια, σου λέω πάρα πολλά χρόνια.
0: Δέκα μέρες μας ψεκάζουν επισήμως. Δηλώθηκε και τα λοιπά.
2: Okay.
3: Σου λέω, δεν ξέρω τώρα πόσο. Ο Ελγά τα κάνει αυτά τώρα.
0: Από τον Ελγά.
3: Από τον Ελγά, ναι, ξεκινάει. Αλλά δεν ξέρω πόσο. Αν γίνονται τώρα ή αν συμφέρει περισσότερο να δώσουν.
0: Κάνει απευθείας ανάθεση θα γίνεται, δεν μπορεί.
3: Δεν μπορεί, ναι. Δεν ξέρω πόσο
2: γίνεται.
3: Αυτά
2: πολύ.
3: Λοιπόν.
0: Να αποχαιρετήσουμε και εμείς από εδώ τον Σούλη Μαρκόπουλο. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Προπονητής μπάσκετ. Προπονητής κόρατς λέγανε. Έχει πάρει το κόρατς ο Σούλης Μαρκόπουλος. Συλληπιτήρια στους οικείους.
1: Μορφή στα γήπεδα, έτσι.
0: Μορφή
1: στα γήπεδα.
0: Τίμιος Έλληνας αγωνιστής προπονητής. Δηλαδή πραγματικά. Και αδικημένος νομίζω. Αλλά σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.

0: Έχει πολύ ωραίο θέμα η Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Λέει ότι ένα στους 10 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών δεν πάει να εγγραφεί, διότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα διαμερίσματα.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχουν. Προτιμούν λοιπόν αυτός ένα στους 10, αντί να πάει στο πανεπιστήμιο, να έρθει στην, εδώ, εκεί που μένει, εν πάση περιπτώσει.
1: Να μένει στην Αθήνα, δηλαδή. Του,
0: ναι, ή μένει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να έρθει εκεί που μένει η οικογένεια και να πάει και να γραφτεί σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Πιο πολλά του στοιχίζει παρά να πάει και να ξεσπιτωθεί και να μείνει στην Πάτρα. Είναι καταπληκτικό. Τρελό.
1: Είναι τρελό, υπό την έννοια ότι αυτό το παιδί μαζί και η οικογένειά του, και είναι πολύ μεγάλο ο αγώνα και των παιδιών και τη οικογένεια των γονιών δηλαδή, έκαναν ένα αγώνα για να περάσουν στου πανελλήνιες, ναι, και να περάσουν στο πανεπιστήμιο.
0: Αλλά τώρα, ναι, μπροστά
1: τώρα σε αναγκάζουν αυτή η κατάσταση. Μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο, πα να ξαναδώσει άλλο.
2: Γιατί ναι, εδώ δεν πληρώνει κάτι, ρε παιδί.
0: Όχι, γιατί μένει στο σπίτι του.
2: Θα πληρώσει δίδακτα.
0: Αλλά φαίνεται τα δίδακτα είναι λιγότερα από ότι να πάει εκεί να εγκατασταθεί, να πηγαίνει, έρχεται, να κάνει ένα δίδακτο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλε λύσει, Νότι. Υπάρχει λύση να είναι μαζί με κάποιον άλλον.
0: Ναι, έτσι
1: να μοιράζονται τα έξοδα.
2: Ναι, ναι. Δεν μένουν έτσι, εύκολα, ναι, τα παιδιά μαζί.
0: Εκτιμάται, ναι, γενικά το φαινόμενο.
2: Δεν
0: αυτό
2: είναι σαν το εξωτερικό.
1: Ότι τα ενίκια.
2: Δηλαδή στο Λονδίνο, ας πούμε, μένουν 4 παιδιά μαζί σε ένα σπίτι. Έχουν κοινό μπάνιο και μένουν ο καθένα στο δωμάτιο του.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι ένα δύσκολο εδώ, λες. Είναι δύσκολο.
2: Όχι, είναι δύσκολο.
1: Αδύνατο.
2: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Παρά το γεγονός, εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Η φοιτητική ζωή βέβαια είναι και αυτό.
1: Προφανώς
2: το άλλο κομμάτι, να φύγεις
1: και
2: το σπίτι.
1: Να φύγεις και από το σπίτι.
0: Το στεγαστικό επίδομα λέει αυξηθεί, αλλά οι τιμές των διαμερισμάτων θεωρούνται πάρα πολύ ψηλές, λέει ο.
1: Είναι και δεν είναι μόνο στην Πάτρα, είναι παντού.
0: Ναι. Εκτιμάται ότι το φαινόμενο θα ενισχυθεί με τη λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα δίδρακτα ισοφαρίζονται από το κόστος ζωής μακριά από το πατρικό.
2: Μη λέει τέτοια, πες το πρίτατη. Διότι θα πάρουν την ιδέα εδώ, άμα έρθει για αλλάξει κυβέρνηση. Θα πάρουν την ιδέα και θα πει: θέλετε ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Θέλουμε, θα πει όλος. Μάλιστα. Θα κάνετε στην Πάτρα, στην Ξάνθη, θα φύγετε από την Αθήνα.
1: και θα είναι αλλιώς το πράγμα τότε.
2: Ναι, είναι πρόβλημα, παιδιά.
1: Εντάξει, και στον οικογενειακό προϋπολογισμό, όταν ένα παιδί περνάει στις Πανελλήνες και δεν περνάει στην πόλη στην οποία.
2: Άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά, τι να λέμε.
1: Δεν βγαίνουν. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι η αντιστοιχία που κάνεις με τα διδακτρά, δεν φαντάζομαι ότι θα είναι.
2: Κοίταξε, αν πάρεις. Δεν ξέρω για τις σχολές μιλάμε. Ας πούμε, μια οικονομική σχολή, νομίζω, έχει γύρω στα 5-6.000 ευρώ δίδακτρα εδώ. Ας πούμε 6.
1: Να πούμε 6, ναι.
2: Ένα σπίτι στην Πάτρα, δεν θες 4 εκατοστάρικα, 3 εκατοστάρικα. 3. 3-12-36.
1: Είναι λιγότερο.
2: Ναι. Αλλά να το σπίτι.
0: Να πάρεις και έπιπλα, να πηγαίνω έρχεσαι, να πηγαίνει η οικογένεια εκεί και τα λοιπά, να τρως έξω.
2: Να τρως, να μένεις και τα λοιπά, φτάνεις
0: 6-7. Μπορεί να φτάνεις.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με πόσα λεφτά περνάει ένα παιδί.
0: Δεν τα έχει τα λεφτά αυτά.
2: Δεν τα έχει.
0: Και σου λέει 4-5 παραπάνω.
2: Θα πληρώσουμε 5 χιλιάρικα στα δίδακτρα και θα μένεις στο δωμάτιό σου.
1: Στο δωμάτιό του.
2: Αφού αναγνωρίστηκαν κιόλας και περιμένουμε να δούμε και πότε θα έρθουν και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που έρχεται τις επόμενες μέρες. Ναι, είναι μια λύση αυτή, παιδιά.
0: Έγραφε ο Φιλιππίδης χθες, αλλά δεν το είπα, δεν πρόκειται να το πω, το έχω σημειώσει να το πούμε. Ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε το 2025 περίπου 143 ώρες μέσα στην κίνηση. Δηλαδή σχεδόν 6 ολόκληρες μέρες από τη ζωή του.
2: Στην κίνηση.
0: Στην κίνηση.
2: Ναι, ναι.
0: Περιμένοντας να πάει στη δουλειά του 6 μέρες.
2: Εμείς πέρυσι, που κάναμε απόγευμα ραδιόφωνο και είχαμε αυτό το μεγάλο διάστημα ανάμεσα στην τηλεοπτική και την τηλεραδιοφωνική εκπομπή, εμείς μπορούμε να έχουμε χάσει 10 μέρες.
1: Ναι.
2: Διότι κάποια τα περισσότερα, τρία ας πούμε, στα 5 μεσημέρια φεύγαμε. Ερχόμασταν το πρωί στο Sky. Φεύγαμε μετά την εκπομπή, κάναμε σύσκεψη, φεύγαμε μετά την εκπομπή, πηγαίναμε στο σπίτι μας, ξαναγυρίζαμε το σπίτι μας.
1: Και ξαναπηγαίναμε
2: στο σπίτι μας.
0: Ναι, καλά.
1: Οπότε ήταν πολύ μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Οπότε μας έσωσες φέτος.
1: Και ένας άνθρωπος που πάει στη δουλειά του το πρωί και φεύγει το μεσημέρι, όντως 6 μέρες.
0: Έξι μέρες.
1: Ή το κέντρο που αναφέρουμε κάθε μέρα, πώς κίνησε.
0: Τις 6 μέρες το χρόνο που χάσατε θα τις πάρω εγώ.
1: Εσύ γιατί να τις πάρεις.
0: Ποιοι θα μένετε εδώ και εγώ θα φεύγω. Τις 6 μέρες που χάσατε, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό το είπα όλο.
2: Εντάξει, τα ακούω. Θα φεύγουμε μαζί. Θα μείνει ο Γιάννης που του αρέσει η Αθήνα.
0: Σ' αρέσει εσένα η Αθήνα.
2: Πολύ,
1: πάρα πολύ μου αρέσει η Αθήνα. Γιατί, τι έχει η Αθήνα? Δεν σου αρέσει η Αθήνα, Νότι? Είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη η Αθήνα.
2: Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα σας. Δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδα που λέτε. Αν έχεις αποφασίσει να το στείλεις σε μια ιδιωτική σχολή ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο εσωτερικού, δεν θα χρειαστεί να πληρώσεις τουλάχιστον 3 χρόνια φροντιστήριο, ένα αβιόλο ευκαταφρόνητο ποσό και δεν θα υποβάλεις το παιδί σου σε όλη αυτή την πίεση των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχεις δίκιο.
1: σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά η περίπτωση που αναφέρει ο Νότης είναι ότι αφού πέρασε το παιδί στην Πάτρα. Δηλαδή είχε τη Βάσανο και το Πανελληνίο και το Φροντιστήριο κτλ.
0: Δηλαδή πέρασε ο Λούκη με τις εξετάσεις.
1: Γι' αυτό είπα ότι μου φαίνεται πολύ δύσκολο γιατί δεν θα πάρει τη λεφτά.
0: Ήλπιζε να μπει όμως σε μια σχολή κάπου
2: στην Αθήνα.
0: Δεν πήγε στην Αθήνα. Και προτιμάει να έρθει στην Αθήνα να
2: μπήκε στην Πάτρα. Βέβαια το θέμα εδώ είναι αν η επιλογή της σχολής.
1: Ναι. Είναι η σχολή. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλες λύσεις. Δηλαδή, παράλληλα με το πανεπιστήμιο, μπορεί να δουλεύεις, μπορεί να εργάζεσαι κάπου part-time. Γίνονται και αυτά. Αλλά προφανώς μπορεί να είναι και λύση.
2: Αυτό που λες, ας πούμε, αυτό που λες εσύ τώρα, για μένα είναι η καλύτερη λύση.
1: Δεν είναι.
2: Για μένα. Φεύγεις από το σπίτι σου, πηγαίνεις στην Πάτρα, σπουδάζεις. Τι μπορεί να σου δίνει το σπίτι, σου λέει ο πατέρας σου, μπορεί να σου δίνω τόσα χιλιάρικα το χρόνο. Δεν έχω παραπάνω.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα λεφτά. Δούλεψε.
1: Ναι.
0: Part-time. Να βγάλεις κάποια χρήματα.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην επαρχία και δουλεύουν part-time πάρα πολλά χρόνια.
2: Γιατί δεν το λες, ο γιος του Γιάννη δούλευε προς τιμήν του Γιωργάκη όλα τα χρόνια.
1: Ο γιος μου στην επαρχία του όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια, και τα πέντε χρόνια.
2: Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι άξιο και δουλευταράς.
0: Και καταλαβαίνεις και καλύτερα τη ζωή, άμα έχεις δουλέψει.
1: Όμως δεν έχει καμία ανάγκη
0: μετά το πανεπιστήμιο.
1: Δεν έχει καμία ανάγκη τον πατέρα του τώρα.
2: Και είναι και άλλη συμπεριφορά στο πανεπιστήμιο.
1: Βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις ότι το να μένεις εκεί σου κοστίζει και πρέπει να δουλέψεις, να συνεχίσεις.
2: Λοιπόν, μέχρι εδώ είμαστε. Τη βγάλαμε και αυτή την εβδομάδα από ό,τι καταλάβατε. Η είδηση της Παρασκευής είναι ότι για ακόμη μια Παρασκευή ο Νότης Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν την έχει κομμάτι. Τη Δευτέρα θα είσαι εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μιλάμε τώρα. Ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί. Έχει συμβεί με χιώτη αυτό.
0: Βέβαια. Μια φορά το χρόνο έφευγε. Μια μέρα. Δύο ώρες.
2: Δεν τρέπεσαι.
1: Μια μέρα, δύο ώρες. Θα συνεχίσει.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμια δύο διαβατήρια και μια βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να κατεδαφιστούν. Σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει όλο το δρόμο. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε δύο γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επλήξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμα, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί καταπαυσή του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν το Ιράν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφασίσουν, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αράγκτζη, σε δημοσιογράφο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος. Στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

0: όρια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Σαββάτου. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να έχετε ένα όμορφο, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στα καιρικά, προσοχή στις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα και με όλα αυτά τα οποία έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προσοχή, εδώ θα είμαστε να τα πούμε, να τα παρακολουθούμε και βεβαίως όλα αυτά για τα οποία έχετε εσείς την ιδιαίτερη περίπτωση και στα ιδιαίτερα σημεία στα οποία θα υπάρξει αυτή η κακοκαιρία. Οπότε θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή την ώρα των φαινομένων. Τα έχουμε ξαναπεί, θα μου πείτε τώρα γιατί τα ξαναλές. Τα ξαναλές γιατί πολλές φορές η επανάληψη βεβαίως είναι μήτρη πάση μαθήσεως, αλλά και από την άλλη υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι αψηφούν όλα αυτά και ίσως ναι ρε παιδάκι μου, εντάξει όλα καλά, μια χαρά, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Όπως και να έχει πάντως, έχουμε προβλήματα σε κάποια χωριά του φαναρίου της Πάργας που δημιούργησαν τα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν από εχθές το απόγευμα την περιοχή. Έχουμε ανεμοστρόβιλους που ξυλώσανε καλώδια, έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στο Μεσοπόταμο επίσης έχουμε πολλές στέγες σπιτιών να έχουν υποστεί ζημιές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και για σήμερα Σάββατο προβλέπονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθρα όλα αυτά τα οποία έχουμε και λέει από εχθές η Χριστίνα Σούζη και φυσικά θα ακούσετε λίγο μετά τις 7 στον Γιώργο Γρηγοριάδη και στη Μίνα Καραμήτρου τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο του Sky το Σαββατοκύριακο, οπότε θα σας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει σε ζωντανή τηλεφωνική επικοινωνία. Στα υπόλοιπα βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με την περιοχή της Πλάκας και μόλις τελευταίες εξελίξεις, πολύ λίγο θα μιλήσουμε τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται εκεί από τα πολύ πολύ νόριστα της ημέρας αυτής, της νύχτας, με ό,τι τελευταίες εξελίξεις. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν μέχρι πριν από λίγο και μας ενημέρωνε για ό,τι νεότερο συνέβαινε εκεί και φυσικά μόλις τις εξελίξεις και βεβαίως την μάχη των πυροσβεστών και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αναλάβει τώρα να εντοπίσουν ό,τι μπορεί να εντοπιστεί στα συντρίμια με όλη αυτή την χθεσινή πολύ πολύ πρωινή έκρηξη που είχαμε και βεβαίως φυσικά αναμένεται και το πόρισμα από την πυροσβεστική, τι ακριβώς συνέβη και γιατί είχαμε αυτή την έκρηξη. Επίσης, είχαμε και αστυνομικά στο αστυνομικό δελτίο η χθεσινή βραδινή πάλι εκεί στην περιοχή του Αγίου Πεντελήμανα άλλη μια φορά. Πυροβολισμοί και έναν τραυματισμό ενός 10χρονου κοριτσιού. Θα μας τα πει όλα αυτά σε πολύ λίγο ο Γιώργος Τσελίκας. Στα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού, το οποίο έχουμε τη σχετική αποτίμηση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και το μήνυμα στην Άγκυρα, οι επενδύσεις αλλά και η αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά για τα οποία ο Πρωθυπουργός και από το Σαν Φρανσίσκο που ξεκίνησε αλλά και από τη Νέα Υόρκη έχει πολλά, έγιναν πολλά, σημειώθηκαν πολλά και φυσικά έχουμε τη συνέχεια, παραμένει στην Νέα Υόρκη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γέρα Πετρίτης, με όλη την κινητικότητα και όλα τα ραντεβού και τις επαφές που έχει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Έχουμε και δήλωση για την πορεία των δεδομένων και των εξελίξεων στην ελληνική διπλωματία. Όλα αυτά λοιπόν και το σαφές μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Τουρκία που έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι η Αθήνα θέλει τον διάλογο, με πάντοτε όμως με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση των επενδύσεων στην χώρα μας και στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ραγδαία ανάπτυξη της οποίας συνέδεσε και με την ανάγκη των ισχυρών κανόνων και του ανθρώπινου ελέγχου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ των συναδέλφων. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα της οικονομίας, τα ζητήματα της ενέργειας, τα ζητήματα του πετρελαίου, τα ζητήματα της βενζίνης, όλα αυτά για τα οποία αναμένουμε τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν και βεβαίως αναμένουμε και τον γενικότερο πολιτικό και το πολιτικό σκηνικό και ιδίως το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία περιμένουμε και φυσικά έχουμε τις σχετικές πληροφορίες με τον Νίκο Φιλιππίδη και τους υπόλοιπους ρεπόρτερ και τους ανθρώπους του ρεπορτάζ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την άλλη, έχουμε και τα νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις και αυτές όπου είχαμε μέχρι και χθες. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα, αναμένουμε την δημοσκόπηση της Interview και του κυρίου Βασιλιάδη. Η εικόνα πάντως στασιμότητας ή και μιας μικρής υποχώρησης που παρατηρείται για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και από την άλλη η μικρή ανωδική τάση που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ στην τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων ανατροφοδοτούν προφανώς την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας για το ποιο κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο δέος και αντίπαλο πόλο στην Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση θα κριθεί από το εάν η δημοσκοπική αυτή η εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση πραγματικά μιας τάσης με συνέχεια που μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Κάτι για το οποίο
το παλεύει το Πασόκ, το ζητάει το Πασόκ και επιτίθεται το Πασόκ τόσο στην κυβέρνηση αλλά και ιδίως και περισσότερο και στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο τερματισμός των νοσοκομματικών εντάσεων, ο έλεγχος της ακρίβειας αλλά και η διαμόρφωση των ισχυρών ψηφοδελτίων εν ώψη και των εκλογών θα αποτελέσουν και τις τρεις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό, κυρία Μητσοτάκη, μετά και την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Αυτά για τα οποία θα εργάζεται και εργάζεται και παράλληλα και με όλα τα άλλα και από το Μέγαρο Μαξίμου για, την, για να οδηγήσει και την χώρα στις εκλογές την άνοιξη του 27. Για όλα θα μιλήσουμε και όλα τα ρεπορτάζ θα τα ακούσουμε για τις εξελίξεις βεβαίως στην υπόθεση του Μαζονάκη αλλά και βεβαίως και για την φωτιά που έχουμε και σε αυτό το Blue Carrier 2 που φαίνεται από φορτηγό που βρισκόταν στο γκαράζ νούμερο 4 φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο φορτηγό οχηματογωγό Blue Carrier 2 ενώ έπειλε 4,5 ναυτικά μίλια βορείως της Μυκόνου. Όλα αυτά για τα οποία το λιμενικό και όλοι οι αρμόδιοι εκεί βρίσκονται για οποιαδήποτε τυχόν ρήπανση στην θάλασσα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και με σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε να τα ακούσουμε όλα έως και τις 7 και όπως πάντα 6.30 ο πρίτανος των φορτηγών επιστημόνων ο κ. Σεημένη θα είναι εδώ τηλεφωνικός για να απαντήσει τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απορίες και όλα αυτά τα οποία έχει επεξεργαστεί στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας. Ο Γιώργος Βλαχνός φροντίζει την επιμέλεια και τον ήχο για όλα αυτά τα οποία θα ακούτε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης μαζί με την Τζέση Αμπντουλάη. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από το κινητό μέσω του διαδικτύου καταρχάς στη σελίδα του sky.gr. Στο ραδιόφωνο θα βρείτε το ειδικό πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ να θέλετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παράλληλα, έχουμε το SMS, τον πενταψήφιο αριθμό, το οποίο μπορείτε να το γραπτό σας μήνυμα ή επίσης το γραπτό μήνυμα μέσω του Viber. 698-123-1003 ο αριθμός Viber.

0: ξεκινάμε ευθύς αμέσως με όλα αυτά τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά τα οποία σημειώθηκαν από εχθές το πρωί και γύρω στις 7:30-8:25. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή της Πλάκας, όπου έχουμε και τις τελευταίες εξελίξεις και με έκτακτο δελτίο νωρίτερα από τη Γεωργία Μαυροδί και την Μαρία Γιώργαρη. Είναι στο σημείο από πολύ νωρίς και ο Γιώργος Τσελίκας, ήτος να προετοιμαστεί και για την δική μας σύνδεση, αλλά και βεβαίως σε πολύ πολύ λίγο να δώσει και εικόνα στην τηλεόραση του Sky και την Φέη Μαυραγάνη. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δημήτρη, καλημέρα επίσης. Λοιπόν, Λυσικράτους είμαι, όπου μετά την ισοπεδωτική έκρηξη εδώ στο διόροφο που βλέπουμε, εγώ βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή, με χειρουργική επέμβαση προσπαθούν να βγάλουν τα συντρίμια. Μετά τις 2 η ώρα δυστυχώς ανασύρθηκε μια νεκρή γυναίκα, στο μπάνιο συγκεκριμένα βρέθηκε νεκρή γυναίκα, αγνοούνται άλλοι 5. Σύμφωνα με πληροφορίες αγνοούνται άλλοι 5. Τα μηχανήματα έργου λοιπόν προσπαθούν με ακρίβεια, χειρουργική ακρίβεια, να βγάζουν όλα τα συντρίμια. Είναι και η πρώτη εμακεδό, είναι 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και προσπαθούν να βγάλουν τα μπάζα, γιατί το σπίτι εκτός από την παλαιότητα που έχει, είχε και πολλά σημεία τα οποία είναι σε κατάσταση που αν μπεις λίγο μέσα θα ισοπεδωθεί και το υπόλοιπο κτίριο. Έχει φύγει το μισό, οπότε επειδή είναι όλο με πέτρα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει σιγά σιγά σιγά να βγάζει την πετρούλα το μηχάνημα το ειδικό. Υπάρχουν γεώφωνα, υπάρχουν ειδικά μηχανήματα, είναι το πρωτόκολλο του σεισμού. Εδώ εφαρμόστηκε λοιπόν από χτες το μεσημέρι το πρωτόκολλο του σεισμού. Είναι σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα, προσπαθούν να εντοπίσουν. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν όλη η έρευνα και η διάσωση αυτή τη στιγμή για τον εντοπισμό των αγνοούμενων. Επαναλαμβάνω, εντάχει, υπάρχουν 5 αγνοούμενοι. Μετά τις 2 τα ξημερώματα ανασύρθηκε δυστυχώς μια νεκρή γυναίκα. Στην αρχή είχαν βρεθεί το απόγευμα, παιδιά, είχαν βρεθεί διαβατήρια και τσάντες. Εκεί λοιπόν ανησύχησαν οι αρχές, γιατί 2 Αμερικανοί έπρεπε να ταξιδέψουν για την Αμερική. Όμως δεν φτάσανε ποτέ στο αεροδρόμιο. Η αστυνομία επικοινώνησε με τα τηλέφωνά τους, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Τότε άρχισε να εντείνεται η ανησυχία και αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπως σας είπα, γίνεται εξονυχιστική έρευνα και με τα ειδικά σκυλιά τα εκπαιδευμένα και με τα γεώφωνα και με τα μηχανήματα έργου να προσπαθούν να βγάλουν πέτρα για να μπορέσουν να εντοπιστούν οι άλλοι αγνοούμενοι.
0: Που σημαίνει λοιπόν, Γιώργο, ότι από εχθές έχουμε καταρχάς αυτό που λες, την προσπάθεια εντοπισμού, εάν υπάρχει κάποιος στα συντρίμια, με το πρωτόκολλο σεισμού, με όλο αυτό το πρωτόκολλο το οποίο έχουμε δει στους σεισμούς και βεβαίως με πολύ καλά εκπαιδευμένους άντρες και γυναίκες
1: της ΕΜΑΚ. Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ.
0: Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, βεβαίως, απόλυτα εκπαιδευμένη. Και από την άλλη, Γιώργο, υπάρχει και αυτή η αγωνία και με όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν και γιατί συνέβη, τι συνέβη, λοιπόν, του ανθρώπου του Airbnb, ήταν Airbnb, ήταν και σπίτι.
1: Ήταν στο δεύτερο όροφο, είναι διόροφο. Το ιστόγειο ήταν κλειστό. Ο πρώτος και ο δεύτερος λειτουργούσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, επειδή είπαν οι κάτοικοι που ήμουν από το πρωί στο ρεπορτάζ, ότι μύριζε έντονο αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Και τι γίνεται τώρα, γιατί λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να ήταν το αέριο? Επειδή έχει ανωδική πορεία το αέριο, λόγω που είναι ελαφρύ.
0: Σωστά.
1: Ανέβηκε πάνω, γι' αυτό βρήκαν ένα μικρό κρατήρα στην οροφή του δεύτερου όροφου, που σημαίνει ότι μάλλον με σπινθήρα έγινε αυτή η εκοφαντική έκρηξη. Να σκεφτείς, Δημήτρη μου, φύγανε κομμάτια από το αστικό κύμα και σπάσανε τζάμια σε απόσταση 200 μέτρα.
0: Τι λέει.
1: Δηλαδή, εγώ το πρωί που ήμουν εδώ, εκτός από τη Λυσικράτους, στην ευθεία που η Λυσικράτους ξεκινάει,
0: ναι,
1: από την Αμαλίας και φτάνει μες στην Πλάκα.
0: Ακριβώς. Είναι ο δρόμος ο οποίος έγινε
1: και ολόκληρο. Αυτός ήταν ο δρόμος.
0: Και, και η διάνοιξη της Αμαλίας, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν αριστερά οι κάτοικοι της Πλάκας, να μπαίνουν και να μην κάνουν ολόκληρο το γύρο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Το πρωί είχαμε 3 τραυματίες ελαφρά.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας που μίλησε μαζί του την ώρα διερχόταν με το όχημά του,
0: ναι,
1: και έπεσε πάνω. Ευτυχώς στο παραπέντε ο άνθρωπος από θαύμα γλίτωσε, γιατί έπεσε πάνω πραγματικά όλα τα μπάζα και όλα τα συντρίμια από το σπίτι. Μιλάμε
0: ήταν,
1: για
0: αυτό το, ήταν αυτό το mini cooper που βλέπαμε. Αυτό
1: το mini cooperάκι το κάπριο, ναι, ακριβώς. Και άλλοι 2 τραυματίες ελαφρά. Τώρα σας είπα και πάλι είναι σε εξέλιξη όλη η έρευνα διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοούμενο.
0: Μάλιστα. Παραμένει ο δρόμος κλειστός και εγώ καθώς πέρασα εκεί.
1: Παραμένει κλειστός.
0: Ναι, και η δεξιά λωρίδα της Αμαλίας είναι κλειστή. Οπότε
1: Δημήτρη μου, να σε αφήσω γιατί με παίρνουν από τηλεόραση.
0: Βεβαίως.
1: Και τα λέμε σε λίγο για να πούμε και τον Άγιο Παντελήμωνα που είχαμε προηγουμένως.
0: Τελείωσε με την τηλεόραση και ξαναμιλάμε, Γιώργο.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάρα πολύ. Ο Γιώργος Ελίκας λοιπόν από το σημείο εκεί, από τη Λυσικράτους. Όλη τη νύχτα ήταν η Γεωργία Μαυροδή εκεί, με όλη την εξέλιξη των δεδομένων, όπου είχαμε και το έκτακτο δελτίο που είδατε στην τηλεόραση του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη, ενημερώνοντάς μας εκείνη τη στιγμή ότι ανασύρθηκε μία γυναίκα εκεί, γύρω στη 1:30 τη νύχτα ήταν 2 παρά, καθώς η Γεωργία Μαυροδή εντόπιζε, καθώς ήταν εκεί, λίγο πριν τις 2:30 για την ακρίβεια, εντοπίστηκε η γυναίκα και ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της. Όλα αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ του Sky και τη Γεωργία Μαυροδή. Η επιχείρηση, λοιπόν, όπως μας είπε ο Γιώργος Τσελίκας, έρευνα και διάσωση συνεχίζεται, καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Σε δηλώσει τώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Σημείωσε ότι η έκρηξη ήταν πάρα πολύ ισχυρή και τόνισε ότι τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει και αυτά να καταδαφιστούν. Όπως μας λέει και ο Γιώργος Ελίκας, με το οστικό κύμα και με την έκρηξη που σημειώθηκε, εκτοξεύτηκαν πάρα πολύ μακριά, έως και 200 μέτρα, πολλά από τα μπάζα και πολλά από τα τσιμέντα τα οποία είχαμε στην έκρηξη αυτή. Και σε κακή κατάσταση είναι και δύο απέναντι κτίρια, ενώ η ζημιά έχει επηρεάσει σχεδόν και όλο τον δρόμο. Επίθεση τώρα ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι υποπέβαιναν σε γεωταχή αυτοκίνητο, άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη, αλβανικής καταγωγής. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε καμένο λίγο αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψη των δραστών. Προβλήματα στην χωριά του φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν εχθές το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα τώρα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι σειρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά και συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθερα. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε βεβαίως, όπως είπαμε, 7 και 10 και 4 με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, στην εκπομπή της Μίνας Καραμέτρου και του Γιώργου Γρηγοριάδη. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στο Bloomberg, στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι να πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Το Ιράν έχει διαβεβαιώσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχατσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των ΗΕ. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι αυτοί οι όροι, τα στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν για να αποκατασταθεί και ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα επηρεάσει βεβαίως και θα ομαλοποιήσει την κατάσταση στην αγορά ενέργειας με την ελεύθερη διέλευση και την ελεύθερη ναύση πλοία από τα στενά. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδος, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γιαπετρίτης στη δήλωσή του στην ΕΡΤ, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την 5η ημέρα της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλες διεθνείς κρίσεις και η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Απέναντι στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ικανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στην Σαντορίνη. Αυτή την αλαζονία θα την βάλουμε στο χροντούλο από τις ιστορίες, τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. την ταχύ εξάπλωση του συστήματος άμεσων πληρωμών Iris και την συμβολή του στην μείωση του κόστου των τραπεζικών συναλλαγών, επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν παρακαλώ πάρα πολύ μέσω Iris 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικής αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος υποδοχείας ξένων κεφαλαίων, ιδίως για παραγωγικές επενδύσεις. Υπογράμμισε κατά την πρώτη μέρα συζήτησης και επεξεργασίας του νομοσχεδίου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η νέα φάση της εγχώριας ακρίβειας γεμίζει τα κρατικά ταμεία την ώρα που αδειάζουν οι τσέπες των νοικοκυριών. Τα έσοδα, λοιπόν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, από τον ΦΠΑ έφτασαν στα 20,544 δισεκατομμύρια ευρώ στο οκτάμινο, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 905 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, οι φόροι υπερέβησαν τις προβλέψεις κατά 1,353 δισεκατομμύρια ευρώ και το πρωτογενές πλεονάσμα διαμορφώθηκε στα 6,534 δισεκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, τώρα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης υπολείπονται του στόχου κατά 230 εκατομμύρια ευρώ, με τις υψηλές τιμές να περιορίζουν την κατανάλωση καυσίμων. Με αργά βήματα προχωράει η υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης το 2026 που φέτος πραγματοποιείται για πρώτη φορά μέσω της ενιαίας πλατφόρμας της ΑΔΕ. Και όλα αυτά, λοιπόν, καθώς ένα στους δύο παραγωγούς δεν έχει υποβάλει δήλωση, αλλά ούτε έχει δώσει κάπου αλλού αξιοδότηση ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε κάποιον φορέα για την υποβολή. Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων προσώπων στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί μέσα απορρίπανση στις λιμενικές αρχές των Κυκλάδων μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 ανοιχτά της Μυκόνου. Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση στο σημείο συνεχίζεται με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθιση του και η ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση. Στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής, ένα ναυαγωγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και τρία ρημούλκα. Υποδοχή Rockstar επεφύλαξαν περίπου 80.000 νέοι στον Πάπα Λέοντα το 14ο κατά την άφηξή του στο Stade de France, στο προάστιο Saint-Denis του Παρισιού. Ύστερα από μια σύντομη περιήγηση με το παπικό όχημα, κατά την οποία χειροκροτήθηκε θερμά, ο Πάπας Λέων ανέβηκε στη σκηνή όπου καλωσόρισε ο επίσκοπος του Saint-Denis, Etienne Guiguet. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει ομιλίες, ψαλμοδίες, προσευχές και σε μια συζήτηση μεταξύ του Ποντίφικα και των δύο πιστών. Στο μπάσκετ τώρα, σε ρυθμούς Super Cup, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα Σάββατο, οι δύο ημιτελικοί στο Κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου, στο Περιστέρι. 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ, και 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετάσχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 5.30 η Μαρία Γεωργαρή εντός ραδιοφωνικού θαλάμου. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και με το Σαν Σήμερα, αλλά και βεβαίως και με τις μουσικές μας και όλα αυτά τα οποία έχουμε επιλέξει και για εσάς αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Πρωινό Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2026.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μία γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση, τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Και ο καιρός, νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά και ακούσατε στη λήξη των τίτλων ειδήσεων την είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε στους συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, αφού διεξαχθούν πρώτα οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εξέλιξη της στιγμής εδώ με την ενημέρωση που είχαμε από την Νέα Υόρκη. Και βεβαίως από όλα αυτά τα οποία λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την εφημερίδα Wall Street Journal να λέει και να αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Ας επιστρέψουμε στα δικά μας. Η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Αγίου Δικαίου Γεφθεών. Θεολόγος, θεολόγης, θεολόγος, θεολόγης, θεολόης, θεολογία, θεολογία γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 7 και 16 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 16 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και σαν σήμερα το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άμαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης. 1980 βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής της μπύρας October 1st στο Μόναχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Σαν σήμερα υπάρχει μια μαύρη μέρα στην ελληνική πολιτική σκηνή διότι σαν σήμερα δολοφονείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάννης το 1989 σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1997 περισσότερα από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των YouTube στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων βεβαίως για την πολιτιστική Ευρώπη της πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και βεβαίως και YouTube κλείσανε τα 50 χρόνια παρουσίας τους και χθες παίξανε και από το σημείο στο οποίο ξεκίνησαν όλα και μιλάμε δηλαδή για το Δουβλίνο εκεί όπου ξεκίνησαν όλα πριν από 50 χρόνια στο σχολείο τους εκεί λοιπόν όπου μπορούμε να ακούσουμε και κάτι το οποίο έχει και το RT News.

Ακριβώς 50 χρόνια λοιπόν μετά την ίδρυσή τους, οι U2 επέστρεψαν στο Δουβλίνο για να δώσουν μια συναυλία στο σχολείο που γνωρίστηκαν. Οι μαθητές του σχολείου μπορεί να μην είχαν γεννηθεί όταν οι U2 απαθεώνονταν, αλλά τους υποδέχτηκαν σαν ήρωες κουνώντας πλακάτ και έγραφαν «Αγαπώ τους U2, είναι μια όμορφη μέρα, δεν έχουμε σχολείο και μόνο η μαμά μου σε χαιρετά». Το συγκρότημα ερμήνευσε κομμάτια μιας ολόκληρης σταδιοδρομίας με επιτυχίες όπως τα τραγούδια Will Follow και Vertigo και το With or Without You, καθώς και το τελευταίο του single Silencio, το οποίο και θα ακούσουμε, το έχουμε ήδη κατεβάσει. Το ακούσατε χθες πρώτη μετάδοση εδώ από τον Sky και τον Νότι Παπαδόπουλο και τους ατέριες τους, Τζούνο Κούτρα. Οπότε λοιπόν όλα αυτά σαν σήμερα 50 χρόνια πριν. 25 Σεπτεμβρίου του 1976 ξεκινήσανε από την κουζίνα των γονιών του Λάρι.

Εδώ λοιπόν, επιστρέφουμε στο σαν σήμερα, αφού ακούσαμε και τους YouTube. Το 2000 σαν σήμερα το επιβατικό πλοίο Express Amina βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα το 2000. 1881 σαν σήμερα γεννιέται ο Γκρένφενμπεργκ, γερμανός γυναικολόγος με πρωτοποριακές μελέτες στην γυναική σεξουαλικότητα. Το 1888 γεννιέται ο Έλιοτ, Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948. 1902 φεύγει από τη ζωή ο Λίβαϊ Στρος, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός ράφτης, ευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, ιδρυτής και βεβαίως ομώνυμης βιομηχανίας ρούχων. Το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκάδη της συγγραφέας, που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κουιζούμι, με τα βιβλία του που έγραφε, έκανε γνωστή τη Δύση στην χώρα των ατέλειωτων ηλίων. Το 2008 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Πολ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ το 1986 για ταινία Το χρώμα του χρήματος. Και όπως πάντα, έναρξη με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του ΣΚΑ 100,3. Καλημέρες, καλή ακρόαση. Εδώ θα είμαστε έως και τις 7.

0: Καλημέρα, Βασίλη, από την Κύπρο. Καλό πρωινό, Πινελόπη από τον κέντρο. Καλημέρα και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Τη Φωκίωνος, να είσαι καλά. Κύριε Κότσαρη, κύριε Δενδρινέ, κύριε Σίσκα, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Άγγελε, τον Παγκράτη, επίσης, καλημέρα. Καλό πρωινό. Και πάμε σε όλα όσα συνέβησαν στην Πλάκα, στην οδόρυνση κράτους εκεί από χθες το πρωί, γύρω σε 7:30-8:25 που έγινε αυτή η έκρηξη, διότι είχαμε και την τελευταία εξέλιξη, όπως ακούσαμε και τον Γιώργο Τσελίκα νωρίτερα. Μια γυναίκα λοιπόν σύρθηκε χωρίς αισθήσεις της λίγο πριν τις 2:30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέστρεψε χθες το πρωί στην οδόρυνση κράτους στην Πλάκα μετά την έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίες 30-40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο ορόφο. Όλα τα ρεπορτάζ με το τι ακριβώς συνέβη και πώς ξεκίνησε από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Τι έγινε? Από πού έγινε έκρηξη?
2: Έχουν περάσει λίγα λεπτά μετά την ισχυρή έκρηξη και οι πρώτοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την οδόλυση κράτους στην Πλάκα. Το τριώροφο κτίριο έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος.
1: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
2: Κάμερα ασφαλείας από ξενοδοχείο της Πλάκας αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης. Τα χαλάσματα έχουν γεμίσει το δρόμο και έχουν πέσει πάνω σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο έχει ακινητοποιηθεί.
3: Εκείνη την ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα. Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και βγήκα από το παράθυρο.
2: Μια ηλικιωμένη μεταφέρεται τραυματισμένη στο ασθενοφόρο.
4: Παράκληση από όλους μας ησυχία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και θα χρειαστούμε την ησυχία για να έχουμε σωστή απόκτηση.
5: Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου διάσωσης αλλά και θερμικής κάμερας προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
6: Την ώρα που καθάριζα ακούστηκε το μπαμ, βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου έμενε μόνιμα ένα ζευγάρι, ενώ ο πρώτος όροφος λειτουργούσε ως χώρος βραχυχρόνιας μίσθωσης και υπήρχε κράτηση για τρία άτομα.
3: Ήταν δηλωμένα τρία άτομα με το όνομα Φρέντερικ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Πάνω έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο στο δεύτερο όροφο.
2: Κατοίκοι της περιοχής κάνουν λόγο για οσμή αερίου πριν την έκρηξη.
7: Μύριζε τώρα ένα... τι να πω τώρα.
8: Σαν υγρά αέριο.
7: Ναι, σαν...
8: Σαν γκάζι.
9: Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με δικά μας εργαλεία τα οποία συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για την διερεύνηση στο εσωτερικό του κτηρίου που έχει καταστραφεί.
2: Το μέγεθος της καταστροφής αποτυπώνεται στις εικόνες που κατέγραψε το drone του Sky. Όλο το κτίριο έχει μετατραπεί σε χαλάσματα.
0: Αυτά λοιπόν στην λύση κράτους. Βρίσκεται ο Sky. Θα σε δούμε ξανά σε λίγο με τον Γιώργο Τσελίκα. Τώρα, επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι που επέβαιναν σε γιο ταχύ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι λιδαποί. Από την επίθεση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο νοσοκομείο Πέδων και σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός είναι ελαφρύς. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε αργότερα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη πάντως είναι η έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια χθες το βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα. Πάμε στο καιρικό, διότι προβλήματα σε χωριά του Φαναριού της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότηση με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο, τώρα πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα τώρα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το βράδυ της Παρασκευής σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Ιστηρία και σήμερα και για σήμερα Σάββατο σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εξέλιξη των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε, με νεφώσεις παραδικά αυξημένες, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 από 4 και βαθμία θα πρέπει βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στο Ιόνιο τώρα και τα περιοδικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά σε Κεφαλονιά, Σάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Όλα αυτά λοιπόν σε αναλυτική επαναλαμβάνω ζωντανά πρόγνωση τηλεφωνικά 7 και 10 και 4 στην Μίνα Καραμήτρου για τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky. Πάμε τώρα και στο άλλο περιστατικό το οποίο είχαμε χθες και το παρακολουθούσαμε βεβαίως και με ζωντανές συνδέσεις. Πάμε στη φωτιά που έχει ξεσπάσει σε όχημα ταγό, φορτηγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Με κόλαση φωτιάς και πιθανότητα ξεκίνησε από τον γκαράζ. Στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Όλοι τους απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και επιβάστηκαν σε σκάφη του λιμενικού. Μάριος Γιαννόπουλος στο σχετικό ρεπορτάζ.
10: Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε φορτηγό χηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου και μετέφερε 166 φορτηγά και 27 οχήματα.
11: Με τη φωτιά από πλευράς καπνού είναι σε καλύτερη κατάσταση.
10: Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, προήλθε από φορτηγό στον γκαράζ 4 του πλοίου.
12: Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει!
13: Άμεσα ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα έφυγε ένα ρημουλκό από το λιμάνι της Μυκόνου προς το πεδίο που υπάρχει και εξελίσσεται τη φωτιά. Και άμεσα ήταν και η παρέμβαση των παραπλοίων των πλοίων.
10: Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του λιμενικού, δίνεται μάχη προκειμένου το πλοίο να μην βυθιστεί εξαιτίας της πυρκαγιάς, ενώ προληπτικά βρίσκεται στο σημείο αντιρρυπαντικό σκάφος.
14: Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.
10: Το πλοίο εκενώθηκε με την βοήθεια του λιμενικού, έχοντας πλήρωμα 28 άτομα και έναν επιβάτη. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, είναι όλοι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νησί της Τίνου.
11: Συνομίλησα μαζί τους, για προληπτικούς λόγους πήγαν στο κέντρο υγείας, αλλά πιστεύω έχουν φύγει όλοι από το κέντρο υγείας και είναι όλοι καλά.
10: Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 21 σπυροσβέστες με 4 θαλάσσια μέσα του λιμενικού από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά, με την εποπτεία ενός ελικοπτέρου του πυροσβεστικού σώματος.

0: Αυτή η Γενική Συνέλευση. Τώρα πάμε στα πολιτικά και πάμε στο ταξίδι του Πρωθυπουργού και βέβαια στην 81η συνέλευση του ΟΗΕ. Χαμήλωσε για την ώρα την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ανέδειξε τη διγλωσία της Άγκυρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα δεν ανέβασε τους τόνους, έθεσε όμως το κάζους μπέλι και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού πάντως άλλαξε και το momentum. Ο Νετανιάχου, έχοντας συναντήσεις και μεταξύ άλλων και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χαρακτήρισε τύρανο τον Ερντογάν. Ότι υποστηρίζει τρομοκράτες, ότι έχει καταλάβει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα χωρίς χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία, αλλά όχι υπό καθεστώς απειλών, διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
0: Ωστόσο, ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνεπάρχει με μονομερείς ενέργειες όπου αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νομίμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
1: Παρά τους ήπιους τόνους του Ερντογάν, η Άγκυρα συνεχίζει στην προκλητική γραμμή με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, ο Μέρτς Ελίκ, να βάζει στο κάδρο τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τη συνάντηση που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
0: Το να βρεθεί ένας πολιτικός στο ίδιο φωτογραφικό καρέ με τον Νετανιάχου, το να σταθεί δίπλα στον Νετανιάχου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους λεκέδες που μπορεί να χαράξει το μέτωπό του. Το να θεωρεί κανείς ότι είναι ασφαλή συνάπτοντα συμφωνία με τον επικεφαλής ενός δικτύου που απειλεί όλες τις χώρες της περιοχής, όπως ο Νετανιάχου συνιστά μια προσέγγιση εντελώς αποκομμένη από τις θεμελιώδεις αρχές της έννοιας της ασφάλειας. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες με χώρες κλειδιά της περιοχής, μεταξύ αυτών Ισραήλ, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον Μπαχρέιν, το Κατάρ. Είμαστε γεωφυροποί, όχι ταραχοποί.
1: Είχε προηγηθεί ο πύρινος λόγος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, που αποκάλεσε τύρανο τον Ρετζέπ Ταγί Περτογάν.
0: Ο Ερντογάν είναι ένας τύρανος, φιλοξενεί τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Έχει δολοφονήσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, κατέχει παράνομα την Βόρεια Κύπρο, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει τακτικά τα σύνορα της Ελλάδος, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Την ίδια ώρα, πηγές της ελληνικής κυβέρνησης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας αλλά γείτονας και σύμμαχος, ανέφεραν:
2: Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
1: Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες, με τον Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις περιφερειακές εξελίξεις και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

0: Εδώ είμαστε και θα πάμε τώρα στην ανάλυση που είχαμε χθες από τον Μανώλη Κωστίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη, αναφορικά με όλα αυτά, με το ταξίδι, αναφορικά με το τι ακριβώς συνέβη στην Νέα Υόρκη, συνέβη στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με όλα αυτά λοιπόν τα οποία είχαμε και βεβαίως με τις αντιδράσεις του Ερντογάν και όλα αυτά με τα οποία βεβαίως η Άγκυρα φαίνεται πως έχει μια ακόμη φορά διγλωσία στα ζητήματα όλα αυτά. Ακόμα τον Μανώλη Κωστίδη, τον συνεργάτη μας και ανταποκριτή μας και τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του ραδιοφώνου της τηλεόρασης του Sky και φυσικά της καθημερινής, Κωνσταντίνο Φίλη.
1: Είναι προφανές, καταρχάς, όπως είπαμε και προχθές, όταν κάποιος είναι στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, δεν είναι το κατάλληλο μέρος για να εξαπολύει επιθέσεις. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν το έχει κάνει στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, Λένα, η ελληνική πλευρά τηρεί μια στάση αναμονής. Θα σου έλεγα ότι πολλά θα κριθούν από το νομοσχέδιο το οποίο πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να βρεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, να δούμε πότε θα εισαχθεί και κυρίως πότε θα ψηφιστεί. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι μπορεί να καθυστερήσει αυτό. Και βέβαια ποιο θα είναι το περιεχόμενό του. Από εκεί και πέρα, ως προς τη διγλωσία της Τουρκίας, θέλω να πω ότι φαίνεται πως ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να έχει πάνω στο τραπέζι όλα τα σενάρια ανοιχτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν και εφόσον προκύψει μια κρίση, ας πούμε για το καλώδιο, έχει ρίξει το μουτζούρι ήδη στην Ελλάδα κατά κάποιον τρόπο, χαμηλώνοντας τους τόνους. Αν δεν προκύψει, μπορεί ο ίδιος να πιστωθεί ότι είναι αυτός ο οποίος επέλεξε να απομειώσει την ένταση, να υπάρξει δηλαδή αυτή η νέα κατάσταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βέβαια, άλλο ρητορική, άλλο πράξεις. Δεν είδαμε χθες από το Υπουργείο Άμυνας, μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Μανώλης αυτό, με τις ανακοινώσεις που έγιναν, καμία μετατόπιση της τουρκικής θέσης. Αντιθέτως, θα έλεγα, ήταν εξίσου προβλητικές.
2: Ειδικά για το καλώδιο και της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το θέμα είναι ποιος εκφράζει τις ειλικρινές προθέσεις της Άγκυρας, γιατί είχαμε και μία νέα παρέμβαση Ερντογάν. Είχαμε τους Τούρκους αξιωματούχους που σήκωσαν πολύ τους τόνους. Επομένως, Μανώλη, κάποιος λέει ότι ποια Τουρκία να ακούσω.
3: Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε την Τουρκία του Ερντογάν σίγουρα. Αλλά ο Τούρκος πρόεδρος έχει και την ευελιξία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μπορεί πράγματι να στείλει ένα ωραίο μήνυμα και έστειλε ότι είμαστε γείτονες, δεν είμαστε εχθροί. Όπως και στο περιοδικό Newsweek είπε ότι ρωτήθηκε για τις σχέσεις με το Ισραήλ και την Ελλάδα. Εκεί ανέφερε ότι παρακολουθούμε στενά κάθε ενέργεια που αφορά τα συμφέροντα της χώρας μας. Αλλά λέει η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση. Αν να συζητάμε σήμερα για συνέπειες που θα είχε συμμαχία μια στρατιωτική αντιπαράθεση, θα ήταν πιο σκόπιμο να εστιάσουμε στη διπλωματία. Πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά εδώ υπάρχουν 3-3 αυτό που γι' αυτό και επιμένω. Από τη μία, η Τουρκία επίσημα λέει: μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, σταματήστε, μην έχετε στρατό εκεί. Μην έχετε στρατό στην Κύπρο για την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε να συνεργάζεστε. Και το καλώδιο, εγώ στο καλώδιο λίγο θα επιμείνω, κύριε καθηγητά, γιατί εδώ τα πράγματα στους επόμενους μήνες η Ελλάδα σχεδιάζει κάτι. Η Τουρκία με τον πιο επίσημο τρόπο λέει: εκεί δεν είναι μη οριοθετημένη περιοχή, εκεί είναι η υφαλοκρηπίδα μου. Και δεν θα επιτρέψω σε μη αδειοδοτημένες ενέργειες στην υφαλοκρηπίδα μου. Αυτό μόνο με πολιτική παρέμβαση μπορούν να βρουν λύση οι διπλωμάτες.
2: Απλώς εκεί, Κωνσταντίνε, υπάρχει γαλλική σημαία, υπάρχει γαλλική ομπρέλα με τη γαλλική εταιρεία. Επομένως, η Τουρκία φαντάζομαι ότι θα σκεφτεί και μια και δύο φορές παραπάνω την όποια κίνηση, εφόσον υποθέσουμε ότι έχει ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο απεργάζεται.
1: Η πολιτική παρέμβαση, Λένα, θα μπορούσε να έρθει από τη Γαλλία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα σε εκκρεμότητα μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας. Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα μεσογειακή και ευρωπαϊκή και βέβαια πυρηνική δύναμη. Η Τουρκία το συνυπολογίζει αυτό και αυτό που θέλω να πω και στον Μανώλη είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας αν θέλει να βρει ένα modus operandi με τη Γαλλία, γιατί οι επικείμενες εκλογές πιθανότατα να φέρουν στην εξουσία στη Γαλλία μία πρόεδρο ή έναν πρόεδρο που δεν θα είναι τόσο, θα έλεγα, όπως ο Μακρόν ευέλικτος. Γιατί ο Μακρόν έχει υπάρξει ευέλικτος παρά τις σκληρές θέσεις απέναντι στην Τουρκία. Αν έχουμε τη Λεπέν, αν έχουμε τον Μπαρντελά, αν έχουμε κάποιον άλλον, τα πράγματα για τον Ερντογάν θα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
3: Και αν έρθουν και οι εκλογές στην Αμερική και ο Τραμπ έχει μια ήττα. Και στο Ισραήλ, ό,τι για να γίνει, ο ένας είναι ο Νετανιάχου, ο άλλος είναι ο πρώην αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή, τα πράγματα περιμένουμε εκλογές.
2: Έχουν όλοι εκλογές και στο Ισραήλ έχουν εκλογές και αυτό αποτυπώθηκε και στην ομιλία που ήταν σχεδόν προεκλογική του Νετανιάχου και θα τη δούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα, ήταν όμως ένα ειδικό περιβάλλον, ήταν το περιβάλλον του ΟΗΕ. Εκεί μίλησε ο Ερντογάν και προφανώς σε μια στρατηγική που ακολούθησε. Υπήρχε και ένα άλλο σχέδιο. Και έχεις πληροφορίες για αυτό το σχέδιο.
1: Σωστά. Και θα δώσω στο Μανώλη που έχει επίσης καλή πληροφόρηση. Τροφή για ρεπορτάζ. Μανώλη, Υπάρχει ένα σενάριο, το οποίο το έμαθα πριν από λίγες ώρες, που διακινείται στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, ότι ο Σινιρλίογλου, ο περίφημος και περιώνυμος διπλωμάτης, και το λέω αυτό, Λένα, γιατί ο Σινιρλίογλου έχει ταυτίσει το όνομά του με τις επιστολές που η Τουρκία έχει στείλει στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών αναφορικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η Υφαλοκρηπίδα, αποκλειστική οικονομική ζώνη κ.ο.κ.
3: Και την έχει. Παίζει, πείτε την ειδήσια και μετά. Και μετά.
1: Ωραία. Ο Σινιρλίογλου λοιπόν φέρεται να είναι εκ των υποψήφιων τελικά, αυτό θα ακριθεί τις επόμενες 10 μέρες, για τη Γενική Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Οπότε, Μανώλη, θέλει να δείξει και ένα άλλο πρόσωπο ο Ερντογάν, ή εν πάση περιπτώσει να μην δείξει αυτό που θέλει να δείχνει για εσωτερικούς λόγους στο δικό του ακροατήριο και σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
3: Ναι, στο εξωτερικό αυτό θα κάνει. Αλλά εγώ, βλέποντας και την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, και η Αθήνα έκανε ένα βήμα, είπε αυτά που ήθελε να πει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία, πέρασε το μήνυμα στην Τουρκία. Δηλαδή, σήμερα. Στην Άγκυρα συζητούν όλοι ότι, και το μήνυμα του Μητσοτάκη, ότι είμαστε γείτονες, πρέπει να συνεργαστούμε. Βεβαίως όχι κάζους μπέλι, όχι απειλές, αλλά τα λένε αυτά και οι δύο πολιτικοί, όμως υπάρχουν κάποια δεδομένα που πρέπει δίχως πολιτική παρέμβαση του Τραμπ, του Μακρόν, του Μητσοτάκη, του Ερντογάν, οδεύουμε προς σε μια κατεύθυνση.
2: Και δεν ξέρουμε και αν δεν θέλουν αυτή την παρέμβαση, βέβαια, ειδικά η Τουρκία.
3: Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
1: Και βέβαια πάνω εκεί που έπεσαν σχετικά οι τόνοι, σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ενόχληση, η Λένα, στην Τουρκία για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό του.
2: Φάνηκε και αποτυπώθηκε, και το Ισραήλ είναι μια παράμετρος που φαντάζομαι έχει παίξει ειδικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Μπορούμε να μιλάμε για πολύ ωραία εδώ, γι' αυτό καλά κάνετε και μας να προχωρήσουμε.
2: Πολύ και τους δύο.
0: Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον επικεφαλής Ελληνικής Διπλωματίας, ο οποίος βρίσκεται και εκείνος στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, και μίλησε για την ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, σε δήλωσή του εχθές στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο και φυσικά τον απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη μέρα εχθές της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σημείωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσει το Συμβούλιο μεγάλη κρίσης και διαβεβαίωσε η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη.
4: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, θα τεθούν τα θέματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική. Πρώτα απ' όλα είχαμε δύο τριμερείς συναντήσεις σημαντικές με Κύπρο και Ιορδανία, Κύπρο και Αίγυπτο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παρουσία τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας σε μια περιφέρεια η οποία κλειδωνίζεται από τους πολέμους στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, από την αναταραχή, από τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον είχαμε την ευκαιρία να έχουμε παρουσία σε δύο πολύ σημαντικές εκδηλώσεις οι οποίες έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Η πρώτη και ιδιαίτερα σημαντική, μια πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Ινδίας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και ιδιαίτερα την τεχνητή νοημοσύνη σε εφαρμογή με την ναυτιλία, την ναυτική ασφάλεια, την ελευθερία της ναυσιπλοείας.
0: Αυτά. Έξι ακριβώς. Ακούμε δηλητηρίζουμε τη Μαρία Γιώναρη και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια.

0: ερημιά του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στις 8 παρατέταρτο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκαν στα συντρίμια 2 διαβατήρια και 1 βαλίτσα, ενώ χθες το απόγευμα βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας με προσωπικά αντικείμενα. Χθες το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, η πυροσβεστική απεγκλώβησε 2 γυναίκες από γειτονικό κτίριο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από θράψματα. Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγόρα Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στο Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται τις επόμενες ώρες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόγνωση του καιρού μετά το δελτίο ειδήσεων. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, αναφέρει το Reuters. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί καταπαύση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές, ανέφερε χθες η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και πλέον στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Νέες επιθέσεις τη νύχτα των Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Δύο ντρόουν που εξαπολύθηκαν από τους ανταρτές Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας Ριάντ και δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία. Χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν την Πέμπτη οι Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς του Super Cup, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί

0: 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Είμαστε στο πρωινό του Σαββάτου, Σαββατοκύριακο λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου. Τελειώνει και ο Σεπτέμβριος, πάει. Γεια σας, Γιώργο Βραχνέ. Ήρθες και από τις διακοπές σου κιόλας, οπότε μια χαρά σου φαίνονται όλα αυτά. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο στον Σκάι 100,3. Είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Δύο είναι η διάρκεια μας τα Σάββατα και βεβαίως με όλη την ισογραφία σε μεγαλύτερη ανάλυση και βεβαίως παράθεση των δεδομένων, των ηχητικών, των δηλώσεων και φυσικά 6.30 όπως πάντα κάθε Σάββατο. Ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κ. Σεϊμένης, έχει απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα, τα οποία θέτεται όλη την εβδομάδα, είτε μέσω εδώ του Sky, είτε απευθείας των ίδιων, στο τηλέφωνο του ή στον ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Οπότε λοιπόν έρχεται εδώ, κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και φυσικά απαντάει στα δικά σας ζητήματα. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Αλεξανδρή. Καλό, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλημέρα στην Μπεντέλη, στον κύριο Γιάννη, καλή δύναμη. Ερχόμαστε, λέει, για δουλειά στη συμβολή των οδών Γεωργίου, Λύρα και Ελαιών στην Κηφισιά. Υπάρχει εδώ και μέρες πιθανή βλάβη εισαγωγών νερού και τα νερά πλημμυρίζουν τον δρόμο και δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από φορείς όπως η ΕΔΑΠ. Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη, εάν και εφόσον είστε εκεί και εργάζεστε και το βλέπετε, παρακαλώ μία αναφορά στον πενταψήφιο αριθμό της ΕΔΑΠ και μετά και εμείς θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να ενημερώσουμε. Εάν έχει γίνει αυτό, ξαναστείλτε με ένα μήνυμα, πείτε μου ότι το έχουμε κάνει. Χρειάζεται είτε μέσω του site της ΕΔΑΠ είτε στον πενταψήφιο αριθμό της ΕΔΑΠ, καλέστε, δώστε την αναφορά σας, δώστε το σημείο της βλάβης και αν και εφόσον αυτό έχει γίνει, θα μιλήσουμε αμέσως και εμείς με την ΕΔΑΠ να δώσουμε αυτήν την βλάβη. Αυτά λοιπόν έτσι για να βάλουμε τις καλημέρες σας σε απάντηση βεβαίως και δια του αέρα. Ο Παναγιώτης Παπακαλού, ο Παναγιώτης, ο Παναγιώτης έρθει το απόγευμα. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, είπαμε, ήρθε και από την αδειά του πριν από λίγες μέρες, οπότε είναι και λιοκαμένος και είναι και μια χαρά, του φαίνεται δύσκολο. Με χαρά θα συνηθίσεις, Γιώργο, μην αγχώνεσαι καθόλου. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, 210-48-00-170-174. Περιμένουμε τις δικές σας πρώτες πρωινές καλημέρες και φυσικά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Viber 698-123-1003 είναι ο αριθμός του Viber. Στέλνετε αυτό που θέλετε και φωτογραφία άμα θέλετε και κάποιο βιντεάκι άμα χρειάζεται και να υποστηρίξετε την άποψή σας ή την καταγγελία σας ή τα παράπονό σας ή όλα τα στραβά και τα ανάποδα τα οποία μπορεί να συμβαίνουν στην περιοχή στην οποία ζείτε, εργάζεστε ή εν πάση περιπτώσει έχετε γνώση και βεβαίως μέσω του 1003 στην σελίδα του Sky, επίσης τα δικά σας μηνύματα και είπαμε, το διαδίκτυο συνδέει και μας εκμηδενίζει τις αποστάσεις από ποιο σημείο, μήκος και πλάτος αυτού του πλανήτη μας ακούτε. Να έχετε ένα καλό πρωινό λοιπόν όλες και όλοι και για εσάς η έναρξη ειδικά των αποδήμων, ειδικά εσείς που είστε εκτός Ελλάδος, κάτω από την ελληνική παράδοση, η ελληνική παράδοση εκεί μουσική στον Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, να σε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα και πάλι. Λαζέρα Γιαννούδη, καλημέρα, καλό πρωινό, να σε καλά, καλή δύναμη. Συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ και πάμε λοιπόν σε αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Καταρχάς και καλημέρα στον Λουκά, τον Κακόγεννα, από τον Εκπαιδευτέλεμον και τη μαμά Μανταλένα, να σε καλά, καλή δύναμη. Λοιπόν, έχουμε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε την κατάσταση με την κούρσα για τη δεύτερη θέση. Αυτό είναι σημαντικό για Πασόκ και Ελλάς, για Ελλάς και Πασόκ. Και βεβαίως αυτή η εικόνα της στασιμότητας ή και της μικρής υποχώρησης των ποσοστών που έχουμε της Ελλάς στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων το οποίο είχαμε για τον Σεπτέμβριο, μετά και την ΔΕΘ, αλλά και η μικρή ανωδική τάση του Πασόκ που καταγράφονται, όπως είπαμε, στο τελευταίο κύμα δημοσκοπήσεων, είναι και αυτό το οποίο ανατροφοδοτούν την αντιπαράθεση ανάμεσα σε Χαρλάου Τρικούπη και Αμαλίας για το ποιο τελικά κόμμα αποτελεί τον βασικό αντίπαλο και αντίπαλο πόλο της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση θα κριθεί από το εάν η δημοσκοπική αυτή εικόνα είναι προσωρινή διάρθρωση ή αποτύπωση, διόρθωση με συγχωρείτε, ή αποτύπωση της τάσης με συνέχεια που μπορεί ίσως να οδηγήσει και στην επιστροφή του Πασόκ στη δεύτερη θέση. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να τα δούμε και φυσικά και με το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα, το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το οποίο πλέον φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να απασχολεί και να έχει ως στόχο, είναι ο τερματισμός των νοσοκομματικών εντάσεων. Ακούσαμε, είχαμε και την Τώρα Μπακογιάννη εδώ και όλα αυτά που συμβαίνουν στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ο έλεγχος ακρίβειας αλλά και βεβαίως η διαμόρφωση των ισχυρών ψηφοδελτίων θα αποτελέσουν αυτές τις προτεραιότητες για τον Πρωθυπουργό, καθώς θα επιστρέψει από τη Νέα Υόρκη και φυσικά από την 81η συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι αυτά λοιπόν τα ζητήματα στο εσωτερικό πολιτικό και την ίδια ώρα συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς και μεταξύ Πασόκ και κυβέρνησης, διότι απέναντι στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, εμείς καλούμε τους πολίτες όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ομιλία του από τη Σαντορίνη που βρέθηκε εχθές. Από την Αλαζονία, αυτή την Αλαζονία θα την βάλουμε στο χροντόλογο της ιστορίας, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι το μήνυμα στους πολίτες είναι όλοι μαζί απέναντι στην Αλαζονία που διχάζει τον λαό και κλιμακώνει τη διαφθορά και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεζίες, εργάτες ψάχνει.
1: Ότι θα είναι πάντα κάτι και στο Μαξίμου. Το πιστεύω, το πιστεύω. Γι' αυτό με περίσσια Αλαζονία είπανε το Μητσοτάκη ή χάος. Γι' αυτό με περίσσια Αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκη ή Αντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την Αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τις ιστορίες. Εμείς λέμε ένα πράγμα στον ελληνικό λαό. Όλοι μαζί απέναντι στην Αλαζονία που διχάζει το λαό και που κλιμακώνει και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και την ατιμορρησία. Δεν ψάχνει ο λαός μεσίες. Εργάτες ψάχνει.
0: Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό θα μείνουμε, στην κόντρα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Σε όλα αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Χρύσα Μπάτου.
2: Με τον προεκλογικό μαραθώνιο να έχει ουσιαστικά ξεκινήσει, μήνυμα σταθερότητας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τους ομογενείς, εστιάζοντας την επιστολική ψήφο.
3: Για να το κάνουμε, για να πάρουμε αυτή την απόφαση ζωής, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η χώρα πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Ότι όλη αυτή η πρόοδο που πετύχαμε δεν θα ανατραπεί.
2: Το πόσο σημαντική είναι η επιστολική ψήφος και τη δύναμη που έχουν οι ομογενείς το δείχνουν οι αριθμοί. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης η εκτίμηση είναι ότι περίπου 150.000 άνθρωποι είναι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου. Κι όμως, στις εθνικές εκλογές του 2023, σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν μόλις 1.231.
3: Να έρθετε. Αν μπορείτε να γυρίσετε στην Ελλάδα και να ψηφίσετε ακόμα καλύτερα, θα σε ευχαριστώ. Αυτό που δεν μπορώ να σας πω είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές. Έχω πει ότι και επιμένω σε αυτό ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
2: Τα προεκλογικά μηνύματα συνοδεύτηκαν με συμβολικά δώρα.
3: Εδώ τώρα πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε πράξη.
4: Πρέπει να συζητήσουμε.
2: Στην επαφή με τους πολίτες, ποντάρει Χαριλάου Τρικούπη. Από τη Σαντορίνη, όπου περιοδεύει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε σε πρώτο πλάνο την αναβάθμιση της ζωής των νησιωτών με μια νέα φορολογική πολιτική.
5: Το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί: τουρισμό, πρωτογενή τομέα, μεταποίηση.
2: Στον δρόμο για την κάλπη τα δικά τους διλήμματα θέτουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Να σας καλέσω τις μάχες αυτές να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, το κόμμα που με ανιδιοτέλεια με αντοχή, με όραμα.
4: Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο στο καταστατικό μας μιλάμε για προοδευτικές συμμαχίες. Δεν τις ανακαλύπτουμε.
2: Η Μαρία Καριστιανού σε νέα συνέντευξή της έδωσε διευκρινήσεις για το εάν σκοπεύει να φύγει από τη χώρα.
7: Θα φύγω και από τη χώρα.
8: Δεν μπορώ να φύγω από τη χώρα. Εδώ έχει φαστεί το παιδί μου.
2: Στα κομματικά επιτελεία έχουν πάρει πλέον χαρτί και μολύβι και κάνουν ταμείο του πρώτου κύματος των δημοσκοπήσεων. Σταθερό ως προς τη σειρά κατάταξης, διαφορετικό ως προς τα ποσοστά είναι το αποτύπωμα στη μάχη των τριών πρώτων θέσεων, όπως καταγράφεται στις πέντε διαφορετικές δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 29 και 31% με ανωδική τάση, δεύτερη σε όλες παραμένει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από 15,9 έως και 17,4% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ από 11,5 έως 12,6% που επίσης καταγράφει μια ενίσχυση. Το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου.
0: Και πάμε στις αλαζονικές συμπεριφορές και σε αυτά τα οποία έτσι αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλαζονικές συμπεριφορές, εκφράσεις εκτός του πλαισίου που καλύπτονται, πλην όμως προκαλούν αντιδράσεις, συνθέτουν το σκηνικό αυτής της πόλωσης εντός και εκτός όμως της Νέας Δημοκρατίας. Ρεπορτάζ το επιμελήθη και η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις δηλώσεις του βουλευτή Σπύρου Κουλκουδίνα για τα καύσιμα, με τον ίδιο να κάνει λόγο για συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης.
10: Έκανα μια γενικότερη ανάλυση, την οποία ανέφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο παράδειγμα ήταν ότι αν κάποιος δεν έχει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πληρώσει το καύσιμο για να πάει στη δουλειά του, ενώ κάποιος δεν έχει για να βάλει πετρέλαιο να ζεστάνει το σπίτι του, δεν έχει εναλλακτική.
11: Κύριος Κουλκουδίνας, αν ακούσετε όλη τη συνέντευξη, και απόλυτη κατανόηση για την κατάσταση έδειξε και σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε ούτε ανάλγητος.
12: Έχουν περάσει 24 ώρες και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που φαντάζει αυτονόητο για κάθε σοβαρή κυβέρνηση. Η άμεση αποδοκιμασία δηλαδή του βουλευτή κυρίου Κουλκουδίνα.
13: Το θέμα δεν είναι ότι οι υπουργοί καβάλισαν καλάμι και φέρονται σαν μικροί Ναπολέοντες. Το θέμα είναι ότι ο πρωθυπουργός μετά τις εκλογές θα μείνει σαν την καλαμιά στον κάμπο.
14: Αντί να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένουν στη γραμμή Κουλκουδίνα. Αφού οδηγείται, άρα έχετε, άρα πληρώστε.
9: Την ίδια ώρα η φράση του Άδωνη Γεωργιάδη περί μπάφου συνεχίζει να δυναμητίζει το πολιτικό σκηνικό.
15: Χιούμορ έκανα. Όπως την είπα, δεν θεώρησα ότι είναι προβλητική, θεώρησα ότι είναι ένα ρετορικό σχήμα. Okay. Μπορεί να πει κάποιος ατυχές. Ναι, μπορεί να χρησιμοποιήσει και ατυχή ρητορικά σχήματα. Όταν κατάλαβε ότι πειράθηκε, του ζήτησε συγγνώμη.
16: Όλοι μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάμε, όχι μόνο στο δημόσιο λόγο μας, αλλά και στην συμπεριφορά. Το σεμνότητα και ταπεινότητα που ακουγόταν παλιά είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω.
17: Νομίζω ότι ο ορισμός της αλαζονίας είναι ακριβώς αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες. Ασκηθεί μπούλινγκ λεκτικό από έναν υπουργό.
18: Τι έχει πετύχει τώρα, να επιτίθεται αμυνόμενο.

0: Τώρα, έφραγμα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις έρχεται να βάλει έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Όλα αυτά τα παράπλευρα τα οποία σας λέμε και όπως είπαμε, στην τελευταία εξέλιξη που έχουμε είναι τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει την πρόταση του Ιράν και φέρεται επίσης να είπε στις συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού πρώτα διεξαχθούν οι ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν προφανώς όλη αυτή την αναστάτωση και βεβαίως και την πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση στο κομμάτι της ενέργειας. Έφραγμα λοιπόν σε ακτοπλοϊκές μετακινήσεις έρχεται να βάλει η έκρηξη των τιμών στην ενέργεια. Ο συναγερμός προκύπτει και από το κόστος που τείνει να γίνει δυσβάσταχτο και οι πλειοκτήτριες εταιρείες προειδοποιούν με ακόψιμο δρομολογίων και ζητούν τη στήριξη. Έλληνα Χλεβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
1: Αν δεν περιοριστούν δρομολόγια, δεν μειωθούν χωρητικότητες και δεν μειωθούν ταχύτητες, δεν υπάρχουν.
2: Άρα μπορούμε να δούμε μείωση ρηκοπές.
1: Νομίζω ότι οι εταιρείες πλέον δεν μπορούν να αντέξουν.
3: Δύο χρόνια έχουν διατηρήσει τις τιμές σταθερές. Τώρα υποστηρίζουν ότι έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω και σκέφτονται να περιορίσουν τη διασύνδεση με τα νησιά.
1: Ένα πλοίο για να ταξίδευε πριν τον πόλεμο για να πάει στην Ρόδο ήθελε 100.000 ευρώ πετρέλαια να πάει και να επιστρέψει και τώρα θέλει 200.
3: Για το δρομολόγιο Ραφίνα Μύκονος, το κόστος των καυσίμων έχει υπερδιπλασιαστεί από περίπου 16 με 17.000 ευρώ στις 40.000.
4: Είναι όπως είναι Εθνική Οδό. Δηλαδή, χωρίς καράβι το νησί δεν μπορεί. Ασφάλεια δεν υπάρχει χωρίς καράβι και χωρίς νοσοκομείο. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς οι αξιώτες, αν δεν έχουμε πλοίο.
3: Η νησιωτική Ελλάδα είναι απόλυτα εξαρτημένη από τα πλοία για την επιβίωση των κατοίκων της. Κάθε μέρα υπολογίζεται ότι περίπου 32 με 35.000 τόνοι προϊόντων φτάνουν στα νησιά. Με 4 έως 4.200 φορτηγά να ταξιδεύουν καθημερινά. Μεταφέροντας καύσιμα, φάρμακα και τρόφιμα.
5: Είναι επικοινωνία μας με τον έξω κόσμο, ιδιαίτερα το χειμώνα, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι θέμα ζωής. Στην Τίνο δεν υπάρχει άλλη επικοινωνία εκτός του πλοίου. Ούτε αεροπλάνο έχουμε, ούτε τίποτα.
3: Οι ανάγκες των νησιών σε καύσιμα είναι τεράστιες. Από τους 7,3 εκατομμύρια τόνους καυσίμων που καταναλώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 1,3 έως 1,4 εκατομμύρια τόνοι πρέπει να ταξιδέψουν μέχρι τα νησιά για να καλυφθούν οι ανάγκες των πρατηρίων, των τοπικών εργοστασίων της ΔΕΗ και των οχημάτων. Οι ακτοπλόοι ζητούν 70% επιδότηση του αυξημένου λειτουργικού τους κόστους.
6: Την επιδότηση του 70% να επιδοτήσει την εταιρεία ώστε και εμείς οι νησιώτες να μπορέσουμε να ζήσουμε. Πώς θα πάνε τα προϊόντα, τα παραγόμενα προϊόντα της Λέσβου προς την υπόλοιπη Ελλάδα, πώς θα φέρουμε ζωοτροφές και άλλα προϊόντα για 100.000 κόσμο εδώ στο νησί της Λέσβου και πώς θα ζήσει όλος ο κόσμος αυτός. Μας κοπανάνε που μας κοπανάνε δεξιά και αριστερά.
3: Και αν η τιμή του πετρελαίου τους επόμενους μήνες κινηθεί στα επίπεδα που προβλέπουν οι αναλυτές, δηλαδή στα 1.300 ευρώ τον τόνο, οι απώλειες για την ακτοπλοεία αναμένεται να αγγίξουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καλημέρα Χριστό, καλό πρωινό, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο ανακριτής. Το σχετικό πάντως βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμυλωτικών αναμένεται να εκδοθεί σε λίγες ημέρες. Τώρα, το τι προηγήθηκε τις μοιραίες αυτής πλασμαφαίρεσης που προσπαθούν να βρουν οι αρχές και βάζουν στα μικροσκόπιο τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό, αλλά και για τα οποία ο Sky και όλα αυτά τα έχει στη διάθεσή του. Αποκαλυπτική είναι και η δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας. Παραδέχθηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως ο ποινιδωτής υπήρχε, αλλά δεν ήταν φορτισμένος για να λειτουργήσει. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
7: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος. Τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
8: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6 ή 3 χιλιάδες. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
7: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
8: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
7: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
8: Μετά τη συνάντηση, γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου πρόθυσε τι ακριβώς θα κάνει.
7: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
3: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
7: Η μάρτυρας κλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
9: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
7: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.

Ηλία, καλημέρα, καλό πρωινό. Μας στέλνει μέσω του Viber 698-123-1003. Ο Ηλίας μεταξύ, επαγγελματίας. Καλημέρα, Ηλία μου. Ξεκίνησε να βρέχει, λέει, από τον Γέρακα και προς τα πάνω και αρχίζει και δυναμώνει. Προσοχή στους δρόμους, γιατί όλοι τρέχουν σαν τρελοί. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται κάθε πρωί. 5 με 7 λες και έχουν αγώνα ράχη στους δρόμους και φυσικά ούτε για δείγμα αστυνομία, ειδικά την ώρα που αλλάζουν και την βάρδια. Καλημέρα, Ηλία μου. Προσοχή, καλό πρωινό. Τάρση η βροχή εκεί στα Γέρακα και προς τα πάνω, προσοχή και σε όλες και σε όλους. Η Μεράνια είναι εδώ, Μεράνια Πασχαλίδη, στην βάρδια του Σαββατοκύριακου, στο πρωινό, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων λίγο πριν μεσάνυχτα σημειώθηκε σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που πέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον της καφετέρειας μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός. Νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Σε τρία από τα μιλήσια, καλημέρα. Λέει καλό πρωινό. Να, και εδώ βρέχει από ό,τι βλέπουμε με την κάμερα εδώ στην Φέη Μαυραγάνη. Οπότε λοιπόν, προσοχή, πώς θα κινηθείτε. Ήρθε η βροχή. Οπότε έχετε πολύ, πολύ μεγάλο λόγο να είστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Καλημέρα, τα καραπτολαγωνή. Λέει την Αθήνα, λέει δυστυχώς. Έκανε το tour του ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Αγαπητέ Βασίλη, εστάλει ήδη το ερώτημά σας ηλεκτρονικώς στον κύριο Σεϊμένη, ο οποίος θα το εξετάσει και βεβαίως στο mail το οποίο μας έχει στείλει και εσύ εδώ θα σου απαντήσει. Οπότε λοιπόν και θα τον καλημερίσουμε και εμείς ευθύς αμέσως στο νερό του Sky. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννίδη, καλημέρα και στους φίλους μας, όλους. Θα το απαντήσω αυτά, θα το πάρω αυτό.
0: Είστε καλά?
1: Και το κομπιούτερ. Ναι, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία.
1: Να πούμε καλημέρα και στον εκπρόσωπο των ηχοληπτών, τον κύριο Βραχνό που είναι κοντά.
0: Βέβαια. Αυτό δεν έλειπε. Ήρθε και τελευταίος, ήταν εκείνη, σας λέω, ηλιοκαμένος και μια χαρά. Ήρθε και βρήκε μετά μια Αθήνα την ίδια πως την άφησε. Οπότε λοιπόν είναι σαν να μην πήγε πουθενά. Γιατί σου λέει ήρθε και δεν μπορούσα να παρκάρω, δεν μπορώ. Έτσι είναι. Αυτό είναι το κακό. Φεύγουν Σεπτέμβριο, περνάνε πολύ ωραία, αλλά μετά γυρνάνε σε κάτι το οποίο το είχαν ήδη ζήσει. Δηλαδή, οπότε δεν είναι. Ενώ αν γυρνά μέσα Αυγούστου, λε πω πω τι ωραία που είναι και κινούμε τώρα, τα έχει βρει λίγο δύσκολα ο Γιώργος.
1: Επειδή ασχολείστε με τις ειδήσεις εσείς στα κανάλια. Αυτό δεν είναι είδηση, είναι συνηθισμένη περίπτωση.
0: Σωστό και αυτό. Ναι. Είναι πώς το ζει και ο καθένας και ιδίως και που ζει κιόλας. Οπότε λοιπόν εδώ στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι και λίγο πιο δύσκολα. Κύριε Σεϊμένη, πολλά και αυτή την εβδομάδα και ολοένα και περισσότεροι που μιλάω κι εγώ και βρίσκω στους δρόμους και στις γειτονιές μου λένε το πόσο πολύ πολύ βοηθούνται με την ανάγνωση κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, τις ομοσελίδες, την στήλη που έχετε για τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, όπου δίνονται απαντήσεις από εσάς με μια επιμέλεια πολύ πολύ προσεκτική και γραπτός λόγος ο οποίος μπορείτε να τον διαβάσετε, να τον ξαναγράψετε, να τον σβήσετε, να τον διορθώσετε και όλα αυτά.
1: Απλοποιημένα, γιατί αυτά είναι μπερδεμένα θέματα.
0: Ναι, και μιλάμε λοιπόν όπως κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, στις ομοσελίδες, στο οικονομικό σκέλος για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα και για τους κατοίκους Ελλάδος στο εξωτερικό σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση οδημάτων και περιουσιών. Όλα αυτά βεβαίως μπορείτε να τα έχετε και εσείς που είστε εκτός Ελλάδος με συνδρομή.
1: Οπότε, αύριο, κύριε Γιαννίδη, μου επιτρέψετε να πω κάτι. Αύριο υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα σε αυτό το.
0: Για πείτε μου.
1: Είναι τα προνόμια και οι ασυλίες που έχουν όσοι εργάζονται σε διεθνείς οργανισμούς Έλληνες.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, τα έχουμε πει εμείς εδώ πολλές φορές. Οπότε.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, έχουν δικούς τους νόμους για τα εισοδήματα που δίνουν εκεί. Και απαγορεύεται η Ελλάδα να τους φορολογήσει. Απαγορευτός. Έχουν και ασυλίες και προνόμια πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Και θα τα γράφουμε σε δύο συνέχειες, σε δύο Κυριακές.
0: Θέλω να γράψετε, κύριε Σεϊμένη, επίσης στην καθημερινή κάτι το οποίο έχουμε ήδη ενημερώσει και τον κύριο Πιτσιλή και τις υπηρεσίες ΑΔΕ και το ξέρω πάρα πολύ καλά από πάρα πολλούς συναδέλφους σας εν ενεργεία και όχι μόνο για την τεράστια δυσκολία που αντιμετωπίζετε εσείς ιδίως οι άνθρωποι, οι φοροτέχνες και οι λογιστές με ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται και διαμένουν μόνιμα και έχουν φορολογική έδρα την Ισπανία. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια ταλαιπωρία που τραβάνε και υφίστανται όλοι αυτοί οι οποίοι πρέπει να δηλωθούν ως κάτοικοι εξωτερικού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία από την Ισπανία. Το γνωρίζει η διοίκηση, το γνωρίζει ο κύριος Πιτσιλής. Προσπαθούν διότι άλλη Ισπανία, άλλη Βάσκοι, άλλα όλα αυτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε και πολύ, πολύ, σας το λέω εκ πείρας και εδώ, εξ ιδίων που λέμε, για το τι τεράστιο πρόβλημα και λες. Αν πας σε κάποιο λογιστή και πεις έχω ζήτημα με την Ισπανία, λέει οπ, δεν τα αναλαμβάνω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
1: Οπότε, λοιπόν, το πρόβλημα και το έχω και εγώ υπόψη μου να το γράψουμε στις εκπιάτες.
0: Ναι, να το γράψετε κύριε Σεϊμένη, να ξυπνήσουν διότι ακόμα πιο γρήγορα οι υπηρεσίες εδώ, να έρθουν σε επαφή, να δουν τι θα γίνει, διότι πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Και για κάποιον ο οποίος ζει, εργάζεται εκεί και πρέπει να αποδεικνύει κάθε φορά με άλλες υπογραφές, με άλλο τόνα, με άλλο δίνα, χαρτί, πηγενέλα, έχουν περάσει, σας λέω, εξιδίων εδώ γνωρίζοντας, τουλάχιστον 2 χρόνια και ακόμα να το έχει καταφέρει.
1: Λοιπόν, υπάρχει στην Ισπανία, μόνο να πω μια λεπτομέρεια που συνέβη προχθές. Θέλει κάποιος Έλληνας που μένει στην Ισπανία να στείλει 1 εκατομμύριο ευρώ στην Ελλάδα και δεν το στέλνει γιατί φοβάται ότι θα μπλέξει.
0: Ναι.
1: Θα το μπλοκάρουν, θα το δεσμεύσουν γιατί, γιατί διάφορους λόγους. Και μου λέει, δεν έχω καμιά παράβαση κάνει, είμαι τιμίος, έχω δηλωθεί στα πάντα μου. Η διαδικασία και όλη η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία που επικρατεί, λέει, δεν θα το φέρω τα λεφτά, θα τα κρατήσω στην Ισπανία, μου λέει.
0: Αφιερώστε πραγματικά μια κυριακάτικη έκδοση σε αυτό το ζήτημα, στην Ισπανία, κύριε Σεμένη. Έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και ζουν και πάρα πολλοί Έλληνες και εργάζονται εκεί πάρα πολλοί Έλληνες. Πάμε στα δικά μας εδώ τα εβδομαδιαία, κύριε Σεμένη. Έλεγχοι από την εφορία. Καλώς την, λοιπόν. Τι πρέπει να προσέχουν οι επιχειρηματίες για να μην έχουν προβλήματα και να μην επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, κύριε Σεμένη?
1: Λέμε η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η απάτη. Να το με νήματα.
0: Ναι.
1: Και απάτη, λοιπόν, όλο το που επικρατεί στην φορολογία είναι αντικείμενο που παρακολούθησε από την εφορία. Η εφορία λέει τα ελέγχει, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς για να δει, αν προκύπτουν αδύνατα εισοδήματα. Δηλαδή, δηλώνει εισοδήματα 20.000, χτυπάει το τηλέφωνο.
0: Παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα τέτοια ώρα, είναι ένα στον αέρα.
1: Λοιπόν, οπωσδήποτε αν. Οι καταθέσεις που είναι στο λογαριασμό του τραπεζικού έχουν δηλωθεί και στα εισοδήματα, στη δήλωση του εισοδήματος.
0: Μάλιστα.
1: Εξετάζει μήπως υπάρχουν κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων. Μας έχουν κάνει μια ερώτηση για τα εικονικά τιμολόγια παρακάτω. Θα το πούμε τι είναι τα εικονικά τιμολόγια. Τα στοιχεία. Ελέγχει, λοιπόν, εάν στο ηλεκτρονικό εμπόριο τηρούνται όλες οι διαδικασίες και οι φορολογικές υποχρεώσεις. Γιατί και εκεί υπάρχει μια αδυναμία, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Ελέγχει τους κοινούς λογαριασμούς. Μήπως υπάρχουν καταθέσεις παράνομες και αδήλωτα εισοδήματα μέσα στους κοινούς λογαριασμούς. Και αυτό το προσέχουμε εκεί και αυτό. Ελέγχει τις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Σου λέει, δεν μπορείς να έχεις εσύ να αγοράζεις εμπορεύματα, να τα πουλάς και να μου κάνεις μηδενικές υποχρεώσεις ΦΠΑ, να μου δίνεις τη διαφορά μεταξύ των ισρώων και των νεκρών που λέμε εμείς. Ελέγχει το ε9, εάν υπάρχουν λάθη στην εμφάνιση των ακινήτων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και εδώ υπάρχει μια δυναμία, κάποιοι το κάνουν λάθος και τους πιάνουν. Διασταυρώνει αν υπάρχουν εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη. Και αν δεν τα έχει δηλώσει, σε πιάνουν το αμέσως. Γιατί εδώ είναι φανερό το εισόδημα. Τα δεδομένα των πιστωτικών κρατών και των χρηστικών κρατών τα ελέγχει και αυτά, εάν συμφωνούν με τα δηλωμένα εισοδήματα. Πολλά ελέγχει και πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί αν δεν προσέχουμε, θα έχουμε προστήματα και προσαυξήσεις και τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Με το λογιστή πρέπει
0: πάντα, να πάντα εδώ. Ό,τι και να κάνεις, με ένα λογιστή δίπλα σου. Συγκάτοικη σε ένα σπίτι, κύριε Σεμένη, τώρα. Άντε τώρα να βρει ευκαιρία και άντε τώρα να το αποδείξει ότι είσαι συγκάτοικος. Πώς θεωρούνται φιλοξενούμενοι, μάλλον ποιοι θεωρούνται φιλοξενούμενοι και ποιοι όχι. Και πώς γράφονται όλοι αυτοί σε μια δήλωση φορολογίας?
1: Όταν εγώ μένω στο σπίτι μου και φιλοξενώ κάποιον άλλον που υποβάλλει φορολογική δήλωση στην εφορία,
0: ναι,
1: αυτός είναι φιλοξενούμενος και σαν φιλοξενούμενος έχει διάφορα δικαιώματα με κάποια επιδόματα και τέτοια πράγματα με την εφορία, έτσι. Δηλώνεται σε ένα ειδικό πίνακα, τον πίνακα 2, να πούμε,
0: ναι,
1: του γράφουμε το αναφημί του, τα στοιχεία του και τους μήνες φιλοξενίας για να έχει το δικαίωμα να παίρνει τα επιδόματα του αυτά. Επίσης τα παιδιά γράφονται τα παιδιά που είναι εξατόμενα, γράφονται σε άλλο πίνακα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά δεν θέλουν το φιλοξενούμενο. Είναι του σπιτιού ενοικία, ας πούμε, και είναι μια ειδική περίπτωση. Έτσι. Και τώρα, όταν οι έγγραμμοι επιθυμούν να ενώ μένουν μαζί, να υποβάλουν χωριστή δήλωση φορολογία του εισοδήματος μαζί στο σπίτι που μένουν, λοιπόν, δεν έχει σημασία, δεν είναι φιλοξενούμενοι.
0: Ναι.
1: Και τότε, λοιπόν, ο σύζυγος δεν θεωρείται φιλοξενούμενος. Δηλαδή, ποτέ δεν θα πούμε ότι ένας σύζυγος που κάνει χωριστή δήλωση είναι φιλοξενούμενος επειδή ο άλλος έχει το σπίτι, ας πούμε. Λοιπόν, λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουμε, γιατί αν κάνουμε λάθος τη δήλωση, μετά θα μπορούμε να απαιτήσουμε από το κράτος κάποιες διευκολύνσεις, κάποια επιδόματα και τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεμένη, παράλληλα τώρα εδώ, μια που το λέμε, αλλάζει κάτι την 1η Οκτωβρίου στα ενοίκια? Και όντως πρέπει. Ξεκινάει.
1: Ναι, επίσημα ξεκινάει, ναι, η καταβολή του μισθώματος να γίνεται μέσω τραπέζης.
0: Ναι.
1: Ή με κάρτα, ή με διάφορο, να πηγαίνω να καταθέτω λεφτά στην τράπεζα, είτε με μετάθεση λογαριασμών από ένα λογαριασμό του ενοικιαστή στον λογαριασμό του ιδιοκτήτη, ας πούμε. Είναι επίσημο πλέον και δεν θα μπορεί να, αν είναι ο ιδιοκτήτης, αν είναι εταιρεία, δεν θα μπορεί να εκπέσει. Και που καταβάλει, mm-hmm, δεν μπορεί να το εκπέσει, αν το πληρώσει με τρίτης, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο. Αν το εμφανίζει μικρότερο ενίκιο, στο τέλος δεν θα πάρουν τα φυσικά πρόσωπα, δεν θα πάρουν το ένα ενίκιο ή τα δύο που είναι για τους δασκάλους και τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι εκτός. Δεν θα το πάρουν τώρα στο Νοέμβριο, δεν θα πάρουν αυτό. το ενίκιο, θα πάρουν μικρό, μικρότερο. Δεν του τη φέρνει να πληρώνουν λιγότερο. Να εμφανίζονται λιγότερο πάνω.
0: Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεϊμένη. Θέλω να ρωτήσω, μη υποβολή ε9, ποιες είναι οι συνέπειες που έχουν όσοι δεν υποβάλλουμε?
1: Κοιτάξτε, όσοι δεν υποβάλλουν ε9, στερούνται το δικαίωμα να γίνουν αγωγή έκπτωσης, εάν τον νοικιάζουν σε τρίτον.
0: Μάλιστα.
1: Προϋπόθεση είναι να υποβάλλουν ε9. Γιατί δεν το κάνουν εκτός στο δικαστήριο. Δεν μπορούν να μεταβιβάσουν την κυριότητα, ούτε να αμυνθούν σε άλλες διεκδικήσεις από τρίτους για την κυριότητα. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό, να έχετε υπόψη. Μέσα στα τόσα εκατομμύρια Έλληνες που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι απασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν δηλαδή την κυριότητά τους αν δεν έχουν δηλώσει το ε9. Δεν μπορούν να παραχωρήσουν υποθήκη για μια διετία από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή του ε9. Δεν μπορούν. Για μια δεκαετία είναι, όχι για διετία, για μια δεκαετία. Δεν μπορούν να πάρουν δάνειο από την τράπεζα. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δηλωθεί στο ε9 το ακίνητο για να πάρουν ένα δάνειο. Και δεν μπορούν να εισπράξουν και ένα επιστρεφόμενο φόρο. Δηλαδή, αν έχει επιστροφή φόρου από την εφορία, του λέει φέρε μου το πιστοποιητικό ή το ξέρει η εφορία. Το πιστοποιητικό που έχει δηλώσει το ε9, το ακίνητο. Όπως βλέπετε, μας έχουν περικυκλώσει με πολλούς νόμους οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται για να είμαστε κι εμείς απαιτητικοί απέναντι στην εφορία. Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Πολύ ωραία. Ένα θηρορείο τώρα σε πολυκατοικία. Αν ακόμα αυτά υπάρχουν, στις καινούριες προφανώς κατασκευές δεν υπάρχουν πια πράγματα. Πώς το δηλώνει μια πολυκατοικία από τα παλιότερα στα οποία υπήρχαν?
1: Υπάρχουν κάποιες παλιότερες.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας που είναι ακόμα, ναι.
0: Βεβαίως, ή το δωμάτιο ή το διαμέρισμα του θηρορείου και όλα αυτά. Αυτά πώς δηλώνονται στο ε9?
1: Όπως ξέραμε, τα παρακολουθήματα γράφονται στο ε9 μόνο όταν γράφονται στον τίτλο ιδιοκτησίας. Επομένως, το θηρορείο θα γραφεί στο ε9 ως παρακολούθημα από όλους τους ιδιοκτήτες, μόνο αν αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας, που να λέει, ας πούμε, έχει δικαίωμα χρήσης του θηρορείου. Όλοι μαζί να το όλοι οι συνειδιοκτήτες. Οπότε, ανάλογα με το ποσοστό του συνειδιοκτησίας, της κυρίας ιδιοκτησίας, του διαμερίσματος που μένει από πάνω, ας πούμε, 200 χιλιοστά, το 20%. Αυτός θα γράψει το θηρορείο με 20%. Ο άλλος έχει 150 χιλιοστά ή το άλλο διαμέρισμα που έχει. Θα πάρει το 15% να το γράψει. Εάν το γράφει ο τίτλος, όταν αγόρασε, όταν κληρονόμησε το διαμέρισμά του, γράφει ότι στο θηρορείο έχω δικαίωμα, τότε πώς θα το γράψει? Αν δεν το γράψει, είναι κοινόχρηστος χώρος. Οι κοινόχρηστοι χώροι στην πολυκατοικία δεν δηλώνονται στο ε9 καθόλου, από κανέναν. Ναι. Άρα λοιπόν, και εδώ προσέχουμε να το γράφουμε σωστά, γιατί αν το γράψουμε λάθος, αν πρέπει να το γράφουμε και δεν το γράφουμε, είναι λάθος. Αλλά αν το γράφουμε χωρίς να πρέπει να το γράφουμε, πάλι είναι λάθος.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Ο λογιστής θα το λύσει αυτό το θέμα. Δεν έχω να προτείνω κάτι άλλο.
0: Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα και αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεϊμένη. Ένφια τώρα. Ποιοι έχουν έκπτωση 50% και ποιοι 100%?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι οικονομικά αδύναμοι που έχουν 50% και οι άλλοι που είναι ανάπηροι με 80% αναπηρία και πάνω, που έχουν 100% απαλλαγή από την ένφια. Με ορισμένες προϋποθέσεις όμως. Δηλαδή, οι πρώτοι που είναι οικονομικά αδύναμοι, πρέπει το σύνολο του εισοδήματός τους να μην υπερβαίνει το ετήσιο εισοδήματος του περασμένου έτους, να μην είναι πάνω από 9.000 ευρώ. Το ποσό των 9.000 ευρώ όμως πως αυξάνεται ένα χιλιάρικο για κάθε προστατευόμενο μέλος.
0: Ναι.
1: Η σύζυγο, τα παιδιά, εξατόμενα με τη αδερφή του που προφανώς μένει μαζί του κτλ. Το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων που έχουν όλοι μαζί, όχι μόνο εκείνος η γυναίκα, τα παιδιά του αν έχουν συνειδητοσίες κτλ. Δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά. Αν έχουν κτίσματα, όχι με οικόπεδα, κτίσματα πάνω από 150 τετραγωνικά, τότε στην περίπτωση αυτή δεν δικαιούνται να πάνε το 50% έκπτωση. Άσχετα που έχουν το 9.000 εισόδημα, ας πούμε. Επίσης, εδώ έχουμε και μια άλλη προϋπόθεση. Η ακίνητη περιουσία, η αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως όμως προσδιορίζεται όχι από την αντικειμενική αξία, από τις αντικειμενικές αξίες, αλλά από όπως προσδιορίζεται στο καθαριστικό του έμφυα. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, κύριε Γιαννίδη, το καθαριστικό του έμφυα έχει μια αντικειμενική αξία που είναι διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιούμε από τους συμβολιογράφους όταν αγοράζουμε ακίνητο. Εκεί είναι άλλο είδος υπολογισμοί για να βγάλουμε την αντικειμενική αξία. Επίσης, Θα δω αυτή τη. Δεν υπερβαίνει τις 85.000 όταν είναι άγαμος, τις 150.000 όταν έχει ένα παιδί και τις 200 όταν έχει άλλα παιδιά, περισσότερα από ένα παιδί. Αυτό είναι όσον αφορά τους αδύναμους. Υπάρχουν όμως και η έκδοση 100% που δίνεται στους ανάπηρους, με προϋποθέσεις. Δηλαδή, πρέπει να έχουν γνωμάτευση για την αναπηρία από μια περιειδική επιτροπή του στρατού, αν είναι στο στρατό, αν είναι από την ναυτικού, είναι άλλη επιτροπή, αν η ΕΤ λένε αυτή, ή από την αεροπορία και την πυροσβεστικό σώμα. Αν δεν είναι σε αυτά τα τρία σώματα, υπάρχει ένα ειδικό σώμα, το οποίο λέγεται ΚΕΠΑ, το οποίο δίνει και αυτό τις γνωματεύσεις για την αναπηρία. Λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύρια σύνταξη, μιλάμε τώρα έτσι, ο ανάπηρος. Έχει υπολογιστό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, όχι 9 που έχουν οι προηγούμενοι, το οποίο προσαυξάνεται και εδώ κατά 1.000 ευρώ για κάθε προσαρτημόμενο μέλος, ας πούμε. Εδώ ισχύει και εδώ τα χτίσματα να είναι μέχρι 150 τετραγωνικά όπως τώρα, αλλά δεν ισχύει όμως η άλλη ρουμπρίκα που λέει ότι την ακίνητη περιουσία στους ανάπηρους, όση περιουσία και να έχουν, δεν τη λογαριάζει. Μπορεί να έχουν περιουσία 2 εκατομμυρίων πολυλόγους. Δεν το λένε. Σου είσαι ανάπηρος, χρησιμοποιείς την περιουσία σου για να ζήσεις καλύτερα και εσύ, όπως ζουν και οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε αυτή την εξαίρεση, ότι δεν έχει την αξία της περιουσίας, ας πούμε. Και οι δύο κατηγορίες πρέπει να είναι φορολογικά και Ελλάδος. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει από το εξωτερικό ένας ανάπηρος να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα και να παίρνει. Μόνο αν δηλωθεί ότι είναι μόνιμα στην Ελλάδα, αν δηλωθεί σαν φορολογικό κάτοικος Ελλάδος, τότε εντάξει. Αν δεν δηλωθεί και έχει για να παραθερήσει, να πούμε, 2 χρόνια τρία, και δεν δηλωθεί, δεν έχει το ενδιαφέρον να δηλωθεί ως κάτοικος Ελλάδος, τότε δεν πάνε καμιά έκπτωση για την σύνταξη που θα το έρθει από το εξωτερικό.
0: Ωραία. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη.
1: Ναι.
2: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Sky 100,3. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτη από τη Μεταμόρφωση, αγαπητέ Ηλία από την Πετρούπολη, απαντήσαμε. Κύριε Παναγιώτη από τη Μεταμόρφωση, εστάλει το μήνυμά σας στον κύριο Σεμένη στο ελεγχτικό του ταχυδρομείου. Καλημέρα καταρχάς από τον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι, 12 βαθμοί θερμοκρασία. Αλεχάνδρο, καλημέρα στην Ακαδημία Πλάτωνος Βρέχη, όπως μας λέει και ο Γιώργος Μελάς από την Κάλυμνο, καλημέρα. Και φυσικά στον. Που είναι και μας λέει και ο Πούντος. Μισό λεπτό, νάτος. Και ο Τάκης θα το λαγωνίσει αναφορικά με τον με όλη αυτή την έκρηξη που είχαμε και τα γεγονότα εκεί στην Λυσικράτους, όπου μας λέει ο Τάκης ότι λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας εξυπηρετούσε εκεί το ξενοδοχείο που είναι δίπλα, όλα αυτά λοιπόν λέει πως τη γλίτωσε, είναι αποτύχει. Καλημέρα αγαπητέ μου Τάκη, καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Κύριε Σεμένη, συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμη. Τι πρέπει να προσέχουν οι συναλλασσόμενοι για να μην έχουν πρόβλημα με τον έφορο αναφορικά με τα εικονικά στοιχεία?
1: Κοιτάξτε, έχουν πρόβλημα, γιατί όταν είναι ένα ετοιμολόγιο είναι φορολογικός ανύπαρκτο, έχει πρόβλημα διότι θεωρείται εικονικό. Και τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή πότε είναι ανύπαρκτο ένα φορολογικό στοιχείο? Όταν δεν έχει δηλώσει στην εφορία αυτός που το εκδίδει την έλεξη του επαγγελματός του. Είναι κρυφός φορολογούμενος δηλαδή, και δεν κάνει ποτέ δήλωση. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει δηλώσει ότι είναι επαγγελματίας. Ή πουλάει μια υπηρεσία ή ένα εμπόρευμα και δεν είναι σε θέση να είναι δηλωμένος επαγγελματίας. Δεύτερη περίπτωση αυτή. και δεν είναι σε θέση να εξηγήσει πού το βρήκε, πώς το εφοδιάστηκε. Δηλαδή, πουλάει κάτι που δεν το έχει αγοράσει. Αυτό είναι με απλά λόγια να το πούμε. Δηλαδή, η συναλλαγή δεν φαίνεται να είναι αληθινή. Δεν έχει πραγματοποιηθεί. Υπάρχει λοιπόν φορολογική ανεπαρξία από τον νόμο και εδώ τον πιάνει έφορος και το χτυπάει τα πόδια. Γιατί σου λέει εδώ ζεις εις βάρος των υπολείπων. Άλλοι φορολογούνται, εσύ δεν φορολογείσαι. Λοιπόν, αυτά τα τιμολόγια που είναι εικονικά, όταν κάνουν ελέγχους η εφορία ή όταν έχει μια πληροφορία γύρω από αυτό, το έχει πιάσει, αλίμονο. Μπαίνει ο φόρος κανονικά και μετά έχει προσαυξήσεις, πρόστιμα, επιτόκια, τούτο και ένα άλλο. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα προσέχουν, γιατί δεν είναι η εφορία. Η εφορία είναι ένα θηλυκό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι έξυπνο θηλυκό. Δεν είναι καμιά.
0: Προφανώς.
1: Κάνει τη δουλειά σου.
0: Βέβαια. Ξέρει να δουλεύει καλά και ξέρει να ελέγχει τα πάντα. Έτσι είναι. Περνάμε στο επόμενο. Αγαπητέ μου Μάρκο, από την όμορφη πατρίδα, από την Χιό. Συνεχίζει να στέλνεις εδώ τα μηνύματά σου στο 1003. Είτε στείλε στο 1003 και με τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε στείλε στο Viber με τηλέφωνο επικοινωνίας. Διαφορετικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Στο έχουν πει 100 φορές και στο έχουμε δηλώσει όλοι οι συνάδελφοι. Στείλε τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί με το mail που γράφεις ή στο Viber 698-123-1003 να ασχοληθούμε κανονικά με το πρόβλημα το οποίο μας θέτεις και το θέτεις από πέρσι. Στείλ τα μας λοιπόν και στοιχεία επικοινωνίας ανθρώπων, γονέων που μας λες για την ηχεία και για τους φοιτητές, να ασχοληθούμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Έτσι όμως δεν μπορούμε να ασχοληθούμε. Στείλ μας λοιπόν τα στοιχεία επικοινωνίας σου κανονικά, ονοματεπώνυμα, έτσι ώστε να έχουμε επαφή και να έρθουν συνάδελφοι και να ασχοληθούν και εκεί και φυσικά και το Ράδιο Αλήθεια εκεί με τους συναδέλφους και χρόνια συνεργάτες εδώ του Sky. Κύριε Σεϊμένη, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονέα σε τέκνο, τι γίνεται και τι πρέπει να προσέξουμε?
1: Πρέπει να τονίσουμε ότι όταν γίνεται δωρεάν παραχώρηση από το γονέα σε τέκνο, δεν υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί ο γονέας ούτε τεκμήριο ούτε τίποτα. Δηλαδή, αρκεί να το γράψει σωστά όμως. Εάν δεν το γράψουν σωστά στις δηλώσεις εισοδήματος, τότε λοιπόν θα φορολογηθεί και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να το γράφει. Αυτός που παραχωρεί λοιπόν το ακίνητο στο παιδί του, το δηλώνει στο ε2 του, ως αν δωρεάν παραχώρηση, μέχρι 200 τετραγωνικά είναι. Εάν δεν το δηλώσει στο ε2, θα τον τσιμπήσει η εφορία, θα του πει, λέει, πόσο κάνει η αξία του ενοικίου, το έχει εισπράξει εικονικά. Εικονικά, όχι το έχει εισπράξει αληθινά. Και το φορολογεί κανονικά, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν ακριβώς έτσι, αλλά κάπως έτσι. Αυτός που παίρνει όμως την κατοικία, το παιδί, ας πούμε, που κατοικεί μέσα, γιατί πρέπει να κατοικήσει κιόλας, έτσι, το δηλώνει σε ένα άλλο πίνακα, που είναι ο πίνακας 5. Τώρα που είναι αυτός που λέει ότι δωρεάν παραχωρουμένη κατοικία, έτσι του λέει εκεί πέρα να το γράψει. Mm-hmm. Πρέπει να συμφωνούν λοιπόν τα στοιχεία που γράφει και ο πατέρας ή η μητέρα, ποια είναι, και το παιδί, για να τα κάνει το reconciliation, τη σύγκριση, ας πούμε, mm-hmm. να την κάνει σωστά η εφορία, να βάζει τα μηχανήματα και τα συγκρίνει αυτά. Και επίσης είναι η δωρεάν παραχώρηση ισχύει για κατοικία μέχρι 200 τετραγωνικά. Άμα είναι παραπάνω, φορολογείται σαν ενίκιο, ας πούμε. Λοιπόν, προσέχουμε και εδώ. Βλέπετε ότι εδώ πρέπει να γραφτεί σωστά σε δύο κωδικούς. Τα ξέρουν αυτά οι λογιστές. Όλοι οι λογιστές που το κάνουν τις δηλώσεις το ξέρουν. Αρκεί να μην κάνει κανείς τη δήλωση του μόνος του και να μην πηγαίνει στο γραφείο του λογιστού να το κάνει, γιατί φέτος τρεις τέτοιες περιπτώσεις αντιλήφθηκα εγώ. Δεν είμαστε όμως πολλοί, χιλιάδες είναι οι λογιστές. Φανταστείτε ότι αντιληφθήκαν και οι συνάδελφοί μου, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιες.
0: Μάλιστα. Έχετε και την καλημέρα από τα βαθιά μεσάνυχτα στο Μόντρεαλ, από την Ιωάννα, κύριε Σεϊμένη. 17 οι βαθμοί τώρα, καλό πρωινό. Και από τις Σέρες.
1: Και εγώ, γιατί από την Βόρεια Αμερική, από την Αλάσκα μέχρι την Αρούμπα στην Καραϊβική, όπως λέμε πολλές φορές, έχω πολλά τηλέφωνα κάθε μέρα. Τους ανταποδίδω και εκ μέρους στα χέρια Γιαννίδη, γιατί είναι πάρα πολλοί, είναι Έλληνες φίλοι. Όπως και χθες ένας ταξιδιτής που με πήρε και με πήρε στην Πεύκη, ο Μάκης, είναι ένθερμος ακροατής της εκπομπής σας και μου είπε να σας μεταφέρω την καλημέρα του και τις ευχαριστίες του για την εκπομπή σας γενικά.
0: Βεβαίως. Και από την κυρία Τασούλα Κυριακίδου από τις Σέρες. Καλημέρα στα Σέρας. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Σεϊμένη, στο τελευταίο ερώτημα. Η αποζημίωση που καταβάλει ο ιδιοκτήτης ακινήτου στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση μιας επαγγελματικής μίσθωσης εκπίπτει ως δαπάνη του ιδιοκτήτη ή όχι?
1: Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρξει συνένεση και από τους δύο. Δεν μπορεί να το πει φύγε και να μην φεύγει, γιατί η σύμβαση να λέει, η μισθωτική σύμβαση να λέει θα φύγει μετά από ένα χρόνο. Έτσι. Καταρχήν υπάρχει συνένεση. Ένα το κατήμα. Και από τους δύο, ας πούμε. Επίσης συμφωνούν για ένα ποσό. Θα σου δώσω για να φύγεις εσύ τώρα από το πληρώνει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή, το πληρώνει ένα ποσό, να πούμε 20.000. Λέω τώρα εγώ ένα νούμερο στην ενοικιαστή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να λυθεί πρόωρα η μίσθωση. Λοιπόν, τότε το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για αυτή την περίπτωση μπορεί να εκπέσει από το εισόδημα από το νοικείο της επαγγελματικής στέγης αυτής. Γιατί μιλάμε για επαγγελματική στέγη, όχι για σπίτι. Ναι. Λοιπόν, εάν δεν καλύπτεται όλο το ποσό όμως, εδώ είναι μια παγίδα που έχουν κάνει οι νομοθέτες με πονηράδα, η οποία δυστυχώς δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέει, δεν μπορεί να τα αφαιρέσει ο επαγγελματίας επειδή έχει μια επιχείρηση, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να τα αφαιρέσει από τα κέρδη της επιχείρησης που περιλαμβάνει και άλλες πηγές εισοδήματος. Πρέπει να τα αφαιρέσει μόνο από τα ενίκια που εισπράττει. Και λέω τώρα εγώ, αν έχει εισπράξει 2.000 εκείνη τη στιγμή, 5.000 εκείνη τη στιγμή, και έχει δώσει 20, τα 15 τα χάνει, δεν μπορεί να τα αφήνει για του χρόνου, τα χάνει. Επομένως, τους λέμε, παιδιά, φτιάξτε το αυτό, να μπορεί να τα συμψηφίζει και από τα μελλοντικά εισοδήματα. Δηλαδή. Και αν δεν έχει, να τα εκπίπτει από το έξοδά του, γιατί δεν τα εκπίπτει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε τώρα και χρόνια να το λύσουμε.
0: Για να δούμε.
1: Όταν μιλάμε σε αυτή μία ακόμη, λέω, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα του βάλουμε και τεχνική τεχνητά που φοράω και εγώ καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Οπότε με στην περίπτωση αυτή θα το φτιάξουμε.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σέμεν.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Κύριε Βόλα από τον Παγκράτη, καλημέρα. Και νομίζω ότι έχετε καταλάβει τώρα όλοι, διότι όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, λέει η Αναβίση, αλλά εμείς θα πούμε εδώ από τον Sky, όσο έχω φωνή, εγώ τουλάχιστον, θα λέω Χαλιορή. Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚ, ο οποίος κάνει θαύματα, διότι σήμερα όλοι μαζί θα ακούσουμε την Αναβίση.

0: σα γνωρίζω.
1: Εκτός της καλλιτεχνιδός, ο Κωνσταντίνος Χαλιορίς από τώρα κοιτάζει τα σύννεφα. Θα επικοινήσει με Σούζη, είμαι σίγουρος, με όλους τους μετεωρολόγους. Λέγεται ότι δεν θα βρέχει εκείνη την ώρα, κύριε Χαλιορί μου. Οπότε λοιπόν θα περάσουμε όλες και όλοι καλά. 95 και 1000 κόσμου θα είναι εκεί. Μεγάλη προσοχή. Ξανά ευχαριστούμε, όπως και στο συναυλίο το όλοι μαζί μπορούμε, τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα έχουν παράθεση και τις δύο μετά τα μεσάνυχτα των λεωφορείων και των μέσων μαζικής μεταφοράς. Να περάσετε όμορφα. Η Μαράγια Πασχαλίδη έρχεται, δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά Καραμίτρου Γρηγοριάδη. Μήνα Καραμίτρου Γιώργο Γρηγοριάδη στον ΣΚΑ 100,3. Εμείς Δευτέρα το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στην Οδόλυση Κράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 3 Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30-40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυπρόθεσμα.

0: πελατές και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και έριξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι τουλάχιστον 8 χωριά. Στον Μεσοπόταμο, πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και στη συνέχεια σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η φορολογία στα καύσιμα, όπως είπε, παραμένει υψηλή, ωστόσο ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας σε επιστολή στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης, όπως αναφέρει το Reuters. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Νέες επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν τη νύχτα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Δύο ντρόνους που εξαπολύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας Τριάντ και δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της πόλης Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκαν στις 4 τα ξημερώματα από τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23.

0: με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Έλα πολύ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Και βροχερές λίγο καλημέρες.
0: Και βροχερές καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Βραχνό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια την Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψη. Ψήσου θέλετε όπως πολύ καλά κάνετε αυτό που εσείς θέλετε και μέσω Viber και άλλη επικοινωνία έχουμε στο 698-123-1003 για να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη πρωινή βροχερή παρέα κυρία Μίνα.
1: Και αν έχετε να μας στείλετε μηνύματα σήμερα, καταρχάς για το τι συμβαίνει εκεί έξω, πριν από λίγο άρχισε να βρέχει, θα είναι ένα Σαββατοκύριακο βροχερό, μας είχαν προετοιμάσει οι μετεωρολόγοι μας. Λοιπόν, αλλά θέλουμε γενικά τις καταγγελίες σας, τις απόψεις σας, το τι ζείτε, το τι θέλετε να κάνουμε ρεπορτάζ και τι σας αρέσει και κυρίως με το τι θέλετε να ασχοληθούμε.
0: Βεβαίως. Mm. Λοιπόν, πρωινό ρεπορτάζ, έχεις...
1: Έχω να σου πω ότι ήταν πολύ ήρεμα τώρα που ερχόμουν. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πολύ ήρεμα.
1: Ναι.
0: Τι ώρα ήρθες? Είναι σημαντικό.
1: Η ώρα.
0: Βέβαια.
1: Ήμουνα στο δρόμο 6. Στις 6.
0: Στις 6.
1: Έχει σημασία.
0: Ναι, γιατί εγώ έφυγα 5:30 από το σπίτι.
1: 5:30 έφυγα κι εγώ.
0: Και η καντίνα στη Συγκρού ήταν γεμάτη. Ο τζιπάς ήταν στη θέση του με τα αλάρμα αναμένα, δίπλο παρκαρισμένος.
1: Γιώργο, θέλω να σου προτείνω κάτι.
0: Τι?
1: Θες μια μέρα να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
0: Στο τζιπά?
1: Ναι. Αντέχεις?
0: Μέσα, αντέχω, ναι.
1: Θέλεις να πάμε?
0: Θέλω.
1: Καταρχάς, πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει? Γιατί εγώ, επειδή είμαι, ξέρεις, θέλω να ξέρω. Γιατί δεν είμαι, δύο κοκαλάκια είμαι.
0: Είσαι δύο κοκαλάκια, έλεγε αυτή.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε από την αντίδρασή του. Πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δύο χρόνια τώρα, εσύ και ο Πιταράς, τον έχετε περάσει γενναίες 14 από τον άνθρωπο.
0: Επίσης, λοιπόν,
1: θέλω να μου πεις πώς πιστεύεις καταρχάς ότι θα αντιδράσει.
0: Εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος είναι πολύ ωραίος.
1: Όταν θα σας. Εγώ, κοίταξε, εγώ επειδή πιστεύω ότι είναι γενικός ο κύριος και με τις κυρίες, ναι, και με τις κυρίες θα δείξει μια αστική ευγένεια.
0: Λοιπόν, θα δει εμένα.
1: Με σένα θέλω να μου πεις πώς θα αντιδράσει.
0: Θα βάλω μια περούκα, θα του πω και εγώ κυρία είμαι και εγώ τι έγινε ρε παιδιά. Εδώ. Φίλε μου, γυναίκες είμαστε, πώς μας φέρεσαι?
1: Όταν, πρόσεξε, όταν του πεις είμαι αυτός που τα τελευταία χρόνια από το μικρόφωνο του Sky περιγράφω κάθε πρωί που είσαι παρκαρισμένος.
0: Δίπλο παρκαρισμένος. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος αυτός,
1: ναι, ναι, ναι,
0: δεν παρκάρει. Δίπλο παρκάρι γιατί δεν βρίσκει να παρκάρει.
1: Ναι.
0: Το κάνει από άποψη.
1: Είναι statement.
0: Είναι large.
1: Είναι,
0: ναι,
1: statement.
0: Είναι statement.
1: Κάνει statement.
0: Ακριβώς. Σου λέει θα παρκάρω ακριβώς απ' έξω, θα ανοίξω την πόρτα στη συνοδό μου, θα της πάρω το βρώμικο, θα κάτσουμε να το φάμε πολύ ωραία
1: πάνω. Θα της πάρω το βρώμικο.
0: Ναι.
1: Άκου τι ακούω.
0: Πάνω στο καπό, θα πιούμε την πυρίτσα μας, θα ακούσουμε τη μουσικούλα μας. Εντάξει ρε φίλε, 5 ώρα το πρωί είναι, δεν θα ενοχλήσουμε
1: γιατί. Γιώργο,
0: ναι,
1: τώρα εγώ τώρα θέλω να σου πω κάτι.
0: Να μου πει κάτι.
1: Δηλαδή, έχει την τσιπάρα του και θα την πάει να φάει βρώμικο και να πιει την πυρίτσα του στο πεζοδρόμιο.
0: Ναι, Μίνα, γιατί κατά βάθος είναι ένας απλός λαϊκός άνθρωπος. Άλλο που η ζωή του τα έφερε ωραία και έχει τσιπάρα και τη δίπλο παρκάρει. Κατά, ναι, βάθος μέσα του είναι ένα λαϊκό παιδί ο άνθρωπος.
1: Να ρίξω την πρώτη πιχτή και, ναι, να ρίξω το πρώτο πιπέρι μου για να αρχίσουν να έρχονται και τα πρώτα μηνύματα που λατρεύεις.
0: Με αγάπη.
1: Και δεν μου λες, βρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Όταν, σύμφωνα με αυτά που μας είπε αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, δεν θα έχουμε λεφτά να δίνουμε 10 ευρώ για τη βενζίνη, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα πηγαίνει το κορίτσι του, θα δίνει με το εισιτήριο, θα το πηγαίνει στην επόμενη στάση. Όχι, συγγνώμη Γιώργο, εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα έτσι όπως μου τα θέτεις πρωί πρωί.
0: Και θα τρώει ψωμί σκέτο.
1: Θα τρώει ψωμί σκέτο.
0: Ρατζόλα.
1: Πού, στη στάση του λεωφορείου?
0: Φτώχεια.
1: Και θα είναι αυτό ο δείκτης οικονομικός?
0: Πιθανότατα.
1: Πιθανότατα. Κοίτα ρε ζητήματα που έχουμε βάλει πρωί πρωί σαββατιάτικα.
0: Δεύτερο, για να πάμε και στο φίλο μας τον κύριο Γιαννόπουλο που μας περιμένει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι που σου είπα πριν από 3 εβδομάδες για ένα αγκάδο που τον είχαν αφήσει.
1: Ναι.
0: Στις θέσεις πάρκινγκ, ελεγχόμενες,
1: ναι,
0: στάθμες,
1: για
0: παραμένει εκεί.
1: Εκεί είναι ακόμα.
0: Να μην ανησυχείς.
1: Α, δόξα τω Θεώ.
0: Το έχει αφήσει ο άνθρωπος εκεί, κάνει τη δουλειά του.
1: Ησύχασα.
0: Και έξω από το σπίτι, τρίτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Ζευγαράκι στα σκαλιά της πολυκατοικίας.
1: Αχ.
0: Ζει Ατελείωτα τον έρωτά του. Αχ, ατελείωτα όμως, έτσι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Γιώργο, άκου, να σου πω
0: ατελείωτα,
1: κάτι.
0: Μήνα.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτά, αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό. Μπράβο, παιδιά. Καλά.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Όχι, να σου πω κάτι.
0: Στα σκαλιά.
1: Γιώργο, αυτό είναι ζωή. Να, παιδιά, να σα πω κάτι. Να ζείτε τον έρωτά σα παντού.
0: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Σαν να μην υπάρχει αύριο.
0: Ακόμα και με βροχή.
1: Κυρίως με βροχή. Καλά λέμε, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι αυθενοπορεινό Σαββατοκυριακό. Τυπικό, κάπου θα βρέξει λίγο περισσότερο.
1: Αμάν, κύριε Γιαννόπουλε, εμείς σας γεμίσαμε ρομαντζάδα και εσείς αμέσως μας προσγειώσατε.
2: Για καλό το είπα εγώ.
1: Για καλό το είπατε, αλλά μας προσγειώσατε αμέσως δηλαδή.
2: Ένα όμορφο φθινοπορεινό.
1: Να ρίξτε μας λίγη έτσι χρυσόσκονη κάτι πριν μας το πείτε.
2: Χρυσόσκονη, να πω ότι γιατί ο κόσμος το ρωτάει, με ρωτήσανε δηλαδή τι θα γίνει το βράδυ.
1: Γιατί εγώ τι νομίζετε ότι θα σας ρωτούσα. Η επόμενη ερώτηση ότι... είναι αυτή. Τι θα γίνει συγκεκριμένα πάνω από το ΆΚΑ.
2: Ναι, νομίζω ότι τα πράγματα είναι θετικά, είναι αισιόδοξα.
1: Έλα,
2: είναι
1: για πείτε μας.
2: Θα είναι μια όμορφη συναυλία, ανεξαρτήτως καιρού.
1: Πάντως να βάλουμε μέσα στην τσάντα μας το... να βάλουμε
0: σε απάντησε
1: το...
0: διπλωματικά, θα είναι μια όμορφη συναυλία, ανεξαρτήτως καιρού.
1: Μισό λεπτό, ναι, μισό λεπτό. Και... Όχι. Καθίστε, κύριε Γιαννόπουλε, μισό λεπτό, γιατί εμείς το βράδυ έχουμε να πάμε ο ΆΚΑ. Λοιπόν. Να, θα το πάρουμε το αδιάβροχο. Θα το βγάλουμε, θα το φορέσουμε.
2: Υπάρχει μια πιθανότητα. Ας υπάρχει, πάνω νομίζω πως όχι. Αλλά κάτι σημαντικό δεν είναι. Γιατί κοιτάξτε, η μέρα σήμερα πέρα από την Αττική και από τη συναυλία έχει και καταιγίδες κάπου. Θα είναι και ισχυρές καταιγίδες. Η Αττική δεν είναι σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι ούτε στην ισχυρή βροχή δηλαδή. Δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Και ειδικά το βράδυ και μετά τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Θα ξαναβρέξει βέβαια αύριο η Αττική πάλι με βροχές βοριά. Αλλά το βράδυ νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλύτερη. Η καλύτερη ώρα δηλαδή της ημέρας για την Αττική είναι οι βραδινές ώρες.
0: Σε ό,τι αφορά, συγγνώμη, την υπόλοιπη Ελλάδα, επειδή χθες είχαμε και κάποια προβλήματα στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, εκεί στην Πάργα, σε κάποια χωριά είχαμε και ανεμοστρόβιλους, έπεσε και το... εκεί αναμένουμε τον νότερα.
2: Τα σημαντικότερα νομίζω είναι για σήμερα σε περιοχές, θα βρέχει δηλαδή σε πολλές υπηρετικές περιοχές, νομίζω οριακά στην Κρήτη και Κυκλάδη αργότερα τη νύχτα. Στα υπηρετικά τα σημαντικότερα είναι στην Πελοπόννησο και κυρίως θα έλεγα στην Νότια Πελοπόννησο και σε περιοχές της Ανατολικής Αρκαδίας. Θα βγάλει βέβαια καταιγίδες και στα νοτιότερα νησιά του Ιωνίου, όχι στην Κέρκυρα και στην Πάργα. Τώρα νομίζω το σύστημα έχει κατέβει λίγο νοτιότερα. Ως εκεί να σας πω και για την Κυριακή μια κουβέντα για την Κυριακή με τα βραδινά στοιχεία. Δείχνει αρκετό νερό στην Εύβοια με βοριά που φτάνουν τα 7 από πόρο στο Αιγαίο. Και φαίνεται να βρέξει αρκετά στην Εύβοια και αργότερα να βρέξει και σε περιοχές της Κρήτης.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, άρα αν έπρεπε να συνοψίσετε από αυτό το Σαββατοκύριακο, πότε είναι, ποια περίοδο έτσι θα δεχτούμε το περισσότερο νερό ποια περιοχή της χώρας.
2: Ανάλογα της περιοχής, τώρα κατά πιο σημαντικά είπαμε είναι Νότια Πελοπόννησος και εκεί η περιοχή της Ανατολικής Πελοπονήσου σήμερα το απόγευμα στο βράδυ και αύριο στην Εύβοια και ίσως και στην Κρήτη σε κάποιες περιοχές. Όχι Αττική σε καμία περίπτωση, καλή συναυλία.
0: Μάλιστα.
1: Τέλεια.
0: Και ξέρετε κύριε Γιαννόπουλε, εμεί πάνε συναυλία σήμερα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και Σαββατοκύριακο με πάρα πολλούς γάμους. Επειδή είναι Σεπτέμβρη, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, παντρεύονται όλοι. Το ξέρεις.
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι πιο εύκολο είναι στην αυλία, διότι στην αυλία θα γίνει και μια ψηλόβροχο. Τώρα οι υπόλοιποι, αν ψηλοβρέξει κάποια στιγμή το βράδυ.
1: Εντάξει, δεν είμαστε και από ζάχαρη, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Θα αντέξουμε.
2: Για τα τραπέζια, είναι για έξω τραπέζια είναι λίγο.
1: Κάνει κρύο, δεν είναι για τραπέζια έξω.
0: Και άμα βρέχει τώρα να τρως το φιλέ, το αλακρέμ. Με σταγόνες βροχής μέσα και να πίνεις το κρασί, τη σαμπάνια, τη ροζ.
1: Αυτό είναι το θέμα σου, εσένα.
0: Η νύφη που θα χορέψει, να γλιστρήσει, ο γαμπρός που θα πρέπει να το παίζει χαρούμενος, θα βρέχεται και τέτοια πράγματα.
1: Θα πρέπει να το παίζει, λέει χαρούμενος. Άκου.
0: Υποχρεωτικά χαρούμενος.
1: Υποχρεωτικά. Κάτσε ρε Γιώργο, γιατί υποχρεωτικά. Δηλαδή,
0: μπορεί να σε
1: έχει
0: πιάσει ρε μήνα κοιλιά σου, ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να το παίζει χαρούμενος. Τι να κάνουμε.
1: Μην έρθεις, ρε φίλε, άμα είσαι υποχρεωμένος. Άμα είμαι
0: ο γαμπρός, τι να πω. Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είναι, ο κύριος Γιαννόπουλος είναι πάντα να ξέρεις σοβαρός και μετρημένος.
1: Καλέ, δεν τον βλέπω εγώ εδώ.
0: Είναι ωραίος τύπος, αλλά σοβαρός και μετρημένος.
1: Δηλαδή το χιούμορ του, εγώ τον βλέπω, τον συναντώ εδώ.
0: Είναι ωραίο.
1: Θα πετάξει την ατάκα του, αλλά θα την πετάξει με τέτοιο τρόπο. Τι ωραίος τύπος.
0: Μέχρι εκεί.
1: Τον αγαπώ.
0: Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη μηνύματα, θέλεις.
1: Πάμε. Εννοείται. Λοιπόν.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, ο Τάκης. Γύρισα χθες απόγευμα από τριήμερο τουρ σε Δελφούς και Μετέωρα. Η φωτογραφία είναι από τη Δύση πάνω στα Μετέωρα. Εκεί να δεις, φοβερή εικόνα. Κοίτα, μην...
1: Για να δω, για να δω.
0: Ορίστε.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ρε Γιώργο, λέει.
1: Ευχαριστούμε, βρε Γιώργο.
0: Πώς ζουν εκεί, λέει, ούτε καντίνες, ούτε σουλουνουργίες.
1: Ευχαριστούμε, Τάκη. Τι ωραία φωτογραφία.
0: Καλώς ακούσε όλους τους εργαζόμενους. Και μας στέλνει και φωτογραφία του. Η Ασπασία μας στέλνει την καλημέρα της. Ο Ανδρέας, καλημέρα μέσα στο ρεπορτάζ που θέλετε να κάνετε κάτι και κάτι άλλο, να δούμε αν θα δείτε περιπολικό να κυκλοφορεί στους δρόμους, ειδικά στους επικίνδυνους δρόμους, ξημερώματα Σαββάτου και Φυσόπετρο, Ράλι Γρηγορίου, Λαμπράκη, Νίκαια, Πειραιώς, κέντρο Αθήνας, που κάθε ξημέρωμα Σαββάτου κοντεύω να πάθω έμφραγμα, λέει, από τους παλαβούς που κυκλοφορούν έξω. Γιατί πολύ απλά δεν κυκλοφορεί κανένα μα κανένα περιπολικό. Κοίτα, εντάξει τώρα, όχι κανένα μα κανένα, γιατί εγώ σήμερα είδα τουλάχιστον δύο περιπολικά. Τέλος πάντων, ενδεχομένως να εννοεί ο άνθρωπος ότι θα ήθελε περισσότερη αστυνόμευση. Εντάξει. Ωραία, παρεούλα, καλημέρα. Εάν σε μια διασταύρωση δεν γίνουν ατυχήματα, ατυχήματα και δίθανατη φόρα, φανάρι δεν μπαίνει, λέει. Μάλιστα, εντάξει. Και εδώ άλλα μηνύματάκια, να τα πούμε και αυτά τώρα, γιατί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε πει, ο Χρήστος μας στέλνει καλημέρα από το Βουκουρέστι.
1: Από το Βουκουρέστι.
0: Ναι, ναι. Ο Χάρης από το Μάντσεστερ, καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στους ρεπορτάζ των 7 και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Το ερώτημα με τον ιδιοκτήτη του διπλοπαρκαρισμένου τζιπ είναι αν η συνοδός είναι κάθε εβδομάδα το ίδιο πρόσωπο ή αλλάζουν κάθε τόσο. Λέει, αυτό λέει ο Λέω Πολλά Ψέματα να κάνετε ρεπορτάζ. Και πολλά άλλα.
1: Ο φίλος σου, ο Λέω Πολλά Ψέματα, επέστρεψε.
0: Ο Λέω Πολλά Ψέματα είναι φανατικός εδώ.
1: Είναι πιστός, Κοίταξε, έχω μια ιδέα. Στο τέλος της χρονιάς. Λέω να δώσουμε το βραβείο στον πιο πιστό ακροατή μας. Τι λες?
0: Ναι, έχουμε πολλούς υποψηφίους.
1: Έχουμε πολλούς υποψηφίους.
0: Λέω Πολλά Ψέματα, Αλεχάνδρο, ναι. Τάκης, ναι. Λαγωνίση.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Γιώργος Οκανίδης.
1: Ναι.
0: Τώρα θα ξεχάσω κανέναν. Ναι.
1: Όχι, να μην ξεχάσουμε, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω.
0: Είναι πάντως πάνω από 10.
1: Πολύ ωραία. Να ξέρετε λοιπόν ότι στο τέλος της φετινής σεζόν θα ανακηρύξουμε τον πιο πιστό μας ακροατή. Θα υπάρχει δωράκι. Για να μην σας πω ότι υπάρχει και πρόσκληση που θα του κάνουμε να έρθει στο στούντιο να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Τι λες?
0: Άμα θέλουν, με τεράστια
1: να
0: χαρά.
1: Να τον καλέσουμε στο... Εμείς εδώ θα κρατάμε κάθε φορά ποιος θα στέλνει μήνυμα σε κάθε εκπομπή, Γιώργο.
0: Βεβαίως.
1: Και στο τέλος της σεζόν, αυτός που θα έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μηνύματα, άρα θα είναι και ο πιο πιστός ακροατής μας, θα πάρει δωράκι.
0: Μέσα.
1: Μέσα. Τέλος. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, παρένθεση τώρα στις αχλαμάρες που λέμε, να πάμε στην επικαιρότητα.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι σαχλαμάρες. Απλώς θέλουμε ο κόσμος να ξεκινήσει την ημέρα του λίγο πιο άνετα και λίγο πιο χαλαρά. Είναι τόσα τα προβλήματά του. Ας ξεκινήσει τη μέρα του και μια βαθιά ανάσα, γιατί μπροστά μας έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει στην Πλάκα.
0: Έτσι,
1: με την κατάρρευση του κτηρίου. Εκεί δίνει μάχη η πυροσβεστική. Ήδη μέσα στη νύχτα έχουν ανασύρει μία νεκρή γυναίκα και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλή σας μέρα, κυρία Παπαβραμοπούλου.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, να μας δώσετε μία εικόνα? Συνεχίζεται η επιχείρηση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα και πόσο λεπτές είναι οι κινήσεις χειρουργικές, τις χαρακτηρίζουν κάποιοι που κάνουν οι συνάδελφοί σας για να καταφέρουν να εντοπίσουν τους ανθρώπους, ελπίζουμε ζωντανούς, αν και όπως φαίνεται όσο περνάει η ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Να σας ακούσουμε.
3: Καλημέρα, λοιπόν. Καταρχήν, αυτό που ξέρουν όλοι ήταν χθες το πρωί γύρω στις 8 ενημερωθήκαμε για μια κατάρρευση κτηρίου στην Πλάκα. Φτάσαμε εκεί. Το κτίριο αυτό επρόκειτο για ένα διόροφο κτίριο. Το ισόγειο είχε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως επίσης και ο πρώτος όροφος. Στον δεύτερο όροφο ήταν η κατοικία ενός ζευγαριού ηλικιωμένων. Είχε γίνει πλήρη κατάρρευση και τα παρακείμενα κτίρια είχαν και αυτά πολύ μεγάλες φθορές. Αμεσά απεγκλωβιστήκαν δύο γυναίκες από το διπλανό εφαπτώμενο κτίριο. Ξεκίνησε κατευθείαν, αρχικά, γιατί υπήρχε και πυρκαγιά, η κατάσταση της πυρκαγιάς, και μετά αμέσως και ταυτόχρονα η έρευνα και διάσωση. Χρησιμοποιήθηκαν, μάλλον μετέπειτα στο συμβάν, 30 πυροσβέστες, 6 οχήματα, 2 διασωστικά της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ, χρησιμοποιήθηκαν 3 σκύλοι διάσωσης, κάμερες, γεώφωνα και γενικά ακολουθείτε και τώρα όλο το πρωτόκολλο, πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης.
1: Ό,τι γίνεται πέρα, στους σεισμούς δηλαδή, κυρία Παπαβραμοπούλου.
3: Από εκεί και πέρα, λίγο μετά τις 1 χθες το βράδυ, εντοπίστηκε και αναστήθηκε το πρώτο άτομο, γυναίκα, αυτή εντοπίστηκε στον πρώτο όροφο. Και μετά συνεχίζεται και αυτή τη στιγμή οι έρευνες και θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να βρεθούν όσοι υπάρχουν στο κτίριο. Γιατί χθες, όπως ξέρετε όλοι, είχαμε τις πρώτες πληροφορίες ότι στο ισόγειο δεν υπήρχαν άτομα, δεν είχε μισθωθεί.
0: Σωστά.
3: Όμως ο πρώτος όροφος είχε μισθωθεί από κάποιους αλλοβαπούς.
0: Τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες.
3: Αν ήταν τρεις ή τέσσερις.
0: Ναι.
3: Και στο δεύτερο όροφο υπήρχε αυτό το ζευγάρι.
0: Σωστά.
3: Δεν είχαμε όμως την πληροφορία εάν τη στιγμή της έκρηξης ήταν μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Μόνο ξέραμε ότι ήταν στο κτίριο κάποια στιγμή, δεν ξέραμε. Τώρα από χθες και μετά επιβεβαιώνεται ότι έχουμε αρχίσει και κάνουμε τους απεγκλωβισμούς. Και παρόλο που ευρέχει και τα λοιπά, συνεχίζεται κανονικά η έρευνα και η διάσωση για να βρεθούν οι υπόλοιποι όσοι είναι και αν υπάρχουν άλλοι.
1: Κυρία Παπαβραμοπούλου, πλέον είμαστε στο δεύτερο 24ωρο, έχουν μπει και μεγάλα μηχανήματα απομάκρυνσης των όγκων, των μεγάλων όγκων, έτσι δεν είναι?
3: Από την αρχή ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα έργου. Αυτή είναι η διαδικασία. Λίγο μας βοηθάνε για να μεταφέρουμε, γιατί είναι τεράστια τα υλικά.
1: Ναι.
3: Τα κάνουν λίγο στην άκρη, μπαίνουν οι πυροσβέστες, ψάχνουν το ίδιο, όπως είπε και ο συνάδελφός σας, με χειρουργικές κινήσεις.
0: Ναι, γιατί παρακολουθούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας βίντεο από την επιχείρηση. Αναδιαστήματα έσβηναν τα φώτα, σταματούσαν τις γεννήτριες να λειτουργούν, προσπαθούσαν με τα ειδικά μηχανήματα μήπως ακούσουν κάτι. Όταν έκριναν απαραίτητο, έβαζαν τους διασωστικούς σκύλους στα συντρίμια οι συνάδελφοί σας. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι δυσκολεύουν βέβαιως τα πράγματα, αυτό είναι προφανές, έτσι. Αλλά η ελπίδα να εντοπιστεί κάποιος ενδεχομένως, ίσως τι να πεις τώρα, και ζωντανός δεν σβήνει παρά μόνο όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι?
3: Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε σεισμούς είναι από τις πιο δύσκολες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση, όμως όλο το βράδυ δουλέψαν οι συνάδελφοι ακατάπαυστα, βάλανε μεγάλες προβολές για να μπορούν να έχουν ορατότητα και συνεχίστηκε η διαδικασία όλο το βράδυ και θα συνεχιστεί και σήμερα και θα είμαστε στην επικοινωνία για οτιδήποτε νεότερο. Τώρα, σε σχέση με το. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο.
1: Σωστά.
0: Τώρα, λοιπόν, ναι. Μία μόνο ερώτηση ακόμα. Τώρα για τα αίτια, για το τι έχει συμβεί, είναι ακόμα νομίζω πολύ νωρίς να μιλήσουμε, έτσι.
3: Είναι νωρίς. Πήγε στο συμβάν χθες, ήταν στο συμβάν αρκετές ώρες. Μαζεύονται στοιχεία και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε.
1: Εσείς θα αναλάβετε την έρευνα ή σε συνδυασμό με την αστυνομία?
3: Αυτό ακόμα δεν έχει
1: διευκρινιστεί.
3: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαβραμοπούλου.
3: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εντάξει, μια φοβερή ιστορία και τα ερωτήματα βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Είναι πάρα πολλά για το τι συνέβη, το πώς συνέβη. Ήταν μια έκρηξη, μήνα που όσοι την έζησαν και την περιγράφουν, μιλάνε για κάτι το πρωτοφανές. Εκεί έχει ισοπεδωθεί ένα ολόκληρο κτίριο, το οποίο λειτουργούσε και ως Airbnb. Τώρα ανοίγει μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω δεν είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να την ξεκινήσουμε.
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη ώρα για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή η έρευνα που γίνεται στο σημείο και μετά όλα αυτά θα τα βρουν οι υπεύθυνοι και φυσικά θα ασχοληθούμε κι εμείς και θα δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε και μια επίθεση ενόπλων σε μια.
1: Στον Άγιο Παντελεήμονα, με ένα παιδάκι 10 ετών. Άνοιξαν πυρ σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με ένα παιδάκι 10 ετών να έχει τραυματιστεί. Δεν ξέρουμε αν έχει τραυματιστεί βέβαια από τη βολίδα ή από θράψη. Θα το δούμε αυτό. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
0: Πάντως αυτή ήταν.
1: Να σου πω κάτι. Έχει λίγο ξεφύγει το πράγμα στο κέντρο της Αθήνας. Πέρασαν από το μαγαζί αυτό. Άρχισαν να πυροβολούν. Ένα παιδάκι 10 ετών έχει τραυματιστεί. Έχει πάει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, πιθανότατα η κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Και μετά βρέθηκε και το όχημα καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Τώρα προφανώς.
1: Μαφία.
0: Προφανώς, όπως το λες. Μαφία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην οδό της Ικράτου στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30-40 ετών που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 3 σκύλια έρευνας και διάσωσης, καθώς και μηχανήματα έργου του Δήμου Αθηναίων. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετερία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιώταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ εναντίον της καφετέριας, μέσα στην οποία βρίσκονταν 10 θαμώνες. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του διοκτήτη αλβανικής υπηκότητας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσθέτοντας πάντως ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Απερίψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος. Φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα και 10 δευτερόλεπτα. Να ξέρετε ότι έξω σε πολλές περιοχές της Αττικής ψυχαλίζει και ήδη η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη σε ορισμένα σημεία, όπως παραδείγματος χάρη στον Πειραιά, κυρία Καραμήτρου.
1: Προσοχή, προσοχή, γιατί τώρα οι δρόμοι έχουν ζήτημα. Έτσι, όταν ψυχαλίζει έτσι, κάτω, γλιστράει η Παναγία Βόηθο.
0: Και μόνο όταν έχει. Η κίνηση νομίζω έχει γίνει το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας σε όλους μας, έτσι.
1: Προσοχή, παιδιά, προσοχή όταν οδηγείτε και βρέχει, προσοχή.
0: Προσοχή τεράστια. Ναι. Και υπομονή και όχι νεύρα. Ό,τι σας λένε στο τιμόνι, ο μήνας έχει 9.
1: Και όπως έλεγε εκεί η Βουγιουκλάκη, κι όταν πιάνεις το τιμόνι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Ο φίλος μου ο Γιώργος, τον είπα. Βεβαίως, ναι.
0: Αν μου δώσετε το βραβείο, υπόσχομαι ότι θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να συμβάλλω με τα μηνύματά μου στην ευχάριστη διάθεση που δημιουργεί η εκπομπή σας. Αν μου το δώσετε, η χαρά μου θα είναι τόσο μεγάλη που θα ευχαριστήσω δημόσια και με συγκίνηση όλους τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει στο να γίνω αυτός που είμαι. Όπως κάνουν στα Όσκαρ, λέει.
1: Θέλει κίνητρο. Θέλει δηλαδή ο Γιώργος να έρθει εδώ και να πει ευχαριστώ
0: τη μητέρα μου, ναι,
1: τη σύζυγό μου,
0: τα παιδιά μου, όλους.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης, δεν λες πως τη γλίτωσε, λέει, το ξενοδοχείο το οποίο και εξυπηρετούμε συχνά. Ο Τάκης είναι ταξιτζής, μεταφέρει τουρίστες.
1: Αν έχει ένα ξενοδοχείο δίπλα, βέβαια.
0: Τα μεγάλα μαύρα ταξί και μας στέλνει αυτό το μήνυμα. Ο Μιχάλης. Και αυτός καλός μας φίλος. Καλημέρα από τα Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Χρήστος Δάντης, η Μπέση Μάλφα, ο Τέρης Χρυσός και πολλοί άλλοι, λέει.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Ο Αλεχάντρο, επειδή σίγουρα θα κερδίσω, λέει, το δίνω το βραβείο από τώρα στον Τάκη από το Λαχωρίσι.
1: Στον Τάκη από το
0: Η Αλεξάνδρα, πολύ ωραίο μήνυμα το οποίο στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις. Καλημέρα. Στο ΆΚΑ μας είπατε, λέει, τον καιρό. Ναι. Εσείς θα πάτε, όχι εμείς, η κυρία Καραμήτρου.
1: Εγώ θα πάω, παιδιά.
0: Εσείς θα πάτε Βύση. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε Μποφίλιου. Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, στο πάρκο Τρίτσι, λοιπόν.
1: Έχει Μποφίλιο σήμερα.
0: Καλέ, έχει τετραήμερο στο Τρίτσι που έχει φοβερούς καλλιτέχνες.
1: Τέλειο. Και να το πούμε και αυτό. Βεβαίως, παιδιά. Πάρκο Τρίτσι. Τέλειο.
0: Λοιπόν,
1: πάρκο Τρίτσι ή Κεσαριανή είναι.
0: Πάρκο Τρίτσι, το φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τέλειο, παιδιά. Και πάρκο Τρίτσι, βεβαίως.
0: Μεγαλώσαμε στα φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Κεσαριανή.
1: Ναι.
0: Και τα τελευταία χρόνια πάμε στο
1: πάρκο Τρίτσι.
0: Γίνεται
1: πάρκο Τρίτσι. Τέλειο. Και να πούμε ότι με μία από τις επόμενες εκπομπές μας στην τηλεόραση θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
0: Βέβαια.
1: Να το πούμε και αυτό. Περιμέναμε τόσο καιρό, ο κύριος Κουτσούμπας μας έλεγε να τελειώσει για το φεστιβάλ και μετά μας είπε ότι θα έρθει στην εκπομπή.
0: Πέρυσι με το δικό σου είχαμε πάει στο φεστιβάλ και είχαμε ανέβει πάνω στη σκηνή. Και κάναμε ρεπορταζάρα.
1: Μπράβο σας.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία από Ζωγράφου, καλημέρα παιδιά. Αύριο Κυριακή στο θεατράκι της Οδού Ολύμπου στο Χαλάνδρι έχουμε ανταλλακτικό παζάρι, βιβλία, ρούχα κτλ.
1: Τέλειο κι αυτό.
0: Χρήστος, καλημέρα σε αυτή την αναχείρωτη πολιτεία που κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν και το βλέπουμε με τον απροσδόκητο θάνατο συμπολιτών και τουριστών. Ποιος ελέγχει τη λειτουργία, λέει, των Airbnb, τη λειτουργία των διάφορων κέντρων αισθητικής, τα προϊόντα influencer καλλιτικών, τα διάφορα προϊόντα που διαφημίζονται και αγοράζονται από το ίντερνετ. Χρήστο, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ.
1: Έχεις πάρα πολύ δίκιο και εμείς έχουμε πολύ ρεπορτάζ σήμερα στην εκπομπή, στην τηλεόραση.
0: Για όλα αυτά.
1: Θα τα δεις.
0: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας.
1: Βεβαίως, θα πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Κρέτσι, είναι ο πρόεδρος των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Καλημέρα σας, κύριε Κρέτσι. Έτσι.
2: Καλημέρα σας, κυρία Καραμπέτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγόρευε. Καλά, μια χαρά εσείς.
1: Λοιπόν,
2: καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εσείς δίνετε έναν συνεχή αγώνα εκεί, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και όταν ακούει κάποιος δανειολήπτες νόμου Κατσέλη, καταρχάς θεωρεί ότι έχει να κάνει με δανειολήπτες που έχουν τακτοποιήσει τα προβλήματά τους. Είναι όμως έτσι, εφαρμόζεται αυτή η διάταξη του Αρείου Πάγου για τα φαντς ή καθυστερεί? Γιατί εγώ διαβάζω ότι καθυστερεί.
2: Καταρχήν, μόνο ευνοημένοι δεν είμαστε που όπως λέτε, ακούγεται ότι έχουμε τακτοποιηθεί. Είμαστε από το Φεβρουάριο που έχει βγει η απόφαση και από τον Ιούνιο από την καθαρογραφή της απόφασης και ακόμα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Τα φαντς δεν λένε προς το παρόν να συμμορφωθούν. Πάμε από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Μας είχαν πει ότι θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο. Πήγαμε τον Νοέμβριο και τώρα μιλάνε για τέλος του χρόνου. Αποτέλεσμα αυτού είναι. Να υπάρχουν, δηλαδή λέει ο νόμος ότι πρέπει να πληρώσει το χίποσο η απόφαση του Αρείου Πάγου, η απόφαση που έχει ο κάθε δανειολήπτης. Τα φαντς έρχονται και βάζουν παραπάνω όπως βάζανε μέχρι τώρα και μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ισχύει αυτό και υπάρχουν πολλά ληξιπρόθεσμα.
1: Άρα δηλαδή τα φαντς συνεχίζουν σαν να μην υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς, σαν να μην υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου και από εδώ και στο και αυτό που βρίσκουν ότι ναι θα συμμορφωθούμε και διάφορα τέτοια με αποτέλεσμα να μας πάμε τώρα για τέλος του χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν λήξη πρόθεσμα, πολλοί δανειολήπτες μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα και βλέπουν, στις πλατφόρμες των ΦΑΝ και βλέπουν ότι υπάρχουν λήξη πρόθεσμα και προσπαθούμε να δούμε εμείς, όχι μόνο εμείς και οι δικηγόροι και όλοι αυτοί, λένε στους δανειολήπτες ότι πρέπει να πληρώνουν μόνο τη δόση που τους έχει βγάλει η απόφαση του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε από μήνα σε μήνα και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό. Γιατί το θέμα ποιο είναι, ότι η απόφαση λέει, πέραν του ότι πρέπει να πληρώνουν μόνο τη δόση του δικαστηρίου, πρέπει να υπάρχει και αναδρομική ισχύ. Δηλαδή πρέπει να γίνει υπολογισμός ώστε τα πανωτόκια που έχουμε δώσει να υπολογιστούν και να αφαιρεθούν. Αυτό μας λένε ότι τα συστήματά τους, τέλος πάντων τα funds, δεν τα έχουν έτοιμα. Όταν όμως ήταν να βάλουν πανωτόκια και μάλιστα διπλά και τριπτά, τότε ήταν έτοιμοι.
0: Άρα τι ζητάτε τώρα για να το συνοψίσουμε?
2: Κοιτάξτε, αυτό που ζητάμε εμείς είναι άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση, ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και δανειολήπτες. Μιλάμε για 100.000-150.000 δανειολήπτες αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Και προσπαθούμε όσο μπορούμε τουλάχιστον και με τους δικηγόρους και με τους, και εμείς μέσω του συλλόγου να μπορέσουμε να λυθεί το θέμα. Γιατί είναι τόσο
1: Όταν εσείς επικοινωνείτε με τα φανς, τι σας λένε? Ή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, δεν μπορείτε?
2: Καταρχήν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε εύκολα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αν τηλέφωνο πρέπει να περιμένεις και αν θα μπορέσεις να συνδεθείς. Μας λένε ότι φτιάχνουμε τα συστήματα. Αλλά τόσο καιρό, μιλάμε τώρα από τον
1: Φεβρουάριο.
2: Ακριβώς, από τον Φεβρουάριο και από τον Ιούνιο που έχει καθαρογραφεί, που μπήκε σε μια.
1: Σε μια σειρά που είχε μπει.
2: Ναι, ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Και έχουμε και από την άλλη. Να ακούμε από κυβερνητικά χείλη ότι είναι, λέει, οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη είναι μπαταξίδες. Δεν είμαστε μπαταξίδες. Mm-hmm. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χάσαμε τα εισοδήματά μας και μπήκαμε στον νόμο Κατσέλη για να σώσουμε τα σπίτια μας.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχει γίνει.
0: Λοιπόν, καταγράψαμε τη φωνή σας.
1: Κύριε Κρέτση, θα επανέλθουμε.
2: Και μισό λεπτάκι πρέπει να δούμε, κυρία Καραμέτρου, κύριε Γρηγοριάδη, θα ήταν καλό να κάνουμε μια εκπομπή και με τη δικηγόρο του συλλόγου, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που πουλούν στα γεωλήπτες. Χάνονται σπίτια.
0: Λοιπόν, είμαστε σε επαφή, εννοείται, γι' αυτό σας βγάλαμε και σήμερα στον αέρα, για να καταγραφεί η αγωνία σας, έτσι.
1: Και θα κάνουμε και θέμα και στην εκπομπή.
0: Και θα κάνουμε και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Πολύ, κύριε Κρέτση.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στα εθνικά.
0: Να πάμε και στα εθνικά, βεβαίως.
1: Πρώτα να πάμε στο Γιώργο Τζελίκα που είναι στην Πλάκα.
0: Να πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες εκεί, η έρευνα και η διάσωση, η επιχείρηση. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Σε εξέλιξη είναι. Από νωρίς τις 8, συνέχεια από τις 7.30 που έγινε αυτή η ισοπεδωτική έξι. Μόλις ήρθα 8 η ώρα το πρωί. Πραγματικά δεν πίστευα και εγώ τι έγινε. Λες και έπεσε βόμβα. Πάμε να σας πω τελευταία και θα κάνουμε έτσι ένα πιο γύρισμα. 2,5 ώρα δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα από τα ερείπια. Με χειρουργική επέμβαση όλα τα μηχανήματα έργου προσπαθούν να βγάλουν πέτρα, γιατί είναι τιμόρροπα και τα όμορα κτίρια. Εδώ μιλάμε για κτίρια πολύ παλιά. Είναι 30 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή τη στιγμή υποβροχή. Είναι η πρώτη ΕΜΑΚ. Η αστυνομία έχει κλείσει όλο το κομμάτι και από την Αμαλίας και πάνω από Φρυνίχου μέχρι ψηλά στην Πλάκα μέσα. Και να γίνονται όλες οι εργασίες από τα μηχανήματα έργου.
1: Ναι, να το ξέρει ο κόσμος, να αποφεύγει εκεί το σημείο τώρα, έτσι.
3: Περπατιέται η Αμαλία. Απλά έχουν βάλει
1: κόσμο μια λωρίδα.
3: Περπατιέται μια δύο λωρίδες. Είναι καλό να αποφεύγει. Να σου πω, παιδιά, τώρα ότι θα διερευνήσουν αν πραγματικά τα αίτια της έκρηξης είναι από το φυσικό αέριο. Πληροφορίες λένε ότι αυτό μπορεί, ναι, αλλά δεν έχουν καταλήξει. Γι' αυτό γιατί το λένε. Έμπειροι τι κάνανε. Είδανε στην οροφή του παλιού κτηρίου ότι υπήρχε μια μαυρίλα, που σημαίνει ότι αν υπήρχε φυσικό αέριο, επειδή είχε ανωδικό ρεύμα, πήγε προς τα πάνω, κάτι το πυροδότησε και έγινε μια ανάφλεξη. Τώρα, μια πρίζα.
0: Εντάξει, βέβαια, τώρα να σου πω κάτι, Γιώργο, για να είναι τόσο μεγάλη έκταση και η έκταση και τόσο εκτεταμένη καταστροφή, σημαίνει ότι αν είναι, λέμε έτσι.
3: Ναι, δεν
0: επειδή αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες,
3: θα
0: υπήρχε μεγάλη διαρροή, θέλω να πω. Πρέπει να ήταν μεγάλη διαρροή, έτσι.
3: Κοίταξε, τα πάνω διαμερίσματα ήταν βαρεχνόνια μίσθωση. Και πώς τα πήγανε και άρχισαν να ζητούν. Βρέθηκε καταρχήν με τις ανασκαφές που κάνανε και πέτρα πέτρα βγάζανε, βρέθηκε ένα διαβατήριο και μια σάδα γυναικεία. Όπα λένε, τι γίνεται εδώ. Κάναν τηλεφώνητα να φύγουνε. Κάναν check-out και ήταν να φύγει το ζευγάρι των Αμερικανών να πετάξει για Αμερική. Ποτέ δεν πήγανε. Ποτέ δεν κάναν check-out και ποτέ δεν πήγανε στο αεροδρόμιο. Άλλη ανησυχία.
1: Ναι, έπρεπε να κάνουν check-out στις 12, δεν κάνανε. Μπράβο, και να πετάξουν στις 4.
3: Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο που τους υποψίασε. Δεν είχαν, έκαναν τηλεφωνήματα άπειρα στο μηγή στα κινητά τους. Δεν υπήρχε ανταπόκριση.
1: Ναι, ναι.
3: Έπειγε ανταπόκριση.
1: Ευτυχώς, ναι.
3: Και παιδιά, ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν πέρα, γιατί ξέρεις, 9-9.30 ο δρόμος αυτός.
0: Ναι, είναι σε ένα
3: γκρουπ. Έχει γκρουπ, έχει γκρουπ από 30-40 άτομα. Περνάνε γκρουπ γιατί πάνε με στην πλάκα.
0: Βέβαια.
3: Εγώ όταν ήρθα και κανένα περάσει γύρω από το κτίριο, αλλά και πήγε σε απόσταση 200 μέτρα, είδα σπασμένα αυτοστικό κύμα, σπασμένα τζάμια από πύλη εισόδου πολυκατοικία. Μέσα μπήκα σε διαμερίσματα και είδα πραγματικά έχουν πέσει σοφάδες. Ρήγματα υπάρχουν, μιλάμε για εκοφαντικότατη έκρηξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο.
3: Εξέλιξη λοιπόν όλη η έδρα.
0: Να μείνουμε σε αυτά. Εννοείται ότι όταν έχουμε οποιοδήποτε
3: εξέλιξη
0: μας ενημερώνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Λοιπόν, πάμε. Ναι, γιατί εδώ έχουμε ανοίξει, έχουμε ανοιχτά θέματα με τα εθνικά μας. Ο κύριος Παφλωράτος είναι κοντά μας. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καθηγητή στρατιωτικών σχολών.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μακάρι.
4: Καλή επιτυχία στο νέο εγχείρημα.
1: Να είστε καλά.
4: Ο κύριος Γρηγοριάδης είναι παλιός.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιός εδώ. Η μήνα είναι παλιότερη γενικότερα.
4: Καλά, εγώ στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ στο ραδιόφωνο είμαι νεανούδη, κύριε Παπαφλωράτο.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτά που συνέβησαν στον ΟΗΕ.
1: Εγώ έχω μπερδευτεί πάντως, κύριε καθηγητά. Έχω μπερδευτεί. Αστειευόμενη τώρα το λέω. Γιατί τώρα τι να μπερδευτούμε, μπερδευόμαστε με τους Τούρκους. Λες και δεν τους ξέρουμε, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε άλλη μία φορά μπροστά στη γνωστή διγλωσία των Τούρκων, θα έλεγα, κύριε καθηγητά, έτσι.
4: Έχετε δίκιο. Είναι η ανώση. Η στάση των Τούρκων. Από τη μία πλευρά, ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να κατεβάσει τους τόνους. Μιλάει για καλή γειτονία, για συμμαχία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι και το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με κάθε ιστορική αφορμή επιτίθενται στη χώρα μας, μας νουθετούν εντός εισαγωγικών και προσπαθούν να μας υποδείξουν ποιο είναι το συμφέρον μας, φυσικά θέλοντας να μας απομακρύνουν από το Ισραήλ. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρη πλέον η στόχευση της Τουρκίας, έχει ενοχληθεί σφόδρα από τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ και συχνά πυκνά επιτίθεται σε αυτή την συνεργασία που έχει πλέον προσλάβει τα όρια της στρατηγικής συμμαχίας.
0: Εντάξει, βάλτε στο τραπέζι και τις δηλώσεις Νετανιάχου.
4: Κοιτάξτε, είναι αναμενόμενες. Όταν Τουρκία... έχετε ένας αξιωματούχος Τούρκος και λέει ότι εγώ θα γίνω νομάρχης στην Ιερουσαλήμ. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον έχουν δείξει αρκετή ανοχή οι Ισραηλινοί. Μιλάμε για μία σειρά δηλώσεων. Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις. Που οι Τούρκοι απειλούν, εξυβρίζουν τους Ισραηλινούς, την κυβέρνηση, τη στρατιωτική ηγεσία, μιλάνε για γενοκτόνους, ταυτίζουν την κυβέρνηση με το λαό. Λοιπόν, ήταν κάποια στιγμή αναμενόμενο ότι ο κ. Νετανιάχου, που είχε μπροστά του μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, θα βγει και θα ξεκαθαρίσει τη θέση του. Νομίζω ότι αυτή η ομιλία του, από ό,τι μίλησε κάτω με το Ισραήλ, χαρακτηρίζεται ως ιστορική. Με την έννοια ότι είπε σε συγκεκριμένο χρόνο όλη την επιχειρηματολογία του Τελαβίβ, και από την άλλη πλευρά είναι ο μόνος ως τώρα ξένος ηγέτης που είπε τα πράγματα με το όνομά του ως προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Και θα θέλαμε να το δούμε αυτό και από άλλους ηγέτες, ξέρετε. Γιατί όλοι ξέρουν τι συμβαίνει στην Κύπρο, ξέρουν ότι κατέχεται αυτή τη στιγμή ευρωπαϊκό έδαφος και ποιούν την ίσα. Όλοι ξέρουν ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα και δεν την απειλεί μόνο με λόγια, την απειλεί και με έργα. Και όμως συνάπτουν συμφωνίες όπως ο αγαπητός κ. Σάντζεφ, που πολλοί μεταξύ αυτών και εγώ περιμένουμε πώς και πώς θα πέσει από την εξουσία, διότι έχει αλλάξει άγρια την πολιτική της Ισπανίας και τέλος βέβαια τα συμφέροντά του, έτσι να μην κοροϊδευόμαστε, και άλλες χώρες.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, κύριε καθηγητά, έτσι, όλοι μας να είμαστε ειλικρινείς, όλοι οι Ευρωπαίοι σε αυτή τη φάση κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Να είμαστε ειλικρινείς.
4: Πάντα έτσι ήταν, κύριε
1: Καρδίτα.
4: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Δεν υπάρχει κύριε.
1: Αυτό δεν είναι έτσι. Αλλά στην παρούσα φάση όμως η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια ανοίγματα, έχει κάνει παραγγελίες μεγάλες. Έτσι.
0: Η Τουρκία δεν μπαίνει στο πρόγραμμα των F-35. Έτσι.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Ότι η Τουρκία έχει, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες παραγγελίες από την Γαλλία και παρόλα αυτά η Τουρκία βλέπουμε και αυτή να κάνει ανοίγματα και να υπογράφει και να θέλει να κάνει οικονομικές συμφωνίες με τους Ευρωπαίους κτλ. Και μέσα σε αυτή τη συνθήκη, εγώ τελικά, για να είμαι και εγώ ειλικρινής βέβαια, βλέπω ότι μόνο το Ισραήλ βγαίνει μπροστά και λέει στην Τουρκία, τα πράγματα με το όνομά της. Και εδώ βλέπω εμείς να εφαρμόζουμε το ότι ο εχθρός του εχθρού μου είναι ο φίλος μου. Αυτό εφαρμόζουμε.
4: Αυτό πάντα συνέβαινε.
1: Έτσι.
4: Αλλά επειδή το θίξατε πριν, πράγματι, πολλοί, όχι όμως όλοι οι Ευρωπαίοι, συνεργάζονται με την Τουρκία σε διαφόρους τομείς.
1: Βέβαια, γιατί δεν συνεργάζεται η Ιταλία, δεν συνεργάζεται η Γαλλία. Πώς?
4: Και εμείς έχουμε εμπορικές σχέσεις και εμείς έχουμε τουριστικές σχέσεις. Άλλο αυτό. Η Ισπανία, για Καραμίτου, ήταν παραδοσιακά μια φιλελληνική χώρα. Και όχι, και αφήνω το θέμα του συμφέροντος. Γιατί πάντα στη διεθνή σκηνή λέμε δεν υπάρχουν αιώνες φίλες, υπάρχουν αιώνες συμφέροντα.
1: Σωστό.
4: Θα σας θυμίσω το 1922, το Δεκέμβριο, όταν έκλεισε η πρεσβεία μας στην Κωνσταντινούπολη λόγω των γεγονότων μετά την εξαιρετική καταστροφή. Αυτή που ανέλαβε εθελοντικά να προστατεύσει τα συμφέροντα 80.000 Ελλήνων που είχαν διαβατήριο ελληνικό ήταν η Ισπανία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Στον ουρού της ιστορίας, λοιπόν, πάντα η Μαδρίτη ακολουθούσε μια φιλελληνική πολιτική και λόγω του θέματος της μουσουλμανικής μεντός στη Θράκη και των προβλημάτων που έχει με Καταλανούς και Βάσκους η Ισπανία, αλλά υποστηριζόμασταν στα διεθνή φόρα. Με την Ισπανία και τη Ρουμανία. Είναι οι δύο χώρες που πάντα είχαμε άριστες σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία ακολουθεί μια πολιτική στα περισσότερα θέματα που αποκλίνει από αυτή την ελληνική. Δεν θα πω τη λέξη εχθρική, θα πω ότι αποκλίνει. Και αυτό έχει γίνει επί μερών του κ. Σάντζερ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι μεγάλες δυνάμεις τώρα, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, πάντα είχαν σχέσεις στενές με την Τουρκία. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι μια τεράστια αγορά, 80 εκατομμυρίων, 85 αυτή τη στιγμή. Και δεν θέλει καμία χώρα να τη χάσει. Βέβαια βλέπουμε ότι η Γαλλία, επειδή έχει αντικρουόμενα συμφέροντα με την Τουρκία σε διάφορα σημεία του πλανήτη, δεν είναι τόσο θερμή ούτε στο να μπει στο πρόγραμμα ΣΕΦΗ η Τουρκία, ούτε να απειλεί την Ελλάδα στο θέμα του καλωδίου. Δηλαδή μας προσφέρει αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το τονίζω, μια διπλωματική υποστήριξη. Περιμένουμε αυτό να δούμε αν θα μορφοποιηθεί σε κάτι άλλο, εάν και εφόσον υπάρχει έντονη τουρκική αντίδραση. Ενώ η Ιταλία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι επειδή ακριβώς δεν έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και υπάρχει μια κακή ιστορία αντικρουόμενων συμφερόντων, αυτή τη στιγμή το αλβανικό κράτος έχει γίνει λόγω ακριβώς της ιταλικής εξωτερικής πολιτικής. Ξεκάθαρα αυτό το γνωρίζουμε.
0: Εντάξει, τώρα ανοίγεται μεγάλη συζήτηση.
4: Δεν θα είχαμε πρόβλημα εμείς αν δεν είχε πάρει τη Βόρεια Ήπειρο, έτσι που ήταν ελληνική. Αλλά ας μην πάμε στην ιστορία. Απλώς κάποια πράγματα είναι θέμα στρατηγικής επιλογής.
1: Και
4: η στρατηγική δεν αλλάζει ούτε σε ένα χρόνο σε 5-10.
1: Και βέβαια, κύριε καθηγητά, δεν θα ήθελα να αφήσουμε έξω από την εξίσωση, μιας και τα λέμε όλα, το γεγονός ότι ο Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία να κάνει δήλωση και για τα εσωτερικά μας. Τι δουλειά είχε τώρα να μας πει για τα εσωτερικά μας ο Ερντογάν, για τις εκλογές, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση κτλ. Αυτό πάλι...
4: Εντάξει, κοιτάξτε, ο κ. Ερντογάν θεωρεί αυτόν σουλτάν όλες τις περιοχές.
1: Τι λέτε.
4: Που θα έχει δικαίωμα λόγου. Άλλωστε, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο φαντάζομαι το έχουν ακούσει οι ακροατές σας. Μέχρι να έρθει ο κ. Ερντογάν, που είναι ίσως την προφορά με τα τουρκικά της Ανατολίας, στην εξουσία στην Τουρκία, ήταν σχεδόν αδύνατον να βρει κάποιος ένα αντίτυπο του Κορανίου σε οποιαδήποτε αεροπορική βάση, στρατιωτική, ναυτική βάση, αεροπλάνο, πλοίο, οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει αεροπορική βάση, στρατιωτική, ναυτική, αεροπλάνο, πλοίο που να μην υπάρχει αντίτυπο του Κορανίου. Έχει ιδεολογικοποιήσει πλέον τη θρησκεία, την έχει κάνει εξωτερική πολιτική ξεκάθαρα και θεωρεί ότι είναι ατύχημα αυτό που έγινε με την πτώση του Σουλτάνου. Θα ήθελα πολύ ο ίδιος να είναι συνεχιστή του Σουλτάνου. Εξού και ωραιοποιείται όλη η εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξού και βλέπετε και γίνονται αναφορές για σφαγές Ελλήνων, Τούρκων στην Τριπολίτσα και προσπαθεί να εργαλειοποιήσει. Μας θύμισε ότι το 2071, ούτε προφανώς ούτε ο Μιλόν ούτε ο ίδιος θα ζει, θα ρωτάσουν του για τα 1000 χρόνια από τη μέρα του Ματσικέρτ.
1: Ναι.
4: Βλέπετε λοιπόν ότι πάει πάρα πολύ πίσω, εργαλειοποιεί την ιστορία, κάτι που ποτέ δεν έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα θρυνεί, ξέρετε, θρυνεί για την απώλεια των αλυσμών των πατρίδων. Δεν εργαλειοποιεί όμως την ιστορία. Και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά.
0: Λοιπόν, μια ερώτηση ακόμα τώρα, μετά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου εκεί στον ΟΗΕ, πιστεύετε ότι μπαίνουμε εκ νέου σε νέα φάση στα ελληνοτουρκικά ή ήταν μια παρένθεση γιατί χρησιμοποιεί μια διπλή γλώσσα ο Τούρκος Πρόεδρος, άλλη στο εσωτερικό της Τουρκίας και άλλη στο εξωτερικό και αναμένουμε ξανά να ξεχάσουμε τα ήρεμα νερά από εδώ και πέρα εκ νέου?
4: Είπαμε ότι η πολιτική του είναι η ανώ σε αυτήν την περίοδο. Είναι διπρόσωπη. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ουσιαστικά, αν μιλήσετε με όλους τους διπλωμάτες, λέει ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε καταστάσεις, ούτε να τρομάζουμε τον κόσμο. Να είμαστε απλά προσεκτικοί. Εφόσον η Ελλάδα έχει αποφασίσει να αποχωρήσει το θέμα του καλωδίου, θα πρέπει να είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, όλες τις πιθανές τουρκικές αντιδράσεις. Οι ανώπιες δυνάμεις πάντα είναι. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Με διπλωμάτες. πραγματικό τρόπο, έξω ότι βλέπετε τον κύριο Κυραπετρίτη να πηγαίνει σχεδόν παντού, το ίδιο και ο κύριος Δένδιας και ο Πρωθυπουργός, προσπαθούν λοιπόν όχι μόνο να ενισχύσουν τις συμμαχίες, όπως αυτή τη στιγμή συμβαίνει με το Ισραήλ, που να θυμίσουμε δεν έχει πολλούς φίλους στον κόσμο.
0: Εντάξει, είναι αυτό λοιπόν ήθελα να το πω και πριν. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου αποχώρησαν 77 χώρες. Οφείλουμε να το πούμε και αυτό.
1: Δεν είχε ποτέ. Μα δεν είχε ποτέ.
0: Θέλω να πω και αυτό την αξία.
4: Είχε περισσότερες. Είχε περισσότερες.
1: Μετά από αυτό που έγινε και τον πόλεμο, νομίζω ότι.
4: Κοιτάξτε, τον 7 Οκτωβρίου ήταν ένα παροδικό κύμα συμπάθεια. Ενώ περιμένει οι Ισραηλοί 2-3 μήνες για να το θυμάστε όλοι, μετέπειτα έχει γυρίσει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, της διεθνούς κοινής γνώμης εναντίον τους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται στο πλευρό τους. Και οι Ισραηλοί δεν ξεχνούν ποιος στέκεται στο πλευρό τους στις δύσκολες στιγμές. Και να μην ξεχνάμε ότι εδώ υπάρχει και μια εβραϊκή κοινότητα, η οποία είναι από πολλούς αιώνες εγκατεστημένη στην Ελλάδα και μπορεί να λειτουργήσει, και πρέπει να λειτουργήσει ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών. Άλλωστε, οι δύο λαοί νομίζω ότι έχουν έρθει ήδη κοντά την τελευταία περίοδο και δεν πρέπει ποτέ να ταυτίζουμε την ηγεσία με το λαό. Γιατί είδαμε διάφορα κρούσματα, κάτι ευτράπελα, να βγαίνουν κάποια συλλογικότητα Θεσσαλονίκη να κυνηγάει Ισραηλινούς τουρίστες ή Έλληνες Εβραίους. Αυτά πρέπει να αποφευχθούν. Είναι απαράδεκτα.
0: Επικίνδυνα καμίες πράγματα να πούμε. Καμία σχέση. Έχετε δίκιο.
4: Δεν θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 30 και προς Θεού κανείς δεν επιτρέπεται να ασκεί εξωτερική πολιτική παρά μόνο η αρμόδια κυβέρνηση. Όποιο αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αλλά πρέπει να μαζευτεί αυτή η κατάσταση. Ούτε σε νησιά να λέμε δεν δεχόμαστε Ισραηλινά κουρασγερόπλια. Επειδή δεν το θέλει το 1% ή το 2% του πληθυσμού ή μεταφερόμενοι από τα εξάρχεια στα συγκεκριμένα νησιά. Αυτό πλέον να κοπεί.
1: Κύριε καθηγητά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί φυσικά η Τουρκία περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει όταν θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία να ποντίσουμε το καλώδιο.
4: Βεβαίως.
1: Έτσι, εκεί, αυτό εκεί θα είναι το πρώτο άλλα μεγάλο κράστα.
0: Εκεί, όντως.
1: Εκεί θα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή της και περιμένουμε φυσικά να δούμε τι θα γίνει και όταν θα θέλει να κάνει νόμο του κράτους στη γαλάζια πατρίδα. Τη λεγόμενη γαλάζια.
4: Τη λεγόμενη και αν το νομοσχέδιο που θα έχει θα ψηφιστεί και ταυτόχρονα ή θα πάρει μια αναβολή. Γιατί ακούγεται και αυτό.
0: Και αν θα εφαρμοστεί και στο πεδίο, έτσι που αυτό θα είναι το πλέον ανησυχητικό εάν σκεφτούν ενδεχομένως να εφαρμόσουν κάποια από τα πράγματα που θα ψηφίσουν για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη.
4: Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι θέλετε, διαφημίσει ή έχουμε μηνύματα, μπορούμε. Μπορούμε μηνύματα, κυρία Μίνα.
1: Ναι, λίγα μηνύματα.
0: Πάμε μερικά μηνύματα.
1: Έλα, τον κόσμο να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Το ότι δεν στέλνουμε μηνύματα, σου λέει ο Σπύρος, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε πιστοί ακροατές.
1: Α, Σπύρο,
0: σου λέει ο Σπύρος.
1: Ναι.
0: Ότι, παιδιά.
1: Έλα, βρε Σπύρο μου όμως, ένα μηνυματάκι κάθε μέρα, γιατί. Όταν λέμε να πω κάτι, μια καλημέρα, βρε παιδιά. Μια καλημέρα.
0: Γιώργος.
1: Είναι αυτή, πες.
0: Γιώργος, μπαίνει στο παιχνίδι.
1: Για πες.
0: Καλημέρα. Δηλώνω πιστός ακροατής.
1: Τέλεια. Έλα βρε Γιώργο. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα.
0: Τάκης. Είμαι διάσημος, λες, στο ραδιόφωνο. Ο Τάκης Λαγωνίση.
1: Ναι.
0: Που στέλνει και, σου στέλνει και φωτογραφία από τα μετέωρα. Ορίστε.
1: Α, Τάκη, ωραίος. Άρα ο Τάκης ταξιδεύει πολύ.
0: Ναι, ο Τάκης, αφού είπαμε, έχει το ταξί το μαύρο, ναι, αυτά τα ταξιδεύει.
1: Είναι ο Τάκης ο ταξιδευτής, να τον λέμε ο Τάκης ο ταξιδευτής, θέλεις. Τάκη, θες να σε λέμε ο Τάκης ο ταξιδευτής. Α, ο Τάκης ο ταξιτζής.
0: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
1: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
0: Ο Τάκης ο Λαγωνίση.
1: Αποφασίστε πώς θα το λέμε τον άνθρωπο.
0: Ο Τάκης Λαγωνίση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εδώ ο κύριος λέει το επώνυμό του, δεν το διαβάζω, mm-hmm, γιατί μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Παπαχρή, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, όμορφο Σάββατο να έχετε. Εγώ θα σας φέρω ένα ταψί γαλακτομπούρεκο ή σοκολατόπιτα. Ό,τι θέλετε.
1: Γαλακτομπούρεκο.
0: Διαχειρός πάνω. Βραβείο, λέει, θα σας το δώσω εγώ διότι το αξίζετε.
1: Χριστέ μου, πόσο πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Και η Ελισάβετ λέει την προπαγάνδα για το ΚΚΕ στον ύπνο σας, τη βλέπετε?
1: Καλέ, ποια προπαγάνδα?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είπε θα πάει στη Βύση. Είπα θα πάω στο φεστιβάλ. Ποια είναι η προπαγάνδα?
1: Εμείς, ας πούμε, που θα πάμε το Σάββατο.
0: Απλά, ναι.
1: Απλά. Ο Γιώργος θέλει να πάει στην Ποφίλιου, να μην σας το πει. Ναι. Εγώ θα πάω στη Βύση, να μην σας το πω.
0: Είναι οι Βυσικές, είμαστε και οι Ποφιλικοί.
1: Οι Ποφιλικοί, να μην σας το πούμε. Εντάξει ρε παιδιά, δεν θα ξαναπούμε τίποτα.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα ακόμα. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα μηνύματά σας. Και τι άλλο έχουμε, κυρία Καραμίτρου, για το επόμενο?
1: Α, πώς δεν έχουμε. Έχουμε τον κύριο Κερίδη.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον κύριο Λογοθέτη που έχει γίνει Αθήνα ένα απέραντο πάρκινγκ.
0: Ο κύριος Κυρίδης θα μας πει για καλά μια τοξική γλώσσα.
1: Κάτσε, έχουμε συζητήσει πολλά. Και δεν μασάει τα λόγια του ο κύριος Κυρίδης, για όλα θα πει.
0: Ερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας. Για να είστε μέσα στα πράγματα. Κάθε Σάββατο στις 8 το πρωί η επικαιρότητα όπως την κατέγραψε η αλήθεια. Στο ρυθμό της εβδομάδας για τους πολυάσχολους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Στο μικρόφωνο η Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Σαββάτου 26 Φεβρουαρίου και πάμε να αποχαιρετήσουμε τον Σεπτέμβρη από τη δική μας εκπομπή, τελευταία του μήνα.

0: τελευταίο λοιπόν Σαββατοκύριακο του μήνα και ας ξεκινήσουμε με τον καιρό, δεν πειράζει.
1: Και θες μου ποιο νησί είναι του κόσμου η θέση, Παναγιά μου, που θα είμαστε μαζί.
0: Λοιπόν, οι βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή μας μέχρι 2 μποφόρ σήμερα Σάββατο, η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αύριο Κυριακή ενισχύονται και πάλι στα 5 μποφόρ, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, για να δούμε πάλι την θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς Δευτέρα και Τρίτη. Οι βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν μέχρι και το τέλος του μήνα, μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας.

0: κατάσταση, ας πούμε, αυτό που διαπιστώνουμε κάθε μέρα και αν συγκρίνεται βδομάδα με τη βδομάδα είναι και πολύ πιο έντονο. Σήμερα ανατολή του ήλιου είχαμε στις 7 και 5 πρώτα λεπτά, δι 8 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Η μέρα έχει φτάσει να διαρκεί 12 ώρες και 2 λεπτά. Συνεχίζει να μειώνεται όμως.
1: Η Παναγιά μου που θα είμαστε μαζί.
0: Στο ρυθμό της εβδομάδας και σήμερα μαζί και η σημερινή εκπομπή.

Σχεδόν μονοπολείται από τις κινητοποιήσεις που είχαμε αυτήν την εβδομάδα στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Η εβδομάδα ξεκίνησε με τους γονείς των μαθητών να κάνουν κατάληψη και ο λόγος για τα αυτονόητα, για να εξασφαλίσουν την ασφαλή μεταφορά των παιδιών τους από και προς το σχολείο. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να δούμε τι αποφάσεις θα πάρθουν από τους γονείς, μιας και χθες Παρασκευή είχαμε μία συγκέντρωση, μας είχαν προετοιμάσει οι γονείς για αυτήν, μία συγκέντρωση έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, όπου εκεί βρέθηκαν και γονείς άλλων μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Όμως εκεί τέθηκε και το πρόβλημα της έλλειψης υπεραστικής συγκοινωνίας από κατοίκους της Λαγκάδας. Θα τα δούμε αυτά στην συνέχεια της εκπομπής. Να σας πούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε το θέμα του Τελωνίου και είχαμε μία επιστολή αυτήν την εβδομάδα, μάλλον μία καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας. Η καταγγελία έγινε από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων ή Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Ο κύριος Μιλωνάδης, πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, θα μας πει περισσότερα. Τοποθετήθηκε και ο Δήμαρχος Χίου, Γιάννης Μαλαφής, ο οποίος εμφανίστηκε και καθησυχαστικός, ενώ είχαμε και την τοποθέτηση του Βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Μηταράκη. Ο κύριος Μηταράκης μας ενημέρωσε για μία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα, μία σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου Τελωνίου. Θα ακούσετε τι μας λέει στη συνέχεια. Εντός της χρονιάς, εντός του 2026, μετακομίζει σε προκάτω όλο το Τελωνίο. Καλές ειδήσεις, όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε ο κύριος Τούμπος από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Η καλύτερη χρονιά της δεκαετίας για την μαστιχοπαραγωγή φαίνεται ότι θα είναι η φετινή. Ο Νίκος Κουτσουράδης, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χαλκιούς, μας ενημερώνει ότι θα γίνει μαζικά η κτηματολογική τακτοποίηση των απολυθοτριοθέντων εκτάσεων, ενώ θα ενημερωθούμε και για την διαζώσεις νομική πληροφόρηση από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας αρχές του μήνα. Πάμε σιγά σιγά, γιατί είναι πολλά τα θέματα, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε με τι άλλο, με τις κινητοποιήσεις που είχαμε στο σχολικό κέντρο Πυργίου αυτήν την εβδομάδα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: πρώτος φάκελος που θα ανοίξουμε στη σημερινή εκπομπή προέρχεται από το χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα αφορά την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους. Όπως καταλαβαίνετε, θα κάνουμε αρχή με τις κινητοποιήσεις που είχαμε στο σχολικό κέντρο του Πυργίου. Οι γονείς των μαθητών του Ελόγου Σχολείου αποφάσισαν τη Δευτέρα το πρωί να κάνουν κατάληψη. Κατάληψη για ποιο λόγο? Γιατί 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, και δεν είχε λυθεί ακόμη το πρόβλημα μεταφοράς των παιδιών στο σχολικό κέντρο Πυργίου. Οι άνθρωποι προχώρησαν σε κατάληψη ζητώντας άμεση λύση. Είναι υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τα παιδιά στο σχολείο και κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα, ανέφερε η Ανίκα Αντωνίου, προσθέτοντας ότι στην τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη της είπε ότι οι αιρετοί του νησιού τα έχουν κάνει σαλάτα, αλλά την διαβεβαίωσε ότι θα βρεθεί λύση. Πάμε να βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν αυτά τα γεγονότα και ας ξεκινήσουμε με την κυρία Ανίκα Αντωνίου.
1: Από εσάς τώρα, σαν γονείς, σαν σύλλογος, αν δεν βρεθεί λύση σήμερα, αύριο, μεθαύριο, που είναι και κάτι το οποίο
2: αλλά το εθόμαστε... Αλλά θα κάνουν και αυτοί 10 μέρες υπομονή, όπως θα κάνουμε και εμείς. Όσες μέρες πρέπει να κάνουμε εμείς υπομονή, άλλες τόσες μέρες θα πρέπει να κάνουν και αυτοί υπομονή. Και αν, εν πάση περιπτώσει, δεν βρεθεί λύση, εκεί πλέον δεν είναι τοπικό το πρόβλημα, είναι πανελλήνιο το πρόβλημα. Γιατί στη θέση που είμαστε εμείς, αύριο μεθαύριο θα έρθουν και άλλα χωριά και παραμεθαύριο θα έρθουν και άλλες πόλεις.
1: Στην επιστολή που είχατε κάνει, μιλούσατε και ακόμη και για νομικές εργασίες.
2: Φυσικά.
1: Τι ακριβώς μπορεί να γίνει?
2: Ό,τι νομικό μπορούμε να κάνουμε και όπως μπορούμε να πιέσουμε νομικά, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Γιατί αυτή η συνθήκη έπρεπε να είχε ξεκινήσει ο διαγωνισμός 6 μήνες πριν τις 11 Σεπτεμβρίου. Όχι ένα μήνα πριν τις 11 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι ώστε δηλαδή ακόμη και αυτό που ισχυρίζει
2: και
1: η περιφέρεια...
2: Και άγωνα να βγαίνανε, ότι θα, προσπαθούσαν και, θα υπήρχαν πάρα πολλά δεκαήμερα υπομονών. Αυτή τη στιγμή η υπομονή μας τελείωσε. Γιατί ξέρουμε ότι και να λυθεί φέτος, του χρόνου το Σεπτέμβρη θα έχουμε τα ίδια προβλήματα.
1: Οπότε ζητάτε μια μόνιμη λύση.
2: Προφανώς μια μόνιμη λύση. Δεν πρέπει να έρχονται μόνιμα τα παιδιά μας στο σχολείο? Τι είναι, λύση της στιγμής, πάλι.
1: Λύσεις, τα μπαλώματα, λύσεις δηλαδή,
2: της στιγμής, τα μπαλώματα ξυλώνονται. Οι λύσεις της στιγμής του χρόνου δεν θα υπάρχουν. Ούτε μπορεί μια ιδιωτική επιχείρηση να καλύπτει τις ανάγκες όλο το νότιο τμήματος της Χίου. Γιατί δεν θα καλυφθεί. Εάν μπει λεωφορείο ιδιωτικό, δεν θα πάει ποτέ στον εμπόριο να πάρει τον έναν μαθητή που πρέπει να πάει στο γυμνάσιο. Δεν θα μπορεί να πάει ποτέ στη Βέσσα να πάρει τον έναν μαθητή που πρέπει να πάει στο δημοτικό. Αυτά τα παιδιά, τα 5 παιδιά, τα 6 παιδιά θα μείνουν χωρίς σχολείο. Ένα παιδί να μείνει χωρίς σχολείο, τα σχολεία θα κλείσουν.
1: Ναι, γιατί μετά οι γονείς θα αναγκαστούν να φύγουν και μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία.
2: Εν πάση περιπτώσει και οι γονείς αυτοί θα πούνε όλα τα παιδιά έχει βρεθεί μια λύση, έστω και λύση έκτακτης ανάγκης. Το δικό μου το παιδί τι είναι? Το δικό μου το παιδί τι είναι? Θα έχει άλλη μεταχείριση μετά στο σχολείο? Θα έχει άλλη μεταχείριση στις υποχρεώσεις του? Δεν είναι, είμαστε ξεχασμένοι από το Θεό. Και θεωρώ πια ότι μας το επιβεβαιώνουν κάθε μέρα με το χειρότερο τρόπο. Με το χειρότερο τρόπο.
1: Σήμερα που έχουμε από το πρωί, έχει γνωστοποιηθεί η κινητοποίηση και όλα αυτά που έχετε κάνει. Έχετε κάποια καινούργια επικοινωνία με την περιφέρεια που είναι αρμόδια για τα δρομολόγια?
2: Μίλησα εγώ προσωπικά με τον κύριο Μουτζούρη. Δήλωσε ότι οι αιρετοί του νησιού τα έχουν κάνει σαλάτα. Ήτανε ακριβώς τα λόγια του.
0: Τουλάχιστον 30 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου χρειάζονται μεταφορά χωρίς να έχει προστεθεί ο αριθμός των νηπίων και προνηπίων από Μεστά, Ολύμπους, Βέσσα, Κοινή και άλλα χωριά. Με τους γονείς στις δηλώσεις τους τη Δευτέρα το πρωί στην Αλήθεια να ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για μία ακόμη χρονιά να δεχθούν τις προσωρινές λύσεις μηνών των προηγούμενων χρόνων, τονίζοντας ότι δεν είναι πολίτες δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας.
3: Είμαι από τα Μεστά, που λένε οι περισσότεροι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η μεταφορά των παιδιών. Αναγκαζόμαστε εμείς οι γονείς να μεταφέρουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά, το οποίο δουλεύω και σε εστίαση, δεν είναι εύκολο να αφήνω το κατάστημά μου.
1: Δηλαδή,
3: ούτε πρωί ούτε μεσημέρι.
1: Πώς είναι η καθημερινότητα τώρα? Το πρωί ξυπνάτε, πρέπει να μεταφέρετε τα παιδιά.
3: Τα παιδιά μας.
1: Σε αυτή τη διαδικασία.
3: Ωραία. Θα μιλήσω προσωπικά για μένα.
1: Για εσάς.
3: Για μένα δεν είναι εύκολο να τα μεταφέρω. Είμαι σε εστίαση, δεν μπορώ να αφήσω το μαγαζί μου. Το μεσημέρι, 1 και 10 που σχολάνε τα παιδιά, εμάς έρχονται όλα τα γκρουπ. Πάλι δεν μπορώ να αφήσω το κατάστημα. Ο σύζυγος είναι στο Μουσείο Μαστίχας, δεν μπορεί να φύγει. Συνέχεια να φεύγει από εκεί.
1: Με τα πόδια τα παιδιά μόνα τους δεν μπορούν να έρθουν.
3: Δεν μπορούν να έρθουν. Προσπαθούν εν ολίγοι να μας κάνουν όπως την Βόρεια Χίο, οι οποίοι έχουν μείνει 8 παιδιά και παρακαλάν να πάνε εκεί πάνω οι οικογένειες για να επιβιώσει το σχολείο να μείνει ανοιχτό.
0: Στο πλευρό των γονέων και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που βιώνουν το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, καθώς οι γονείς ακόμη και να θέλουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους, οι περισσότεροι δεν μπορούν αφού εργάζονται. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, Ηλία Κλισά.
4: Εισπράττω την αγωνία των γονιών καθημερινά, τουλάχιστον πριν ξεκινήσει το σχολείο, για το τι θα γίνει πάλι με τη μεταφορά των μαθητών. Δυστυχώς η περιφέρεια μας είχε ενημερώσει ότι ο πρώτος διαγωνισμός, ο οποίος έγινε 3 Αυγούστου, ήταν άγωνος, και ενώ από ό,τι ξέρω ήξεραν από τους οδηγούς των ταξί ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν λόγω του κόστους ή τέλος πάντων άλλα προβλήματα που έχουν, παρόλα αυτά φτάσαμε να ανοίξουν τα σχολεία και να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, εγώ θέλω να εκφράσω την αγωνία αυτών των νέων γονιών που είναι εδώ πέρα στα χωριά μας, γιατί μιλάμε συνέχεια για υπογεννητικότητα, για ερήμωση της υπαίθρου, τα χωριά μας που αδειάζουν. Θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα για αυτούς οι οποίοι ασκούν την εξουσία και όχι να κρύβονται πίσω από μια εγκύκλιο και να λένε δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Θα είναι πρώτη προτεραιότητα για να μείνουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι στα χωριά μας, γιατί σε λίγο θα φύγουν και αυτοί. Θα αναγκαστούν δηλαδή, εφόσον δεν έχουν πρόσβαση στα παιδιά τους, να πάνε σε ένα σχολείο της πόλης και τα χωριά θα ακόμα θα ερημώσουν περισσότερο και θα κλείσουν τα σχολεία όπως κλείνουν και όπως λιγοστεύουν οι μαθητές. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα και θα έπρεπε να είναι για αυτούς πρώτη προτεραιότητα να λύσουν τα προβλήματά τους και να τους δώσουν κίνητρα να μείνουν στην περιοχή τους.
0: Συνεχίζουμε με τον διευθυντή του Νηπιαγωγείου Πυργίου, Κώστα Προμπονά.
5: Αυτό που διαχρονικά ζητούσαν οι γονείς και το είχαν πετύχει ήταν τα ταξί. Καθώς είχαν με τους οδηγούς αυτές τις κοινοτιστικές σχέσεις εμπιστοσύνης. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε αυτή την άριστη συνεργασία και το σύστημα δουλεύει ρολόι.
1: Οι ίδιοι οδηγοί ταξί θέλουν να αναλάβουν το έργο της μεταφοράς. Γιατί είχαμε ακούσει ότι κάποιες φορές δεν ήθελαν και οι ίδιοι, δεν ήθελαν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Πιθανά ίσως γιατί τα χρήματα τα οποία έπαιρναν να μην ήταν αρκετά. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
5: Αυτό είναι το επίδικο ζήτημα.
1: Ναι.
5: Είναι μια δουλειά αχάριστη. Χρειάζεται αφοσίωση, χρειάζεται ευθύνη, ευγένεια και το παιδαγωγικό τάχτ. Για να μεταφέρεις νήπια και προνήπια και όμως την διεκπαιρεώνουν με ζήλο και αυταπάρνηση και όλα αυτά τα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι φέτος η πρώτη χρονιά από το 1999.
1: Πόσα παιδιά έχουμε στο νηπιαγωγείο φέτος?
5: Έχουμε 17 παιδιά.
0: Στο πλευρό του και ο Σύνδεσμος Κληρικών με τον πρόεδρό του πατέρα Γεώργιο Κωνσταντίνου να υπενθυμίζει ότι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να μεταφέρονται με ασφάλεια στα σχολεία τους ανεξαρτήτως της περιοχής που κατοικούν.
6: Όλη η Χίος είναι και τα χωριά. Δεν είναι μόνο η πρωτεύουσα, η χώρα και ο Βροντάδος, αλλά είναι και κάθε χωριό. Όλα μαζί αποτελούν αυτό το σύστημα που λέγεται Χίος. Η ερημοποίηση των χωριών που την βλέπουμε κυρίως στην Αμανή, ελοχεύει. Ένας φόβος τώρα υπάρχει λόγω αυτής της αδυναμίας και πάλι για ακόμα μια φορά να έχουμε πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς τακτοποιήσει τη μετακίνηση των μαθητών που πάνε σε αυτά τα σχολεία. Αυτοί οι μαθητές δεν είναι μαθητές ενός κατώτερου Θεού και βάσει του συντάγματος έχουν το δικαίωμα μιας ίσης μεταχείρισης τουλάχιστον. Άρα λοιπόν πρέπει να βρίσκονται με ασφάλεια στα σχολεία τους την ώρα που χτυπάει το κουδούνι και να φεύγουν με ασφάλεια και να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Δεν έχουν καμία υποχρέωση να το κάνουν αυτό οι γονείς τους. Πρόκειται για δημόσια σχολεία. Οι γονείς τους πρέπει να πάνε στις δουλειές τους. Και η εργασία στην εποχή μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι απολύτως απαραίτητη για τη διαβίωση.
0: Από πλευράς περιφέρειας, ο ειδικός σύμβουλος Στέλιος Καμπούρης σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια τη Δευτέρα το πρωί σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγωνος ήταν μια κατάσταση που δεν ανέμεναν. Τόνισε ότι ήδη προχώρησαν σε επαναδημοπράτηση των άγωνων δρομολογίων, σημειώντας ότι το θέμα περνάει από Περιφερειακή Επιτροπή και ότι θα βγει στη δημοσιότητα ο νέος διαγωνισμός την Τρίτη.
7: Είναι κάτι το οποίο μας προέκυψε στην προκειμένη περίπτωση για το κομμάτι αυτό του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Πυργίου ως μια κατάσταση που δεν την περιμέναμε, γιατί κάθε χρόνο τα συγκεκριμένα δρομολόγια εκτελούνταν από συγκεκριμένους μεταφορείς οι οποίοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φέτος λοιπόν, ακολουθώντας ξανά την ίδια διαδικασία στην προκήρυξη την αρχική των δρομολογίων που ήταν πρόθεσμη και τα χρονικά διαστήματα προσεγμένα ώστε οι μεταφορές να ξεκινήσουν με τον αγιασμό των σχολείων, διαπιστώσαμε ότι οι οικονομικοί φορείς της συγκεκριμένης περιοχής δεν πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Οπότε αυτομάτως προέκυψε το πρόβλημα των άγωνων δρομολογίων για το συγκεκριμένο σχολείο, το Σχολικό Κέντρο Πυργίου και τον Νηπιαγωγείο, και προχωρήσαμε σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε ως περιφέρεια με την επαναδημοπράτηση των άγωνων δρομολογίων, η οποία σήμερα θα περάσει από Περιφερειακή και αύριο θα βγει στη δημοσιότητα, προκειμένου να καλέσουμε ξανά τους ενδιαφερόμενους φορείς να δώσουν προσφορά. Καταβάλουμε μία προσπάθεια να βρούμε μία ενδιάμεση συγκυριακή λύση, θα το ξέρουμε εκτιμώ ίσως αύριο, μήπως αντιμετωπίσουμε την κατάσταση εκεί τοπικά μέσα από τα δρομολόγια τα οποία εγκρίθηκαν για να εκτελούνται ως δρομολόγια του πρώην υπεραστικού ΚΤΕΛ. Είμαστε σε μία επαφή και μία επικοινωνία μετά και από παρέμβαση, επαναλαμβάνω, του Περιφερειάρχη μας του κυρίου Μουτζούρη, και με το σχολείο έχω μιλήσει και με τα φορέα. Τώρα που με πήρατε είμαι πάνω στην υπηρεσία στο διαβίου μάθη στο κολέγιο και βλέπουμε ποια είναι ακριβώς τα δρομολόγια, πόσα παιδιά από πού ξεκινάνε κτλ. Μήπως και καταφέρουμε μια ενδιάμεση λύση μέχρι να αποδώσει αποτέλεσμα η επαναδημοπράτηση.
0: Όπως καταλαβαίνετε, αντίδραση είχαμε και από τον βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρο Μιχαηλίδη. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του επίσης στο ράδιο Αλήθεια. Θύμισε ότι και πέρσι ο ίδιος είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή, τότε υπουργός ήταν ο κύριος Κυρανάκης, για ανάλογα προβλήματα στο νησί μας. Το ίδιο είπε θα κάνει και τώρα, ενώ θα επικοινωνήσει και με συναρμόδια υπουργεία, μήπως στο μεταξύ βρεθεί κάποια λύση.
8: Αυτό που συμβαίνει για άλλη μια φορά στη Χίο είναι απαραδεκτό, όχι μόνο στη Χίο, και σε άλλα μέρη, αλλά και εμάς γίνεται κάθε χρόνο. Πέρσι τέτοιο καιρό, 25 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, λίγο πιο μετά, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, μάλλον πιο μπροστά είχαμε το ίδιο πρόβλημα όπως και τώρα, και αναγκάστηκα και έφερα στη Βουλή τον τότε Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Γενικότερα για τις μεταφορές, για τα δρομολόγια που έχω πει στο περαστικό χτέλ και φέραμε και συζήτηση για τα δρομολόγια των μαθητών. Είναι απαράδεκτη, διότι συμβαίνει κάθε χρόνο. Και τι προκύπτει εύκολα, ότι το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει δεν δουλεύει. Είναι απλό. Τι κάνει δηλαδή, αυτό το λεγόμενο επιτελικό κράτος που το λέμε και το ξαναλέμε, δεν αντιλαμβάνεται. Δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να το κάνει πιο ευέλικτο, ώστε να μπορεί η περιφέρεια, ο Δήμος, εν πάση περιπτώσει αφού είναι ανίκανη η κυβέρνηση, να ικανοποιήσει την υποχρέωση που έχει οι μαθητές μας να πηγαίνουν στην ώρα τους, στα σχολεία τους. Το καταγγέλω και θα το φέρω και στη Βουλή το θέμα, αλλά είναι αργά. Ξεκινάνε αργά. Τους ξεφεύγουν όλα. Δεν γίνεται σήμερα να μαθαίνω ότι αναγκάζονται οι γονείς να καταλαμβάνουν το σχολείο του Πυριού. Ως έσχατη ανάγκη για να τους αξαναγκάσει πραγματικά να δοθεί λύση.
9: Κύριε Μιχαηλίδη, εσείς πέρα από την ερώτηση που υποθέτω ότι θα καταθέσετε στον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, σκοπεύετε να αναλάβετε και πρωτοβουλία ή το κόμμα σας να αναλάβει πρωτοβουλία, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που συμβαίνει στοιχείο δεν αφορά μόνο τοιχείο, αφορά και άλλες νησιωτικές περιοχές με τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι νησιωτικές περιοχές.
8: Χριστίνα, και σε αυτό θα πραγματικά και θα το δει, το ξέρει ότι ηχείως ότι λέω το κάνω. Σαφώς θα αναλάβω. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, θα πάρω τηλέφωνο το Υπουργείο Παιδείας και το εσωτερικό να δούμε τι γίνεται. Διότι αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που έχει βγει για την ρύθμιση αυτή της μετακίνησης των παιδιών είναι τέσσερα υπουργεία. Είναι το παιδείας, το εσωτερικών, το οικονομίας, το μεταφορών και υποδομών. Είναι πράγματα αυτά. Για τη μετακίνηση των παιδιών με τη μισή κυβέρνηση να ανακατεύεται. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει με την επικοινωνία με κάποιο υπουργείο που μπορεί να λάβει μια πρωτοβουλία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, περιμένω και από την κυβερνητικό βουλευτή και από την κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το απαράδεκτο και μη λειτουργικό πλαίσιο. Δεν γίνεται αλλιώς. Προς το παρόν, έχω μιλήσει με την περιφέρεια και προσπαθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, να βρει ένα τρόπο που θα καλύψει αυτή τη δαπάνη, να βρει ένα τρόπο να μετακινηθούν τα παιδιά. Πάντως δεν γίνεται τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο σχολείο στην ώρα.
10: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
11: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
10: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
11: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
10: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
12: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
13: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτά είχαμε τη Δευτέρα, γιατί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου για δεύτερη μέρα στο Πυργί οι γονείς πραγματοποίησαν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου, διαμαρτυρώμενοι όπως είπαμε για το γεγονός ότι δεν παρέχει μέσω συγκοινωνίας η Περιφερειακή Ενότητα για τη μεταφορά των μαθητών. Ο Περιφερειάρχης περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι οι αιρετοί στοιχείο τα έχουν κάνει σαλάτα, στην ουσία δηλαδή οι εκπρόσωποι του, ενώ την όλη κατάσταση καταδίκασε και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου με ανακοίνωσή του. Την Τρίτη είχαμε και την τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, ο οποίος σε δηλώσεις του για το θέμα ανέφερε ότι ψάχνουμε λύσεις είτε με βανάκι είτε με την έναρξη της υπεραστικής συγκοινωνίας να εξυπηρετήσουμε αρχικά, ενώ επέριψε ευθύνες και στους οδηγούς ταξί που, όπως χαρακτηριστικά είπε, τους άφησαν μετέωρους με πρόσχημα τις τιμές των καυσίμων που δεν τους συμφέρει να κάνουν τέτοια δρομολόγια.
1: Είναι λάθος να χάνουν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Ένα. Από την πλευρά μας πράγματι προσπαθήσαμε το καλύτερο. Σύμφωνα με την νομοθεσία προκηρύξαμε τα δρομολόγια, είχαμε έρθει σε συμφωνία με τους οδηγούς των ταξί. Δυστυχώς βγήκανε 31 δρομολόγια άγωνα. Σε αυτό το θέμα δεν μπορείς να επέμβεις εάν δεν υπάρχει η βούληση, η θέληση. Και ενώ τα ταξιτζίδες, θα τους πω έτσι, ήθελαν, τώρα ξαφνικά βλέπουμε μία άρνηση. Μπας περιπτώσει. Εμείς λοιπόν ξαναπροκυρήσουμε σήμερα τα δρομολόγια από την αρχή, αυτά τα άγωνα. Σε 10 μέρες που προβλέπει ο νόμος περιμένουμε την απάντηση. Παρά τα αυτά θα το προσπαθήσουμε να βγουν τα αποτελέσματα, δηλαδή να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες πιο μπροστά για να μην χάνεται ο χρόνος. Τι θα κάνουμε? Παράλληλα με τα δρομολόγια αυτά, τα μαθητικά δρομολόγια, τα οποία είναι κάθε αυτού δουλειά του κράτους και τα χρήματα είναι του κράτους, εμείς είμαστε οι συντελεστές που διανέμουμε τα χρήματα και που προσπαθούμε να κάνουμε τα δρομολόγια.
2: Οι διαδικασίες όλες αυτές του διαγωνισμού δεν μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο, για παράδειγμα, που σας χειρίζονται οι γονείς, έτσι ώστε το όποιο αδιέξοδο να το είχαμε λύσει μέσα στις αρχές του Σεπτέμβρη?
1: Αυτά πάνε σύμφωνα που τελειώνει η προηγούμενη σύμβαση. Και μέχρι πέρσι πώς τα καταφέραμε? Πέρσι γιατί ακολουθούσαν οι ταξίδες, γιατί έκαναν τη διαδρομή? Τώρα, σίγουρα και πιο μπροστά να γίνει, αλλά και τώρα που κάνουμε και δεύτερη προκήρυξη, φανταστείτε να μην έχουμε πάλι και να αφήσουν πάλι κενά δρομολόγια. Θα πάμε πάλι ένα μήνα πίσω. Πάλι μέσα σε αυτό το θέμα, τι να βάλω, ταξί, το αμάξι μου να βάλω? Το βάζω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή λύση για να μην έχουμε τα ίδια αποτελέσματα κάθε χρόνο.
0: Ο κύριος Βρουλής σχολίασε ότι δεν είναι σωστό οι μαθητές να στερούνται μαθημάτων λόγω της κατάληψης, ενώ αναφορικά με το χρονικό διάστημα δημοπράτησης των μαθητικών δρομολογίων περιορίστηκε να αναφέρει ότι πριν τη λήξη της προηγούμενης μίσθωσης δεν μπορούσε να ξεκινήσει η νέα διαδικασία.
1: Θέλουν να το κάνουν. Δεν το κάνουν οι ταξιτζίδες γιατί δεν έχουν, επαναλαμβάνω, θεωρούν ότι τα έξοδά τους είναι πιο πολλά από αυτά που παίρνουν.
2: Τα ποσά έχουν αυξηθεί δεδομένων των αυξήσεων της βενζίνης?
1: Όχι. Και επίσης, αυτό περιμένουμε το κράτος να πάρει μια τέτοια απόφαση και δεν είναι για τυχαίο μόνο. Εκείνο το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε είναι να πιέσουμε πολιτικά. Επαναλαμβάνω, να πιέσουμε πολιτικά ούτως ώστε οι παραμεθόριες περιοχές να έχουν ειδικό καθεστώς. Εκεί θα βασιστούμε και εφόσον δεν, επαναλαμβάνω, εάν δεν καλυφθούν τα καινούργια δρομολόγια.
2: Από πλευράς των ταξί ισχυρίζονται ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο όσο η αύξηση των καυσίμων, που είναι σημαντικό πρόβλημα, όσο τα κενά χιλιόμετρα. Δηλαδή, το ότι για να φύγει ένα ταξί το οποίο θα εκτελέσει το δρομολόγιο για ένα παιδί που μένει στα Μεστά και θα το πάει στο Πυργί, θα πληρωθεί για τη διαδρομή από Μεστά Πυργή. Αν αυτό το ταξί ξεκινήσει από την πόλη μέχρι να πάει στα Μεστά, αυτά τα χιλιόμετρα δεν τα πληρώνει κανένας.
1: Το έχουμε ζήσει.
2: Στον επαγγελματία. Οπότε εκεί δεν μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει.
1: Ακούστε.
2: Γιατί έχουν δίκιο έτσι όπως το θέτουν, δηλαδή και αυτοί από την πλευρά τους.
1: Είναι να έχουμε δύο διαδρομές, όπως και τα αγοραία και τα κανονικά ταξί. Εκεί είναι η διαφορά, ότι πρέπει να αλλάξουν οι έδρες, πρέπει να γίνουν αυτά όλα τα οποία. Δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί και μεταξύ τους οι ταξιτζίδες έχουν τρομερό πρόβλημα. Θα πω τη λέξη μαλώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Καθένας κοιτάζει πώς να εξυπηρετηθεί και πώς να ικανοποιηθεί οικονομικά. Και έχουν δίκιο, διότι έχουν και αυτοί και τα έξοδά τους και οι οικογένειες να ζήσουν. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η βάση, είτε αποτυχεί όλα τα ταξίδια, να είναι μία διαδρομή δηλαδή, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα το συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν αφορά όμως το Πυργή συγκεκριμένα, αφορά όλοι, επαναλαμβάνω, τα τρία νησιά έχουν το ίδιο πρόβλημα, και η Σάμος και η Χίος και η Μυτιλίνη και τα μικρά νησάκια.
2: Πάντως οι γονείς επιμένουν ότι μέχρι να βρεθεί λύση το σχολείο θα είναι σε κατάληψη. Και οι χαρακτηριστικά είπαν ότι όπως έχουμε κάνει εμείς υπομονή, θα κάνουμε υπομονή και εκείνοι μέχρι να βρεθεί λύση.
1: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, δεν είναι σωστό να μένουν τα παιδιά έξω από τα μαθήματα. Είναι λάθος. Για τις συζητήσεις, για τον προτάσεων, προσπαθούμε και θα ξανασυζητηθούν όλα τα θέματα όπου χρειαστεί και όπου μας καλέσουν να βρούμε κάποια λύση. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς, εάν τυχόν μια μερίδα των παιδιών ικανοποιηθούν αυτά τα δρομολόγια τα οποία, επαναλαμβάνω, θα κάνει το ΧΤΕΛ τώρα, πάλι θα τα κάνει το Κανάρι Τουρς, αλλά θα ήταν του ΧΤΕΛ τα δρομολόγια, είπαμε, ένα πρωινό και ένα μεσημέρι. Δεν επιτρέπεται, αλλά να σας πω το εξής. Έτσι γινόταν και πάλι, στο παλαιότερο. Έτσι γινόταν. Το πρόβλημα είναι να εξυπηρετηθούν, να μην αφήσουν. Τα παιδιά τα οποία όμως δεν υπάρχουν, κάποιοι μαθητές οι οποίοι είναι στον εμποριό, ας πούμε, και δεν υπάρχει αυτή η διαδρομή. Εκεί θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε ένα ταξί άλλο και ακόμα αν μπορούμε και αυτά δικά μας χρήματα που λέει ο λόγος. Ακριβώς για να μην μείνουν οι μαθητές, να μην σταματήσει το σχολείο να δουλεύει και για να μην σηκωθούν οι γονείς και πηγαίνουν και αλλάζουν κατοικία με αποτέλεσμα να τα χωριά να ερημώνουν.
2: Πάντως ο Περιφερειάρχης χθες επέριψε ευθύνες στους θερατούς της Χίου για το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την κυρία Αντωνίου.
1: Κατέθεσε
2: δημόσια και επώνυμα, έτσι. Επέριψε ευθύνες στους χειρισμούς που έχουν γίνει.
1: Περιφερειάρχης είναι, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Εμείς είμαστε πέρσι, γιατί τα καταφέραμε. Και, εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι για το θέμα των δρομολογίων των παιδιών, άσχετα από αυτό όμως οφείλω να είμαι παρόν μαζί με τους άλλους συναδέλφους περιφερειάρχες. Προσπαθούμε, λέτε, να μην θέλω εμείς να γίνουν τα δρομολόγια. Αν έγιναν κάποια λάθη, ευχαριστώ, αλλά δεν έχουν γίνει λάθη. Πήγαμε σύμφωνα με τον νόμο και οι προκηρύξεις και όλα.
0: Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, τρίτη μέρα κατάληψης του σχολικού κέντρου Πυργίου και οι γονείς αποφασίζουν να μεταφέρουν την κινητοποίησή τους την Παρασκευή στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, μαζί τους και οι γονείς των μαθητών του σχολείου Στανένητα, που αντιμετωπίζουν το γνωστό πρόβλημα της μετακίνησης των παιδιών του από και προς τα σχολεία τους. Σε κοινή λοιπόν ανακοίνωση κάλεσαν την Παρασκευή να δώσουν το παρόν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Όπως ανέφερε στην αλήθεια η Ανίκα Αντωνίου, το μέτωπο του αγώνα τους διευρύνεται και το ζητούμενο είναι να δοθεί λύση για όλους τους μαθητές. Δεν είναι λύση να μπορεί να μεταφερθεί το δικό μου παιδί και όχι το μικρότερο, επειδή δεν θα υπάρχει συνοδός, είπε μεταξύ άλλων η κυρία Αντωνίου, μέλος του Συλλόγου Γονέων του Πυργίου.
3: Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στην εξής ενημέρωση. Έχουμε λάβει την εξής ενημέρωση ότι θα έχουμε λεωφορεία, υπεγράφει η σύμβαση για 10-15 μέρες. Μετά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα διαχειριστεί η περιφέρεια το ζήτημά μας. Δεν έχει λυθεί το θέμα με τους συνοδούς. Ο ένας το ρίχνει στον άλλον. Είπαμε, για να μην τα επαναλαμβάνουμε, ότι χωρίς συνοδούς μένουν παιδιά εκτός. Παράλληλα, επαναλαμβάνω ότι σήμερα είχαμε εκπροσώπους και από τα Νένητα και αποφασίσαμε όλα τα σχολεία τα οποία βαλόμαστε και ανήκουν σε αυτούς τους κόλπους σχολικούς, τα 208 άτομα, δηλαδή τα 31 άγωνα δρομολόγια, ότι θα πάμε στην περιφέρεια. Δίπλα μας θα είναι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι των νοτιοχώρων, θα είναι όλα τα σωματεία, θα είναι γονείς από όλα τα σχολεία, όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, θα είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό και φυσικά θα είναι και οι γονείς οι οποίοι ζητάνε μία λύση. Όσοι μπορούν να έρθουν, γιατί τονίζω ότι δεν υπάρχει μετακίνηση, δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα να μεταφέρουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, γενικά δεν έχουμε μετακίνηση.
4: Θα πάρετε και τα παιδιά σας μαζί?
3: Όχι, τα παιδιά μας δεν θα τα πάρουμε, γιατί τα έχουμε ταλαιπωρήσει αρκετά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί σε ένα τριήμερο αντιπαραθέσεων και φωνών και πίεσης και ταλαιπωρίας που δεν χρειάζεται να υπάρχει.
4: Η κατάληψη στο σχολείο συνεχίζεται παράλληλα.
3: Η κατάληψη στο σχολείο συνεχίζεται. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πώς θα γίνεται ασφαλής μεταφορά όλων των παιδιών. Και ξαναλέω, αυτό είναι μία λύση για ένα σχολείο στο Πυργή, το οποίο έχει προβληματίζονται τώρα 50 παιδιά στο σύνολο περίπου, δημοτικό και νηπιαγωγείο και προνήπιο, 47 περίπου. Υπάρχουν από τα 208, αν κάνουμε την αφαίρεση, μένει ένα μεγάλο ποσοστό, τα οποία παιδιά δεν έχουν τρόπο να πάνε στο σχολείο.
4: Πόσα παιδιά θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν με την εμβαλωματική λύση που παρουσίασε το πρωί στο ραδιόφωνο και ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης?
3: Αν τυχόν και δεν μπει συνοδός, θα βγουν τα 17 παιδιά του νηπίου προνηπίου και θα βγουν και τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού. Οπότε θα μείνουν περίπου 15-17 παιδιά τα οποία θα εξυπηρετηθούν. Το οποίο δεν είναι λύση για το σχολείο μας.
4: Και εσείς αποκλείετε το ενδεχόμενο να βρεθεί κάποιος γονιός να επιτελέσει αυτά τα καθήκοντα? Είπατε και το πρωί ότι είναι...
3: Σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό έχει τονιστεί και μπροστά στους υπεύθυνους εχθές. Ναι. Συνάντηση που είχαμε στο προάβλιο του σχολείου.
4: Τελικά αυτά τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν αύριο?
3: Έχετε κάποια ενημέρωση?
4: Σας ρωτώ γιατί αυτό είπε ο Περιφερειάρχης, επειδή
3: εμείς
4: και εσείς ήρθατε σε επαφή σήμερα.
3: Και εμάς μας είπε ότι θα προσπαθήσουν να ξεκινήσουν αύριο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα λυθεί, δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα της συνοδείας.
4: Ναι.
3: Οπότε και να έχουν ξεκινήσει και να μην έχουν ξεκινήσει, αν δεν υπάρχει συνοδός, δεν θα μπει και κανένα παιδί στο... δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με το γιο μου.
4: Άρα συνεχίζεται τον καθολικό αγώνα, αυτό μας λέτε, αυτό το μήνυμα στέλνετε.
3: Ναι, και ο αγώνας από ό,τι φαίνεται έχει πάρει άλλη διάσταση αυτή τη στιγμή.
4: Στα νένιτα λειτουργεί κανονικά το σχολείο, έτσι?
3: Ναι, και 9 παιδιά αναγκάζονται οι γονείς τους, πάλι σε μαστιχοχώρη, να το τονίσω, και πάλι σε περίοδο εργασίας μαστιχιού, να πηγαίνουν και να φέρουν τα παιδιά τους.
0: Στο μεταξύ, την Τετάρτη είχαμε την υπόσχεση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ότι από την Πέμπτη θα έχει λυθεί το θέμα των σχολικών δρομολογίων στα Νοτιόχωρα με τη συμβολή του Canary Stores. Ενδιαφέρον πάντως έχει και η απάντηση που έδωσε ο κύριος Μουτζούρης, γιατί ενώ στοιχείο βρισκόμαστε στην 408η ημέρα, τόσες ήταν την Τετάρτη, χωρίς υπεραστική συγκοινωνία, και στη Μυτιλήνη επιδοτείται το αστικό κτέλ με δωρεάν εισιτήρια.
5: Από τα 142 δρομολόγια εκτελούνται σωστά, ορθά, όπως θα έπρεπε να είναι, τα 111. Τα 31 που αφορούν οικισμούς νοτίως της πόλεως της Χίου έχουν επαναδημοπρατηθεί. Διότι, για ποιο λόγο? Διότι τα μεταφορικά μέσα απεφάσισαν να μην κατεβούν στο διαγωνισμό. Για λόγους, για κάποιες επιδιώξεις που έχουν. Εγώ θεμητό είναι αυτό. Βέβαια, αν είχαν γίνει διαγωνισμοί λίγο νωρίτερα χρονικά, δεν θα τα είχαμε την τελευταία στιγμή.
4: Άρα το παραδέχεστε ότι δεν ήταν...
5: Γιατί δεν με το παραδέχω, από ψέματα?
6: Βέβαια, σας, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
5: Πού δεν λέω ψέματα?
6: Μιλάτε ορθά.
5: Μπορούσαν όλα αυτά να είχαν γίνει μερικούς μήνες νωρίτερα. Παρουσιάστηκαν τρίτη μέρα τώρα, λέτε, σε κάποια σχολεία κάποιο πρόβλημα. Αύριο θα έχουν λυθεί.
6: Αύριο.
5: Αύριο θα έχουν λυθεί.
6: Πώς?
5: Διότι και σήμερα είχαν λυθεί. Απλά υπήρχε ένα πρόβλημα με τα συνοδά πρόσωπα.
6: Ναι.
5: Διότι σε ορισμένα από αυτά τα ορμολόγια να υπάρχουν συνοδά πρόσωπα.
6: Ναι.
5: Εκεί υπήρξε ένα πρόβλημα. Αλλά αύριο θα έχουν λυθεί.
4: Μισό λεπτό. Και... τα συνοδά πρόσωπα καλύπτονται από την νομοθεσία και πληρώνονται?
5: Φαντάζομαι. Κοιτάξτε. Θα γίνει ο διαγωνισμός κανονικά. Απλά ώσπου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να υπάρχουν αποτελέσματα.
4: Προσωρινή λύση.
5: Εμβαλωματική λύση.
4: Ναι.
6: Κύριε Μουτζούρη, εννοείται ότι υπογράφει ο Μπολάς και ξεκινάνε τα δρομολόγια τα άλλα τα υπαστικά?
5: Σήμερα αυτό... το πρωί μίλησα μαζί και πριν βγω στα Ερτζιανά σας,
6: ναι,
5: για να έχω τελευταίες πληροφορίες. Η πληροφορία η πιο τελευταία είναι και από τον κύριο Καμπούρη, το σύμβουλό μου, ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά και θα έλεγα με επιτυχία από τα νούμερα που σας είπα, τα μαθητικά δρομολόγια και ως πρώην εκπαιδευτικός, θα είναι εμβαλωματική λύση ώσπου να έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.
6: Ωραία, άρα μιλάμε ότι το συνδέεται με την υπογραφή του Κανάρη.
5: Θα συνδέεται με το πρακτορείο Κανάρη,
6: ναι.
5: Το οποίο θα εμβαλωματικά θα κάνει κάποια δρομολόγια, και τον ευχαριστώ πολύ που απεδέχθη αυτή τη λύση για να μην έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά.
6: Ξεκινάει και τα δρομολόγια ταυτόχρονα στα χωριά ο Κανάρης.
5: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αν θα είναι αύριο ή μεθαύριο ή αντιμεθαύριο.
6: Άρα τα δρομολόγια τα μαθητικά κάνει, δηλαδή θα κάνει.
5: Θα κάνει τώρα, θα ξεκινήσει και τα άλλα, έχουμε υπογράψει σύμβαση,
4: ναι,
5: για τα υπεραστικά ας πούμε,
4: ναι,
5: αλλά αυτό το πιο σύντομο που θα έπρεπε να γίνει είναι τα μαθητικά δρομολόγια. Βέβαια,
6: ναι,
5: να τονίσω το εξής, ο νόμος του κράτους λέει ότι μεταφέρονται με μεταφορικά μέσα που παρέχει το δημόσιο, όπως αυτά που λέμε,
4: ναι,
5: ή εν περιπτώσει δεν είναι δυνατό αυτό, γίνεται με καταβολή αποζημιώσεις στους γονείς.
4: Ναι, οι γονείς δουλεύουν όμως,
5: ναι,
4: δεν μπορούν.
5: Εμείς όμως ξέρουμε, ναι, ότι δουλεύουν, γι' αυτό θέλουμε να διευκολύνουμε.
6: Εσείς μας λέτε λοιπόν ότι από αύριο θα έχουμε μεταφορά μαθητών.
5: Δύο δρομολόγια θα γίνονται με δύο λεωφορεία. Το ένα θα ξεκινά από τα Μεστά και το άλλο, αν θυμάμαι καλά, μου ελέγχει από τη Βέσσα.
4: Μάλιστα.
6: Με το θέμα
5: το... Ναι, παρακαλώ.
6: Με
5: το κύριο θέμα ήταν στο πυργί, είναι πιο πολλά τα παιδιά. Και με δίκιο τους διαμαρτύρονται.
6: Το θέμα
5: των. Και εγώ εκπαιδευτικός θέλω το σχολείο να προηγείται πάντων.
6: Έτσι. Το θέμα των συνοδών τώρα πώς θα λυθεί από αύριο.
5: Λυθεί, θα σας το πω αύριο.
6: Μάλιστα.
5: Πάρτε μαύρο, θα σου πω πώς θα λυθεί. Από την ούπαν θα λυθεί σήμερα.
0: Ηχηρή παρέμβαση είχαμε και από την Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μεταφορά των μαθητών στο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο του Πυργίου, με τον πρόεδρο της Γιώργο Τούμπου να επισημαίνει ότι η επίλυσή του συνδέεται με το δημογραφικό μέλλον των μαστιγοχωρίων.
7: Δεν μας έσπρωξε κάτι. Εμείς, ο ζωτικός μας χώρος είναι μαστιγοχωρία. Εδώ και πολλά χρόνια δίνουμε μεγάλη. Έχουμε ως προτεραιότητα το να, στα χωριά, οι κοινωνίες των χωριών να μείνουν ζωντανές. Να μπορούμε και να συνεχίσουμε τον πολιτισμό της κάθε κοινωνίας ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα να μπορούσουν και οι νέες οικογένειες να εγκατασταθούν, να κάνουν τις οικογένειές τους, να έχουν την εξασφάλιση ότι τα παιδιά τους είναι εύκολα πρόσβαση στα σχολεία, στις δραστηριότητές τους, στις υποδομές που χρειάζονται για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους κ.ο.κ. Φέτος είδαμε την κορυφή του παγόβουνου. Η κορυφή του παγόβουνου είναι ότι τα παιδιά από χωριά όμορα της περιφέρειας του Πυργίου, αλλά από ό,τι ξέρω και από την περιφέρεια των Ενίτων και από την περιφέρεια της Καλλιμασιάς, έχουν πρόβλημα να πάνε στα σχολεία τους. Δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν από εμάς να μένει αμέτωχος αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, δεν μπορεί μια οικογένεια να έχει παιδιά τα οποία θα πρέπει να φοιτήσουν σε ένα σχολείο, είτε αυτό είναι δημοτικό, είτε γυμνάσιο, είτε λύκειο, και να υπάρχει αδυναμία μεταφοράς αυτών των παιδιών με ασφάλεια στα σχολεία τους. Πριν από 15-20 χρόνια, όταν κλείναν τα σχολεία των χωριών, υπήρχε η εξή επιχειρηματολογία, ότι κλείνουμε τα σχολεία για να δημιουργήσουμε σχολικά κέντρα, έτσι ώστε να είναι πιο στελεχωμένα από περισσότερους εκπαιδευτικούς. Αυτή τη στιγμή, όλη αυτή η επιχειρηματολογία του κλεισίματος των σχολείων των χωριών πέφτει στο κενό. Τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Και ένα παραπάνω από το γεγονός ότι οι γονείς αυτή την περίοδο πρέπει να είναι στο χωράφι. Και πρέπει να είναι στο χωράφι γιατί υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το γεγονός ότι εάν δεν μαζέψουν τη μαστίχα μέχρι τις 10-15 Οκτωβρίου, όλος ο κόπος μιας χρονιάς και του οικογενειακού εισόδημα είναι σε κίνδυνο. Και σήμερα, χτες το βράδυ, είχε μια βροχή ευτυχώς πολύ ελαφριά. Σήμερα πάλι πάει για μια βροχή έτσι πάλι ελαφριά από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από τις προγνώσεις. Τώρα πλέον τρέχουμε για να προλάβουμε το καιρό. Δεν μπορεί η μαμά ή ο μπαμπάς, ενώ θα έπρεπε από τις 5.30 ώρα που είναι στο χωράφι μέχρι τις 4 το απόγευμα, να πρέπει ένας από τους δύο να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο. Εντάξει, όταν υπάρχει κάποιο έκτακτο γεγονός, να το πάει. Και το πάει, νομίζω. Και πέρσι, από ό,τι έμαθα εγώ σήμερα από τη μαμάδα στο Πυργί, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 8 μηνών, έκανα αυτή τη δουλειά. Κάποια στιγμή όμως αυτό πρέπει να τελειώσει. Εμείς τι λέμε σαν Ένωση? Εμείς λέμε ότι εάν δεν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ομαλή και ασφαλή μετάβαση των μαθητών στα σχολεία, κρίνεται σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, αντικίνητρο δημογραφικού για όλη την περιφέρεια του νησιού. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε στις νέες οικογένειες ότι τα παιδιά τους θα πηγαίνουν με ασφάλεια στα σχολεία. Η κύρια έγνοια τους θα πρέπει να είναι η πρόοδος του παιδιού τους και τίποτα άλλο. Και ταυτόχρονα με όλα αυτά θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τα χωριά με όλες εκείνες τις υποδομές και υπηρεσίες που τα παιδιά να μπορούν να μένουν στα χωριά και οι οικογένειές τους με όσο περισσότερα κίνητρα μπορούμε. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα και παρενέσεις για να παρέμβει η Ένωση. Εγώ να πω ένα πράγμα. Η Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, ένα συνεταιρισμός. Δεν μπορεί να ασκήσει ούτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και πολύ δε μάλλον κυβέρνησης. Για πάρα πολλά χρόνια οι συνεταιρισμοί στα χωριά συντηρούσαν την αγροτική οδοπία των χωριών. Μια δημόσια υποδομή η οποία είναι υποχρεωμένη το κράτος και οι τοπικοί φορείς να εξασκήσουν αυτή την αρμοδιότητα και να παρέχουν στον κόσμο τη δυνατότητα να πάει στα χωράφια του και να καλλιεργήσει όσο γίνεται πιο με μεγαλύτερη ευκολία. Εμείς λοιπόν το μεγάλο μας θέμα είναι το εξής. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να μπαίνουμε σε αρμοδιότητες ή με αρμοδιότητες άλλων. Αν παλιότερα πριν από 6 μήνες μας λέγανε να αναλάβουμε την υπεραστική συγκοινωνία, τώρα μας λένε τα σχολεία. Έχουμε όλη την καλή θέληση να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς. Δεν μπορούμε όμως να επικαταστήσουμε το κράτος.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στην τέταρτη μέρα των κινητοποιήσεων, την Πέμπτη, όπου εκεί πια φαίνεται ότι δεν βρίσκεται κοινός τόπος μεταξύ γονέων του νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου του Πυργίου και της περιφέρειας για την εφαρμογή της εμβαλωματικής λύσης μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο με λεωφορεία της ιδιωτικής εταιρείας του Κώστα Μπολά. Τα δρομολόγια 3 στον αριθμό, αναλυτική κατάσταση των οποίων δημοσιοποίησε και η Περιφερειακή Ενότητα Αιχείου, σύμφωνα με τον κύριο Μπολά, ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, όμως οι γονείς δεν έστειλαν τα παιδιά τους, κάτι που βεβαίως είχαν ξεκαθαρίσει σημειώνοντας ότι χωρίς συνοδό δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά μέχρι και τη δεύτερη τάξη του Δημοτικού, οπότε θα συνέχιζαν τις κινητοποίησεις τους. Παρέμβαση είχαμε την Πέμπτη από τον Ειδικό Σύμβουλο της Περιφέρειας για τις Μαθητικές Μεταφορές, τον Στέλιο Καμπούρη, ο οποίος τόνισε ότι εάν ο δεύτερος διαγωνισμός που περιλαμβάνει τα 31 άγωνα δρομολόγια της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν καρποφορήσει, ενδεχομένως η Περιφέρεια δεν θα προχωρήσει σε τρίτο και θα εφαρμόσει τη λύση της επιδότησης των γονέων για τη μεταφορά των παιδιών του στο σχολείο βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας.
2: Από σήμερα το πρωί ήμασταν έτοιμοι σε συνεννόηση με το Canaris Tours, την εταιρεία η οποία είναι συμβεβλημένη με την περιφέρειά μας και εκτελεί και άλλα σχολικά δρομολόγια. Προσφέρθηκε να μας βοηθήσει σε αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο προσκλήσεων που έχουμε να πραγματοποιήσει τα συγκεκριμένα δρομολόγια. Ενημερώσαμε από εχθές 12 και 17 τον Διευθυντή του Σχολείου για το ποιο είναι το πρόγραμμα των δρομολογίων. Σήμερα δόθηκε και σε δελτίο τύπου έτσι για να είναι στη δημοσιότητα και να έχουν άμεση γνώση και οι ενδιαφερόμενοι γονείς αλλά και η κοινή γνώμη της ΧΙΟΥ με τα συγκεκριμένα δρομολόγια όπως αυτά έχουν προγραμματιστεί ώστε να πετύχουμε την μεταφορά των παιδιών μέχρι να δοθεί αποτέλεσμα από το νέο διαγωνισμό τον οποίο έχουμε σε εξέλιξη και να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου. Θέλω να πιστεύω ότι ενδεχομένως θες να μην υπήρχε καλή διάχυση της πληροφόρησης, άνθρωποι είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Θέλω να πιστεύω όμως ότι αύριο το πρωί τα παιδιά θα ξεκινήσουν με βάση αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει βγει και σε δελτίο τύπου. Και τα παιδιά μας από το εμποριό στο ένα παιδί θα φεύγει στη συγκεκριμένη ώρα που λέει το δρομολόγιο και για να μην κουράζω, τα δρομολόγια είναι ανερτημένα και ο καθένας γονέας μπορεί να ανατρέξει στο δελτίο τύπου να δει τι ώρα φεύγει το λεωφορείο από το χωριό του ώστε το παιδί του να πάει στο σχολικό κέντρο του Πυργίου.
3: Το θέμα των συνοδών.
2: Και σήμερα και αύριο η μεταφορά των μαθητών θα γίνει όπως προβλέπεται, κυρία Αναγνώστου.
3: Όπου χρειάζεται συνοδός.
2: Όπως προβλέπεται, όπως με ακούτε.
3: Πότε ολοκληρώνεται ο δεύτερος διαγωνισμός, επειδή
2: ολοκληρώθηκε. Ναι, είμαστε στην τρίτη ημέρα. 2 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχουμε για την δεύτερη πρόσκληση. Στις 3 και 4 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η διαδικασία, με συγχωρείτε, είναι η μέρα Παρασκευή. Δευτέρα 4 του μήνα ανοίγουμε τις προσφορές και ελπίζω ότι πολύ σύντομα, δηλαδή 4-5 Οκτωβρίου, θα έχουμε τους προσωρινούς αναδόχους που θα μπορούν να εκτελέσουν τα δρομολόγια. Εύχομαι και ελπίζω να υποβληθούν προσφορές, γιατί όπως σας είχα πει και το πρωί και είχα δεσμευτεί και στους γονείς εκεί στο σχολείο του Πυργίου που πήγαμε την Πέμπτη, ότι εμείς τις πρώτες μέρες του Οκτώβρη θα έχουμε αποτέλεσμα από αυτή τη δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία.
3: Και αν δεν υπάρξει ανάδοχος.
2: Εάν δεν υπάρξει ανάδοχος, κυρία Αναγνώστου, στην προκειμένη περίπτωση, θα κάνουμε χρήση του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 50.025 του 18 που διέπει το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις μεταφορές των μαθητών, θα κάνουμε χρήση του γονικού επιδόματος, όπως μας λέει στο άρθρο 3, και η ευθύνη πλέον μεταφέρεται, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό, στον γονέα ή όποιον έχει την επιτροπή του ανηλίκου παιδιού.
1: Ο κύριος Καμπούρης υπεραμείνθηκε της κατηγορίας ολιγορίας που του προσάπτουν γονείς και αιρετοί, λέγοντας ότι οι διαδικασίες έγιναν όταν έπρεπε και μπορούσαν να γίνουν. Αλλά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών περιοχών και δεν τους επιτρέπει να λύσουν το πρόβλημα με απευθείας ανάθεση.
2: Επιτρέψτε μου μια σύντομη παρουσίαση της ισχύου. Η ισχύος αυτή τη στιγμή, με βάση τον προγραμματισμό τον οποίο είχε κάνει η περιφέρεια, και το τονίζω τον προγραμματισμό, γιατί θεωρούν ότι είμαστε απρογραμμάτιστοι και ότι έχουμε αδιαφορήσει ότι με ευθύνη της περιφέρειας γίνονται όλα αυτά, είχαμε 142 δρομολόγια για να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών με βάση τα δεδομένα και τα στοιχεία που προσκόπησαν σε εμάς οι διευθυντές των σχολείων.
3: Πότε?
2: Με το κλείσιμο του σχολικού έτους. Εμείς λοιπόν, από τα 142 δρομολόγια με την πρώτη πρόσκληση, ικανοποιήσαμε τα 111 δρομολόγια να εκτελούνται από την πρώτη ημέρα του σχολείου και να μεταφέρουν περίπου 1.000

0: πρόβλημα θα είχε λυθεί και δεν θα είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Με την με τη μη συμμετοχή τους επικαλούνται ότι το κόστος του καυσίμου είναι πολύ μεγάλο. Και εμείς μαζί τους είμαστε, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, πιέζουμε το Υπουργείο να αυξήσει τις αποζημιώσεις των μεταφορών. Πιέζουμε να αποζημιώσει το γονικό επίδομα, να το αυξήσει. Μην νομίζετε ότι και εμείς δεν πιέζουμε. Δυστυχώς όμως το νομοθετικό έργο ανήκει στην κυβέρνηση. Εμείς στέλνουμε υπομνήματα, εμείς διεκδικούμε, εμείς πιέζουμε. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η κινητοποίηση να είναι ένα λιθαράκι που θα βοηθήσει να χτιστεί το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο για το οποίο πιέζουμε χρόνια τώρα, να τροποποιηθεί και να έρθει πιο κοντά στις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν μικρές περιοχές και ορεινές περιοχές ή νησιωτικές περιοχές όπως είμαστε εμείς. Αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος από την πλευρά των ταξιτζίδων, εγώ έχω ακούσει, αλλά επειδή δεν το έχω ακούσει από τους ίδιους να μου το διατυπώνουν ευθέως ως μία από τις αιτίες που δεν πήραν μέρος στο διαγωνισμό, δεν θα ήθελα να αναφέρω κάτι. Αν θέλετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στους ίδιους να σας πούνε εκείνοι ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχα.
1: Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, ανέφερε σε δηλώσεις του στην αλήθεια ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης αναφορικά με την εξέβρεση λύσης στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο ίδιος εκτιμά ότι το κράτος θα μπορούσε να εκχωρήσει το δικαίωμα στις περιφέρειες, αν το κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν παραπάνω λεφτά από τα ταμεία τους για να καλύψουν πρόσθετες απαιτήσεις ανά περιοχή για το συγκεκριμένο μεταφορικό έργο, αλλά όπως τόνισε, αυτό θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα. Αν για παράδειγμα, αλλιώς αμείβονταν οι αυτοκινητιστές στο Βροντάδο και αλλιώς στο Πυργή.
2: Χρειάζεται όλοι να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους εδώ, επειδή έχω μιλήσει με όλους. Το αν θα μπορέσει το κράτος συνολικά να αυξήσει το κονδύλι πανελλαδικά για όλα τα δρομολόγια. Φαντάστε πόσες εκατοντάδες δρομολόγια έχουν ήδη υπογράψει και εκτελούνται με αυτές τις τιμές σε όλη την Ελλάδα. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Η χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μία από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που πληρώνει τη μεταφορά των μαθητών. Δεν διαφωνεί κανείς. Δεν έχει έρθει κάποιος και είπε ότι διαφωνούμε. Βγάζει το κράτος μία τιμή χιλιόμετρου. Και σε όλη τη χώρα αυτή η τιμή έχει δώσει παρόχους δρομολογίων. Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν τοπικά ζητήματα, τα οποία όμως εγώ σέβομαι και την περιφέρεια που έχει την ευθύνη εδώ πέρα. Και δεν προσπαθώ να πετάξω τον μπαλάκι. Και η περιφέρεια αντιμετωπίζει μια δυσκολία. Γιατί όταν σου λένε οι οδηγοί ότι εγώ δεν δέχομαι να κάνω τα δρομολόγια αν δεν μου λύσει τα αιτήματά μου, και αυτό δημιουργεί ένα διέξοδο. Το να πει κάποιος ότι μπορεί να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να αυξήσουμε τις δαπάνες, θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να δώσουμε δικαίωμα στις περιφέρειες από το ταμείο τους να δώσουν παραπάνω λεφτά. Αλλά φαντάστε τι θέματα θα δημιουργούσε αυτό. Δηλαδή ο οδηγός στο Πυργή θα έπαιρνε 3 ευρώ το χιλιόμετρο, ο οδηγός στο Βροντάδο θα έπαιρνε 1,80. Και αυτό δημιουργεί πολλά ζητήματα και πώς θα διαπραγματευόταν, δηλαδή θα καθόντουσαν ένα τραπέζι και θα έλεγε ο ταξιτζής, εγώ θέλω τόσα, πάρε τόσα, οκ, μπες. Αν υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα που μπορεί να λυθεί πολιτικά, να λυθεί. Αλλά εδώ, το παραδείγματος χάρη, το αίτημά τους να καταργηθούν τα ταξί Χίου και να γίνει μία περιφέρεια δεν είναι κρατικό θέμα. Αυτό που ζητάνε να πάρουν περισσότερα ευρώ στο χιλιόμετρο αυτή η περιοχή σε σχέση με άλλες περιοχές, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι εύκολο να λυθεί σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί το κράτος να πει τα ταξί σε όλη την Ελλάδα παίρνουν τόσο, αλλά τα ταξί στο Πυργή παίρνουν τα διπλάσια. Και είναι και δικά μας λεφτά. Δεν είναι λεφτά που τα δίνει κάποιος άλλος. Δηλαδή αυτά τα λεφτά είναι από το φόρο που εσείς και εγώ πληρώνουμε κάθε μέρα. Δεν μπορεί το κράτος πανελλαδικά να κάνει ειδικές τιμές ανά περιοχές. Τώρα, αν φέτος έχουμε πρόβλημα, σας είπαμε, τις τιμές του πετρελαίου, το έχω θέσει στο Υπουργείο. Δεν είναι κάτι που δεν το έχω θέσει. Και επειδή δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απάντηση και αυτό δεν το τονίζω.
3: Εντάξει, και μπαίνει και ένα ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις. Αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δυνατότητα της περιφέρειας σε περίπτωση άγωνων διαγωνισμών
2: να
3: κάνει απευθείας αναθέσεις.
2: Μα το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα. Από τη στιγμή που το ταξί δεν έχετε να κάνει τη διαδρομή, να το αναθέσει απευθείας μόνο αν πας σε ιδιώτη. Δηλαδή πας σε έναν τύπο που έχει ένα γιοταχή και του λες θα γίνεις ταξί, χωρίς να είσαι ταξί. Αντιλαμβάνεστε τι ζητήματα δημιουργεί αυτό.
1: μαζί με τους γονείς που έχουν παιδιά στα σχολεία του Πυριού, στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή στην περιφέρεια. Συμμετείχε και ο Σύλλογος Γονέων των Σχολείων των Ενίτων με την πρόεδρο Κωνσταντίνα Αντωνάκη να δηλώνει στην αλήθεια ότι κάθε χρόνο παρουσιάζεται και στην περιοχή τους πρόβλημα στη μεταφορά μαθητών.

0: το οποίο συνήθως τακτοποιείται στην πορεία της χρονιάς. Ωστόσο, η κατάσταση φέτος δεν είναι ίδια, μιας και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα λόγω και της δήλωσης των αυτοκινητιστών ταξί ότι δεν θα μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία.
1: Σε κάθε χρόνο παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, ή δημιουργείται δηλαδή ένα θέμα αν θα υπάρχουν ταξί, αν θα αναλάβει το, ποιος θα αναλάβει το διαγωνισμό. Υπάρχει πάντα, υπάρχει μια αναστάτωση, αλλά συνήθως τακτοποιείται στην πορεία της χρονιάς ή στο τέλος κάποιες φορές θα ανάλαμβαναν και οι γονείς. Φέτος μαθαίνουμε ότι δεν θα αναλάβουν τα ταξί, ούτε στη δεύτερη φάση που θα γίνει ο διαγωνισμός. Θα γίνει άγωνο δηλαδή, πάλι θα είναι. Οπότε βλέπουμε ότι θα χαθεί όλη η χρονιά και δεν θα υπάρχει μεταφορικό μέσο για τα παιδιά.
2: Εσείς τι αποφάσεις έχετε πάρει σαν σύλλογος?
1: Εμείς καλέσαμε τους γονείς, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των παιδιών που έρχονται από τα γύρω χωριά όπως είναι στο Πυργή, αλλά δεν πάβει να είναι μαθητές που το χρειάζονται και το έχουν ανάγκη.
2: Πόσα παιδιά, και τι ηλικία?
1: 9 παιδιά που είναι στο, έχουμε από το νηπιαγωγείο μέχρι και την έκτη δημοτικού.
2: Και έρχονται από ποια χωριά?
1: Είναι από την Κοινή, τα Φλάτσια, η πιο μακρινή απόσταση είναι από τα Νεκτά, στον Άγιο Γιάννη, στο Λιλικά.
2: Ναι.
1: Εκεί οι μαμάδες οι οποίες έχουν παιδιά και στο γυμνάσιο στην Καλαμωτή και πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά, να τα φέρουν στο δημοτικό και τα άλλα τα αδελφάκια να τα πάνε στην Καλαμωτή. Κάθε μέρα κάνουν αυτό το δρομολόγιο και τον πρωί και το μεσημέρι.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Και φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στην Παρασκευή, όπου είχαμε το ραντεβού των γονέων. Συνεπής το ραντεβού τους οι γονείς από την Νότια Χίο βρέθηκαν χθες το πρωί έξω από την Περιφερειακή Νότια Χίου για να διαμαρτυρηθούν για το γνωστό πρόβλημα. Εκτός των γονέων από την Νότια Χίο, θυμίζουμε ότι και ο Σύλλογος Γονέων Ενίτων κάλεσε στη συγκέντρωση, βρέθηκαν εκεί και άλλοι γονείς από τα νηπιαγωγεία της πόλης, το 7ο και το 11ο, που και εκείνοι δεν έχουν εξασφαλισμένο μέσο μεταφοράς στα σχολεία τους. Πάμε να ακούσουμε για αρχή την κυρία Ανίτα Αντωνίου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων του Σχολικού Κέντρου Πυργίου.
2: Τις τέσσερις πρώτες ήμασταν στο σχολείο. Να σημειώσω ότι είναι ξεκάθαρο ότι χθες ήρθαν τα λεωφορεία χωρίς συνοδούς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τι είπε ο κάθε υπεύθυνος. Εγώ ξέρω ότι εκεί που ήμασταν εμείς ήταν χωρίς συνοδούς. Σήμερα μπήκαν οι συνοδοί όντως. Εμείς είχαμε ενημερώσει την εταιρεία μεταφοράς ότι θα υπάρξει κινητοποίηση στην περιφέρεια, ούτως ώστε να μην τους ταλαιπωρήσουμε. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που μας δίνει είναι ένα τυράκι για 10-15 μέρες. Εμείς ζητάμε άμεσα μόνιμη λύση. Είναι αδιαπραγμάτευτο και εν έτη 2026 το να καθόμαστε ενήλικοι άνθρωποι και γονείς από την άλλη άκρη του νησιού, έξω από την περιφέρεια και 4 μέρες στο δημοτικό σχολείο για να ζητήσουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας στο σχολείο, είναι ανήθικο και απαράδεκτο.
3: Επειδή όλα δείχνουν ότι ο διαγωνισμός
2: θα βγει άγωνο
3: και η λύση που σας προτείνει να μεταφέρετε εσείς με αυτό το ποσό, το οποίο τέλος πάντων να μην σχολιάζουμε. Σε αυτή την περίπτωση, εσείς τι θα κάνετε και αν έχετε κάποια αντιπρόταση?
2: Υπάρχουν πολλές αντιπροτάσεις. Όταν ένας διαγωνισμός βγαίνει άγωνος κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες μπορεί να αναφέρονται σε παραμεθόριες, σε δυσπρόσιτες περιοχές, σε ειδικές περιπτώσεις που βγαίνει άγωνος ο διαγωνισμός, το σίγουρο είναι ότι μπορούν να καλεστούν επαγγελματίες και να γίνει κάποια άλλη συζήτηση. Το να σηκώνουμε τα χέρια, να αποποιούμαστε τις ευθύνες και να ρίχνουμε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον και στο τέλος τον μπαλάκι να καταλήγει στα χέρια των γονιών, είναι ανήθικο. Δεν είναι παράνομο μόνο, είναι ανήθικο. Είναι το πιο εύκολο να ζητάμε από τους πολίτες να βρουν λύση. Δεν είμαστε σε θέσεις ισχύως να βρούμε λύση, ούτε είμαστε σε θέσεις από θέμα πληρωμών για να βρούμε λύσεις. Ψηφίζονται, τοποθετούνται σε γραφεία και πρέπει να βγουν από τα γραφεία να νιώσουν τον παλμό των συνθήκων και να βρουν λύσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εάν ο διαγωνισμός βγει άγωνος και δεν υπάρξει μία συζήτηση, να βρεθεί μία μόνιμη λύση για όλα τα σχολεία πια, γιατί πλέον δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο Πυργί, είναι σε όλα τα σχολεία από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε από τη σημερινή κινητοποίηση, θα δούμε από εκεί και πέρα τι μπορούμε νομικά να κάνουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε. Πάντως, επειδή ξεκίνησε ένας αγώνας και βλέπουμε ότι δικαιώνεται, εμείς ευχαριστούμε για την προσωρινή λύση, αλλά συνειδητοποιούμε και εμείς και αυτοί που έδωσαν την προσωρινή λύση ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Τη Δευτέρα τι θα κάνετε?
2: Τη Δευτέρα, κανονικά, εμείς σαν Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Πυργιού θα βάλουμε τα παιδιά μας στα λεωφορεία, αν και εφόσον υπάρχουν οι συνοδοί, όπως υπήρξαν σήμερα, το τονίζω. Στην περίπτωση που εντοπίσουμε ότι δεν υπάρχουν συνοδοί, θα κινηθούμε τελείως διαφορετικά, γιατί είναι παράνομο και καταχρηστικό, και θα γίνουν τα μαθήματα για όσες μέρες θα λειτουργεί η συνθήκη του Canary Stores. Όταν θα σταματήσει η εξυπηρέτηση από αυτό το γραφείο, γιατί ουσιαστικά και το Canary κάνει εξυπηρέτηση αυτή τη στιγμή, καλύπτει τις ανικανότητες της περιφέρειας. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα μας ανακοινωθεί προφανώς και τα αποτέλεσμα του διαγωνισμού και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Ευελπιστώ ότι μέχρι τότε θα έχουν το χρόνο και στην περιφέρεια να σκεφτούν ένα δεύτερο πλάνο και ένα τρίτο πλάνο και να έχουν βάλει μυαλό πραγματικά ότι υπάρχουν παιδιά στο κομμάτι της Νότιας Χίου τα οποία είναι υποχρεωμένοι να τους βρουν λύση.
1: Ο λόγος στη συνέχεια στον κύριο Δημήτρη Φραγκομίχαλου από το Σύλλογο Γονέων Ενίτων.
4: Μιλάω για το Σχολείο των Ενίτων, όπου και εκεί υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο και χρειάζονται μεταφορά. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων του Πυργίου που ξεκίνησε αυτό το θέμα. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και να μπορούν να μεταφερθούν στο σχολείο τους με ασφάλεια. Δυστυχώς η περιφέρεια υποσχέθηκε ότι έλυσε το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα έστειλε δύο λεωφορεία μόνο στο Πυργί για να κουκουλώσουμε το θέμα. Υπάρχουν και άλλα σχολεία που έχουν πρόβλημα, τα Νένιτα, η Καλλιμασιά, το Νεχώρι, ο Κάμπος, τα Καμπόχωρα. Λοιπόν, θα πρέπει κάτι να γίνει άμεσα προκειμένου το θέμα για τα παιδιά μας να λυθεί. Είναι μόνιμα, σωστά, πολύ σωστά. Είναι 9 παιδιά στα Νένιτα. Είναι 9 παιδιά τα οποία χρειάζονται καθημερινής μεταφοράς.
1: Στους συγκεντρωμένους μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βουρλής και ο ειδικός σύμβουλος Τέλειος Καμπούρης, αναφερόμενοι στην εμβαλωματική λύση που έδωσε από την 5η περιφέρεια με δρομολόγια από το κανάρι τους.
5: Παιδάκια, όχι. Λοιπόν, ενίοτε 5 και 6, και το λέω μπροστά στην κάμερα γιατί πρέπει να εξυπηρετηθεί το σχολείο και οι γονείς, με δική μας ευθύνη. Λοιπόν, μη μου λέτε τώρα ότι εκβιάζουμε.
6: Άρα, για να το καταλάβουμε, εσείς έχετε έδρα πού?
5: Νότια Χίος.
6: Ωραία, και μπορείτε να πάτε μέχρι πού?
5: Από και προς την έδρα μας είναι.
6: Από και προς την έδρα σας. Δεν μπορείτε να έρθετε στην πόλη δηλαδή?
5: Μπορούμε, απλά πρέπει να γίνει επιστρέψιμο. Ας πούμε ένα σχολικό δρομολόγιο που έχουν παντρέψει από την περιφέρεια για οικονομικούς λόγους, να γελάσω εδώ, ξεκινάει από το Πυργί και εγώ δεν μπορώ να το διεκδικήσω γιατί επιβιβάζουμε και αποβιβάζουμε στα Καμπόχωρα και στο νυχτερινό σχολείο, το οποίο είναι φιλετάρα, αυτό είναι στα 70-75 ευρώ την ημέρα και εγώ δεν μπορώ σαν επαγγελματίας να το διεκδικήσω και να δηλώσω συμμετοχή.
6: Δεν και μπορείτε, επειδή είστε στην Νότια Χίο, να πάτε στον Κάμπο.
5: Ακριβώς. Γιατί έχουν παντρέψει, σας λέω, τις έδρες και έχουν βάλει και, αν δεν κάνω λάθος, Χαλκιός, το οποίο επιβιβάζουν στο νυχτερινό και εγώ δεν μπορώ να πάω να δηλώσω συμμετοχή. Και δήλωσα, πλήρωσα για να το δηλώσω, για να έχω το αποδεικτικό. Και με έχουν πετάξει έξω από αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, δεν μιλάμε για κανένα εκβιασμό, κύριε Βουλή. Μιλάμε για επιβίωση.
7: Ακριβώς. Εγώ είπα, αν μπορούμε να βάλουμε όλοι νερό στο κρασί μας, να κάνετε 1,5 μήνα υπομονή. Πιστεύω, όχι, εντάξει, το υπογράφω σίγουρα ότι θα γίνει το επόμενο περιφερειακό, θα γίνει στοιχείο. Θα έρθετε εσείς, θα έρθουν και οι άλλοι ταξιτζίδες, γιατί και εκείνοι θα πρέπει να πούν τις απόψεις τους. Από εκεί και πέρα, εάν εγώ δώσει και γίνει μια έδρα και τότε μπορείτε να συμβάλλετε στο ότι να μεταφερθούν τα παιδιά, εξυπηρετείτε τους συγχωριανούς σας στην πλευρά της Νοτιάς Χίου. Τι να πω. Εμείς είμαστε ανοιχτοί.
6: Το θέμα είναι μέχρι τις 2 Οκτωβρίου που εκπνέει η προθεσμία. Εσείς θα καταθέσετε τώρα.
7: Αυτό λέμε. Συμφωνούμε αυτή την αυτή. Θα το πούνε και θα μας πούνε. Θα το συζητήσουν και θα μας πούνε.
6: Εσείς δεσμεύεστε ότι θα το βάλει στο περιφερειακό?
7: Κοίταξε. Δεσμεύομαι, και, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πράγματα τα οποία ξέρεις. Καμιά φορά δεν μπορεί να έρθει ο περιφερειακό. Εμείς θέλουμε σίγουρα. Και πιστεύω το επόμενο περιφερειακό, γιατί τώρα πάμε στους φούρνους θα πάνε. Και δεν είναι να συζητηθεί εκεί το θέμα. Καλύτερα να συζητηθεί εδώ που είναι η βάση.
5: Να γνωρίζετε
8: ότι βάζουμε και ένα νοσοκράσιμα. Θα το θέσετε,
7: ναι, θα το θέσετε
8: πρόταση. Με θετική πρόταση. Αυτό με καταλαβαίνουμε.
7: Τι θετική να πω? Ναι, να μην είναι μια έδρα.
5: Το λόγιο πανελλήνιο είναι πριν 5 χρόνια στα ταξίδια. Δηλαδή εμείς δουλεύουμε με τιμές πριν 5 χρόνια.
7: Αυτό είναι η άποψη.
5: Τιμές τιμοκαταλόγου, πανελλήνιο τιμοκαταλόγου του ταξί. Πανελλήνιο, ακριβώς. Δουλεύουμε πριν 5 χρόνια. Δεν είναι τοπικό. Όχι, απλά να ξέρουν ότι και εμείς
9: θα πάει. Για να κάνουμε τη δουλειά μας με τα σχολικά δρομολόγια.
5: Ακριβώς.
7: Αν πάει η πρόταση, απλά να τη συζητήσουμε.
9: Όχι, όχι, στον κύριο απάντησα. Το καταθέτει, να φύγετε από το κεφάλι του εσείς όλοι οι γονείς και εμείς πάλι το βάλαμε, παιδιά, περάστε το τέλος. Δεν θα μας βοηθήσει κανείς.
7: Μα τώρα προέχουν τα παιδιά, δεν προέχουν.
9: Αυτό είναι το λόγο. Εντάξει, αυτό
5: προέχουν τα παιδιά.
1: Στη συγκέντρωση και ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γιώργος Τούμπος, που συντάχθηκε με τα αιτήματα των γονέων.
10: Σήμερα είμαστε εδώ μαζί με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την κοινωνία των μαστιχοχωρίων, το χωριό της Μαστίχας, για να διατανώσουμε την άποψή μας ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν σχολεία, τα παιδιά πρέπει να έχουν ασφαλή μεταφορά, ο τόπος χρειάζεται έννοια έτσι ώστε να μην ερημώσουν αυτά τα χωριά. Είμαστε μαζί τους, θα τους στηρίξουμε, τους στηρίζουμε και νομίζω ότι η πολιτεία έχει υποχρέωση, όπως όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να φοιτούν απρόσκοπτα στα σχολεία, έτσι και σε εμάς τα παιδιά μας να μπορούν να πηγαίνουν στα σχολεία τους από τα χωριά χωρίς να έχουν το πρόβλημα του πώς θα πάνε και με ποιο μέσο θα πάνε.
6: Κύριε Δούμπο, πέρα από τη στήριξη της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, υπάρχουν και άλλους τρόπους που μπορεί η Ένωση να βοηθήσει στο θέμα που έχει προκύψει?
10: Ακούστε, η Ένωση έχει μια αμφίδρομη, ο χώρος είναι τα χωριά. Εμείς αυτό που σε αυτή τη στιγμή κάνουμε είναι να συνεπικουρούμε τους χωριανούς μας, τους ανθρώπους οι οποίοι, επαναλαμβάνω, είναι μέλη μας και οι οποίοι δεν μπορούμε να πάρουμε ευθύνες για την υπόλοιπη πτυχία, γιατί δεν έχουμε και τέτοιο ρόλο. Αυτό όμως μπορούμε να κάνουμε ότι όπου χρειαστεί εμείς θα βοηθήσουμε.
1: Παρόν και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου Κλέαρχος Χρήσης, που μίλησε για δίκαιο αίτημα των γονέων. Μάλιστα, γνωστοποίησε ότι από του χρόνου η αρμοδιότητα για τα μαθητικά δρομολόγια θα ανατεθεί στους Δήμους, δηλώνοντας προβληματισμένος.
11: Ξέρω το δικαιολόγο του επαγγέλματός μου, γιατί το πρώτο μου επάγγελμα είναι εκπαιδευτικός. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε το δίκαιο αίτημα των γονέων για την απρόσκοπη και σωστή μετακίνηση. Κατανοούμε ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με τους συνοδούς, ότι εν μέρη έχει λυθεί σε κάποιο τμήμα του, αλλά μεγάλο προβληματισμό μας έχει δημιουργήσει το γεγονός ότι από το Σεπτέμβριο τον επόμενο του 2027 όλη αυτή η μετακίνηση των μαθητών με το νέο νόμο έρχεται στους Δήμους και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οργανωθεί έγκαιρα για να αποφύγουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι η περιφέρεια σύντομα θα λύξει το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και νομίζω ότι με την βοήθεια όλων θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και θα, από τη Δευτέρα που έρχεται, θα έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα δρομολόγια και θα έχουμε επιστρέψει σε ομαλότητα, που η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών.
3: Μαζί με τα αρμοδιότητα θα έρθουν και οι πόροι στους Δήμους.
11: Μαζί με την?
3: Τα αρμοδιότητα θα σας έρθουν και πόροι, θα σας έρθουν χρήματα.
11: Αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι αυτή τη στιγμή εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι η περιφέρεια θα μεταφέρει τα χρήματα στους Δήμους. Οπότε είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος θα μπορεί να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο.
6: Παράλληλα, είστε και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τυχείο. Μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του Δήμου οι σχολικές μεταφορές. Αυτό το πρόβλημα που έχει
11: προκύψει.
6: Θα είναι σύντομα, ναι. Αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει θα μεταφερθεί σε κάποια συνεδρίαση, θα υπάρχει κάποια στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο?
11: Βεβαίως, αν δούμε ότι δεν υπάρξει σύντομα αποκατάσταση, εγώ θα προτείνω να το συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Το παρόν έδωσε και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αχίου και ο λόγος στην πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Αγγελίνα Σκουφάλου.
12: Δασκάλων και νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντιος Κοραής φυσικά και στηρίζει την κινητοποίηση των γονέων στα νοτιόχωρα. Από την πρώτη στιγμή κιόλας, με αφορμή και το 7ο και το 11ο νηπιαγωγείο, είχαμε τοπίσει ότι θα έχουμε πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών στα χωριά της Νότιας Χίου. Είναι απαράδεκτο το ότι σχεδόν κάθε χρόνο βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση να μην είναι εξασφαλισμένη η μεταφορά, είτε να γίνονται καθυστερήσεις, είτε όπως τώρα να μην είναι σίγουροι και εξασφαλισμένοι. Δεν γίνεται να πετούμε από τους γονείς και ο ένας να ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον, είτε ο ιδιώτης είτε η περιφέρεια, στο ποιος και πώς θα μπει τέλος πάντων ο συνοδός, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις μικρές ηλικίες. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι, γιατί το λέω, επειδή ακουστήκανε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ότι ας μεταφερθούν τα μεγάλα και τα μικρά με άλλο τρόπο. Δεν δεχόμαστε τα παιδιά να αποκλείονται από το δικαίωμά τους στη μεταφορά και να έχουν την ισότιμη εκπαίδευση που αξίζουν σε όλα τα παιδιά. Ούτε να ζουν οι οικογένειες με ημίμετρα. Να έχουμε το λεωφορείο και να ευχαριστείτε που μπήκε το λεωφορείο, γιατί μπορεί και να μην μπει και μπορώ και να το, δηλαδή μπορεί και να το βγάλουμε. Δεν τα δεχόμαστε όλα αυτά. Πρέπει αυτή τη στιγμή να βρεθεί μόνιμη λύση, γιατί κάθε χρόνο θα είμαστε έξω στους δρόμους. Οπότε πρέπει εδώ και τώρα η περιφέρεια να εξασφαλίσει να έχει λεωφορεία κάθε χρόνο και να μην βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και για το 7ο και το 11ο νηπιαγωγείο, γιατί και αυτό θα το δούμε του χρόνου, είμαστε σίγουροι. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχουν τα σχολεία και η μεταφορά είναι ένα μόνιμο ζήτημα, θα πρέπει από τώρα να προνοήσουν και να βρουν τη λύση που πρέπει για τα παιδιά των όλων των σχολείων.
1: Το δίκαιο των αιτημάτων των συγκεντρωμένων υπερασπίστηκε για μία ακόμη φορά και ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου, ο λόγος τον πατέρα Γεώργιο Κωνσταντίνου.
13: Σύνδεσμος Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου στέκεται κοντά καταρχήν στους ιερείς γονείς των παιδιών, αλλά και σε όλους τους γονείς του πυργίου, οι οποίοι ζητούν μόνιμες λύσεις για το θέμα της ασφαλούς μεταφοράς των παιδιών τους. Είμαστε πάντοτε σε θέματα παιδείας ιδιαίτερα ευαίσθητοι. Θέλουμε μία λύση η οποία να περιλαμβάνει όλα αυτά που ζητάνε από την πρώτη μέρα οι γονείς και ευελπιστούμε ότι και μετά από αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας στο κέντρο μέσα στη χώρα, και το ότι βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ σήμερα είναι ένας άθλος. Είναι πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να αφήνουν συνέχεια τις δουλειές τους για να κυνηγούν τα αυτονόητα. Ενώνουμε λοιπόν τη φωνή μας και απαιτούμε την άμεση λύση του προβλήματος.
1: Αξίζει να αναφερθεί ότι στη συγκέντρωση βρέθηκαν και κάτοικοι από τη Λαγκάδα που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη περαστικής συγκοινωνίας και στο χωριό τους. Πάμε να ακούσουμε δύο γυναίκες από την Λαγκάδα, την κυρία Μουρατίδου και την κυρία Βαβούλη.
14: Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό να...
15: Και μετά
16: είστε μόνιμος κώδικας Λαγκάδα.
14: Ναι, είμαι μόνιμος κάτοικος κατ' επιλογή. Αλλά τώρα το μετάνιωσα. Δεν γίνεται αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συγκοινωνία να κατεβούμε από τη Λαγκάδα. Δεν λέω καθημερινά, αλλά έστω μία-δύο φορές την εβδομάδα να μπορώ να κλείσω ένα ραντεβού με γιατρό και να ξέρω την τάδε μέρα θα έχει λεωφορείο για να πάω. Όχι να παρακαλάω τις Λαγκαδούσενες και τους Λαγκαδούσους. Ποιος θα κατέβει στη Λαγκάδα, στη χώρα, να με πάρει? Είναι δυνατόν αυτό?
16: Το κόστος για ταξί πόσο είναι?
14: 25 και 25.
16: Θέλετε 50 ευρώ?
14: Βεβαίως. Από πού?
16: 410
14: από
16: μέρες.
14: Από τη σύνταξη
16: είναι. Το ξέρετε ότι είναι 410?
14: Εγώ το ξέρω πιο καλά. Από την πρώτη μέρα φωνάζω. Αν θα δείτε στις ηλεκτρονικές εφημερίδες ποιος μπαίνει και γράφει, μόνο η Μουρατίδου. Τουλάχιστον από τη Λαγκάδα και τη Σικιάδα. Δεν είναι δυνατόν από δύο χωριά ένας άνθρωπος να διαμαρτύρεται και οι άλλοι να κάνουν την πάπια και να μου έρχονται εδώ όλοι μόνο για τα παιδιά. Καλός τα παιδιά, πολύ καλός για τα παιδιά. Αλλά και οι παππούδες και οι γιαγιάδες έχουν και αυτή ψυχή. Και πιστεύω ότι και τα παιδιά ωφελούνται από τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Εμέσως.
16: Αυτό σας κάνει να φύγετε από το χωριό?
14: Θέλω να φύγω, ναι. Αν μπορούσα να νοικιάσω ένα σπίτι στη χώρα ή να ξαναπάω στην Αθήνα από που ήρθα, θα το έκανα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Πώς θα γίνει δηλαδή?
17: Δεν σταματήσαμε κι εμείς. Εγώ αυτοκίνητο. Λαγκάδα κι εγώ. Αυτοκίνητο έχω. Δεν είναι ότι δεν έχω συγκοινωνία. Βλέπω όμως τον κόσμο ότι δεν μπορεί να κινηθεί. Ερημώνουν τα χωριά μας. Δεν το έχουν καταλάβει οι καρεκλοκένταυροι. Τελείωσε. Να κάτσουμε στην καρέκλα και τελείωσε.
1: Αυτά από την κινητοποίηση που είχαμε χθες το πρωί έξω από την περιφέρεια, εν αναμονή τώρα των αποφάσεων που θα πάρουν οι σύλλογοι γονέων. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ας αλλάξουμε τώρα θέμα, μιας και τα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης είναι πολλά και θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον, μακάρι να λυνόταν άμεσα. Πάμε τώρα σε μια καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο χώρο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου. Η καταγγελία έγινε με κοινή ανακοίνωση των συλλόγων ενοικιαζομένων δωματίων και ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως σημειώνουν, το πιο προκλητικό από όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση, το Μνημόνιο Συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου, υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Όπως τονίζουν οι δύο σύλλογοι, σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Ακούμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματιών, Γιώργο Μιλωνάδη.
2: Διαβάσαμε ότι μπορεί ο ανάδοχος να ζητήσει και παράταση και επιπλέον άλλους 12 μήνες. Διαβάσαμε για κάποια θέματα τεχνικά, για έλλειψη στατικής μελέτης κτλ. Και επειδή πρόκειται για ένα κτίριο υφιστάμενο, μιλάμε για ανακατασκευή και το έργο αυτό θα στοιχήσει 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω το ακριβές ποσό, αγωνιούμε. Βλέπουμε τους πελάτες όλα αυτά τα χρόνια που ταλαιπωρούνται, η αλήθεια είναι, στην αρχή, με την αναμονή, 2 ώρες, 3 ώρες σε περίοδους αιχμής. Το καλό είναι ότι ευτυχώς όταν φεύγουμε από το νησί είναι πανευτυχείς όλοι. Οπότε
3: ξεχνάνε αυτό το,
2: βέβαιως,
3: το άσχημο, θα το έλεγα.
2: Ναι, γιατί η Χίος έχει τεράστιες προοπτικές και είναι κρίμα, επειδή είναι η πρώτη πύλη του νησιού, η πρώτη εντύπωση να είναι αυτή. Και όπως εμείς κάθε μέρα δεχόμαστε αξιολόγηση τόσο στα καταλήμματα όσο και στην εστίαση, πρέπει να υπάρξει και μια αξιολόγηση και επίσης και από τους υπευθύνους των υποδομών.
3: Εσείς τώρα, στο βαθμό που μπορείτε να γνωρίζετε, βλέπετε να προχωράει το έργο στο Τελωνίο? Και βασικά, τι είναι αυτό που ζητάτε με την επιστολή?
2: Εμείς απλώς εκφράζουμε την αγωνία μας να τελειώσει το έργο όσο γίνεται πιο γρήγορα, δηλαδή μην τραβήξει 2 χρόνια. Μακάρι να τελειώσει του χρόνου. Άμα τελειώσει του χρόνου θα είμαστε από τους πρώτους που θα πούμε μπράβο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η πρώτη υπογραφή έπεσε Δεκέμβριο του 2022, είμαστε Σεπτέμβριο του 2026, σε 3 μήνες συμπληρώνουμε 4 χρόνια, οπότε είναι υπερβολικό τώρα να πάει το έργο, όχι το καλοκαίρι του 2027, να πάει το καλοκαίρι του 2028. Νομίζω είναι κάθε πολίτης, είναι κάτι, η αντίδραση αυτή θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένη.
3: Και κάθε επαγγελματίας λογικά ανησυχεί.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες του τουρισμού. 100.000 έχουν ήδη περάσει μέχρι τον Αύγουστο από αρχή του έτους από το Τελωνίο, είτε είναι Τούρκοι είτε είναι από άλλες εθνικότητες. Αυτή είναι η τουριστική αγορά του νησιού, αυτή τη στιγμή είναι από την Τουρκία. Φυσικά δεν θέλουμε μονομέρεια για να μην το αναλύσω παραπάνω, αλλά τα δεδομένα αυτά είναι. Και κινείται το νησί με τον τουρισμό. Δηλαδή όλα τα επαγγέλματα είναι αλληλένδετα. Έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
2: Είμαστε σκηνότητα δοχεία.
1: Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο Χίου εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, που απαντώντας στην επιστολή των συλλόγων τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι όλες οι μελέτες έχουν εγκριθεί και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον χρηματοδότηση αν παραστεί ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Χίου παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαλαφής.
4: Ακούστε, αν σταματούσαμε έργα εκατομμυρίων για ένα επικλειδές δάπεδο, τότε όλα τα έργα στην επικράτεια θα ήταν σταματημένα. Δεν είναι αυτός ο λόγος που έχουμε αυτή τη στάση. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός για το πώς θα γίνει σωστότερα και γρηγορότερα το έργο. Εγώ, αν θυμόσαστε, από τη μέρα του αγιασμού είπα κάποια πράγματα, είπα την άποψή μου. Εκτιμώ, λόγω της φύσης του έργου, ότι θα χρειαστεί κάτι συμπληρωματικά και το είπα έχοντας πλήρη γνώση της μελέτης και γνωρίζοντας και το κτίριο από το 1997, το ένα τουλάχιστον, το νούμερο 2 κτίριο. Ακούστε, είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που αφορά 2 κτίρια και που έχουν πάρει κανονική οικοδομική άδεια, που σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να πάρθει οικοδομική άδεια έχουν παραδοθεί από τους μελετητές και έτσι δημοκρατήθηκε το έργο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει η γνώση ότι δεν ξέραμε και δεν κάναμε. Από εκεί και πέρα, στο εργοτάξιο και το πώς ξεκινάει σε ένα σύνθετο έργο το έργο και το πώς θα πηγαίνει, πρέπει να υπάρχει συνεννόηση του αναδόφου με τις υπηρεσίες για να διευκολύνει γενικώς το έργο. Θα δούμε την Τετάρτη ή την Πέμπτη τι θα γίνει. Έχουμε μιλήσει διάφορες φορές με τον ανάδοχο. Νομίζω ότι θα είναι ίσως από τις τελευταίες φορές που θα μιλήσουμε τώρα για να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση που και η κίνηση να γίνεται κανονικά των ανθρώπων που θα έρχονται στην πύλη Σέγγεν και θα γίνεται και κανονικά το έργο. Είναι ένα έργο από τη φύση του δύσκολο, γιατί αφορά την πύλη εισόδου από τρίτες χώρες και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δίπλα άλλα δύο κτίρια για να μπορούμε να το κάνουμε. Εφόσον λοιπόν χρειαστεί να νοικιάσουμε ή να αγοράσουμε τις υποδομές αυτές που για κάποιο διάστημα θα φιλοξενούν αυτές τις εργασίες μέσα στο χειμώνα, πολύ ευχαρίστως θα το κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι για να το πάρουμε.
3: Επειδή από την πρώτη...
4: Έχουμε κάνει έρευνα αγοράς εδώ και μήνες.
3: Επειδή από τη μέρα των εγγενείων είχαμε θέσει το θέμα της πιθανής έξτρα χρηματοδότησης που θα χρειαστεί και ξέραμε όλοι ότι μιλάμε για τα κοντέινερ και για αυτούς τους χώρους. Από το Μάιο...
4: Όχι, δεν μιλούσαμε μόνο.
3: Ναι, από το Μάιο μέχρι τώρα έχει γίνει κάτι για αυτή την έξτρα χρηματοδότηση.
4: Έχουμε χαλάσει τις εργασίες και όλα τα υπόλοιπα, ως επί το πλήστον, πηγαίνει πάντα παραπάνω από αυτό που έχεις προϋπολογίσει. Το έχουμε δει σε όλες τις μελέτες παντού.
3: Ναι, Δημαρχή, αυτό ρωτάω, ότι αυτό έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την επιπλέον χρηματοδότηση επειδή το γνωρίζαμε από το Μάιο ή θα φτάσουμε στον Οκτώβριο.
4: Αυτό, όπως πηγαίνει το έργο, θα δούμε. Θα δούμε αν και πόσο θα χρειαστεί. Προς το παρόν, είμαστε και εντός του χρονοδιαγράμματος και εντός του οικονομικού αντικειμένου. Θα συνεχίζεται το έργο. Ό,τι χρειάζεται θα χρειάζεται επί τόπου. Δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι που έχουν κάνει τις μελέτες είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν στο οτιδήποτε για να γίνει σωστά το έργο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει σωστά και δυνατόν όσο πιο γρήγορα γίνεται το έργο.
3: Όταν λέτε για χρονοδιάγραμμα, πότε είχαμε χρονοδιάγραμμα παράδοσης? Νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο.
4: Νομίζω ότι όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες. Απλά θα υπάρξει μια συμφωνία τώρα πώς θα συνεχίσουν οι εργασίες. Εφόσον χρειαστεί, θα φέρουμε τις υποδομές να κάνουν τη δουλειά που κάνει και το δεύτερο κτίριο. Και βλέποντας θα δούμε τι άλλο θα χρειαστεί να κάνουμε.
1: Στο μεταξύ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Χίου Νότη Μηταράκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για το συντονισμό των εργασιών στο έργο του νέου Τελωνίου και την άμεση αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέλιξή του. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέτζης, ο εργολάβος του έργου, ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χίου Παντελής Λεγάτος, καθώς και τεχνικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι του εργολάβου και της Μονάδας Μελετών και Κατασκευών. Από τη σύσκεψη προέκυψε και επισήμως αλλαγή πλάνου των εργασιών, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια ο Νότης Μηταράκης, ο οποίος, παρά τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην πορεία, δηλώνει ότι τελειώνοντας η σύσκεψη για το έργο είναι πιο αισιόδοξος για την πορεία του. Όπως είπε, μέσα στο 2026, εφόσον δοθούν εγκρίσεις από την ΑΔΕ και την ελληνική αστυνομία, θα γίνει με την κατάσταση των υποδομών σε προκάτοικους, όπως έγινε στο έργο του αεροδρομίου, ώστε όλες οι υπηρεσίες να καλύπτονται σε εκείνους τους χώρους.
5: Κάναμε μια σύσκεψη χτες μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου, της ΜΟΜΚΑ, του Αναδόχου, του Μελετητή, με στόχο να δούμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Προφανώς σε κάθε έργο υπάρχουν ζητήματα και εκκρεμότητες. Και εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι αρχικά είχαν εκτιμηθεί. Δηλαδή υπάρχουν ελλείμματα στη στατική μελέτη και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ της αποτύπωσης αρχιτεκτονικής μελέτης και της πραγματικής κατάστασης του κτηρίου. Θυμίζω ότι η παλιά Ιχθυόσκολα είναι εγκατελειμμένη για πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν διαφορές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χτες μπήκε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για όλους. Ανέλαβε ο ανάδοχος κάποιες ευθύνες, ο μελετητής, το λιμενικό ταμείο, με στόχο να μπορέσουμε να έχουμε τη μετεγκατάσταση μέσα στο 2026 των υφιστάμενων υποδομών του Τελωνίου σε προσωρινή εγκατάσταση, και σε αυτό απαιτείται και ένα συντονισμό με την ελληνική αστυνομία και με την ΑΑΔΕ ως προς το Τελωνίο, για να μπορούν να εγκρίνουν την προσωρινή μετεγκατάσταση αυτές οι υπηρεσίες. Κάποιες μελέτες επιπλέον που χρειάζονται έχουν ανατεθεί. Υπάρχει μια πολύ καλή χημεία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, ώστε να μην έχουμε σημαντική καθυστέρηση. Το θέμα είναι ότι είναι δύο ουσιαστικά έργα. Μπορεί να είναι ενιαίο το έργο, αλλά η παλιά Ιχθυόσκαλα είναι άλλες δουλειές. Εκεί έχουν ήδη προχωρήσει οι καθαιρέσεις, έχουν γίνει αρκετές πρόδρομες εργασίες. Ο εργολάβος έχει εγκατασταθεί, δουλεύει. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τι επίπτωση θα έχει αυτές οι επιπλέον ενέργειες στο χρόνο, αλλά για όλα τα ζητήματα βρέθηκαν λύσεις και όλες οι λύσεις που βρέθηκαν είχαν λογικά χρονοδιαγράμματα. Άρα το έργο αυτό θα προχωρήσει.
6: Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφορούν κυρίως το κτίριο της Ιχθυόσκαλας ή το χώρο που σήμερα λειτουργεί η αίθουσα επιβατών εξωτερικού?
5: Διαφορετικά ζητήματα. Στην Ιχθυόσκαλα υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της μελέτης και της πραγματικής κατάστασης.
6: Το αρχιτεκτονικό κομμάτι που είπατε.
5: Το αρχιτεκτονικό κομμάτι.
6: Και το στατικό είναι στο υφιστάμενο κτίριο.
5: Το στατικό θέλει κάποιες μικρές αλλαγές στην Ιχθυόσκαλα και κυρίως στο υφιστάμενο κτίριο, τις οποίες ευελπιστούμε ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν εντός του 2026 και θα γίνει και η μετεγκατάσταση σε προσωρινό χώρο εντός του 2026, ώστε να μπορέσει ο εργολάβος.
6: Που σημαίνει οικίσκη κατά τα πρότυπα του έργου στο αεροδρόμιο.
5: Θα γίνει όπως έγινε το κοντέινερ στο αεροδρόμιο, ναι, που θυμάστε.
6: Ναι.
5: Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο Τελωνίο. Εκεί δεν θα πάμε σε δύο φάσεις όπως έγινε στο αεροδρόμιο που είχαμε δύο μετακινήσεις. Θα πάμε σε μία μετακίνηση, δηλαδή θα βγει η αναχωρήση και η αφήξη από το υφιστάμενο κτίριο σε προσωρινή εγκατάσταση και θα φτιαχτούν και τα δύο κτίρια για να μπουν μία και έξω στα καινούρια κτίρια. Όταν αυτά ολοκληρωθούν.
6: Που σημαίνει ότι αν το έργο κρατήσει 2 χρόνια, 3 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, γιατί δεν μπορείτε να μας πείτε χρονοδιάγραμμα, αν κατάλαβα καλά, θα είναι στους οικίσκους.
5: Θα είναι στους οικίσκους. Αντιλαμβάνομαι ότι θα χρησιμοποιήσουν και το μπούρτζι, το οποίο ανήκει στο λιμενικό ταμείο, τουλάχιστον τώρα το χειμώνα που είναι κλειστό, ώστε κάποιες υπηρεσίες, ίσως εσωτερικές, να εγκατασταθούν εκεί. Υπάρχει ένα πολύ καλό σχέδιο. Μπήκα όταν ξεκίνησε η σύσκεψη και άκουγα τα προβλήματα, αγχώθηκα περισσότερο. Όταν τελείωσε η συζήτηση, ήταν καλύτερα.
6: Το 27 που ήταν ο χρόνος παράδοσης, πιστεύετε ότι απομακρύνεται? Το 2027.
5: Δεν θα βιαστώ να πω ότι απομακρύνεται, δεν θα τον επιβεβαιώσω κιόλας. Αλλά ότι πλέον αυτό το έργο μπαίνει σε μια φάση ολοκλήρωσης, μπαίνει σε μια φάση ολοκλήρωσης.
6: Εάν μιλάτε για μετεγκατάσταση μέσα στο 2026, σημαίνει ότι πρέπει να καταρρύψουμε όλα τα ρεκόρ και σε 3 μήνες να έχουμε φτιάξει οικίσκους στο λιμάνι για να μπουν υπηρεσίες. Τα κοντέινερ, αυτά, τα κοντέινερ.
5: Αυτοί έρχονται έτοιμοι, δεν κατασκευάζονται, παραγγείλουν.
6: Ναι, αλλά πρέπει να γίνει και με την κατάσταση, πρέπει να, θέλω να πω, οι υποδομές εκεί που υπάρχουν, δεν είναι υποδομές, φαντάζομαι, εύκολες αυτές που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο.
5: Ούτε είναι εύκολο, ούτε είναι δύσκολο. Τα καλώδια είναι εκεί, θα πάνε 100-200 μέτρα όπου πάνε, γιατί υπάρχει όλη η καλωδίωση όλων των συστημάτων, τα μηχανήματα όλα εκεί υπάρχουν, θα πρέπει να μεταφερθούν. Πιο σημαντικό είναι να εγκρίνουν τα αρχηγεία, οι διοικήσεις κεντρικά στην Αθήνα και της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΔΕ, αυτές την προσωρινή εγκατάσταση, ώστε εκεί να μην έχουμε κάποιο ρυθμιστικό θέμα, επειδή είναι πύλη Σέγγεν εξωτερικού, όπως ξέρετε, είναι αναγκαίο να εκπληρώνει προβλέψεις του κανονισμού.
1: Πάμε τώρα σε μια ευχάριστη είδηση και έρχεται από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών ΧΙΟΣ. Την καλύτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας στην παραγωγή μαστίχας χαρακτήρισε τη φετινή ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Τούμπος. Ο ίδιος σε δηλώσεις του στην Αλήθεια τόνισε ότι οι περσινές βροχοπτώσεις ίσως είναι ένας παράγοντας που βοήθησε σημαντικά, ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε αριθμούς λέγοντας ότι πέρσι είχαμε φτάσει τους 190 τόνους μαστίχα, φέτος αναμένεται να τους ξεπεράσουμε.
7: Ναι, το μάζεμα ξεκίνησε τη βδομάδα που διανύουμε τώρα. Θεωρούμε ότι το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτώβρη οι περισσότεροι θα τα έχουν μαζέψει. Μέχρι τώρα πάμε πολύ καλά. Μέχρι σήμερα που μιλάμε οι συνθήκες ήταν ιδανικές. Νομίζουμε ότι αν δεν έχουμε κάποιο γεγονός βροχόπτωση στις επόμενες 20 μέρες, όταν λέω βροχόπτωση εννοώ ισχυρής βροχόπτωσης, γιατί χτες το βράδυ είχαμε μια, σαν νότια, μια ασθενή βροχή, δεν μας έκανε ζημίες, ίσως που νομίζω έκανε καλό και στις ελιές. Θεωρούμε ότι αν το επόμενο διάστημα των δύο εβδομάδων δεν γίνει κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο, η χρονιά θα είναι εξαιρετική.
8: Ο στόχος σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, ποιος είναι, πέρσι πώς ήταν η...
7: Πέρσι πήραμε 191 τόνους μαστίχα. Φέτος δεν θα πω ποιος είναι ο στόχος, γιατί ίσως είναι παρακινδυνευμένος, αλλά φέτος ήταν μια ιδανική χρονιά, πρέπει να είναι η καλύτερη χρονιά των τελευταίων δεκαετών.
8: Από θέμα κλιματολογικών συνθήκων, εννοείται.
7: Και κλιματολογικό, αλλά και επειδή είχαν προηγηθεί πολλές βροχές το χειμώνα που πέρασε, τα δέντρα φέτος ήταν εξαιρετικά παραγωγικά. Θεωρούμε ότι είναι η καλύτερη χρονιά των τελευταίων δεκαετών, εάν δεν προκύψει κάποιο γεγονός ισχυρά, δηλαδή κάποιο καιρικό φαινόμενο τις επόμενες μέρες.
1: Αλλάζουμε θέμα και συνεχίζουμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Χαλκιούς, ο οποίος μετέφερε τη διαβεβαίωση που πήρε από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ότι θα αναλάβει ενιαία, οργανωμένα και μαζικά την κτηματολογική τακτοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση της παράκαμψης Χαλκιούς. Ο κύριος Κουτσουράδης, μετά την επιστολή που απέστειλε και στην οποία αναφέρει ότι η παράκαμψη Χαλκιούς ολοκληρώθηκε, για τους ιδιοκτήτες όμως των ακινήτων που επηρεάστηκαν από την απαλωτρίωση, η υπόθεση δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν αποζημιωθεί και αυτό δεν είναι πλέον ένα γενικό ή θεωρητικό ζήτημα, είναι μια πραγματική εκκρεμότητα που αφορά ανθρώπους, περιουσίες και οικογένειες. Τον ακούμε.
9: Διαδικασίες της χωροθέτησης περιοχής. Κάναμε και εμείς μια συζήτηση πολύ πριν τα εγκαίνια με την περιφέρεια και έτσι στείλαμε και χθες επίσημα το έγγραφο προκειμένου να δούμε τι γίνεται με την χωροθέτηση περιοχής. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες, σημεία μάλλον, χώρους ιδιοκτητών οι οποίες η αποζημίωση είναι μόλις 1.000 ευρώ, ενώ η χωροθέτηση να πάει στο κτηματολόγιο ή όλη η διαδικασία στοιχίζει από 500 έως 800 ευρώ. Ζητήσαμε εμείς λοιπόν τη μαζική χωροθέτηση περιοχής, την κτηματογράφηση. Ήδη από το πρωί με έχει ενημερώσει η περιφέρεια ότι θα το κάνει μαζικά, οπότε έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και με αυτό το κόστος. Τώρα για τις αποζημιώσεις αναμένουμε, η κοινότητα κάθε εβδομάδα ενημερώνεται για την πρόοδο. Αναμένουμε να ανέβει ο φάκελος, χρειάζεται οπωσδήποτε παρέμβαση, πολιτική παρέμβαση, έτσι ώστε να ανέβει για να σταματήσουν πια ο κόσμος να ταλαιπωρείται με το θέμα των αποζημιώσεων. Είναι περίπου πάνω από τους 49 ιδιοκτήτες. Αλλά θεωρώ ότι με όσα έχει κάνει μέχρι τώρα η περιφέρεια ανταποδοτικά στο Χαλκιός, διότι κάναμε ενέργειες και βοήθησε η περιφέρεια ανταποδοτικά, και διότι βρεθήκαμε το νέο ΔΣ σε μια κατάσταση ήδη, δηλαδή είχε ξεκινήσει ο δρόμος, οπότε θέλαμε να καταπολεμήσουμε την τροτότητα. Μπήκαν δηλαδή αγωγοί καινούργοι ή αντικαταστάθηκαν οι παλιοί με πολύ μεγαλύτερους, για να μην πλημμυρίζει ο Χαλκιός, όπως και καθαρίστηκαν οι ποταμοί. Η χωροθέτηση ήταν αυτό που συζητήσαμε με τους κατοίκους και με τον περιφερειάρχη, με αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βουρλή, και προχωράει κανονικά. Οπότε η ανακοίνωση της κοινότητας είναι οι κάτοικοι να μην προβούν σε ενέργειες, θα το κάνει η περιφέρεια μαζικά.
1: Και πάμε και στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοϊπαλλητικό Κέντρο ΧΙΟΥ διοργανώνουν για μία ακόμη φορά στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Θυμίζουμε ότι η διαδικασία αυτή θα γίνεται μόνο με ραντεβού και για να κλείσετε το ραντεβού σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τηλέφωνο 22 710 23 550 καθημερινά 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούμε τον Κώστα Λίνα, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, Μιχάλη Τσακό.
10: Δώσαμε ως διοίκηση του Νέου Βορείου Αιγαίου πριν 6 χρόνια. Όλη η ομάδα της διοίκησης, καθώς και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, που είναι και ο οικονομικός γραμματέας του ΙΝΕ, να φέρνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά τους νομικούς. Αυτό το πετύχαμε και διεκδικώντας αυτές τις μεγάλες περιφέρειες με περισσότερα άτομα, να είμαστε σχεδόν οι πρώτοι που χρησιμοποιούμε τη νομική υπηρεσία. Τα πρώτα χρόνια έρχονταν 3 φορές το χρόνο από 2, αλλά από 2 δικηγόρους, οι οποίοι δεν φτάνανε για τα ερωτήματα τα οποία πάντα είναι γύρω στα 150 με 130 διαζώσεις, χώρια αυτά που στέλνουμε καθημερινά μέσω email. Τώρα έρχονται 3 και έρχονται 2 φορές με 3 το χρόνο. Είναι μια επιτυχία του Ινέου Βορείου Αιγαίου. Όπως ξέρετε, τις 5 του Οκτώβρη και 6 του Οκτώβρη, δηλαδή ημέρα Δευτέρα και ημέρα Τρίτη, θα έρθουν 3 νομικοί από την Αθήνα, οι οποίοι θα είναι εδώ τη Δευτέρα το απόγευμα από τις 4 έως τις 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 του μηνός από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και όλες τις εργαζόμενες να πάρουν τηλέφωνο, να κλείσουν ραντεβού, διότι θα τηρηθεί λίστα όπως τηρείται πάντα. Βέβαια υπάρχουν και ενδιάμεσα όσοι δηλαδή κάποιος που ακυρώνει και βάζω με όλους, αλλά ο καλό είναι από σήμερα να αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα για να πάρουν τη σειρά προτεραιότητος, γιατί άλλοι μπορούν πρωί, άλλοι μπορούν βράδυ και συμπληρώνονται και μετά έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Τα θέματα τα οποία απασχολούν τους νομικούς ως επιτοπλίστων είναι κοινωνιοασφαλιστικά, θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συντάξεις κυρίας, αναπηρίας, μειωμένες συντάξεις είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Ειδικά τώρα για τις χείρες έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα, διότι με την αλλαγή του νόμου καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι οι χείρες δυστυχώς είναι περισσότερες από τους χείρους, αλλά έχουμε μεγάλα από πολλά ερωτήματα. Τώρα, τα εργασιακά είναι οι συμβάσεις, οι αποδοχές, οι άδειες. Υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν ξέρουν πόσες άδειες δικαιούνται. Και δεν επιτρέπεται ένας εργαζόμενος να μην γνωρίζει τα δικαιώματά του. Εμείς είμαστε εδώ και τα υπενθυμίσουμε. Οι δικηγόροι πολλές φορές έρχονται σε δύσκολη θέση, διότι οι εργαζόμενοι έχουν μάθει να πληροφορούνται όλα αυτούς τους νόμους, αυτακαφενία, αυτές τις δουλειές, είπε ο ένας, είπε ο άλλος, είπε ο δημοσιογράφος. Δεν είναι όμως έτσι. Ο νόμος είναι νόμος. Ο νομικός που έρχεται εδώ, ο οποίος ασχολείται με συνταξιοδοτικά, ασχολείται με ασφαλιστικά, ξέρει ότι ο νόμος λέει αυτά. Εσύ τώρα αυτά που τα άκουσες στην τηλεόραση, όχι, εμείς δεν μπορούμε να σου λύσουμε το πρόβλημα. Το καλό, ερχόμενοι εδώ κάποιος για να εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα, το καλό είναι να έχει το συνολικό αριθμό των ενσύμων του, την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης, δηλαδή το πρώτο ένσημο που λέμε, γιατί αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για κάποιους να θεμελιώσουν το δικαίωμα το ηλικιακό όριο.
11: Πρόκειται για μία δωρεά, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση, είναι ότι είναι μία δωρεάν ενημέρωση. Και δεν χρειάζεται να αφοσιωθούμε μονάχα στα συντοξιδιωτικά. Είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας σε διάφορα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μην το ξέρουμε ούτε και εμείς οι ίδιοι, γιατί οι νόμοι αλλάζουν καθημερινά, μπορεί να πει ένα παράδειγμα ότι εγώ δεν περνάω καλά γιατί μου με πιέζουν αυτό. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή να ενημερωθούν και για τους εργαζόμενους, δεν είναι μονάχα για τα συντοξιδιωτικά. Μπορούμε να έχουμε διάφορα ερωτήματα. Και αυτό είναι το μεγάλο κατόρθωμα που έχει καταφέρει το Εργατικό Κέντρο πάντα με τη συνεργασία του ΙΝΕ. Ότι είναι ένα από τα μοναδικά εργατικά κέντρα που κάθε 3 μήνες έχουμε τους νομικούς εδώ. Καλό θα είναι να το καταλάβει ο κόσμος, να το εκμεταλλευτεί, γιατί είναι για δικό του καλό και για δικό του όφελος. Γιατί όπου και να πάμε, μας ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε εμείς, δεν σημαίνει αν είναι ο πρόεδρος ο Κώστας ή εγώ, ότι μπορούμε να ξέρουμε όλα αυτά τα ερωτήματα. Γι' αυτό υπάρχουν και εργατολόγοι. Λοιπόν, οι εργατολόγοι έχουν καταφέρει να είναι κάθε 3 μήνες εδώ, να το εκμεταλλευτούν οι εργαζόμενοι και να έρθουν. Θα τους περιμένουμε το λοιπόν να ξαναπούμε για τις ώρες. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 μέχρι και τις 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και αν χρειαστεί και έχει γεμίσει και τέλος πάντων έχουν, ο αριθμός έχει συμπληρωθεί, εμείς θα κανονίσουμε και λίγο παράταση να εξυπηρετηθεί και άλλοι εργαζόμενοι.
12: Αυτά είχα να πω εγώ, όσο τα έχει πει ολαιότατα.
13: Χρήση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε όσες φορές θέλει το χρόνο, είτε ηλεκτρονικά είτε με τους δικηγόρους. Δεν υπάρχει περιορισμός μία φορά το χρόνο για κάθε εργαζόμενο. Η χρήση γίνεται από όλους. Δεχόμαστε ακόμα και από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, όχι μόνο από το ΙΚΑ. Δεχόμαστε και ναυτικούς, δεχόμαστε τους πάντες και τα πάντα. Και το δημόσιο, τους πάντες και τα πάντα.
1: Αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγα λεπτά ενημερώνεστε από το πρώτο αναλυτικό δελτίο της ημέρας και εμείς ξαναβρισκόμαστε το ερχόμενο Σάββατο 8 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στο σχολείο τους οι μαθητές και οι μαθήτριες του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου στο Πυργή.

το ECONSIP που διοργανώνει το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι ίδιες σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στις προοπτικές συνεργασίες ανάμεσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και στην Κυπριακή Κυβέρνηση, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία 2 υποτροφιών για Κύπριες φοιτήτριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο πρόγραμμα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο νησί μας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου παραχώρησε συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα που θα προβληθεί στην Αλήθεια TV προσεχώς στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, αναλύοντας το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της ναυτιλίας και κυρίως της ναυτικής εκπαίδευσης. Η Μαρίνα Χατζημανόλη τόνισε μεταξύ άλλων τους δεσμούς που συνδέουν την Κύπρο με το νησί μας. Η Ένωση Ξενοδόχων Χίου ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της που είναι Πρόεδρος Πέτρος Φεγκουδάκης, Αντιπρόεδρος Γιάννης Σιράκης, Γενική Γραμματέας Αντιγόνη Μαϊστράλη, Ταμείας Αυγουστής Νεαμονίτης και Έφορος Γιώργος Μισετζής. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλυσίδου και Θεοδόρα Λαδάκη παρουσίασαν χθες σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Plus, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Όπως εξήγησαν, δεν μιλούν για ένα ίδρυμα ούτε για κάποιο υποκατάστατο γυροκομείου. Εκείνο που επιθυμούν είναι ο συνδυασμός της ιδιωτικότητας με αυτονομία διαμερισμάτων σε μία στέγη που οι φιλοξενούμενοι θα μπορούν να μοιράζονται κοινόχρηστους χώρους όπως κουζίνα, τραπεζαρία, αίθουσα δραστηριοτήτων, κάνοντας παρέα ενώ ταυτόχρονα θα είναι αυτόνομοι. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για λόγους τεχνικών εργασιών, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα Σάββατο μέχρι τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή γηπέδου Καλλιμασιάς. Από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Παναγίας Βοήθειας φωτοβολταϊκά Βόγια και Νεχώρη. Τη Δευτέρα, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, όπως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, στην κεραία Vodafone Πυργίου. Την 3η, 29 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, διακοπή θα κάνει στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντιλιοστάσιο Αλμυρού, Αφαλάτωση Μιλιγκά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Σκυρόδεμα Τεχνέτ, Σικιάδα και Παντουκιός. Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής και πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Σήμερα Σάββατο ψεκάζονται οι περιοχές Γρού, Λολόδεντρων, Βαρβασίου, Ευρετής, Πυλαδίων, Αεροδρομίου. Τη Δευτέρα τα συνεργεία θα είναι στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικων, Παναγίας Βοήθειας, Λατομείου, Αγίου Λουκά, Λιβαδίων, Λέτσενας και Κοφινά. Την οδό Κοσμά Αβραμίδη στον Κάμπο περιηγείται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV του Σαββατοκύριακου, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Γιορτή χιακής και καταλανικής ποίησης πραγματοποιείται για δεύτερη μέρα σήμερα στο περιβόλι Citrus Museum Cafe από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Η Κολεκτίου Ανεμόνες σε συνεργασία με το χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τελιά και τη Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σύστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει και σήμερα διπλή παράσταση με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μια περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο αρχοντικό στεφάνο στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Η πρώτη παράσταση είναι στις 7.30 το απόγευμα και η δεύτερη στις 9 το βράδυ. Είναι απαραίτητη η κράτηση λόγω περιορισμένων θέσεων. Κρατήσεις γίνονται στο τηλέφωνο 6982 382 539. Το Περιπατίν διοργανώνει επίσκεψη σήμερα στην έξοδη Δήμα και στην Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό. Η εκκίνηση είναι 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνήσουν με την Άννα Μαρία Ζαφυράκη στο 69 43 5 20 363, Μαρία Κουνέλη Πυριανιά
69 73 5

0: 26723 και Πολίνα Σελεμενάκη 6995-030-245. Η θεατρική παράσταση Τούτα Αμπζολούτα ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου σήμερα Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μια παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παυλιδάκη. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίο ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γιώργη Σικούση, στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου, στο Δημοτικό Σχολείο, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Στο πλαίσιο του φετινού γιορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση αύριο 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια συρρεφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη». Με αυτό τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον, σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Απόμερο, οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Ναυτιλίας, αύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στο Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου, που έχει την ονομασία Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Το τηλέφωνο είναι 2271043045. Και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αρχίζουν και τα δωρεάν μαθήματα στο Κουκουνάριο Πνευματικό Κέντρο. Μια συναυλία για καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ, με την μουσική παράσταση «Στο φως της βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους, προκειμένου να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στην παράσταση, εκτός από τη Μαρία Καλαγκιά και τον Γιώργο Μισετζή, θα τραγουδήσουν οι καλλιτέχνες Αθηνά Βελισάρη, Σοφία Χατζαθανάση, Νίκος Ισίδωρος και η Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος, με ημερομηνία έναρξης την 5η-1η Οκτωβρίου. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των πολιτιστικών εργαστηρίων παραμένουν ίδιες με την περσινή χρονιά. Οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς και διαδικτυακά. Το Χοροδιακό Σύνολο Χίου Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπυρλού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972-415-082. 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάς και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη 6936-84-92-20 και Έφη Ζαφυράκη 694-70-29-780. Η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το απόγευμα στο Ομήριο, στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντιπεϊρόν, σε σκηνοθεσία Νίτσας Κλούβα. Λίγες μέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, η ομάδα ταξιδεύει για τη Λίμνο στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» σήμερα 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και άτομα με αναπηρία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Για το λόγο αυτό, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου σήμερα θα λάβει έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στη χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα ολόκληρη η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη Συμβολή των Οδών Κλεάρχων Ενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, που είναι ο χώρος στάθμευσης του ΝΟΧ, μέχρι και τη Συμβολή των Οδών Λεωφόρος Αιγαίου και Λάδης από τις 5.30 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα Water Polo League ανδρών και γυναικών. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρα υποδέχεται στις 5 το απόγευμα σήμερα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο των ΠΑΟΚ και όλα τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στους άλλους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής σήμερα Σάββατο θα παίξουν Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φάλι Ροχανιά, Περιστέρι Απόλλων και Πανιώνιος Βουλιαγμένη και αύριο Κυριακή Εθνικός Ιδραϊκός και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Στην πρεμιέρα της Water Polo League γυναικών η ΠΕΚΕΒ σήμερα 4 το απόγευμα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι αγώνες σήμερα Ολυμπιακός Λάρισα, Γλυφάδα Άλιμος, Χανιά Πανιώνιος, Βουλιαγμένη Εθνικός και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη. Σήμερα με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου ο Έφηβος διοργανώνει την Πανελλήνια Αθλητική Συνάντηση Στίβου Εφήβεια. Το Σαββατοκύριακο για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλου Χίου θα παίξουν σήμερα Σάββατο 2 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Δάφνη Ολυμπιακός Χίου Κλασικό και 4 το απόγευμα στο Βροντάδο Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας με Μικρασιατική. Αύριο Κυριακή 12 το μεσημέρι στο Φαφαλίο Στάδιο Βροντάδος Πανινούσιος και στο ίδιο γήπεδο 4 το απόγευμα Λέλα Πασόμηρος. Στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου αύριο 12 το μεσημέρι Βαρβασιακός Ατρόμητος, 3 το μεσημέρι Αναγέννηση Θολοποταμίου Κανάρης και 5.30 το απόγευμα Άτλας Ηρακλής. Τη Δευτέρα το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Ο νεαρός μπασκετμπολίστας των Ιώνων Κωνσταντίνος Φιλιμάκης κλήθηκε σε προπόνηση της μεικτής ομάδας Rising Stars Νότου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ο νεαρός αθλητής του Μογκούς King Boxing and Boxing Νίκος Αγιοργούσης πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing που έγινε στην Ιταλία. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας διοργανώνει μια αθλητική εκδήλωση που με τρέξιμο και ποδηλασία ενώνει τα δύο λιμάνια του νησιού μας, αυτό της Χίου και των Μεστών. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας αντί να χρησιμοποιήσει τον ελληνικό τίτλο από λιμάνι σε λιμάνι χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τον ξενόγλωσσο Port to Port Χίος Ντουάθλων. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα. Ο καιρός στην Χίο σήμερα έχει αραιή συννεφιά, άνεμη βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 35 έως 67%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται να είναι συννεφιασμένος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 54 έως 82%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ, για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείου το 1916. Καρφίτσα δεν πέφτει στην προκυμαία της Χίου αφού αποβιβάζεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος και μάλιστα όχι μόνος του, αλλά μαζί με τον άβαρχο ελευθερωτή Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Δαγκλή. Σαν σήμερα στοιχείο το 1946. Το Συνοδικό Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε καθαίρεση λόγω της αντιστασιακής του δράσης στο Μητροπολίτη Χίου Ιωακήμ Στρουμπή. Σαν σήμερα στοιχείο το 1953 κυκλοφορεί η εφημερίδα Χιακός Λαός.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Υπάρχει η πιπεριά, υπάρχει και η καυτερή πιπεριά. Αν είσαι hot τύπος, τη βάζεις και ομοί στη σαλάτα τώρα που είναι η εποχή της. Η καυτερή πιπεριά, όπως και το αδελφάκι της, η πιπεριά, αναπτύσσεται ιδανικά σε θερμοκρασίες 16 με 24 βαθμούς. Θερμοκρασίες Σεπτεμβρίου δηλαδή, προς το τέλος του.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Ταξιδεύοντας με μελωδίες. Μια μουσική εκπομπή με τη Σόφη Κότη. Από το Ράδιο Αλήθεια, κάθε Σάββατο, 10.30 το πρωί. Φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι με μελωδίες. Σήμερα θα ταξιδέψουμε με τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Είναι το γέλιο σου». Μετά θα ακούσουμε το «Ένας Τούρκος στο Παρίσι» σε συνεργασία με τους Pink Slax και «Ο παλιός στρατιώτης» να το τραγουδάει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας με το Χρήστο Θηδαίο. Απολαύστε τους.

Άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά.

Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος.

πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φίλι, το χρόνο σου μετράς για το πτυχί. Το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και μαζί με τη Σόφη Κώτη ταξιδεύουμε με τη φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας με το «Μια μέρα δανεική» και το τραγούδι «Ο Θίασος».

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς

ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Χαρμένα χρώματα κι πρόβαστα σκαλιά, και στις κουίτες ο καιρός ο θεατρώνης. Πόσο μ' αγάπησες με ψεύτικα φιλιά.

Θα κλείσουμε το απόψινό μας ταξίδι με το συννεφιασμένο ουρανέ. Από μένα, να είστε πάντα καλά και να ακούτε ευχάριστες μελωδίες.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Υπάρχει η πιπεριά, υπάρχει και η καυτερή πιπεριά. Αν είσαι hot τύπος, τη βάζεις και ομοί στη σαλάτα τώρα που είναι η εποχή της. Η καυτερή πιπεριά, όπως και το αδελφάκι της, η πιπεριά, αναπτύσσεται ιδανικά σε θερμοκρασίες 16 με 24 βαθμούς. Θερμοκρασίες Σεπτεμβρίου δηλαδή, προς το τέλος του.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Δεν πετάγεσαι.

0: με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κάθε Σάββατο στο Χίος Ράδιο Αλήθεια λίγο μετά τις 11 το πρωί. Δημιουργεί αφήγηση Δήμητρα Μιχαηλίδη.

Γεια σας μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε στις παραμυθοκουβέντες. Εδώ που οι ιστορίες ζωντανεύουν και οι φανταστικοί κόσμοι γίνονται πραγματικότητα. Σηκώστε το χέρι αν είστε έτοιμοι να βουτήξουμε σε μια απίθανη περιπέτεια κάτω από τη θάλασσα. Κλείστε τα μάτια, φανταστείτε τα χρώματα και τους ήχους του ωκεανού και ελάτε μαζί να ανακαλύψουμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής. Ή μήπως τελικά η νίκη δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είστε έτοιμοι για μια μαγική περιπέτεια? Κρατήστε την αναπνοή σας, γιατί ετοιμαζόμαστε να βουτήξουμε στον πιο απίθανο, τον πιο μαγικό διαγωνισμό χορού των θαλασσινών. Ελάτε κοντά, η ιστορία τώρα ξεκινά. Στα γαλανά νερά του ωκεανού, εκεί που τα κύματα ψιθύριζαν μυστικά στις αχιβάδες, ζούσαν δύο αχώριστοι φίλοι. Ο Οκτάβιος το χταπόδι με τα ευλίγιστα πλοκάμια του και ο Στριφογυρίδης το καλαμάρι που λατρεύει τις τρόφες και τις τούμπες. Ήταν γεννημένοι χορευτές. Και τότε έφτασε η μεγάλη ανακοίνωση. Έρχεται ο μεγάλος διαγωνισμός χορού των θαλασσινών. Όλος ο βυθός αναστατώθηκε. Τα ψάρια στροβιλίζονταν χαρούμενα. Οι γαρίδες κουνούσαν ρυθμικά τις δαγκάνες τους. Οι μέδουσες αναβόσβηναν σαν μικρά φαναράκια. «Θα συμμετάσχουμε», είπε ο Οκτάβιος. «Και θα δείξουμε σε όλους τι σημαίνει χορός», είπε ο Στριφογυρίδης. «Και τώρα καλωσορίστε την παρουσιάστριά μας, την Ντόρα τη Γοργόνα». «Καλωσορίσατε στο διαγωνισμό χορού των θαλασσινών. Τα σαρδελάκια Πίκο και Τικό που χορεύουν σε απόλυτο συγχρονισμό. Ο Ρένος Οροφός που κινείται αργά αλλά με χάρη. Ο κύριος Δαγκανάτος, ο Αστακός, που σήμερα θα διαγωνιστεί κι αυτός. Και τέλος η Μπουρμπουλήθρα η Φάλαινα, που λατρεύει να φυσάει μαγικές φούσκες. Ας ξεκινήσει ο διαγωνισμός». Ο Οκτάβιος και ο Στριφογυρίδης ανέβηκαν στη σκηνή. Ο Οκτάβιος άρχισε να κινείται απαλά. Τα πλοκάμια του σχημάτιζαν πανέμορφα σχέδια στο νερό. Ο Στριφογυρίδης στροβιλιζόταν με παιχνιδιάρικες τούμπες. Και τότε ήρθε η στιγμή της Μπουρμπουλήθρας. Παίρνει μια βαθιά ανάσα, μπλουφ, και ξαφνικά, μπαμ, αμέτρητες φούσκες ξεπετάγονται και γεμίζουν τη σκηνή με λάμψη και μαγεία. Οι γαρίδες κουνούσαν τις δαγκάνες τους, οι μέδουσες αναβόσβηναν και ο Ρένος Οροφός έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Ο κύριος Δαγκανάτος σηκώθηκε, έβηξε αμήχανα και είπε: «Η Μπουρμπουλήθρα η Φάλαινα! Ζήτω!» Όλος ο ωκεανός ξέσπασε σε επεφημίες. Αλλά ξέρετε κάτι? Ο Οκτάβιος και ο Στριφογυρίδης είχαν ήδη κερδίσει τη χαρά του χορού και τη δύναμη της φιλίας. Και τότε η Μπουρμπουλήθρα φώναξε: «Δεν θέλω να είμαι η μόνη νικήτρια! Ο χορός είναι για όλους! Ελάτε να χορέψουμε μαζί!» Και έτσι όλος ο ωκεανός, ακόμα και ο κύριος Δαγκανάτος, μπήκε στο ρυθμό. Ο Οκτάβιος, ο Στριφογυρίδης, τα σαρδελάκια, ο Ρένος και η Ντόρα όλοι μαζί χόρευαν. Γιατί στο τέλος το αληθινό βραβείο δεν είναι η νίκη, είναι η χαρά του να χορεύεις με την καρδιά σου. Και κάπως έτσι ο διαγωνισμός χορού των θαλασσινών έγινε μια γιορτή. Μπράβο, μπράβο. Ας παίξουμε σωστό ή λάθος. Ακούστε προσεκτικά τις προτάσεις και απαντήστε δυνατά. Πάμε στην πρώτη. Οι γαρίδες κουνούσαν ρυθμικά τις δαγκάνες τους, οι μέδουσες αναβόσβηναν σαν μικρά φαναράκια. Σωστό ή λάθος? Σωστό. Μπράβο. Πάμε στη δεύτερη. Ο Ρένος Οροφός έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Σωστό ή λάθος? Σωστό, μπράβο. Απαντήσατε σωστά. Μπράβο σε όλους. Τώρα ήρθε η ώρα για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε λίγο.

Ελάτε να βουτήξουμε στα μυστικά του βυθού και να γνωρίσουμε δύο από τα πιο εντυπωσιακά πλάσματα της θάλασσας, τα χταπόδια και τα καλαμάρια. Μήπως ξέρατε ότι τα χταπόδια έχουν τρεις καρδιές? Ναι, καλά ακούσατε. Δύο από αυτές στέλνουν αίμα στα βράχια τους και μία σε όλο τους το σώμα. Και μαντέψτε, το αίμα τους δεν είναι κόκκινο, αλλά μπλε. Τι γίνεται αν ένα χταπόδι χάσει ένα πλοκάμι? Μην ανησυχείτε, μπορεί να ξαναβγεί, σαν μαγικό, αλλά αληθινό. Είναι σούπερ έξυπνα. Μπορούν να λύνουν γρίφους, να ανοίγουν βάζα και ακόμα και να παίζουν κρυφτό. Αν δουν κίνδυνο, τι κάνουν? Αλλάζουν χρώμα και γίνονται σχεδόν αόρατα. Τα καλαμάρια έχουν ένα πολύ γρήγορο σύστημα κίνησης. Εκτοξεύουν νερό σαν πύραυλοι για να κολυμπούν με ταχύτητα. Μερικά μπορούν να πηδήξουν έξω από το νερό και να πετάξουν για λίγο στον αέρα. Έχουν 10 πόδια, αλλά 2 από αυτά είναι μακριά σαν χέρια. Και ξέρετε κάτι ακόμα? Τα χταπόδια και τα καλαμάρια έχουν μελάνι. Όταν χρειαστεί, μια μαύρη μπουρμπουλίδρα μέσα στο νερό και μπλουμ, εξαφανίστηκαν. Τώρα που μάθαμε τόσα για αυτά τα απίθανα πλάσματα, εσείς τι θα διαλέγατε? Θα θέλατε να είστε ένα πολύχρωμο και πανέξυπνο χταπόδι ή ένα γρήγορο και δυναμικό καλαμάρι? Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας στις παραμυθοκουβέντες. Να είστε έτοιμοι για την επόμενη περιπέτειά μας. Μέχρι τότε να ζείτε την κάθε στιγμή, να γελάτε, να παίζετε και να ανακαλύπτετε τη μαγεία που κρύβεται γύρω σας. Γεια σας!

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Τελευταία εκπομπή Σεπτεμβρίου, ε.
1: Ήρθε το φθινόπωρο.
0: Ε, ναι. Η αλήθεια είναι πως φθινοπόριασε.
1: Αυτή η ωραία μυρωδιά που βγαίνει όταν πέσει η πρώτη βροχή.
0: Του χώματος.
1: Του χώματος.
0: Την μυρίσαμε κι αυτή. Ευτυχώς δεν ήταν βροχή δυνατή.
1: Σε ταξιδεύει η ακαριέα πολλά χρόνια πίσω στο χρόνο.
0: Ναι, πάντα, στα παιδικά μας χρόνια, δεν ξέρω γιατί. Εμείς όμως δεν θα μείνουμε εδώ, καθότι η τεχνολογία είναι και διεθνές σπορ.
1: Αλλά
0: λέω να ακολουθήσουμε τον Πρωθυπουργό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Καταρχάς να συστηθούμε. Στα μικρόφωνα είναι ο Θανάσης ο Φρυδάς
1: και η Ειρήνη Αναγνώστου. Θα κάνουμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα. Θα σας λέμε κυρίως για τον καιρό και πού και πού.
0: Για τον καιρό. Είδηση,
1: όχι, για την τεχνολογία. Συγγνώμη.
0: Επειδή ξεκινήσαμε με καιρό. Και ο καιρός.
1: Πρώτη φορά σε πρώτη εκπομπή.
0: Επηρεάζεται από την τεχνολογία.
1: Που λέμε για τον καιρό.
0: Όχι, επηρεάζεται. Γίνεται η πρόγνωσή του μέσω της τεχνολογίας.
1: Πάρτε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε αυτό, γιατί δεν είναι έτσι κάτι απλό.
0: Πώς δεν είναι. Τέλος πάντων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν έχετε έννοια.
1: Ναι.
0: Πήγε, είναι καταρχάς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν επισκέφθηκε την Τέσλα.
1: Του Έλον Μάσκ.
0: Και χαιρέτησε το ανδροειδές Optimus. Το λένε ανδροειδές γιατί επειδή προφανώς είναι αρσενικό.
1: Ύψος 1,73, βάρος 57 κιλά.
0: Το είδα λιγουλάκι πιο κοντό του ήταν.
1: Αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
0: Αδύνατο είναι όμως.
1: Και νευρονικά δίκτυα που προέρχονται από τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας.
0: Το ρομπότ ονομάζεται Optimus, όπως είπαμε. Αρχικά σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ως εργάτης στα εργοστάσια της Τέσλα. Να το ακούς το εργάτης και το μυαλό σου πάει στα ανθρακοριχεία.
1: Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Έλον Μάσκ αποφάσισε ότι το μέλλον είναι στη ρομποτική σε βαθμό τέτοιο που να σκέφτεται να σταματήσει την παραγωγή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και να επικεντρωθεί η Τέσλα αποκλειστικά στη δημιουργία αυτών των ανδροειδών, τα οποία βελτίωσε ώστε να μπορούν να κάνουν οικιακές εργασίες κάθε είδους. Σκουπίδια στον κάδο, ας πούμε.
0: Να πετάει.
1: Τι άλλο.
0: Να καθαρίζει τραπέζια.
1: Σκούπα.
0: Βάζει σκούπα.
1: Είχε ζητηθεί αυτό.
0: Το παίρνω.
1: Υπάρχει λύση.
0: Ανοίγει ντουλάπια, μαγειρεύει και άλλα.
1: Και άλλα.
0: Λερώνει. Αν θα μου πεις και να λερώσει, θα καθαρίσει.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω αν θα τα πηγαίναμε καλά. Τέλος πάντων. Ο Πρωθυπουργός πάντως έκανε χειραψία.
1: Και μια αρχή.
0: Ναι. Είχε ένα ύφος λίγο περίεργο για Μητσοτάκης. Δεν ήταν τα συνήθη του βλέμματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Με το ανδροειδές.
0: Ναι. Στόχος της Τέσλα είναι το Optimus να αποκτήσει ικανότητες αλληλεπίδρασης με ανθρώπους, ώστε να μπορεί να γίνει ένα είδος συντρόφου, ώστε να μπορεί να βοηθάει ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με προβλήματα υγείας, αλλά και να λειτουργεί γενικότερα ως ένας φίλος σε εισαγωγικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κάτοχό του.
1: Το ρομπότ θα αναπτύσσει μια προσωπικότητα που θα γίνεται στο τέλος μοναδική. Η προσωπικότητα αυτή θα εξελίσσεται για να είναι συμβατή με αυτή του κατόχου του ρομπότ. Το ρομπότ θα μπορεί να αλληλεπιδρά με τον κατόχό του και κάποιες φορές να διαφωνούν μεταξύ τους, κάποιες άλλες να κάνει το ρομπότ κάποια χαζά πράγματα. Πράγματα όμως όπως αυτά θα το κάνουν αξιαγάπητο και θα προκαλέσουν ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτόν που θα ζει μαζί του. Τουλάχιστον όλα αυτά δηλώνει ο Μάσκ.
0: Δεν τα λες και πολύ ενθαρρυντικά.
1: Εντάξει, έχει τη δική του προσέγγιση στα πράγματα ο Elon Musk.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο εγγύς μέλλον.
1: Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Και επειδή έχουν γίνει μάστιγα το τελευταίο χρονικό διάστημα οι απομιμήσεις φωνών που μιμούνται δικούς μας ανθρώπους με σκοπό την εξαπάτηση βέβαια. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ και η τεχνολογία κλωνοποίησης φωνής, έτσι. Όπως λέει ένας γνωστός παγκόσμιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας, το μόνο που χρειάζονται πλέον οι απατεώνες είναι λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού υλικού για να δημιουργήσουν ένα πιστικό ψεύτικο αντίγραφό της.
0: Τώρα να ρωτήσετε πού θα βρουν αυτό το υλικό. Αυτό μπορεί εύκολα να αντιληφθεί από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, εάν δεν έχουμε περιορίσει πρόσβαση μέσω ρυθμίσεων. Μπορεί επίσης να προέρχεται από περιεχόμενο που σχετίζεται με την εργασία μας και με κάποιο τρόπο έχει καταλήξει στο διαδίκτυο.
1: Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Μάρτιο, ένας στους 4 Αμερικανούς δηλώνει ότι έχει λάβει τηλεφωνική κλήση με deepfake φωνή τους τελευταίους 12 μήνες. Και ένα 24% δηλώνει ότι δεν μπορεί να διακρίνει τη διαφορά.
0: Είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά πραγματικά. Για να μην πω τρομακτικά.
1: Τι κάνουν όμως όταν κλωνοποιήσουν τη φωνή μας?
0: Μία από τις πιο διαδεδομένες απάτες περιλαμβάνει την τηλεφωνική επικοινωνία με ένα συγγενή χωρίς προειδοποίηση και την αναπαραγωγή ενός τέτοιου ηχητικού σχεδιασμένου να τον κάνει να πιστέψει ότι το αγαπημένο του πρόσωπο έχει απαχθεί.
1: Ή χτυπήσει, ή χειρουργείται.
0: Αυτές οι απάτες εικονικής απαγωγής μπορεί να φαίνονται ακόμη πιο ρεαλιστικές, καθώς οι απατεώνες αναφέρουν προσωπικά στοιχεία που έχουν επίσης συλλέξει από τους ίδιους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Οι απατεώνες μπορεί επίσης να παρακολουθούν το προφίλ του θύματος στα κοινωνικά δίκτυα και των συγγενών του και να επιλέξουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν. Η τακτική αυτή μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο αποτελεσματική αν το θύμα βρίσκεται στο εξωτερικό εκείνη τη στιγμή, και φυσικά περιχαρείς το δηλώνει κιόλας, και ως εκ τούτου δεν ελέγχει το τηλέφωνό του για εισερχόμενες κλήσεις.
0: Το κλειδί για τους απατεώνες είναι να κρατούν τους συγγενείς του θύματος σε κατάσταση αβεβαιότητας και να τους προκαλούν έντονη ψυχολογική πίεση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν την κλωνοποιημένη φωνή μόνο για λίγα δευτερόλεπτα κάθε φορά, την αναμειγνύουν με ήχους λιγμών και ενδεχομένως προσθέτουν θόρυβο στο φόντο, ώστε ολόκληρο το σκηνικό να ακούγεται πιο πιστικό και χαοτικό.
1: Ένα λοιπόν από τα πιο απλά και αποτελεσματικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να ξεσκεπάσουμε μία απάτη είναι να συμφωνήσουμε σε μία μυστική λέξη με τα μέλη της οικογένειάς μας.
0: Πρόκειται για μία λέξη ή φράση που θα είναι εύκολο να θυμούνται και την οποία μπορούν να ζητήσουν σε περίπτωση που υποψιαστούν ότι η φωνή σας έχει υποστεί επεξεργασία με τεχνολογία deepfake. Ένας απατεώνας δεν θα έχει τρόπο να γνωρίζει αυτή τη μυστική λέξη, αποκαλύπτοντας έτσι την απόπειρα εξαπάτησης και αποτρέποντας για παράδειγμα μια προσπάθεια να πιστεί κάποιο μέλος της οικογένειας να καταβάλει χρήματα.
1: Φυσικά η λέξη θα πρέπει να είναι εύκολο να απομνημονευτεί, αλλά ταυτόχρονα αρκετά ασυνήθιστη. Μην βάλουμε πάλι σαν τους κωδικούς 1, 2, 3, 4. Επίσης δεν θα πρέπει να είναι κάτι που θα μπορούσε να συναχθεί από ανάγνωση των αναρτήσεών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή από πράγματα που είναι δημοσιοποιημένα. Όπως ονόματα κατοικιδίων, αγαπημένων αθλητικών ομάδων. Συμφωνείς?
0: Ναι, εντάξει, να σου πω την αλήθεια τώρα. Το σημαντικό είναι να μην χαθεί η ψυχραιμία. Αν δεν χαθεί η ψυχραιμία, κάθε οικογένεια έχει πάρα πολλούς τρόπους να γνωριστούν τα μέλη μεταξύ τους. Δεν χρειάζεται να πούνε μόνο μία μυστική λέξη. Έχουν πάρα πολλά μυστικά που τα ξέρουν μόνοι τους. Δηλαδή, εμείς το έχουμε συζητήσει με τους γονείς μας, δηλαδή, εγώ και ο αδερφός μου, τους λέω. Και το έχουμε εδώ και καιρό, τους λέω, δεν. Αν σας πάρει κανένας, κλείστε το. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Αποκλείεται να είμαστε εμείς. Όχι, αστείευομαι, είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, βρίσκουν ένα τρόπο, ρε παιδί μου. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό τρόπο. Αλλά θέλω να σου πω. Εντάξει. Όπως φαντάζεσαι κι εσύ από τη δική σου οικογένεια, υπάρχουν. Οι σχέσεις ανάμεσα σε δύο μέλη πάντα έχουν πολλά πράγματα που μπορείς, που δεν το ξέρει κανείς αυτό που θα το ρωτήσει τον άλλον. Και δεν θα το έβαζε στα κοινωνικά δίκτυα ή πουθενά άλλου.
1: Όντως. Προσοχή λοιπόν. Αλλά είναι μια εύκολη και καλή μέθοδος αυτή.
0: Ειδικά οι μαμάδες, ξέρετε, άπειρα τέτοια.
1: Φτάνει όντως εκείνη την ώρα, έχεις δίκιο, να διατηρήσει κάποιος την ψυχραιμία.
0: Αυτό είναι το σπουδαίο. Γιατί λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τον άνθρωπό σου εκείνη τη στιγμή, αυτό εκμεταλλεύονται. Και πολλές φορές αυτό το εκμεταλλεύονταν και πριν τα deepfake. Δεν λέμε τώρα να ακούσεις και τη φωνή του. Και θα τα χάσεις εντελώς. Τον ακούς να κλαίει, ας πούμε, ή να. Έτσι, εκεί γι' αυτό σου λέω θέλει ψυχραιμία.
1: Διάλειμμα και ξαναγυρίζουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ράδιο Αλήθεια.
1: Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με το πώς φερόμαστε στο περιβάλλον και φυσικά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα γιατί συνεχώς το πληρώνουμε αλλά μυαλό δεν βάζουμε. Τρισεκατομμύρια τόνοι πολικού πάγου έχουν εξαφανιστεί από τη Γρυλανδία και την Ανταρκτική από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα. 12,5 τρισεκατομμύρια τόνοι.
0: Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων συγκέντρωσε το μεγαλύτερο σε διάρκεια δορυφορικό αρχείο στην ιστορία, αποκαλύπτοντας την πραγματική έκταση της απώλειας πολικού πάγου κατά τα τελευταία περίπου 50 χρόνια. Αυτό το ολοκληρωμένο αρχείο περιλαμβάνει δεδομένα για τη Γρυλανδία από το 1972 και για την Ανταρκτική από το 1979 και φτάνει ως το 2023.
1: Περιλαμβάνει επίσης δεδομένα από 42 διαφορετικές δορυφορικές έρευνες και 27 δορυφορικές αποστολές.
0: Από τις 12,5 τρισεκατομμύρια τόνους πάγου που χάθηκαν, η μεγαλύτερη απώλεια προέρχεται από τα παγοκαλύματα της Γρυλανδίας.
1: Επιστρέφοντας μέχρι τη δεκαετία του 1970, μπορούμε πλέον να δούμε πώς έχουν αλλάξει τα παγοκαλύματα μέσα σε μισό αιώνα, δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της μελέτης, Ινές Οτοσάκα, από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Νορθούμπρια.
0: Το νέο αρχείο γνωστό ως Sight Mass Balance Inter Comparison Exercise μας προσφέρει την πληρέστερη μέχρι σήμερα εικόνα της απώλειας πολικού πάγου κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή η λεπτομερής αναδρομή στην ιστορία της απώλειας πάγου αποκάλυψε επίσης ότι κατά την ίδια περίοδο η στάθμη της θάλασσας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3 εκατοστά.
1: Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά 3 εκατοστά μπορεί να ακούγεται μικρή, όμως αυτό θέτει άλλα 6 έως 9 εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών και διάβρωσης. Καθώς τα παγοκαλύματα αναμένεται να χάσουν πολύ περισσότερο πάγο τις επόμενες δεκαετίες, παγκόσμιες αξιολογήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των κοινοτήτων που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή, αναφέρει ο συνσυγγραφέας της μελέτης, Άντριου Σέπαρντ, επικεφαλής της Σχολής Γεωγραφίας και Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νορθούμπρια και ιδρυτής αυτής της Ice Sheet Mass Balance Inter Comparison.
0: Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το 84% της καταγεγραμμένης απώλειας πολικού πάγου οφείλεται σε παγετώνες που κινούνται ολοένα και ταχύτερα, ενώ μόλις το 16% της απώλειας προέρχεται από το λιώσιμο του πάγου στην επιφάνεια. Όπως ήταν αναμενόμενο, αιτία πίσω από αυτή τη σημαντική και μακροχρόνια απώλεια πάγου είναι η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση του πλανήτη.
1: Σύμφωνα με τα δεδομένα από τη δεκαετία του 1990 και μετά, ο πάγος άρχισε να εξαφανίζεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς. Στη Γρυλανδία, για παράδειγμα, κατά τη δεκαετία του 80, χάνονταν περίπου 66 δισεκατομμύρια τόνοι πάγου το χρόνο. Αν πάμε τώρα στη δεκαετία του 2010, ο αριθμός έχει φτάσει πλέον τους 291 δισεκατομμύρια τόνους πάγου ετησίως.
0: Παρόμοια πράγματα έχουμε και στην Ανταρκτική. 53 δισεκατομμύρια περίπου τόνοι χάνονταν κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του 1980, ενώ τη δεκαετία του 2010 η απώλεια έφτασε τους 222 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως.
1: Καθώς λοιπόν ο πολικός πάγος εξαφανίζεται και η στάθμη της θάλασσας συνεχίζει να ανεβαίνει, αυξάνονται οι ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες και επιδεινούμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.
0: Πρόσφατα μάλιστα τα Ηνωμένα Έθνη δημοσίευσαν έκθεση σύμφωνα με την οποία μέσα στα επόμενα μόλις λίγα χρόνια ο κόσμος βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, το οποίο σχεδόν 200 χώρες δεσμεύτηκαν να προσπαθήσουν να διατηρήσουν ως ανώτατο όριο στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε γίνει στο Παρίσι το 2015.
1: <Το-> Όλα αυτά τα ευρήματα δείχνουν τη θεμελιώδη σημασία της χρήσης δορυφόρων για την παρακολούθηση των παγοκαλυμάτων και για την αξιολόγηση των μοντέλων που χρησιμοποιούνται, ώστε να προβλεφθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Η διατήρηση αποστολών όπως η CryoSat 2 και Sentinels, καθώς και η διατήρηση του μακροπρόθεσμου αρχείου κλιματικών δεδομένων για τα παγοκαλύματα, είναι κρίσιμης σημασίας για τις επόμενες δεκαετίες, λέει ο επιστήμονας της ESA, Diego Fernandez.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
4: Τα φραγκόσικα τα βλέπεις στη φραγκοσικιά όταν είσαι διακοπές, αλλά με τα αγκάθια που έχουν δεν τολμάς να τα κόψεις. Και καλά κάνεις. Όχι μόνο για τα αγκάθια, αλλά και γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμα. Αντιθέτως τώρα, στα τέλη Σεπτέμβρη, τα φραγκόσικα έχουν οριμάσει και μπορούμε να τα φάμε. Και το πιο βασικό, τα έχουν κόψει άλλοι για μας.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την Anthropic και την νοημοσύνη.
0: Την ίδια στιγμή που επικεφαλής Anthropic δεσμεύονταν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΕΕ ότι η εταιρεία θα προχωρήσει επιβράδυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών της νοημοσύνης μέχρι να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο κανόνων ασφαλείας, η Anthropic ανακοίνωσε ότι ένα από τα μοντέλα της βοήθησε στην ανακάλυψη ενός νέου συστήματος ενζύμων με ιδιότητες που θυμίζουν μηχανισμούς της μεθόδου γονιδιακής επεξεργασίας.
1: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πρώτο αποτέλεσμα των ερευνητικών προσπαθειών της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της βιολογίας και έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την είδηση ότι η Anthropic έχει δημιουργήσει αθόρυβα ένα εργαστήριο βιολογικών πειραμάτων στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, καθώς η εταιρεία διευρύνει τις φιλοδοξίες της στις επιστήμες της ζωής και την έρευνα που σχετίζεται με φάρμακα.
0: Η εταιρεία δήλωσε ότι το κλόντ ανέλησε μεγάλες βάσεις δεδομένων DNA και εντόπισε ένα ασυνήθιστο σύστημα που βασίζεται σε μια αντίστροφη μεταγράφαση. Ένα ένζυμο που αντιγράφει RNA σε DNA.
1: Μεταγράφει ίσως.
0: Είναι η ελληνική μετάφραση του reverse transcriptase. Η Anthropic ονόμασε το σύστημα Array Associated Reverse Transcriptases. ART, δηλαδή αντίστροφες μεταγραφάσεις που σχετίζονται με συστοιχίες.
1: Η εταιρεία σημείωσε ότι παρόλο που η συγκεκριμένη αντίστροφη μεταγράφαση είχε εντοπιστεί σε προηγούμενες μελέτες, το κλόντ φαίνεται να ήταν το πρώτο που αναγνώρισε βασικά χαρακτηριστικά του ευρύτερου συστήματος, μεταξύ των οποίων μία συστοιχία μη κωδικών αλληλουχιών DNA και μία επιπλέον πρωτεΐνη άγνωστης λειτουργίας.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Τώρα είχαμε μία αποκάλυψη ότι η AI agent της OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε Αυστραλιανό κυβερνητικό σύστημα. Αυτή η αποκάλυψη ήταν πολύ σοβαρή, όχι τόσο για όσα κατάφερε να αποσπάσει, αλλά για όσα έδειξε ότι μπορεί πλέον να κάνει αυτόνομα ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Δημόσια αρχεία που ανέλησαν ερευνητές της αμερικανικής μη κερδοσκοπικής TransClues δείχνουν ότι εκατοντάδες AI agents της OpenAI φαίνεται να επιχείρησαν επί μήνες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα Αυστραλιανών κυβερνητικών φορέων, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους πληροφορίες για αποτυχημένες προσπάθειες, τεχνικές παράκαμψεις των εμποδίων και πιθανές ευπάθειες.
1: Εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως η σύνδεση των περιστατικών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση κατά την οποία αυτόνομοι AI agents χακάρουν κυβερνητικό σύστημα.
0: Το κρίσιμο στοιχείο βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν οι πράκτορες. Η αρχική αποστολή τους δεν ήταν προφανώς να επιτεθούν σε κυβερνητικές υποδομές. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποίησαν έρευνα σχετικά με τις δαπάνες υγείας στο πλαίσιο εσωτερικής αξιολόγησης της OpenAI.
1: Όταν όμως συνάντησαν περιορισμούς πρόσβασης, δεν τους αντιμετώπισαν ως όριο που έπρεπε να σεβαστούν.
0: Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το ABC, οι agents προσπάθησαν να παρακάμψουν μηχανισμούς ασφαλείας της Cloudflare, χρησιμοποίησαν διάφορα εργαλεία έτσι ώστε να το πετύχουν, ενώ επιχείρησαν ακόμη και να μαντέψουν ονόματα αρχείων προκειμένου να μάθουν να φτάσουν στις πληροφορίες που τους χρειάζονταν για να πετύχουν το σκοπό τους.
1: Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι φαίνεται να αντάλλασαν μεταξύ τους πληροφορίες για τις προσπάθειες και τις πιθανές λύσεις, χρησιμοποιώντας γερμανικό site προγραμματισμού για επικοινωνία, χωρίς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η OpenAI να γνωρίζει ότι συνέβαινε αυτό.
0: Σε μία μόνο περίπτωση, περίπου 12 agents φαίνεται να ανέφεραν κάποιο συγκεκριμένο οργανισμό περισσότερες από 300 φορές.
1: Το πρόβλημα επομένως δεν είναι απλώς ότι ένα τεχνητής νοημοσύνης μάλλον σύστημα μπήκε κάπου που δεν έπρεπε.
0: Είναι ότι φαίνεται να επέδειξε μια συμπεριφορά που μέχρι σήμερα συνδέονταν κυρίως με ανθρώπους που πραγματοποιούν κυβερνοεπιθέσεις. Επιμονή, αναζήτηση εναλλακτικών διαδρομών και προσαρμογή όταν ένας μηχανισμός άμυνας μπλοκάρει την αρχική προσπάθεια.
1: Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντωνι Αλμπανέζη, αποκάλυψε ότι AI agent απέκτησε πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε μη δημόσια αρχεία της βάσης στατιστικών δεδομένων αυτού του συστήματος και μπόρεσε ακόμη και να εγγράψει αρχεία στο σύστημα.
0: Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή στοιχεία ότι αποκτήθηκε πρόσβαση σε ατομικούς ιατρικούς φακέλους. Η OpenAI αναφέρει ότι οι πληροφορίες περιορίζονταν σε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία υγείας και εσωτερικά ονόματα αρχείων.
1: Υπό διερεύνηση βρίσκονται όμως πιθανές ενέργειες agents και σε άλλα κυβερνητικά συστήματα, μεταξύ των οποίων το Australian Institute of Health and Welfare, η Υπηρεσία Στατιστικών Εγκληματικότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας και το Υπουργείο Υγείας της Βικτόριας.
0: Οι δραστηριότητες αυτές δεν έχουν ακόμη επισήμως ταυτιστεί με την παραβίαση του Medicare. Πηγές με γνώση της Αυστραλιανής έρευνας, στις οποίες επικαλείται το ABC, θεωρούν ωστόσο ότι πιθανότατα συνδέονται.
1: Η OpenAI αναφέρει από την πλευρά της ότι μεγάλο μέρος της δραστηριότητας που περιγράφουν οι ερευνητές επικαλύπτεται με περιστατικά που ήδη εξετάζει στο πλαίσιο έρευνας για μη ευθυγραμμισμένη συμπεριφορά των μοντέλων της. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αποκάλυψε ότι η πρόσβαση ήταν σε διάφορα αρχεία. Αλλά η δεύτερη μεγάλη κόκκινη σημαία είναι ότι η Αυστραλία δεν αποτελεί το μοναδικό περιστατικό.
0: Το άλλο είναι το περιστατικό του Ιουλίου, το οποίο το έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, με το Hanging Face, την πλατφόρμα Hanging Face, όπου εκεί υπάρχουν μια σειρά από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
1: Και έτσι θα έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε hacker που δεν είναι άνθρωποι.
0: Εδώ τώρα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες παραμέτρους. Η πρώτη είναι ότι μέχρι τώρα η ασφάλεια χτίζονταν με τη λογική ότι θα πάει να σου επιτεθεί, θα που προσπαθήσει να σου επιτεθεί ένας άνθρωπος, αυτό αλλάζει, πλέον θα υπάρχουν και συστήματα που θα επιτίθενται, οπότε αυτό πρέπει να το είναι διαφορετικά. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό και είναι το δεύτερο στοιχείο είναι στη δεύτερη περίπτωση την ευθύνη ποιος την έχει, γιατί σίγουρα δεν την έχει το σύστημα, έτσι. Διαφημίσεις και ξανά εδώ παρέα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
5: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
4: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
5: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
6: Ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιο Αλήθεια.
1: Το charm το ξέρεις?
0: Το charm
1: είναι, λέει, το νέο AI gadget της Meta, διάδοχος του smartphone.
0: Μάλιστα. Και τι τρέχει με αυτό το charm?
1: Αυτό το charm έχει τον Muse, έναν ψηφιακό βοηθό με τον οποίο ο χρήστης επικοινωνεί με τις ψηφιακές υπηρεσίες του. Η εταιρεία έχει επεκτείνει αυτό το βοηθό στα έξυπνα γυαλιά της. Αυτά που φορά Άδωνης. Ή της Google είναι.
0: Της Google. Όχι, της Meta.
1: Της Meta είναι. Ναι. Α, εντάξει, γιατί τα μπερδεύω κιόλας. Και προσθέτει λειτουργίες ελέγχου υπολογιστή και διασυνδέσεις με επιχειρήσεις όπως η Walmart, η Best Buy και η Gap.
0: Στη λογική της Meta, ο χρήστης δεν θα χρειάζεται να ανοίγει εφαρμογές, να περιηγείται σε μενού ή να ξεκλειδώνει συνεχώς το τηλέφωνό του. Αντί για αυτό, θα μπορεί να δίνει φωνητικές εντολές στον βοηθό για να κάνει αγορές, να κλείνει ραντεβού ή να ολοκληρώνει πρακτικές εργασίες.
1: Το charm σχεδιάζεται ως το μικρό, διαρκώς διαθέσιμο αντικείμενο που κάνει αυτή την αλληλεπίδραση πιο άμεση.
0: Η παρουσίαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες επενδύουν δισεκατομμύρια σε συσκευές σχεδιασμένες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Έξυπνα γυαλιά, φορετά pins, μικρές φορητές συσκευές, headsets εικονικής πραγματικότητας κτλ.
1: Κοινό ζητούμενο είναι όμως να βρεθεί η συσκευή που θα μετατοπίσει μέρος της καθημερινής ψηφιακής εμπειρίας από την οθόνη του κινητού σε πιο φυσικές, φωνητικές ή φορετές διεπαφές.
0: Η Meta έχει ήδη πετύχει μια πρώτη εμπορική διείσδυση με τα Ray-Ban Meta που αναπτύχθηκαν μαζί με την Essilor Luxottica. Με το charm όμως
1: επιλέγει μια διαφορετική διαδρομή.
0: Όχι μια συσκευή που φοριέται στο πρόσωπο και βλέπει σε εισαγωγικά τον κόσμο, αλλά έναν μικρό προσωπικό κόμβο AI που ο χρήστης μπορεί να κρατά ή να τον έχει πάνω του.
1: Το βασικό στοίχημα δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά και εμπορικό. Θα θελήσουν οι καταναλωτές να προσθέσουν μια ακόμη συσκευή στην καθημερινότητά τους όταν έχουν ήδη ένα ισχυρό έξυπνο κινητό στην τσέπη τους.
0: Η ίδια η Meta αναγνωρίζει εμέσως αυτή την αβεβαιότητα. Παρά τη μεγάλη επένδυση της Silicon Valley, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί ποια μορφή συσκευής, τα γυαλιά, τα ακουστικά, τι απ' όλα μπορεί να περάσει από την πρώιμη τεχνολογική περιέργεια στη μαζική χρήση.
1: Το Meta Charm είναι επομένως περισσότερο μία δήλωση στρατηγικής. Η Meta θέλει ο Muse να βρίσκεται παντού και να είναι προσβάσιμος χωρίς να μεσολαβεί απαραίτητα η κλασική οθόνη του τηλεφώνου. Βασικά θέλει η καθεμιά να μας ελέγξει για δικούς της λόγους, εμπορικούς.
0: Διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Η είδηση της εβδομάδας θα λέγαμε εδώ στη χώρα μας. Ή όχι?
0: Εντάξει, είναι μια σημαντική είδηση. Τώρα δεν ξέρω πού να την κατατάξω. Πάντως σίγουρα δεν είναι ευχάριστη.
1: Είναι ότι ένα μεγάλο ηλεκτρονικό, μια μεγάλη πλατφόρμα μάλλον, που συγκεντρώνει μαγαζιά ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, χακαρίστηκε ένα μέρος της τουλάχιστον.
0: Το last mile της Scrooge είναι αυτό. Έχουμε επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Δεν υπάρχει κάτι εδώ που να μην μπορούμε να το πούμε.
1: Α, το λέμε δηλαδή?
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Τι είναι το last mile?
0: Είναι το κομμάτι που κάνει τις παραδόσεις. Σαν μας δική της courier, ας πούμε.
1: Εξηγήσει ένας καθηγητής που είχαμε κάνει στο podcast.
0: Εκεί μας μιλούσε ο κ. Ζιμπέκης γενικά για το last mile.
1: Ναι, αλλά το εφαρμόζει και ο Scrooge.
0: Ναι, η Scrooge το διεκπεραιώνει. Είναι η δική της διεκπεραίωση αυτού του κομματιού στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Χακαρίστηκε λοιπόν το Scrooge last mile και επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα. Το περιστατικό ασφαλείας που αφορά τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας το ανακοίνωσε η ίδια η Scrooge Last Mile.
0: Όπως ενημερώνει η εταιρεία της πελάτης της, από το περιστατικό επηρεάστηκαν δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς όπως αναφέρει τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό. Μα πώς δεν αποθηκεύονται, αφού σου λέει αποθήκευσε την κάρτα για μελλοντικές αγορές?
0: Το ότι στο λέει δεν σημαίνει ότι αποθηκεύσει το δικό σύστημα. Μπορεί να έχει κάποιο άλλο τρόπο να το υλοποιεί. Αυτά συνήθως ελέγχονται. Δεν είναι, ισχυρίζει το καθένας ό,τι θέλει.
1: Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
0: Παράλληλα, υφιστά την προσοχή των χρηστών σε μηνύματα ή επικοινωνίες που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας, καθώς και σε ύποπτα email ή SMS που ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.
1: Μέσω phishing, το ψάρεμα που λέμε. Για διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

0: Και από την εταιρεία Scrooge πάμε στην Βρετανία.
1: Οι κατοίκοι του Λονδίνου μπορούν πλέον να καλέσουν για πρώτη φορά ένα αυτοοδηγούμενο ταξί για να πάνε στον προορισμό τους.
0: Οι διαδρομές με τα αυτόνομα οχήματα της μιας εταιρείας, δεν ξέρω πώς λέγεται, προστέθηκαν στην εφαρμογή της Uber.
1: Η κίνηση αυτή έρχεται μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που έχουν εκδηλώσει οι χρήστες της Uber για ρομποτικά ταξί.
0: 100.000 χρήστες της Uber έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία αυτόνομων ταξί, αλλά θα δυσκολεύονται να βρουν ένα, γιατί προς το παρόν έχουν αδειοδοτηθεί μόνο 15 αυτόνομα οχήματα.
1: Άρα λοιπόν είναι μια πραγματικότητα.
0: Το ζητάει ο κόσμος.
1: Στο Λονδίνο πλέον.
0: Ήτανε
1: αυτόνομα ταξί.
0: Έτοιμα και το κάνανε πράξη. Θα έλεγαν οι δικοί μας πολιτικοί.
1: Τα αυτοκίνητα θα εξακολουθούν να διαθέτουν αδειοδοτημένο οδηγό στη θέση του οδηγού, ο οποίος θα είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση που χρειαστεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το όχημα θα πηγαίνει χωρίς να το οδηγεί κάποιος, αλλά ο οδηγός θα είναι εκεί, απλά δεν θα οδηγεί.
1: Μπράβο. Αυτό
0: και τι θα κάνει. Θα βλέπει το άλλο που οδηγεί.
1: Θα περιμένει να σχολάσει λογικά.
0: Θα τον πάρει ο ύπνος.
1: Έβλογα τα ερωτήματά σου, αλλά δεν μπορώ να στα απαντήσω.
0: Εγώ θα κοιμόμουν 100%. Γι' αυτό δεν είμαι οδηγός, θα μου πεις.
1: Είμαι βέβαιος κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, η σχετική υπηρεσία του Λονδίνου αδειοδότησε τον περασμένο μήνα την Uber και την Βρετανική Τεχνολογική Εταιρεία να χρησιμοποιούν ως οχήματα ιδιωτικής μίσθωσης τροποποιημένα Ford Mustang, μάλιστα, τα οποία θα εξακολουθούν να απαιτούν την παρουσία οδηγού ασφαλείας για την επίβλεψη της λειτουργίας τους.
1: Για να επιτραπεί η πλήρως αυτόνομη λειτουργία χωρίς οδηγό ασφαλείας, απαιτείται ξεχωριστή κυβερνητική διαδικασία έγκρισης από τη σχετική υπηρεσία.
0: Θεωρείται όμως απίθανο να δοθεί αυτή η έγκριση μέσα στη φετινή χρονιά? Όχι, όμως την επόμενη, από ό,τι εξυπακούεται.
1: Παρ' όλα αυτά, η έναρξη της υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό ορόσημο και επιτρέπει στην Uber να αποκτήσει προβάδισμα στον αγώνα μεταξύ των τεχνολογικών εταιρείων για την εισαγωγή ταξί χωρίς οδηγό στο Λονδίνο, μια αγορά που θεωρείται κρίσιμη για μια ευρύτερη επέκταση της τεχνολογίας στην Ευρώπη.
0: Η εταιρεία που συνεργάζεται με την Uber ανήκει στην Google, όπως και η κινέζικη Baidu δοκιμάζουν μαζί τα δικά τους ρομποταξί στην Βρετανική πρωτεύουσα. Να σημειωθεί ότι πλήρως αυτόνομες υπηρεσίες ταξί χωρίς μάλιστα οδηγό ασφαλείας λειτουργούν ήδη σε πολλές πόλεις παγκοσμίως, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Κίνα, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

0: και να κλείσουμε με τον Παρθενώνα.
1: Νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αφισβητεί την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι οι ανεπαίσθητες καμπύλες του Παρθενώνα σχεδιάστηκαν για να αντισταθμίζουν οπτικές ψευδεστήσεις που θα δημιουργούνταν αν ορισμένα στοιχεία του ναού ήταν απολύτως ευθύγραμμα.
0: Ο καθηγητής μαθηματικών Αλέν Γκοριελή εξέτασε μία προς μία αυτές τις υποτιθέμενες οπτικές διορθώσεις και χρησιμοποίησε μαθηματικά μοντέλα για να ελέγξει αν οι παραμορφώσεις που περιγράφονται στη σχετική θεωρία θα ήταν πράγματι ορατές.
1: Το συμπέρασμα του είναι εντυπωσιακό. Κατά την επιστημονική του εκτίμηση, οι οπτικές ψευδεστήσεις που υποτίθεται ότι θα εμφανίζονταν αν οι γραμμές του Παρθενώνα ήταν απολύτως ευθείες, είτε δεν τεκμηριώνονται, είτε θα ήταν τόσο ανεπαίσθητες ώστε δύσκολα θα γίνονταν αντιληπτές.
0: Η μελέτη του που δημοσιεύθηκε στο Royal Society Open Science δεν αποδεικνύει ποια ήταν η πραγματική πρόθεση των αρχιτεκτώνων του Παρθενώνα. Ο Γκοριελή υποστηρίζει όμως ότι η γνωστή εξήγηση για τις καμπύλες του μνημείου μπορεί να στηρίζεται σε μια λανθασμένη παραδοχή.
1: Ένα από τα χαρακτηριστικά που εξετάζει είναι ο στυλοβάτης, η βάση πάνω στην οποία πατούν οι κίονες. Οι πλευρές του δεν είναι απολύτως οριζόντιες, αλλά σχηματίζουν μια πολύ ήπια καμπύλη, με το κέντρο να βρίσκεται περίπου 6 εκατοστά ψηλότερα.
0: Σύμφωνα με την παραδοσιακή ερμηνεία, αν η βάση ήταν εντελώς ευθεία, το ανθρώπινο μάτι θα την αντιλαμβανόταν σαν να βυθίζεται ελαφρά στο κέντρο. Η ανύψωση του στυλοβάτη θα λειτουργούσε επομένως ως διόρθωση αυτής της οπτικής εντύπωσης.
1: Ο Γκοριελή λέει ότι δεν βρήκε πιστικά στοιχεία πως μία μακριά οριζόντια γραμμή δημιουργεί πράγματι τέτοια εντύπωση.
0: Μια δεύτερη εξήγηση συνδέει το φαινόμενο με τους κατακόρυφους κίονες και τη λεγόμενη ψευδέστηση Herring. Σε ένα δυσδιάστατο σχέδιο, δύο παράλληλες γραμμές μπορούν να φαίνονται καμπύλες όταν τέμνονται από άλλες γραμμές.
1: Ο μαθηματικός θεωρεί όμως ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν ταιριάζει στην περίπτωση του Παρθενώνα. Η ψευδέστηση αυτή είναι ισχυρότερη όταν οι γραμμές τέμνονται υπό οξύες γωνίες, ενώ οι κίονες του ναού είναι σχεδόν κατακόρυφοι. Επισημαίνει επίσης ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η ίδια ψευδέστηση λειτουργεί με αντίστοιχο τρόπο σε ένα πραγματικό τρισδιάστατο χώρο.
0: Η μελέτη εξετάζει και την ενάταση, την ανεπαίσθητη δηλαδή διόγκωση των κιόνων.
1: Μία από τις γνωστές ερμηνείες θέλει αυτή την καμπύλωση να έχει επιλεγεί ώστε ένας απολύτως ευθύς κίονας να μην φαίνεται λεπτότερος στο μέσο του.
0: Ο Γκοριελή υποστηρίζει ότι ούτε για αυτή την οπτική παραμόρφωση βρήκε επαρκή στοιχεία. Σημειώνει ακόμη ότι η διόγκωση στους κίονες του Παρθενώνα φτάνει μόλις στα 18 χιλιοστά και εκτιμά ότι από τις συνήθεις αποστάσεις θέασης είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αντιληπτή.
1: Ο ίδιος δεν αφισβητεί φυσικά ότι οι καμπύλες αυτές υπάρχουν, αφισβητεί την εξήγηση ότι δημιουργήθηκαν ειδικά για να εξουδετερώσουν οπτικές ψευδεστήσεις.
0: Στη μελέτη του εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρχαν άλλοι λόγοι. Η ελαφριά καμπύλη του στυλοβάτη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να διευκολύνει την απορροή του νερού και να εμποδίζει τη συγκέντρωσή του στην επιφάνεια. Οι καμπύλες των κιώνων θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν αισθητική επιλογή, επειδή οι αρχαίοι Έλληνες τις θεωρούσαν πιο αρμονικές ή πιο φυσικές.
1: Και με αυτή την είδηση, άλλο ένα ψηφιακό Αιγαίο ολοκληρώθηκε.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
1: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις αναλυτικές ειδήσεις σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 εκφωνεί Ειρήνη Αναγνώστου. Τη Δευτέρα επιστρέφουν στο σχολείο τους οι μαθητές και οι μαθήτριες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου στο Πυργή, όντες νικητές, αφού μετά από μια εβδομαδιαία κατάληψη στο σχολείο και μια κινητοποίηση των γονέων, το πρωί της Παρασκευής έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, η νέα εβδομάδα θα τους βρει με δρομολόγια ως προσωρινή λύση που έβαλε ήδη η περιφέρεια, συνδέοντας τα χωριά με το σχολείο για τη μεταφορά των μαθητών, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του δεύτερου διαγωνισμού που αφορά τα άγωνα μαθητικά δρομολόγια και ο οποίος λήγει την επόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Στοιχείο βρέθηκε η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνα Χατζημανόλη προκειμένου να μιλήσει στο συνέδριο ΕΚΟΝΣΥΠ που διοργανώνει το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ίδια σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στις προοπτικές συνεργασίες ανάμεσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και στην Κυπριακή Κυβέρνηση, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο υποτροφιών για Κύπριες φοιτήτριες που επιθυμούν να σπουδάσουν στο πρόγραμμα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο νησί μας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου παραχώρησε συνέντευξη στο Γιάννη Τζούμα που θα προβληθεί στην Αλήθεια TV προσεχώς στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, αναλύοντας το στίγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της ναυτιλίας και κυρίως της ναυτικής εκπαίδευσης. Η Μαρίνα Χατζημανόλη τόνισε μεταξύ άλλων τους δεσμούς που συνδέουν την Κύπρο με το νησί μας. Η Ένωση Ξενοδόχων Χίου ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της που είναι Πρόεδρος Πέτρος Φεγκουδάκης, Αντιπρόεδρος Γιάννης Ιράκης, Γενική Γραμματέας Αντιγόνη Μαϊστράλη, Ταμείας Αυγουστής Νεαμονίτης και Έφορος Γιώργος Μισετζής. Με ζητούμενο την καλή ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, Ευγενία Βλυσίδου και Θεοδώρα Λαδάκη παρουσίασαν χθες σε συνέντευξη τύπου τους στόχους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωή Πλάς, την οποία ίδρυσαν μαζί με άλλους πολίτες, φιλοδοξώντας σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας υποστηριζόμενης στέγης με την αξιοποίηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ ή από δωρεές ιδιωτών ή ακόμη και από αυτοδιοικητικούς φορείς. Όπως εξήγησαν, δεν μιλούν για ένα ίδρυμα ούτε για κάποιο υποκατάστατο γυροκομείο. Εκείνο που επιθυμούν είναι ο συνδυασμός της ιδιωτικότητας με αυτονομία διαμερισμάτων σε μια στέγη που οι φιλοξενούμενοι θα μπορούν να μοιράζονται κοινόχρηστους χώρους όπως κουζίνα, τραπεζαρία, αίθουσα δραστηριοτήτων, κάνοντας παρέα ενώ ταυτόχρονα θα είναι αυτόνομοι. Όπως ενημερώνει ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για λόγους τεχνικών εργασιών έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση σήμερα Σάββατο από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Παναγίας Βοήθειας φωτοβολταϊκά Βόγια και Νεχώρη. Τη Δευτέρα, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, όπως και την 5η, 1η Οκτωβρίου, στην κεραία Vodafone Πυργίου. Την 3η, 29 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι, διακοπή θα κάνει στο Βροντάδο, περιοχές Αγίου Μάρκου, Ατσίδα, Πάτος, Δασκαλόπετρα, Βουστάσιο Μπαχά, Μυρσινίδη, Αντιλιοστάσιο Αλμυρού, Αφαλάτωση Μιλιγκά, Παραλία Γλάρων, Θόλος, Σκυρόδεμα Τεχνέτ, Σικιάδα και Παντουκιός. Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής και πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πάλι 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλληλείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογειονομικού Ελέγχου, πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Σήμερα Σάββατο ψεκάζονται οι περιοχές Γρού, Λολόδεντρων, Βαρβασίου, Ευρετής, Πυλαδίων, Αεροδρομίου. Τη Δευτέρα τα συνεργεία θα είναι στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικων, Παναγίας Βοήθειας, Λατομείου, Αγίου Λουκά, Λιβαδίων, Λέτσενας και Κοφινά. Την οδό Κοσμά Αβραμίδη στον Κάμπο περιηγείται η ένθετη στα δελτία ειδήσεων της Αλήθεια TV του Σαββατοκύριακου, εκπομπή Φτού και Βγαίνω. Γιορτή Χιακής και Καταλανικής Ποίησης πραγματοποιείται για δεύτερη μέρα σήμερα στο περιβόλι Citrus Museum Cafe από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Η Κολεκτείο Ανεμόνες σε συνεργασία με το χώρο πολιτισμού Ξερίφ Τελιά και τη Συμφωνία Φίλων της Ποίησης Στοιχείο Σύστρο προσκαλούν σε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο ποίηση και μουσική όπως

έλλειψη σήμερα στην έξοδη Δήμα και στην Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό. Η εκκίνηση είναι 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνήσουν με την Άννα Μαρία Ζαφυράκη στο 6943-520363, Μαρία Κουνέλη Πυριανιάν 6973-526-723 και Πολίνα Σελεμενάκη 6995-030-245. Η θεατρική παράσταση Τούτα Αμπζολούτα ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου σήμερα Σάββατο 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μια παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεστήσεις. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Παυλιδάκη. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου, στο Δημοτικό Σχολείο, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Στο πλαίσιο του φετινού γιορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός», το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση αύριο 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας Χίου, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί η ενότητα «Το Δάκρυ στη Μνήμη», μια συρεφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. «Να μας πάει μακριά, να μας πάει στα πέρα μέρη». Με αυτό τον τίτλο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτιον, σε συνδιοργάνωση με την Ταβέρνα Απόμερο, οργανώνουν μουσική βραδιά αγάπης με την ευκαιρία εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας, αύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ, με τραγούδια της θάλασσας και όχι μόνο. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Ινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στο Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κύριο Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου που έχει την ονομασία Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Το τηλέφωνο είναι 2271043045. Και τα μαθήματα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αρχίζουν και τα δωρεάν μαθήματα στο Κουκουνάριο Πνευματικό Κέντρο. Μια συναυλία για καλό σκοπό θα πραγματοποιηθεί στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με την μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους, προκειμένου να στηριχθεί η οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στην παράσταση, εκτός από τη Μαρία Καλαγκιά και τον Γιώργο Μισετζή, θα τραγουδήσουν οι καλλιτέχνες Αθηνά Βελισάρη, Σοφία Χατζαθανάση, Νίκος Ισίδωρος και η Αθηνά Νεφέλη Βούκουνα. 11 πολιτιστικά εργαστήρια θα λειτουργήσουν τη φετινή εκπαιδευτική περίοδο στον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λιβαδίων Χίο Γεώργιος Βούρος με ημερομηνία έναρξης την 5η-1η Οκτωβρίου. Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των πολιτιστικών εργαστηρίων παραμένουν ίδιες με την περσινή χρονιά. Οι όποιες αλλαγές θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερόμενους τηλεφωνικώς και διαδικτυακά. Το χοροδιακό σύνολο Χίου Χίος Λύρικα προσκαλεί νέα μέλη κάθε ηλικίας που αγαπούν το τραγούδι και επιθυμούν να γίνουν μέρος μιας δημιουργικής και δυναμικής μουσικής ομάδας υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Αγγέλας Τσιμπυρλού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6972-415-082. 2 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν από το γυναικείο σύνδεσμο οι φίλοι του Χιώτικου χωριού τα μαθήματα κεντήματος, υφαντικής, ντεκουπάζ και ραπτικής. Πληροφορίες παρέχονται από τις κυρίες Νίκη Τσιλίμη 6936-84-92-20 και Έφη Ζαφυράκη 694-70-29-780. Η θεατρική ομάδα Αυλαία του Φιλοπρόοδου Μήλου Βροντάδου προσκαλεί το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, 8.30 το απόγευμα στο Ομήριο, στο μαγικό θεατρικό της ταξίδι με τη φετινή της παραγωγή και το παραμύθι «Δεν τελείωσε» του Μεξικανού συγγραφέα Οντίν Ντι Πεϊρόν, σε σκηνοθεσία Νίτσα Κλούβα. Λίγες μέρες μετά, στις 20 Οκτωβρίου, η ομάδα ταξιδεύει για τη Λίμνο στην 37η συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσων Αιγαίου. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα. Το Αθλητικό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Ίωνες διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Μαζί και στον αθλητισμό» σήμερα 5.30 το απόγευμα στην

0: πλατεία Πλαστήρα. Στο πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθλητών Υγείας και τους Ποδηλάτες Χίου, θα πραγματοποιηθεί αγώνας δρόμου 800 μέτρων για παιδιά κάτω των 12 ετών και άτομα με αναπηρία και 3,5 χιλιόμετρων, και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αθλήματα της άρσης βαρών σε πάγκο από τον παγκοσμιονίκη Παύλο Μάμαλο, καθώς και παρουσίαση του παραολυμπιακού αθλήματος μπότσια. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες των αθλητών με αναπηρία και να μεταδοθεί ένα ουσιαστικό μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής. Για το λόγο αυτό, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου σήμερα θα λάβει έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στη χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου, και συγκεκριμένα ολόκληρη η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα θα παραμείνει κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τη συμβολή των οδών Κλεάρχου Νενιτούση με Μιχαήλ Ιβανού, που είναι ο χώρος στάθμευσης του ΝΟΧ, μέχρι και τη συμβολή των οδών Λεωφόρος Αιγαίου και Λάδης από τις 5.30 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Πρεμιέρα σήμερα στα πρωταθλήματα Water Polo League ανδρών και γυναικών. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρα υποδέχεται στις 5 το απόγευμα σήμερα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο τον ΠΑΟΚ, και όλα τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Στους άλλους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής σήμερα Σάββατο θα παίξουν Ολυμπιακός Γλυφάδα, Παλαιό Φάλι Ροχανιά, Περιστέρι Απόλλων και Πανιώνιος Βουλιαγμένη, και αύριο Κυριακή Εθνικός Ιδραϊκός και Παναθηναϊκός Ηλυσιακός. Στην πρεμιέρα της Water Polo League γυναικών, η ΠΕΚΕΒ σήμερα 4 το απόγευμα θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι αγώνες σήμερα, Ολυμπιακός Λάρισα, Γλυφάδα Άλιμος, Χανιά Πανιώνιος, Βουλιαγμένη Εθνικός και Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ηλιούπολη. Σήμερα με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου, ο Έφηβος διοργανώνει την Πανελλήνια Αθλητική Συνάντηση Στίβου Εφήβεια. Το Σαββατοκύριακο για την τρίτη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλου Χίου θα παίξουν σήμερα Σάββατο 2 το μεσημέρι στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Δάφνη Ολυμπιακός Χίου Κλασικό και 4 το απόγευμα στο Βροντάδο Ένωση Λαγκάδας Οικιάδας με Μικρασιατική. Αύριο Κυριακή 12 το μεσημέρι στο Φαφαλίο Στάδιο Βροντάδος Πανινούσιος και στο ίδιο γήπεδο 4 το απόγευμα Λέλαπας Όμηρος. Στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου αύριο 12 το μεσημέρι Βαρβασιακός Ατρόμητος, 3 το μεσημέρι Αναγέννηση Θολοποταμίου Κανάρης και 5.30 το απόγευμα Άτλας Ηρακλής. Τη Δευτέρα το απόγευμα στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χίου θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των αγώνων των τοπικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Α και Β κατηγοριών. Ο νεαρός μπασκετμπολίστας των Ιώνων Κωνσταντίνος Φιλιμάκης κλήθηκε σε προπόνηση της μεικτής ομάδας Rising Stars Νότου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ο νεαρός αθλητής του Mongoose King Boxing and Boxing Νίκος Αγιοργούσης πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kickboxing που έγινε στην Ιταλία. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας διοργανώνει μια αθλητική εκδήλωση που με τρέξιμο και ποδηλασία ενώνει τα δύο λιμάνια του νησιού μας, αυτό της Χίου και των Μεστών. Ο Σύλλογος Αθλητών Υγείας, αντί να χρησιμοποιήσει τον ελληνικό τίτλο από λιμάνι σε λιμάνι, χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά τον ξενόγλωσσο Port to Port Χίος Ντουάθλων. Στην πρόβλεψη του καιρού τώρα. Ο καιρός στην Χίο σήμερα έχει αραιή συννεφιά, άνεμη βόρεια εντάσεως 3 μποφόρ, θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα που κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 35 έως 67%. Για αύριο Κυριακή τώρα προβλέπεται να είναι συννεφιασμένος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 54 έως 82%. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, οι απαραίτητες χρήσιμες πληροφορίες της ημέρας. Μέχρι τις 9 το βράδυ, για την πόλη της Χίου διημερεύουν τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Από τις 9 το βράδυ και μετά για την πόλη θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Εκτός πόλης εφημερεύουν στο Βροντάδο το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μην ξεχνάτε, συνεχής ροή ειδήσεων στο αλήθεια.gr. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείου το 1916. Καρφίτσα δεν πέφτει στην προκυμαία της Χίου αφού αποβιβάζεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος και μάλιστα όχι μόνος του, αλλά μαζί με τον άβαρχο ελευθερωτή Παύλο Κουντουριώτη και τον στρατηγό Δαγκλή. Σαν σήμερα στοιχείου το 1946. Το Συνοδικό Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε καθαίρεση λόγω της αντιστασιακής του δράσης στο Μητροπολίτη Χίου Ιωακήμ Στρουμπή. Σαν σήμερα στοιχείο το 1953 κυκλοφορεί η εφημερίδα Χιακός Λαός.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Fresh and Healthy. Στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
6: Φραγκόσικα, τα βλέπεις τη φραγκοσικιά όταν είσαι διακοπές, αλλά με τα αγκάθια που έχουν δεν τολμάς να τα κόψεις. Και καλά κάνεις. Όχι μόνο για τα αγκάθια, αλλά και γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμα. Αντιθέτως τώρα, στα τέλη Σεπτέμβρη, τα φραγκόσικα έχουν οριμάσει και μπορούμε να τα φάμε. Και το πιο βασικό, τα έχουν κόψει άλλοι για μας.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτοπροσώπος, κάθε Σάββατο μεσημέρι με το Γιάννη Τζούμα.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, αυτή την εβδομάδα Αυτοπροσώπος με μια ιδιαίτερη, πιστέψτε με, εκπομπή σε ένα ιδιαίτερο χώρο. Δεν είμαστε στο στούντιο όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε μια οικία, ένα σπίτι στο οποίο κατοικεί ο αρχαιότερος καθολικός ιερέας ο οποίος υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, αρχαιότερος ιερέας του καθολικού δόγματος στην ελλαδικό χώρο, είναι ο πατήρ Δομήνικος Ψάλτης, ο οποίος είναι δίπλα μου ακριβώς και ο οποίος είναι ο φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή για να μιλήσουμε για τη ζωή του, για το έργο του, αλλά και για άλλα πράγματα που πιστεύω ότι αφορούν όλους μας. Πατέρα Δομήνικε, είναι συγκινητικό τώρα αυτό. Είστε 71 χρόνια ιερέας. 71 χρόνια. Και αυτός ο αρχαιότερος ιερέας είναι χιώτης.
2: Ναι. Τι και να είναι χιώτης.
1: Τα οποία 71 χρόνια ιεροσύνης τα υπηρετήσατε στοιχείο.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: 55 χρόνια περίπου τα έκανα στην Αθήνα. Διότι μετατέθηκα για τις ανάγκες της Εκκλησίας στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο Αττικής.
1: Άρα είσαστε 55 χρόνια ιερέας στην...
2: Τα πρώτα 15 χρόνια τα έκανα στοιχείο.
1: 15 χρόνια λοιπόν στοιχείο.
2: Στοιχείο, ναι.
1: Και 55 χρόνια στην Αθήνα.
2: Στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ναι.
1: 15 χρόνια λοιπόν στοιχείο. Σαν νεαρός ιερέας τότε.
2: Νεαρότατος μάλιστα, νεαρότατος.
1: Μάλιστα.
2: Παρουσία και του εφημερίου βεβαίως, του πατρός Βακονδίου Φραγκίσκου.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος ήταν εφημέριος εκείνος και εγώ ήμουν βοηθός.
1: Βοηθός του εφημερίου. Πατέρα Δομήνικε, για να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Δομήνικος Ψάλτης, υποθέτω γεννιέται σε μια καθολική οικογένεια.
2: Βεβαίως.
1: Καθολικού δόγματος.
2: Καθολικού δόγματος. Που... Και γεννιέται στην Πέλα της Μακεδονίας.
1: Α,
2: γιατί... Διότι ναι, είναι επιστρατευμένος ο πατέρας μου επί Ιωάννου Μεταξά,
1: ναι,
2: για τον ανθελονοσιακό αγώνα,
1: ναι,
2: επιστρατευμένος στην περιοχή εκεί, στα Γιάννητσά. Στα Γιάννητσά Πέλας.
1: Και η μητέρα εκεί.
2: Και η μητέρα.
1: Και η μητέρα εκεί. Είναι λοιπόν επίστρατος ο μπαμπάς και γεννιέστε εκεί.
2: Όχι, ο μπαμπάς είναι εγώ γεννιέμαι.
1: Ναι, εσείς εκεί.
2: Γεννιέμαι εκεί.
1: Ναι, το 36.
2: Το, όχι.
1: Όχι.
2: Το 32.
1: 32. Το 32.
2: Το 32.
1: Και έρχεστε στοιχείο πόσο χρονό.
2: Έρχομαι στοιχείο ούτε 2 χρόνο.
1: Α.
2: Περίπου.
1: Δεν θυμόσαστε τίποτα.
2: Γιατί από... είχε γεννηθεί και ο αδερφός μου.
1: Μάλιστα.
2: Ο Δημήτρης.
1: Ναι.
2: Ο οποίος ήταν πολιτικός μηχανικός.
1: Για πείτε μου τώρα, πατέρα Δομήνικε, οι συμπατριώτες μας, οι χιώτες του καθολικού δόγματος.
2: Ναι.
1: Τότε πόσες οικογένειες ήτανε.
2: Από ό,τι μπόρεσα να διαπιστώσω, η περιοχή Φράγκο Μαχαλά που λέγεται, που αρχίζει από εδώ που είναι τώρα το
1: ο Βιδάλης,
2: σούπερ μάρκετ,
1: ναι, ναι, ναι,
2: Βιδάλη,
1: ναι,
2: και πάει μέχρι απάνω τον Άγιο Νικόλαο της,
1: ναι,
2: την Ορθόδοξη Εκκλησία,
1: ναι, ναι,
2: ήταν όλος αυτός ο δρόμος ήταν δεξιά αριστερά καθολικές οικογένειες,
1: ναι,
2: όχι Έλληνες όλοι.
1: Αχα.
2: Όχι Έλληνες, από διάφορα μέρη,
1: Μάλιστα.
2: Υπήρχαν και οι ντόπιοι που λέμε, οι ντόπιοι, ναι, αλλά υπήρχαν και ξένοι που βρίσκονται εδώ διαλόγους επαγγελματικούς.
1: Γι' αυτό και λέγονταν και Φραγκομάχαλας.
2: Έτσι και Φραγκομάχαλας. Και άρχισε από εδώ. Ήταν, ναι, τα δύο πλατάνια που είχαμε.
1: Τα δύο πλατάνια.
2: Τα οποία είχαν φυτέψει δύο αδέρφια παπάδες καθολικοί.
1: Α,
2: τα είχαν φυτέψει.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία ήταν και συγγενείς της γιαγιάς μου.
1: Ο Φραγκομάχαλας λοιπόν
2: αρχίζει από εδώ.
1: Ναι, και υποθέτω ότι εκεί ήταν και το κολέγιο.
2: Όχι, βεβαίως, όχι μόνο και το κολέγιο, αλλά και οι σχολές για τα αγόρια τότε, ναι, γιατί ήταν χώρια αγόρια και κορίτσια, ναι, το κολέγιο ήταν για τις κοπέλες,
1: ναι,
2: και τα αγόρια ήταν για τους νέους. Ήταν οι φρέρ, οι λεγόμενοι φρέρ χριστιανικών σχολών.
1: Μάλιστα, άρα λοιπόν υποθέτω ότι και στο Φραγκοβούνι και εκεί είχαμε καθολικά. Άρα λοιπόν τα ονόματα.
2: Και εκκλησία και νωρίτες.
1: Τα ονόματα δεν είναι τυχαία λοιπόν τον.
2: Όχι, όχι, ναι, δεν είναι τυχαία.
1: Πάντως δεν είναι πολλές οι οικογένειες τότε καθολικού δόγματος εκείνη την εποχή.
2: Εκείνη την εποχή πρέπει συνολικά,
1: ναι,
2: να είναι καμιά 300
1: οικογένειες.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Το σύνολο των καθολικών.
1: Το καθολικό το σύνολο. 300 περίπου.
2: Περίπου 300.
1: Το 1936 δηλαδή μιλάμε τώρα, 40 ας πούμε, τότε.
2: Ναι.
1: Ναι. Γιατί τόσο λίγοι?
2: Διότι είχαν προκύψει διάφοροι πόλεμοι. Αν θυμάστε,
1: ναι,
2: από την ιστορία, είχαμε τους Βαλκανικούς πολέμους.
1: Ναι.
2: Αυτοί οι διάφοροι πόλεμοι έκαναν μετακίνηση
1: θρησμών
2: λαού.
1: Ναι, ναι.
2: Και από περισσότεροι που ήταν κάπου, είχα ακούσει να λέγεται ότι ήταν κάπου 7 με 8 χιλιάδες. Παλαιά. Όχι στα χρόνια τα δικά,
1: όχι,
2: μου.
1: Όχι,
2: ναι. Υπήρξε η ενετοκρατία εδώ, μην το ξεχνάμε.
1: Βεβαίως.
2: Υπήρξε, ναι, η ενετοκρατία, υπήρχαν λοιπόν πολλοί αρκετοί,
1: ναι,
2: αλλά με όλους αυτούς τους πολέμους έφευγαν συνέχεια,
1: ναι, ναι,
2: και έμειναν οι καμιά 300. Ήταν τον καιρό που εγώ ήμουν παιδί.
1: Μια μικρή κοινότητα.
2: Μια μικρή κοινότητα.
1: Ναι. Πατέρα Δομήνικε, εφόσον είστε γεννημένος το
2: 32 γεννημένος
1: και έδατε στοιχείο 2 χρονών,
2: ναι, το 34.
1: Σημαίνει ότι θυμόσαστε την κατοχή.
2: Ότι θυμόσαστε.
1: Λέω, σημαίνει ότι θυμόσαστε την κατοχή των Γερμανών.
2: Βεβαίως.
1: Α, για πείτε μου γι' αυτό.
2: Την κατοχή βεβαίως και τη θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Διότι είχα πάει, εγώ έκανα ένα χρόνο και δεύτερο χρόνο του δημοτικού στο κολέγιο απάνω.
1: Ναι.
2: Το κολέγιο είχε τον κύριο Κυλάδη, τον καθηγητή, τον δάσκαλο Κυλάδη, και δίδασκε τα δύο πρώτα χρόνια του δημοτικού.
1: Μάλιστα.
2: Το τρίτο και τέταρτο χρόνο του δημοτικού το έκανα στην Ευαγγελίστρια.
1: Μάλιστα.
2: Στην Ευαγγελίστρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν είχαμε πάει τότε στο σχολείο και μας κάλεσαν σε κάποια στιγμή παιδιά που ήμασταν και μας είπανε ότι, ξέρετε, θα σταματήσουμε το σχολείο και θα πάτε κατευθείαν στα σπίτια σας.
1: Μάλιστα.
2: Όχι από εδώ και από εκεί, στα σπίτια, και θα σας εξηγήσουν οι γονείς σας από εκεί και εκεί
1: το λόγο.
2: Το λόγο, και δεν θα έρχεστε πια στο σχολείο για ένα χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το σχολείο της Ευαγγελίστριας,
2: ναι,
1: ήταν μια περιοχή που εκείνη την εποχή.
2: Σαν μεζάρια από πάνω.
1: Ναι, την είχαν επιτάξει οι Γερμανοί.
2: Μετέπειτα. Ναι.
1: Μετέπειτα. Ήταν στο λεγόμενο τρίγωνο.
2: Βέβαια, και ήταν το τρίγωνο.
1: Ναι. Τι θυμόσαστε από την κατοχή, για πείτε μου τι θυμόσαστε. Από την κατοχή, τι θυμόσαστε. Είσαστε παιδί.
2: Από την κατοχή θυμάμαι ότι στην αρχή ο στρατός υποχρεώθηκε πριν μείνει στο τρίγωνο,
1: ναι,
2: να διανεμηθεί στις οικογένειες.
1: Μάλιστα.
2: Και η κάθε οικογένεια
1: υποχρεωτικά
2: είχε έπρεπε να διαθέσει ένα δωμάτιο σε ένα στρατιώτη.
1: Ναι.
2: Είχαμε και εμείς μάλιστα, και μάλιστα ήταν του αυτού δόγματος με εμάς καθολικός, και όταν πήγαινε στη Γερμανία με άδεια, ερχόταν σπίτι και έφερε δώρα για μας τα μικρά παιδιά τότε. Μας έφερε δώρα. Το λέω αυτό σαν μια, ότι δεν μας είχαν σαν στρατός κατοχής.
3: Ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος ο δικός μας.
3: Ναι. Έμενε σε δωμάτιο ή του είχατε δώσει κάποιο όροφο?
2: Όχι. Εμείς δεν διαθέταμε όροφο. Δωμάτιο. Αλλού μπορεί να ζήτησαν
3: όροφο. Αλλού είχαν πει έναν όροφο εσείς, έναν όροφο εμείς.
2: Όχι. Εμάς μας ζήτησαν δωμάτιο, διότι ήρθαν, είδαν, έλεξαν και μας ζήτησαν.
3: Ναι, ναι.
2: Και πήραν το δωμάτιο που θέλανε. Το οποίο δωμάτιο που θέλανε ήταν το πιο απόμερο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ήταν...
3: Για ασφάλεια. Ναι, εντάξει. Αυτό λοιπόν θυμόσαστε.
2: Αυτό το θυμάμαι.
3: Τι άλλο θυμόσαστε στην κατοχή?
2: Πολλά. Την πείνα, την... Καταρχήν έπρεπε με τη δύση του ηλίου να επιτρέπεται να είμαστε έξω.
3: Δεν μπορείτε, οι Γερμανοί ήταν... καθολικού δόγματος μερικοί.
2: Μερικοί, άλλοι ήταν.
3: Άλλοι ήταν άλλο δόγματο.
2: Ναι, ναι, ήταν.
3: Οι καθολικοί Γερμανοί πήγαιναν στην εκκλησία, στον Άγιο Νικόλαο, ή όχι?
2: Ομαδικά δεν θυμάμαι εγώ προσωπικά να ερχόταν έτσι να, η αεκκλησιασμό που λέμε.
3: Ναι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ότι ερχότανε ο διοικητής της Γκεστάπο.
3: Ο Κούρτ.
2: Λέγαμε.
3: Ο Κούρτ.
2: Ο Κούρτ.
3: Ναι.
2: Τον γνώρισε τον Κούρτ. Καλά, πολύ καλά. Μάλιστα, επειδή ήμουν και παιδί, με χάιδευε κάπως στο κεφαλάκι και λοιπά.
3: Αυτός ήταν και θεολόγος.
2: Αυτός ναι, πρέπει να ήταν, διότι όταν έμπαινε στην εκκλησία έβγαζε τη ζώνη του με το όπλο που είχε και το παρέδιδε στον εφημέριο για να μπει στην εκκλησία. Δεν έμπαινε στην εκκλησία οπλισμένος.
3: Μάλιστα, έμπαινε άοπλος.
2: Άοπλος και όταν έφευγε το έπαιρνε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος θυμάμαι ότι είχε πει στον εφημέριό μου ότι ο γιατρός ο Ζήμαρης, ο μαθιός,
3: ναι,
2: είχε την κλινική στον οποίο έκανα εγώ μαθήματα για να τον ετοιμάσω να πάρει δοκτορά από την αργότερα,
3: ναι,
2: όχι
3: ναι,
2: την
3: ναι. Ναι.
2: Έγινε μαθητής μου ο μαθιός.
3: Τι μαθήμα το κάνατε?
2: Ιταλικά.
3: Ιταλικά.
2: Το έκανα ιταλικά για να μπορέσει να πάει να δώσει εξετάσεις, να πάρει το διδακτορικό.
3: Από τους πιο διάσημους χειρουργούς της Γίου και τους πιο πολύτιμος άνθρωπος. Για πείτε μου λοιπόν τι σας έλεγε. Το Κούρτ.
2: Ο Κούρτ λοιπόν είπε στο εφημέριο, το μαθιό, ξέρω ότι το μαθιό τον γνωρίζετε, Πάτερ Δομήνικη. Πέστε του να λάβει τα μέτρα του, διότι παρακολουθείτε. Τώρα θα ασφαλώς έπρεπε να τον παρακολουθεί και εκείνος, δεν ξέρω, λεπτομέρειες.
3: Να προσέχει του
2: πίσω. Να προσέχει. Το ειδοποίησα να προσέχει.
3: Μέσω του καθολικού ιερέα.
2: Μέσω του καθολικού ιερέα.
3: Μάστε.
4: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
5: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συνταξιούχος ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
1: Εσείς είστε από μικρό στην εκκλησία, πηγαίνατε στην εκκλησία?
2: Ναι, εκκλησιασμός οπωσδήποτε κάθε Κυριακή, δεν εννοείται την εποχή μας την Κυριακή να μην πάμε στην εκκλησία.
1: Αυτό ίσχυε για τα παιδιά του Καθολικού Δόματος ή και του Ορθοδόξου, και αυτά πηγαίνανε στην εκκλησία κάθε Κυριακή?
2: Μπορώ να πω ότι ο εκκλησιασμός γινόταν στην εποχή μας και στα Ορθόδοξα παιδιά,
1: ναι,
2: και πηγαίνανε με κάποιον δάσκαλο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Καλά, ναι, ναι.
2: Αλλά όχι, δεν ερχόταν βέβαια σε εμάς. Σε εμάς μάλλον ερχόταν επειδή τότε δεν συνεορτάζαμε το Πάσχα μαζί.
1: Ναι.
2: Ενώ τώρα από 50 και τόσα χρόνια συνεορτάζαμε μαζί. Τότε δεν συνεορτάζαμε και θυμάμαι ότι ερχότανε να δούνε πώς κάνουμε το Πάσχα και να ακούσουν το λόγο, γιατί ήταν ρήτορας ο πατέρας Φραγίσκος.
1: Ναι.
2: Και το Σαμιωτάκι τον θυμάστε εσείς?
1: Βεβαίως, το θεολόγο.
2: Ναι, το θεολόγο.
1: Ναι.
2: Όταν τα παιδιά στην τάξη του λέγανε, και ήμουν και εγώ στην τάξη βέβαια,
1: ναι,
2: έβγαλε ένα λόγο ο καθολικός παπάς, τι να σας πούμε, του λέγανε. Ο πάπας του τον ήστελε. Ο πάπας που τον ήστελε.
1: Δεν είναι δικός του δηλαδή.
2: Ο πάπας του. Λες και ο πάπας έγραψε λόγο. Μα γι' αυτό σου λέω, μεγάλοι άνθρωποι καθηγητέ και λέγανε κάτι βλακίες. Εγώ γελούσα σαν παιδί.
1: Μάλιστα.
2: Γελούσα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε μια έφεση στην ιεροσύνη, για να περάσουμε γρήγορα.
2: Την έφεση στην ιεροσύνη την διαπίστωσα μέχρι αφού τελείωσα τη φιλοσοφική σχολή.
1: Ναι.
2: Κατάλαβα ότι ήθελα.
1: Τη φιλοσοφική σχολή πού?
2: Στο ίδιο χώρο, στη Ρώμη. Όλα αυτά
1: στη Ρώμη. Άρα φεύγετε από εδώ εσείς.
2: Στο Ουρβάνιο Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, τελειώσατε το γυμνάσιο Αρένων.
2: Αρένων.
1: Το Αρένων.
2: Και αλλά, συγγνώμη, μέχρι την έκτη.
1: Ναι.
2: Εβδόμη και ογδόη. Λεόντιο στην Αθήνα.
1: Στη Λεόντιο στην Αθήνα.
2: Ναι, διότι έκανα το μικρό ιεροσπουδαστήριο.
1: Μάλιστα.
2: Έφυγα λοιπόν στη Ρώμη.
1: Ναι.
2: Επήγα στο κολέγιο Ουρβάνιο.
1: Μάλιστα.
2: Ως, πώς λέγεται.
1: Οικότροφος.
2: Οικότροφος.
1: Ναι.
2: Και παρακολουθούσα στο Πανεπιστήμιο, το Ουρβάνιο Πανεπιστήμιο, παρακολουθούσα τη φιλοσοφική σχολή.
1: Τελειώσατε μόνο φιλοσοφία ή και άλλη επιστήμη?
2: Τελειώσα στη συνέχεια και θεολογία.
1: Και θεολογία.
2: 4 χρόνια θεολογία.
1: Μάλιστα.
2: 2 φιλοσοφία.
1: Πότε γυρίζετε στην Ελλάδα πάλι?
2: Στην Ελλάδα μετά. Ήρθαν
1: για καλά, ναι, ναι.
2: Αλλά
1: μόνιμα λέω.
2: Στην Ελλάδα οριστικά πλέον το τέλος του 67.
1: 67. Ναι. Και γίνεστε ιερέας όμως 23 χρονών.
2: Ναι, με άδεια. Με άδεια.
1: Άδεια, γιατί στα 24 γίνεστε.
2: Διότι το κανονικό δίκαιο, ναι, έλεγε ότι πρέπει να έχει συμπληρωμένο.
1: Χειροτονήστε λοιπόν το 1956. Είμαι σωστός?
2: Ναι.
1: Το 56 λοιπόν χειροτονήστε ιερέας. Εδώ στοιχείο.
2: Όχι, στη Ρώμη, όλα στη Ρώμη.
1: Όλα στη Ρώμη
2: γίνανε.
1: Όταν ήρθατε εδώ είσαστε ήδη ιερέας.
2: Κοιτάξτε, το 55 τι χειροτονούμε.
1: Α.
2: Γιατί σας είπα, κανονικά έπρεπε να χειροτονηθώ το 56, αλλά παίρνω άδεια,
1: ναι,
2: και χειροτονούμε.
1: Ωραία, εδώ στοιχείο πότε έρχεστε ιερέας?
2: Στοιχείο ήρθα αφού αποπεράτωσα πλέον τις σπουδές μου.
1: Μάλιστα.
2: Και άρχισα να εργάζομαι εδώ υπεύθυνα έως ότου με καλέσουν, γιατί διέκοψα την στρατιωτική απαλλαγή που είχα λόγω σπουδών,
1: ναι,
2: τη διέκοψα και περίμενα να με καλέσουν να πάω στο στρατό.
1: Πήγατε να επιδοτήσετε τη θητεία σας?
2: Και πήγα στο στρατό, πήγα βράδυ, έφτασα στη Σύρο.
1: Ναι.
2: Έφτασα. Και με ρώταγε εκεί ο στρατολόγος, τι να κάνουμε τώρα με εσάς, δεν ξέρω. Και εγώ το εξηγούσα, διότι ο Φωσμίνης ο Παντελεήμονας,
1: ναι,
2: πριν φύγω, με φώναξε και μου είπε, άκουσε παιδί μου, εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός.
1: Σε προειδοποίησε.
2: Με προειδοποίησε. Γι' αυτό έχει το νου σου να ξέρεις τα δικαιώματά σου,
1: ναι,
2: και πού θα αποτείνεσαι αν βρεις δυσκολίες.
1: Μάλιστα.
2: Και με κατατόπισε ο άνθρωπος με το καλύτερο
1: τρόπο. Παρότι ήταν του ορθοδόξου δόγματος.
2: Βεβαίως, γιατί είχαμε αγαθότατα σχέση με τον Παταλήγημανο.
1: Ναι.
2: Βεβαίως. Και εγώ και ο Δοφραγκίσκος. Και ο Δοφραγκίσκος δηλαδή είχε πριν ακόμα.
1: Ο ιερέας του Καθολικού.
2: Των Καθολικών. Και εγώ.
1: Ο Παντελεήμων Φωστίνης.
2: Το Φωστίνη, τον Παντελεήμων.
1: Ναι, ήταν ένα αυστηρός τύπος. Ήταν ένας έτσι άνθρωπος. Λένε. Συντηρητικός δηλαδή.
2: Όχι συντηρητικός.
1: Όχι.
2: Ο Παντελεήμων ήταν, θα μπορώ να πω, 50 χρόνια πριν τους προχωρημένους.
1: Μπροστά. Α, έτσι.
2: Ήταν ένα ανοιχτό μυαλό,
1: ναι,
2: με οικουμενικές και ηλενοτικές τάσεις.
1: Έτσι.
2: Τις οποίες δεν μπορούσε να τις εκφράζεται παντού και πάντοτε.
1: Μάλιστα.
2: Ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά είχε εκφραστεί σε εμάς τους δύο ιερείς με τον καλύτερο συναδελφικό τρόπο, συναδελφικό.
1: Ναι, το παρακολουθώ τι λέτε, συναδελφικό.
2: Ναι.
1: Με ποιον, ας πούμε, χωρίς να δημιουργήσουμε τώρα αντιθέσεις, έτσι για την ιστορία, με ποιο Μητροπολίτη είχατε προβλήματα να λέει εμείς είμαστε Ορθόδοξοι, εσείς Καθολικοί?
2: Δεν είχαμε κανέναν, ναι.
1: Με κανένα.
2: Με τον τρόπο τους, με τη συμπεριφορά τους μόνον, χωρίς να έχω, πώς να πούμε, διενέξεις μεταξύ. Κανένας.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε στο στρατό που είχατε εσείς εκείνη την εποχή ή αργότερα, ας πούμε,
2: ναι,
1: υπήρχαν διακρίσεις μεταξύ αυτός είναι καθολικός, αυτός είναι...
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Στο στρατό καμία δυσκολία. Σεβασμός. Τα παιδιά ήταν το μόνο που δεν ξέρανε ότι ήμασταν στις μεταβολές. Καμιά φορά έχω φάει κάποια φυλακή, μη μου την περάσει να πω.
1: Α, περνάγατε τα.
2: Κάτι τέτοια. Ανθρώπινες.
1: Κάνατε χριστιανικές εκδόσεις.
2: Ναι. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Αλλά ήταν πάντοτε γνώση του ΔΕΑ. Ο ΔΕΑς ήταν όχι ο επαγγελματίας.
1: Ναι, ο δόκιμος. Ο
2: δόκιμος, ο οποίος. Όλα εν γνώση του γινόταν.
1: Ναι.
2: Αυτός ήταν...
1: Τώρα εσείς δεν ιερουργείτε εσείς αυτή τη στιγμή.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ μόνος μου, συλλειτουργώ,
1: ναι,
2: όταν είμαι σε θέση,
1: ναι,
2: να με συνοδέψουν, να με πάνε στην εκκλησία,
1: ναι,
2: και να παρακολουθήσω.
1: Έγινε και μια εκδήλωση προς τη μήνυ σας, είχα δει εγώ στα...
2: Ναι, έγινε, ναι, έγινε, είχε, μάλιστα είχε, έχω και το βιντεάκι το.
1: Ναι.
2: Να, εδώ είναι αυτή του Πάπα που έστειλε, ο νύν Πάπας έστειλε ευχές.
1: Μάλιστα.
2: Για σε
1: εσάς. Ναι.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 2271-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συνταξιούχος ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
2: Σήμερα η Καθολική Εκκλησία εδώ στη Χίο τι πλήρωμα έχει, έχει μεγάλο, μικρό?
3: Θα σας πω από πλευράς τοπικών οικογενειών είναι μόνον μία οικογένεια, Καρνέρι, του Χρήστου του Καρνέρι, τα παιδιά.
2: Μία οικογένεια μόνο.
3: Που είναι ο Δημήτρης, ο μηχανικός ναυπηγού,
2: ναι,
3: και η Μαρία.
2: Καλά, προσωπικό θέμα αυτό. Είναι λοιπόν μία οικογένεια.
3: Ναι, και η Κλειό. Η Κλειό που έχει το μαγαζί, ναι, κάτω.
2: Οι υπόλοιποι όλοι είναι εκτός.
3: Είναι, οι υπόλοιποι είναι ή Ιρλανδοί που έχουν από γάμους μεικτούς,
2: ναι,
3: έχουν σύζυγο, κυρίως γυναίκες, σύζυγο Ορθόδοξο,
2: ναι,
3: και είναι πλέον μόνιμοι κάτι και εδώ, ή είπαμε Ιρλανδοί,
2: ναι, Αλβανοί ίσως.
3: Αλβανοί, ναι. Αλβανοί μάλιστα.
2: Καθολικού δόγματος.
3: Αλβανοί καθολικού δόγματος αρκετοί.
2: Ναι.
3: Πάνω από καμιά εκατοστή.
2: Μάλιστα. Δεν αλλά η οικογένεια ελληνική μόνο μία.
3: Μόνο μία του, ναι, Καρνέρι. Δεν βλέπω άλλη οικογένεια.
2: Για πείτε μου τώρα, έτσι, στην Καθολική Εκκλησία, γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ καλά αυτά.
3: Ναι,
2: ναι. Η ιεροσύνη είναι εύκολο πράγμα?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν πιστεύω ότι η ιεροσύνη είναι θέμα καλέσματος από το Θεό. Ένας που θέλει να γίνει ιερέας αισθάνεται μια ιδιαίτερη, ένα κάλεσμα, μια φωνή που, τον ζητά, που του ζητάει κάτι. Όπως ο μηχανικός είναι, έχει να κάνει με τα μαθηματικά, όπως ο γιατρός έχει να κάνει με τα χημικά και τα διάφορα, με την επιθυμεί να βοηθήσει, να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του ανθρωπίνου είδους και ακολουθεί ένα επάγγελμα, όχι γιατί το έχει ο μπαμπάς του, αν δέχεται να είναι και έτσι και να μην είναι, να το κάνει επειδή είναι στρωμένη η δουλειά.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά μπορεί όμως και να είναι μια κλίση που αισθάνεται, που του δίνει ένα νόημα στη ζωή του, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε αυτή είναι ένα τέτοιο, αισθάνεται και ο ιερέας, όταν νομίζει ότι μπορεί να είναι χρήσιμος στον άνθρωπο που αναζητεί εκείνα τα μεγάλα προβλήματα της ζωής, της σχέσης με τον Θεό. Σήμερα οι αμφισβητείες είναι μεγάλες, πολύ. Ας πούμε από το 1968 που ήταν η εποχή της αμφισβήτησης,
2: ναι,
3: και ξεκίνησε η αμφισβήτηση στη Γαλλία,
2: mm-hmm. Ο Μάης του 68.
3: Ο Μάης του 68, στα, ναι, πανεπιστήμια ξεκίνησε.
2: Ναι.
3: Άρχισαν να δηλώνουν ορισμένοι ότι δεν πιστεύουν.
2: Μάλιστα.
3: Και δεν ήθελαν να δίνουν, μάλιστα και το, εκείνο το κάτι τι που δίνουν για τη συντήρηση της Εκκλησίας.
2: Μάλιστα.
3: Έξω τουλάχιστον υπήρχε αυτή η συνήθεια.
2: Ναι.
3: Και μας στέλνανε χαρτιά επισήμως ότι δεν ακολουθώ πλέον το, δεν πιστεύω, δεν ακολουθώ και δεν πληρώνω, ας πούμε.
2: Μάλιστα.
3: Επειδή είχαν βαφτιστεί εδώ, εκεί το δηλώνανε, μας θέλανε να περάσουμε στο βαφτιστήριο, στο περιθώριο της πράξης.
2: Ότι δεν θέλει.
3: Ότι αρνείται,
2: ναι,
3: να συνεχίζει να είναι καθολικός. Και το βάζαμε εκεί, μια σημείωση.
2: Μάλιστα.
3: Το περιθώριο που λέμε, που γράφουμε όλες. Ο άγαμος κάποτε παντρεύεται, βάζουμε παντρεύτηκε.
2: Παρατηρήσεις, ας πούμε.
3: Παρατηρήσεις.
2: Ναι, ωραία.
3: Λοιπόν, η ερώτησή σας είναι ότι
2: τι όχι, εντάξει, μου δώσατε την απάντηση εμένα.
3: Ναι, ναι. Κάτι που...
2: ναι. Γιατί τώρα να πούμε ότι... γιατί να υπάρχει Θεός, για πείτε.
3: Γιατί να υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Για αυτή η...
2: ο Θεός λέω, γιατί.
3: Γιατί να υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί κατ' εμέ ο άνθρωπος γεννιέται με την ανάγκη του Θεού.
2: Ναι.
3: Γεννιέται, γι' αυτό και υπήρχε ο πολυθεϊσμός. Εμείς οι Έλληνες μάλιστα, ό,τι δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε με την λογική ή με την επιστήμη, το θεωρούσαν, που μας ξεπερνούσε.
2: Ένα κεραυνό για παράδειγμα.
3: Το θεωρούσαν ένα φαινόμενο πολύ πιο δυνατό, πιο μεγάλο από εμάς.
2: Το πεταξιωδία αυτό κεραυνό.
3: Ο Άγιος Αυγουστίνος μάλιστα λέει, ναι, καθαρά, πατέρας της Εκκλησίας, ανατολικής και δυτικής, ότι ο Θεός είναι ανάγκη του ανθρωπίνου είδους, της λογικής.
2: Μάλιστα.
3: Ο άνθρωπος όταν είναι λογικός γεννιέται με τη θεϊκή ανάγκη.
2: Μάλιστα. Είναι δηλαδή έξω από μας κάποιος που κυβερνά, διευθύνει, καθορίζει, ή είναι μέσα στο κεφάλι μας, είναι μέσα μας?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν ο Θεός είναι άειλον. Δεν είναι ένας άνθρωπος ή ένα όν,
2: ναι,
3: που μας είναι μια αρετή, μια κατάσταση.
2: Μάλιστα.
3: Το να πιστεύεις στο Θεό, πιστεύεις στη δικαιοσύνη, στην αγάπη, στο έλεος, στη συγκατάβαση, πολλά. Είναι η ειρήνη και η ευζοία και η ανάγκη του γείτονα και του συνανθρώπου. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνος του. Πρέπει να ζει πάντα ο άνθρωπος μέσα στην ανθρωπότητα.
2: Μάλιστα. Σαν σύνολο.
3: Σαν σύνολο.
2: Ναι.
3: Μέσα στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό είναι ο ανθρωπότητα. Επομένως, είναι μια ανάγκη μας. Όποιος αισθάνεται αυτή την ανάγκη και φαίνεται, το ποσοστό είναι, θα μου πεις τώρα δεν είναι, αλλά ήτανε μέχρι τώρα αυτό. Δεν αποκλείεται να αλλάξουν οι ανάγκες του ανθρώπου και να σκέπτεται πάλι.
2: Άρα είναι λοιπόν κάτι άειλο που είναι έξω από εμάς.
3: Ναι, είναι κάτι άειλο το οποίο...
2: Δεν είναι μέσα στο μυαλό μας μονάχα δηλαδή.
3: Όχι, δεν είναι στο... είναι στα συναισθήματά μας. Δεν είναι μόνο στο μυαλό.
2: Μάλιστα.
3: Είναι στην καρδιά μας, είναι στην ανάγκη.
2: Πατέρα Δομήνικε, δώστε μου μια απάντηση έτσι σε ένα απλοϊκό ερώτημα, πολύ απλοϊκό.
3: Ναι.
2: Λέτε, μιλήσατε για φιλεσπλαχνία, για αγάπη, για δικαιοσύνη, για έλεος, για συγχώρεση. Πράγματα τα οποία δίδαξε και ο Χριστός.
3: Βεβαίως.
2: Μέσα από τα Ευαγγέλια του, έτσι δεν είναι?
3: Μα γι' αυτό και εμείς, ας το πούμε, δεχθήκαμε ότι όντως, πράγματι, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού είναι η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, είναι ο Θεός.
2: Ωραία.
3: Που ενανθρωπίστηκε για να μας σώσει.
2: Σαν ακούω όμως εγώ τώρα, εδώ είναι το ερώτημά μου τώρα,
3: ναι,
2: σαν ακούω τώρα ένα ορθόδοξο ιερέα να μου τα λέει αυτά.
3: Μα η πίστη δεν είναι διαφορετική.
2: Αφού λοιπόν είναι έτσι, είναι και η πίστη είναι...
3: Είναι μόνο λειτουργική πράξη.
2: Μάλιστα. Γιατί να είναι οι εκκλησίες δύο? Να είναι άλλη εκκλησία η Καθολική.
3: Γιατί
2: και άλλη. Εγώ ένα απλοερό.
3: Ολοκληρώστε την ερώτηση.
2: Ναι. Γιατί να είναι άλλη η Καθολική και να είναι άλλη η Ορθόδοξη και να μην είναι μια ενιαία εκκλησία, όταν ειδικά έχει να αντιμετωπίσει εντός εισαγωγικών απέναντί της σε ένα μουσουλμανικό κόσμο ο οποίος πιστεύει σε κάποια άλλα πράγματα?
3: Λοιπόν, απάντησή μου είναι, αυτό συμβαίνει διότι ο Θεός, για να έχει αξία η πράξη μας, μας άφησε ελεύθεροι. Μας έπλασε ελεύθερους. Και είναι κατάχρηση της ελευθερίας μας.
2: Κατάχρηση.
3: Κατάχρηση.
2: Μάλιστα.
3: Της ελευθερίας του ανθρώπου.
2: Ναι.
3: Ο άνθρωπος καταχρώμενος το δώρο της ελευθερίας, γιατί χωρίς ελευθερία καμία πράξη του ανθρώπου δεν έχει αξία.
2: Σωστό.
3: Δεν έχει. Άμα μόνο το επιλέγεις εσύ είναι μια κατάσταση που την επιλέγεις γιατί βλέπεις ότι είναι αναγκαία. Γι' αυτό και ο άνθρωπος δεν ζει μόνος του, πουθενά δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Αισθάνεται πάντοτε την ανάγκη του συνανθρώπου του.
2: Ωραία.
3: Ο σωστός άνθρωπος, ναι. ο λίγο καθυστερημένος μπορεί να ζήσει.
2: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν...
3: Λέω λοιπόν τότε.
2: Έγινε κατάχρηση της ελευθερίας, γι' αυτό και χωριστήκαν οι εκκλησίες.
3: Ακριβώς, διότι άρχισαν μετά που πάψαν οι διωγμοί, όταν τον 5ο αιώνα πια σταμάτησαν οι διώξεις του κράτους.
2: Και έγινε και επίσημη θρησκεία το
3: κράτος. Και έγινε, μπράβο. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου.
2: Μάλιστα.
3: Και Ελένης της Μητρόσπου. Από εκεί και εκεί ο άνθρωπος, όταν έπαψε πια να τον προβληματίζει, ας πω, το πούμε, ο πόλεμος.
2: Ναι, δεν διώκεται το εμπασμένος.
3: Δεν διώκεται.
2: Ναι,
3: ναι. Και άρχισε να αισθάνεται πώς να βιώσει την εξουσία που έχει με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή ο άνθρωπος ξέχασε τον συνάνθρωπό του.
2: Μάλιστα.
3: Ήθελε να ζήσει με διαφορετικό τρόπο. Ενώ ο άνθρωπος πρέπει να ζει κάτω από ορισμένες αρχές, εάν θέλει να είναι διαφορετικός από τα άλλα ζώα.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
10: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
9: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,23 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Αυτοπροσώπο. Σημερινός καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα είναι ο συνταξιούχος ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
1: Χωριστήκανε λοιπόν οι εκκλησίες.
2: Χωριστήκανε.
1: Για πείτε μου τώρα, εσείς τι βλέπετε στο μέλλον? Υπάρχει, πρέπει να συνενωθούνε?
2: Ναι, εγώ πιστεύω ναι. Θα γίνει, διότι είναι μια ανάγκη του άνθρωπου. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνεχίσει αιωνίως, γιατί η ζωή αυτή, εγώ δεν πιστεύω ότι η συντέλεια του κόσμου, όταν λέμε ότι θα πάψουν να υπάρχουν πλανήτες και τέτοια, όλα ότι βλέπουμε θα υπάρχει. Η γη δηλαδή, η σελήνη, ο ήλιος, δεν θα πάψουν να υπάρχουν αυτά.
1: Αλλά
2: η συντέλεια του κόσμου, όταν λέμε, εγώ πιστεύω και η Καθολική Εκκλησία αυτό πιστεύει. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρέπει αυτά να καταστραφούν. Ό,τι είναι, ας το πω, ανθρώπινο δώρο της ζωής, γιατί η ζωή είναι δώρο. Κανένας μας δεν έγινε γιατί το ήθελε ο ίδιος, το ήθελαν οι γονείς του. Κανένας δεν ήρθε εδώ γιατί χτύπησε την πόρτα και είπε θέλω να πάω κάτω τι γίνεται. Είμαστε αποτέλεσμα της αγάπης ή του λάθους των γονιών μας. Και βάζω και το λάθος. Λοιπόν, από εκεί και εκεί, ωστόσο λοιπόν υπάρχει το είδος του ανθρώπου, το δώρο της ζωής, θα υπάρξει και η ανάγκη να τα ξαναβρούμε. Βέβαια, για να τα ξαναβρούμε όμως πρέπει να υπάρχει η επιθυμία να συναντώμεθα, να θέλουμε να δούμε, να γνωρίσουμε το γείτονα. Διότι όταν έχουμε την νοοτροπία να μην επαναλάβω πιανού,
1: ναι,
2: τότε λοιπόν βέβαια και δεν θα γίνει ποτέ μια ένωση. Αλλά αν έχουμε την ανάγκη την ανθρώπινη και θα έλεγα εγώ πια και τα στοιχειώδη της κοινωνίας, γιατί πια η κοινωνία έχει αλλάξει, δεν είναι όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Αν έχουμε τα στοιχειώδη της κοινωνικής ζωής, θα το βρούμε και αυτόν τον τρόπο και θα τελειώσει κάποτε. Αλλά μην θέμε όμως πρώτος εγώ και πρώτος εσύ ή πρώτος ο άλλος. Άμα θα πούμε ότι όλοι είμαστε ίσοι, να μην λέει ούτε ο Πάπας ούτε ο Πατριάρχης, και αυτοί οι τελευταίοι Πάπες και Πατριάρχες ήταν, ποτέ δεν το είπαν αυτό. Ήταν οι άνθρωποι της ειρήνης.
1: Ναι, είχαν καλές σχέσεις.
2: Φιλιρηνική.
1: Μάλιστα.
2: Και την άρχισαν και ελπίζω πως θα συνεχίσει.
1: Αλλά εσείς στο μέλλον βλέπετε συνένωση, βλέπετε έτσι στο μέλλον?
2: Εγώ βλέπω, αλλά δεν μπορώ να σας πω.
1: Όχι.
2: Αν μου πείτε, σε 100 χρόνια.
1: Η ημερομηνία, δεν μπορώ να μου πείτε. Ναι.
2: Αυτό από την πρόοδο που θα έχει η ανθρωπότητα ζώντας το δώρο της ζωής με σωστό τρόπο.
1: Μάλιστα. Πατέρα Δομήνικε, η πολιτική με ήττα

0: Άλλη πολιτική.
1: Α, η πολιτική όχι, όχι με ο μικρογιός.
0: Όχι, με ήττα.
1: Με ήττα.
0: Τι σας λέει τίποτα.
1: Πολλά.
0: Α.
1: Καταρχήν θα ήθελα στην πολιτική να ανακατεύονται μέσα άνθρωποι που να έχουν αρχές μέσα τους, όχι να του πάρουν επάγγελμα. Γίνομαι πολιτικός όπως γίνομαι δικηγόρος ή όπως γίνομαι να γίνει, ας πούμε, σαν μια αποστολή.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αυτός που θέλει να γίνει βουλευτής, το κάνει για να βοηθήσει το τμήμα της πατρίδας του που τον επιλέγει να πάει εκεί για να βελτιώσει τους όρους ζωής, να είναι πιο δίκαιοι, να μην υπάρχουν τα κέρδη των δισεκατομμυρίων από τη μια μεριά και ο άλλος να μην μπορεί να φάει μια κούφτα ρύζι, ας πούμε, και να είναι και ευχαριστημένος. Γιατί τώρα, ας πούμε, για να πούμε μερικά και ονόματα συγκεκριμένα. Ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος ζει σαν όχι μόνο πολύ πιο πλούσιος από τους παλαιούς
0: σουλτάνους,
1: αλλά ζει σουλτανότατος και εκπροσωπεί τα δισεκατομμύρια του λαού και τα έχει να ικανοποιούνται με μια χούφτα ρύζι. Τι περιμένουμε, πώς πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί, ποιος τον έβαλε, πάλι ο λαός, δεν τον επέλεξε. Να ξέρουμε λοιπόν και εμείς όταν επιλέγουμε τους εκπροσώπους μας, να στέλνουμε ανθρώπους.
0: Έχετε, υπάρχει κάποιος πολιτικός που να τον ξεχωρίσατε στη ζωή σας, να τον ξεχωρίσατε, πεις αυτός ήταν ρε παιδί μου πολύ...
1: Έλληνας.
0: Ναι.
1: Γιατί ξένοι υπήρξαν άνθρωποι αρκετοί, αλλά Έλληνας που να τον ξεχώρισα εγώ, ίσως μου είναι... Πρέπει να κάτσω λίγο να το σκεφτώ, γιατί υπήρξαν και άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Υπήρξε ο Αβέρο, ποιος είναι που έλεγε δεν θέλω ου.
0: Ο Ράλης.
1: Ο Ράλης. Ο Ράλης.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι όταν τον τίμησε ο λαός και τον έβαλε εκεί που τον έβαλε, δεν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του να γίνει κάτι παραπάνω από ό,τι ήταν.
0: Από τους χιώτες πολιτικούς έχετε ξεχωρίσει κάποιον, τους χιώτες και παλιά και σήμερα. Αν θυμόσαστε κάποιον που να πείτε, αν θέλετε μου λέτε, έτσι.
1: Από τους χιώτες, επειδή ήταν φίλος του θείου μου, του Ζωζέφ, του Ιωσήφ, ο Ζορμπάς.
0: Ο Ζορμπάς.
1: Ο Ζορμπάς και είχε και ανακατευτεί πολύ με το ναυτικό που...
0: Βεβαίως. Ήταν και ο ίδιος, ήταν εξωματικός του ναυτικού.
1: Μπράβο. Το Ζορμπά μου άφησε καλή μνήμη. Θυμάμαι όταν πήγαινα στον Νίκο Ναύτου, τον καιρό που πήγαινα, που δούλευε και ο θείος μου, μετά πέθανε, ήταν ο... πώς το λέγανε αυτός ο Έλληνας, ο... ήταν στο ΝΑΤ, εδώ στη Χίο, εκεί στο...
0: Ο Τρουφάκος ο Μίμης.
1: Όχι.
0: Ο Μίμης.
1: Ο
0: Μίμης ο Τρουφάκος.
1: Ο Μίμης. Ο Τρουφάκος.
0: Μπράβο.
1: Ο Τρουφάκος. Ήταν μια φυσιογνωμία. Ήταν ένας τύπος, δεν μπορείς να τον χαρακτηρίσεις σε ποια κατηγορία, αλλά ήταν άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Από τους κοινούς ανθρώπους που τους δεν σε ενοχλούνε.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, άμα μπορεί,
0: βοηθάει. Το Ζορμπά που ξεχωρίσατε, από ό,τι κατάλαβα. Από τους δημάρχους εδώ στη Χίο, ποιον θυμόσαστε έτσι με θετικό πρόσημο.
1: Κοιτάξτε, επειδή στα χρόνια που θα έπρεπε να έχω γνώμη, έλειψα από τη Χίο.
0: Μάλιστα.
1: Έζησα 50.
0: Το αφήνουμε λοιπόν, μην το...
1: Δεν μπορώ να πω,
0: ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι υπήρξαν αρκετοί.
0: Ναι.
1: Ο Αργέντης, ο οποίος έκανε τη δωρεά του
0: στη βιβλιοθήκη,
1: θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος, μπορεί να επενδύωκε την δόξα και τα λοιπά, αλλά ήταν ένας άνθρωπος...
0: Δεν έγινε ποτέ δήμαρχος ο Αργέτης.
1: Δεν έγινε, ναι. Αλλά έδωσε,
0: ναι,
1: και το κτήμα
0: προσέφερε. Ναι.
1: Επομένως θα ήταν καλός δήμαρχος.
0: Μάλιστα. Επομένως. Η προσφορά λοιπόν μετρά για εσάς.
1: Για μένα, ναι, η προσφορά.
0: Πατέρα Δομήνικε, τι θα θέλατε να πείτε έτσι... Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας πια. Περνάει ο χρόνος πολύ γρήγορα. Τι θέλετε να δώσετε σαν συμβουλή, σαν παρένεση στον κόσμο?
1: Θα ήθελα να
0: είσαστε
1: πω...
0: 96.
1: 90 στο 95.
0: 95 ετών.
1: Ναι.
0: Αρκετή 90... σοφία πια, έτσι.
1: 95.
0: Αρκετή σοφία.
1: Θα ήθελα,
0: ναι,
1: να ευχηθώ στον Έλληνα, στο Χιώτη, τον παράδειγμα, στον άνθρωπο,
0: ναι,
1: να αισθάνεται τη ζωή ένα μεγάλο δώρο.
0: Mm-hmm.
1: Να μην την αισθάνεται τη ζωή μια αγκαρία, να την αισθάνεται δώρο και να τη δίνει στους απογόνους του με την καρδιά του, όχι τυχαία. Και να κάνει οικογένεια που να ζει σαν οικογένεια. Τα προβλήματα τα ζουν κάθε μέρα και δεν είναι ούτε μόνο του παπά, ούτε μόνο του... αλλά είναι της οικογένειας. Και το κάθε, η κάθε ηλικία έχει τις δικές της ανάγκες και πρέπει και οι γονείς να καταλάβουν ότι τα παιδιά τους έρχονται σε μια ηλικία που θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Επομένως το δώρο της ζωής, ανάλογα πού βρίσκεσαι εσύ στη ζωή, σε ποια φάση της, να έχεις όλα σου τα δικαιώματα και να τα ζεις μες στο σπίτι σου και μες στο χωριό σου, μες στην κοινωνία σου, στην πόλη σου, και να υπάρχει αυτή ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν όμως την βλέπουμε σαν ένα δώρο, θα την υπηρετήσουμε τη ζωή. Γιατί είναι δώρο και το δώρο πρέπει να το χαιρόμαστε όλοι. Με τεχνίδες δυνατότητες, όχι ο πλούσιος με τα πλούτη και ο φτωχός με το ριζάκι ή το λέω.
0: Ναι, πατέρα Δομήνικε, αυτό το δώρο το οποίο λέτε όμως καμιά φορά έχει και βάσανα μέσα, έχει και αρρώστιες. Έχει και αρρώστιες.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, διότι είναι φθαρτό. Το δώρο της ζωής εδώ είναι φθαρτό. Είναι η πρώτη... ας πούμε το πρώτο βήμα. Υπάρχει όμως και εκείνο που, αφού υπάρχει θάνατος, αφού υπάρχει τέλος. Εγώ δεν έχω δει άνθρωπο να ζει αιωνίως με τα βουνά. Άντε να είναι μέχρι 100, 10, 15, 20. Αλλά έχει τέλος. Ό,τι αρχίζει τελειώνει. Ό,τι αρχίζει τελειώνει. Εφόσον τελειώνει, αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του, να δει το πατέρα του, να δει τα αδέρφια του, να δει τα παιδιά του? Ποιος θα ήθελε να φύγει και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα? Αφού φεύγουμε με αυτή την επιθυμία, υπάρχει. Αυτή είναι η ζωή. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να δω τη μάνα. στον πατέρα.
0: Εντάξει.
1: Και όλους τους Εγγύνους που αγαπώ.
0: Δεν θέλω να τα κλείσουμε με κλάματα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, πατέρα Δομήνικη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κλείσουμε βλέποντας το σχετικό βίντεο από την βράβευση του πατέρα Δομήνικου όταν είχε κλείσει 50 χρόνια ιεροσύνης και έγινε μια εκδήλωση στον Καθολικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Χίου. Πατέρα Δομήνικη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, παιδί μου. Να είσαι καλά, αλλά γίνεται σταγόνα, μην τη γράφεις. Είναι η ιστορία της Χίου. Δεν είναι μια σταγόνα.
0: Για το βιβλίο λέτε τώρα, το βιβλίο που λέτε.
1: Ναι, δεν, δεν απασχολείται. Εσύ λες είναι μια σταγόνα, αλλά είσαι ο μόνος που κάνεις ιστορία της Χίου, χωρίς να θέλεις να κάνεις ένα έργο πανεπιστημιακό. Λες απλώς γραφιάς, είμαι ένας γραφιάς. Δεν είναι έτσι. Είναι μια αποστολή του είδους αυτού που είναι ανθρώπινο και αληθινό, υπαρκτό. Δεν είσαι ένα γραφιάς. Εγώ θα μπορώ να σου πω κείμενα όπως τα έχεις γράψει.
0: Μάλιστα. Τα βιβλία τα δικά μου δείχνει ο πατέρα Δομήνικος, ο οποίος τα έχει εδώ στο γραφείο του και τα διαβάζει με ένα φακό μεγεθυντικό μεγάλο.
1: Με γι' αυτό σου λέω. Όχι μόνο φακό, γυαλιά και φακός.
0: Γυαλιά και φακός.
1: Γυαλιά και φακός.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσείς.

Αγαπητοί φίλοι του Χείρου Ραδιαλίδα και τη ροκ μουσικής, καλησπέρα σας. Σαββάτο σήμερα 26 Σεπτεμβρίου. Είσαι συντονισμένοι στο Χείρου Ραδιαλίδα. Η ώρα είναι 2.30 ακριβώς από ό,τι βλέπω εδώ στο ρολόι στο στούντιο. Και από τώρα στις 6 για 3.30 περίπου ώρες κοντά στο Μανώλη Ζούντας και η εκπομπή του Rock Line. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ένα για 3.30 περίπου ώρες αφιέρωμα σε δύο μεγάλους καλλιτέχνες που δεν υπάρχουν πια στη ζωή, τον Ρόλι Γκάλαχερ και τον Τζο Κόκερ. Για 3.30 λοιπόν περίπου ώρες θα ακούσω όλες τις μεγάλες επιτυχίες με αυτόν τον δύο μελών. Δεν είχαν βέβαια συγκρότημα, μπορώ να πω, είχαν σε όλο καριέρα διαφορετικές οι φωνές τους, πιο δυνατή του Ρόλι, πιο βραχνή του Τζο Κόκερ. Λοιπόν, καλή σας ακρόαση. Ξεκινάμε με τα καλύτερα τραγούδια του Ρόλι Γκάλαχερ και από ζωντανές συναυλίες και από στούντιο άλμπουμ.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, και σήμερα όπως κάθε Σάββατο παρακολουθείτε την εκπομπή Rock Line. Μία εκπομπή με δίσκους βινιλίου και CD αφιερωμένη στην ελληνική και ξένη ροκ μουσική. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Αλήθεια και στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, είστε συντονισμένοι στο Χίος Ράδιο Αλήθεια και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο, παρακολουθείτε την εκπομπή Rockline. Την επιλογή των τραγουδιών για εσάς κάνει από την προσωπική του συλλογή, όπως κάθε φορά, ο Μανώλης Ζούντας.

Αγαπητοί φίλοι, λίγα λεπτά από τις 6 κάπου εδώ τελειώνει και σε μια εκπομπή Rockline. Για 3,5 περίπου ώρες κοντά ο Μανώλης Ζούντας και ένα αφιέρωμα μεγάλο στους δύο καλλιτέχνες της εποχής εκείνης δεκαετίας 70-80 που δεν υπάρχουν πια στη ζωή, των Ρόλι Γκάλαχερ και Τζο Κόκερ, ακούστα σχεδόν όλες τις επιτυχίες αυτών των δύο καλλιτεχνών. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, το επόμενο Σαββάτο, να πω βέβαια τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε αφιερώματα στο κλασικό hard rock για τους φίλους αυτού του είδους, ξεκινώντας από το επόμενο Σαββάτο στις 3 Οκτωβρίου, γύρω στις 2.30, με ένα αφιέρωμα στο, θα έλεγα, το μεγαλύτερο συγκρότημα σε αυτού του είδους, τους Black Sabbath. Λοιπόν, θα ακολουθήσει βέβαια η Led Zeppelin, βλέπω εδώ Status Quo, η Ten Years After, Thin Lizzy, Uriah Heep, Nazareth και διάφοροι άλλοι. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν ραντεβού είναι στις 3 Οκτωβρίου, 2.30 ώρα, με ένα αφιέρωμα στο Black Sabbath. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όλα τα μεγάλες επιτυχίες αυτού του συγκροτήματος, που να πούμε ότι πριν ένα χρόνο έφυγε ο τραγουδής ο Ozzy Osbourne από τη ζωή, όμως τα τραγούδια έχουν μείνει. Ελάτε να τα θυμηθούμε μαζί. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τραγικός επίλογος γράφηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε, διέμεναν 4 Αμερικανοί τουρίστες και στο δεύτερο όροφο ένα ζευγάρι. Κατά διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την Οδό Λυσικράτους ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοπτίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια ενώ επί τόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχου στα διπλανά κτίρια. Στην Οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εκφράζει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίμνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη σύμφωνα με το Προκτορείο να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου ενώπιση του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις επιχειρήσεις ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές, χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χθες οι απολογίες τριών ακόμα κατηγορούμενων για την ίδια υπόθεση, εκ των οποίων ο πρώτος κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εκτός από τους 5 που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 πρόσωπα. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, έλαβε ο 40χρονος άνδρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε από τις 14 Ιουνίου και τις 25 Σεπτεμβρίου σε πράξη παρακολούθησης απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον 3 γυναικών.
2: Σε Cyclades Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup κινούνται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Και οι δύο αγώνες, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Τούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ σε διοργάνωση στη Σαγκάη, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στο τελικό με χρόνο 1.37.90. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League κινούνται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλη.

9 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις με τον Μινά να απουσιάζει. Θα απουσιάσει και αύριο λόγω νέων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και Παρασκευή μου, ναι. Θέλετε να μας πείτε ότι οι πλειοκτήτες δεν τα βγάζουν πέρα και κάνουν και δεύτερη δουλειά? Όχι. Κάνουν την πρώτη δουλειά οι πλειοκτήτες και την εκπομπή για χόμπι, όπως και οι ξενοδόχοι. Καλησπέρα, Μανιάνα. Ναι, σόλο καριέρα και σήμερα και αύριο. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Ναι, εννοείται, σιγά μην ξεχάσουμε τους Μετάλλικα τώρα. Δηλαδή ήρθαν οι Μετάλλικα και θα πούμε ότι έχει περισσότερο κόσμο απόψε και θα δούμε και πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Όποιοι πήγαν στους Μετάλλικα, φαντάζομαι ξέρουν. Ναι, το GBU57, ναι, όταν είναι η εκπομπή του Dr. Death και όχι Κεφ, λέμε τι θα ακούσουμε. Και δύο σήμερα ήταν, δηλαδή, τι να σου πω. Ανεβαίνεις στον 8ο, εκεί που έχουμε τις κεραίες στο Sky, και βουτάς με αυτά που ακούς. Γεια σου, Άρη Ρολογά. Λες και στο μπάσκετ πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τι εννοείς και στο μπάσκετ πρώτος. Πού είναι πρώτος? Δεν έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, εννοείς στην Ευρωλίγκα είναι πολλοί που κέρδισαν, μια αγωνιστική έχει γίνει. Και το Μάιο δεν θα χαθείς, αλλά θα πανηγυρίζεις. Αν έχεις ξεχάσει να πανηγυρίζεις, στείλε μου ένα μήνυμα να σου δώσω οδηγίες.

Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά στα τηλέφωνα 210-4800-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται να πει την άποψή σου. Να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε, όπως και μέσω Viber στο 698-123-1003. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, ο Νίκος Σταματέλος. Στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ, στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός προηγείται 72-62 της ΑΕΚ. Θέλει 21 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ζηλεύω πραγματικά τον συνάδελφο τον Νίκο Ζέρβα, που είναι πίσω από τον μπάγκο του Ολυμπιακού. Το τι ατάκες Μπαρτζόκα έχει ακούσει δεν περιγράφονται. Όποιος σε οποιοδήποτε γήπεδο έχει βρεθεί κοντά στον μπάγκο του Ολυμπιακού, λέω για τον Μπαρτζόκα, φαντάζομαι και άλλοι προπονητές είναι έτσι. Απλά στον πάγκο του Ολυμπιακού έχω καθίσει αρκετές φορές στο σεφ κοντά και γι' αυτό ξέρω το τι μπορεί να έχει υποθεί. Γι' αυτό λέω, τον ζηλεύω πραγματικά. Φουρνιά από το κέντρο, παρά λίγο να τον βάλει, 74-62, τέλος τρίτης περίοδου, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, και υπενθυμίζουμε στις 9 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο δεύτερος ημιτελικός.

Να πούμε λίγο ότι όσοι κινούνται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του ΚΤΕΛ Λιωσίων μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ θα συναντήσουν κάποιες καθυστερήσεις και στους δρόμους γύρω από το Πάρκο Τρίτς. Εκεί βλέπω τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Και στην Κηφισία, στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Εκεί είναι τα περισσότερα προβλήματα. Αφήνουμε τους δρόμους της Αθήνας, πάμε στους δρόμους της Γερμανίας. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο τον

0: Παύλο Παπαδημητρίου, ο οποίος παρακολούθησε την σπουδαία νίκη με ανατροπή της εθνικής μας στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία, είναι στη Γερμανία, γιατί αύριο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παίζει απέναντι στους Γερμανούς του Jürgen Klopp. Και νομίζω ότι με την εικόνα που δείχνουν οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, μας κάνει το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι κάτι καλό μπορούμε να κάνουμε. Καλό απόγευμα, Παύλο.
1: Γεια σου, φίλε μου, γεια σου, Νίκο μου. Καλησπέρα σε εσένα, στους ακροάτρες και τους ακροατές του Skype.
0: Συμφωνείς ότι αυτή η ομάδα, καταρχάς όταν παίζει αυτή η ομάδα, εγώ θέλω να τη βλέπω.
1: Πάρα πολύ σωστό. Αυτό.
0: Ναι, γιατί και άλλες φορές πήγαινε, είχε το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν λες ότι θα κάτσω να δω να μαγεύει τα πλήθη.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Έχω την αίσθηση ότι μας έχει φύγει, Νίκο, 100 κιλά βάρος από τους ώμους μας. Μιλάω ως ομάδα τώρα, γι' αυτό το λέω στο πρώτο πληθυντικό. Και αυτό ακριβώς το στοιχείο, δηλαδή αυτό το buzzer beater του Δουβίκα προχθές το βράδυ στο Βελιγράδι, θα μας ελευθερώσει για να δείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι και στα δύο θηρία του ομίλου. Γιατί όταν μιλάμε για Γερμανία και Ολλανδία.
0: Ναι, τα φαβόρη.
1: Ναι, μιλάμε για θηρία όχι του ευρωπαϊκού, αλλά όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, τους πετυχαίνουμε και αυτούς σε φάσεις πειραματισμών και αναδιοργάνωσης. Οπότε έχω την αίσθηση ότι η ψυχολογική μας ανάταση και το γεγονός ότι πήραμε επιτέλους το αποτέλεσμα, γιατί μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο προηγούμενο κομμάτι που χάσαμε το Μουντιάλ, αν θυμάσαι και εσύ, είχαμε κάποιες στιγμές που μπορούσαμε να παίξουμε, που κυκλοφορούσαμε την μπάλα και που φτάναμε μπροστά στην αντίπαλη εστία, δεν βάζαμε γκολ και τρώγαμε χαζάκολ.
0: Ναι, το είδαμε και με Σκωτία και με Δανία.
1: Και το είδαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, και στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Βελιγράδι. Που κάναμε τις ευκαιρίες και γκολ δεν μπορούσαμε να βάλουμε. Αυτό λύθηκε. Δόξα τω Θεώ. Αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Πράγμα που σημαίνει ότι από αρχής γενομένης από αύριο και για τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια και για τα επόμενα τρία παιχνίδια που θα έχουμε δύο φορές στη Γερμανία και μία την Ολλανδία, έχουμε το δικαίωμα να υποστηρίζουμε βάσιμα ότι μπορούμε να ζητήσουμε το καλύτερο δυνατό από την ομάδα μας απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς.
0: Πιστεύεις ότι ο τρόπος που ήρθε η νίκη στην Σερβία, πέρα από τους τρεις βαθμούς που τους θέλουμε για να έχουμε καλύτερη κλήρωση στην προχρηματική φάση του Πανευρωπαϊκού, δίνει ψυχολογική όθηση στους παίχτες, πέρα από την νίκη που σίγουρα δίνει, ο τρόπος με ανατροπή βοηθάει?
1: 100%, 1000%. Δηλαδή χθες που μίλησα με τα περισσότερα παιδιά, γιατί είχαμε και να το πούμε αυτό, όχι για μας, για την ομάδα, ότι φάγαμε μια ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο και με την Air Serbia, αλλά και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τα περισσότερα παιδιά. Νίκο μου, είναι πολύ πολύ πολύ πιο άνετα και πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με το πώς ξεκινούσαμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πριν από το μάτς στο Βελιγράδι. Πιστεύουν πολύ περισσότερο και θεωρούν ότι αυτό το μαύρο σύννεφο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, έχει φύγει πάνω από την ομάδα. Μένει να προκύψει και να αποδειχθεί και αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αύριο και στα δύο μάτια στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Νιώθεις ότι υπήρχε ένα πρέπει στον αγώνα της Σερβίας?
1: Βέβαια. 100%. Βέβαια. Ούτε κουβέντα.
0: Ούτε κουβέντα. Απόλυτο.
1: Ούτε κουβέντα, Νίκο. Ούτε κουβέντα. Δηλαδή δεν. Υπήρχε ένα. Νομίζω ότι η πιο χαρακτηριστική κουβέντα που υπόθηκε ήταν όταν τους μάζεψε ο Παυλίδης που είχε το περίοδο Βραχιόνιο προχθές. Εκεί μπροστά στη Φυσούνα και τους λέει: μαγκές, το ταλέντο δεν φτάνει. Δηλαδή λέμε, θετική ομάδα, τρομερό ταλέντο, περισσεύει δυνατότητες κτλ. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας. Δηλαδή η λέξη πρέπει ήταν, νομίζω, πλέον καθοριστική σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης. Σε κάθαρα πράγματα.
0: Αύριο τι να περιμένουμε?
1: Αύριο θα περιμένουμε.
0: Χωρίς πρέπει από αύριο, γι' αυτό το λέω ότι να περιμένουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αύριο θα περιμένουμε μια ομάδα η οποία θα το χαρεί. Αύριο θα περιμένουμε μια ομάδα η οποία θα το χαρεί, και να σου δώσω και την πληροφορία ότι δεν, πέρα από τα 2.000 εισιτήρια που ξέρουμε ότι είχαμε, θα περιμένουμε περίπου 5.000 κόσμου. Δικούς μας, Έλληνες. Αύριο στο γήπεδο.
0: Αναμενόμενο για παιχνίδι.
1: Στο Αυγούργο, ακριβώς. Γιατί έχουν πάει πάρα. Δεν θα είναι όμως. Ξέρεις, όλοι μαζί.
0: Ναι, αφού πήραμε 2.500 σαν Ελλάδα. Ναι.
1: Πήγανε πριν και ο Μάξης ο Γκαγκάτσης προχθές 200-300 παραπάνω. Θα πάμε στο στο γήπεδο μπροστά σε 5.000 Έλληνες και θα δώσουν τα παιδιά το καλύτερο δυνατό. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει και κάποιο είδους φρεσκάρισμα ο Γιωβάνοβιτς, γιατί είναι 4 τα παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν στην ουσία από την ίδια ομάδα.
0: Γι' αυτό και, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Κλοπ στην πρώτη επιλογή παικτών πήρε 44 παίχτες μαζί του.
1: Ναι, τρομερό, και έχει φτάσει αυτό που λες και έχει γίνει θέμα και στο CBS, δηλαδή στις ποδοσφαιρικές τους εκπομπές. Είναι πρωτοφανές αυτό, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Αλλά θα μου πεις, ναι, και 4 παιχνίδια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είχαμε δώσει και ποτέ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ένα καινούργιο φορμάτ και έχω κρατήσει και θα τον ρωτήσω σε λίγη ώρα στη συνέντευξη τύπου τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Έχω κρατήσει αυτό που είπε πριν από το μάτς, στη συνέντευξη τύπου πριν από το μάτς στο Βελιγράδι, που είπε, ξέρετε κάτι, αυτό το φορμάτ είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Άρα η σκέψη η δική μου είναι ότι πρέπει one at a time, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι ως ένα ξεχωριστό project. Και έχει σημασία να τον ακούσουμε, γι' αυτό θα του κάνω την ερώτηση λίγο, να τον ακούσουμε πώς θα διαχειριστεί το αυριανό project απέναντι σε αυτή την ομάδα και, μια που ανέφερε στο όνομά του προηγουμένως, και σε αυτόν τον προπονητή που είναι ένας από τους κορυφαίους του κόσμου, έτσι.
0: Άλλη μόνο. Παιχνίδι ελεύθερο λοιπόν περιμένεις αύριο από την Εθνική μας?
1: Όχι, όχι, δεν περιμένω στη λογική του παιχνίδι ελεύθερο. Περιμένω όμως, και επειδή είναι ο Καρέτσας που στη Γερμανία πλέον μπορεί και ο Κωνσταντέλιας να μην έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί, αλλά έχει γίνει τόρος με τα δύο Ελληνόπουλα στη Ντόρτμουντ. Δηλαδή παίζουν πολύ τα Ελληνόπουλα στη Γερμανία. Ο Ρέτσος τους ξέρει, τον ξέρουν, θα υπάρχει ενδιαφέρον και για αυτόν, δηλαδή από την από το φεγγάρι που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν. Περιμένω να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να δείξουν, να προσπαθήσουν να δείξουν αυτό ακριβώς για το οποίο τους αξιολογούν όλοι θετικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή το ταλέντο τους. Το επιθετικό, παραγωγικό κτλ. Είναι εύκολο καθόλου? Όσους και να πήρε ο Κλοπ, είναι πρώτης τάξης παίχτες. Οπότε περιμένουμε, Νίκο, να δούμε. Νιώθω όμως ότι το αυριανό παιχνίδι θα είναι ένα παιχνίδι που τα Ελληνόπουλα, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, είτε είναι του εξωτερικού είτε του εσωτερικού, θα αγωνιστούν με πολύ καλύτερη ψυχολογία και πολύ πιο ελεύθερα.
0: Με λιγότερο βάρος σίγουρα.
1: Ναι, 100%.
0: Ο Κλοπ, ο οποίος διέκοψε τις δηλώσεις.
1: Νίκο, να σε παρακαλέσω κάτι, συγγνώμη. Δεν ξέρω το χρονικό σου όριο. Μήπως έχεις ανάγκη να μου δώσεις δύο λεπτά για να παραλάβω τη διαπίστευση και θα κλείσουμε εδώ. Και σε δύο λεπτά να ξαναβγούμε, αν θέλεις.
0: Ναι, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
1: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είχαμε την επικοινωνία με τον συνάδελφο, τον Παύλο Παπαδημητρίου από την Γερμανία, που θα παρακολουθήσει αύριο την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τα Πάντσερ. Να πούμε και αυτή τη φράση που από τότε που θυμάμαι τη Γερμανία, Πάντσερ τη διαβάζαμε στις εφημερίδες. Την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά στη Γερμανία να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Παύλο.

Στο μπάσκετ 6:50 για το φινάλε του πρώτου ημιτελικού 81-71. Ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ. Και βλέπω ότι αυξάνεται το πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, στην κίνηση από το ύψος του κτέλ Λιωσίων σχεδόν μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ. Σε αυτό το ύψος υπάρχει σημαντική καθυστέρηση και γύρω από το πάρκο Τρίτσι υπάρχει το φεστιβάλ της ΚΝΕ και είναι αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση. Τάκη από το Λαγονίσι, ναι, στο Nations League, Ιταλία-Βέλγιο 0-1, τέλειωσε 0-2 και πήγαν να πιαστούν και στα χέρια ο Λουκάκου με τον Ντοναρούμα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

για το Nations League έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα στις σημερινές αναμετρήσεις. Σλοβενία-Σκωτία 0-0. Οι άλλες αναμετρήσεις είναι στις 10 παρατέταρτο Τσεχία-Κροατία, Αγγλία-Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Και στις 7 έχουμε το Σαν Μαρίνο Φιλανδία και στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη κατηγορία η Αλβανία αντιμετωπίζει την Λευκορωσία.

0: Και η άνοδος της Κηφισίας από πολύ χαμηλά θέλει, φαντάζομαι πάνε όλοι για τη συναυλία της Βύση, που είναι και Σάββατο απόγευμα και κλείνουν και κάποια μαγαζιά και όλα μαζί, και θέλει αρκετή υπομονή για όποιον κινείται στην άνοδο της Κηφισίας. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα βλέπω από τα Σεπόλια, από το ύψος των Σεπολίων, αρχίζει η κίνηση στον Κηφισό. Πάνε και από εκεί, φαντάζομαι, για το Ολυμπιακό Στάδιο. Εμείς επιστρέφουμε Γερμανία. Παύλος Παπαδημητρίου, ένα λεπτό έχουμε, Παύλο, μαζί μας για να κάνουμε μια αποφώνηση για την κουβέντα μας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο. Και τι ακριβώς περιμένεις να δεις αύριο?
1: Περιμένω να δω καταρχάς τους Γερμανούς να βγουν να πιέσουν στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Αυτό το περιμένω. Περιμένω να δω μια Ελλάδα η οποία θα έχει καθαρό μυαλό. Θέλω να τη δω και περιμένω να το δω, για να σου είμαι ειλικρινής.
0: Πολύ περισσότερο αν παρουσιάσουν αυτό το πρόσωπο που είπες, οι Γερμανοί.
1: Πολύ σωστά. Και περιμένω να δω πολλούς περισσότερους σε σχέση με το state of mind και την πνευματική τους κατάσταση, πολλούς περισσότερους κουρμπέλιδες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και με το πώς θα λειτουργήσουν πνευματικά και νοητικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί αυτό το θεωρώ πολύ κρίσιμο και κεφαλαιώδες.
0: Μάλιστα.
1: Για το πώς θα πάει το μάτς αύριο. Αυτό περιμένω.
0: Παύλο μου, σε ευχαριστώ πολύ, καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Στήμου και στην προπόνηση ακούσαμε τον Παύλο Παπαδημητρίου από την Γερμανία, τον συνάδελφο. 10 παρατέταρτο αύριο, Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University, παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσκόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
9: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
8: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση κατάρρευσης του διόρφου κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για δύο ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Σε δήλωσή του από την οδόληση κράτους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επί τόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην οδόληση κράτους μετέβει το μεσημέρι και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Δικογραφία σε βάρους 59χρονου σχηματίστηκε καθώς διαφήμιζε η ιστοσελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Μανιάρα μας λέει ότι πέρσι το ίδιο καιρό η εξαιρετικά ταλαντούχα νεανική εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την απειρία και τη συνεπαγόμενη κακή ψυχολογία της. Έλειπε και η εμπειρία κάποιων παλιών. Φέτος νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καλή μας επιτυχία. Να το δούμε αν είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί και πέρσι είχαμε υψηλές βλέψεις από την εθνική. Και πέρσι και φέτος. Εγώ θέλω να είμαι λίγο συγκρατημένος, γιατί είναι ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω ότι την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου την είδαμε από την τηλεόραση. Την καλησπέρα και στον Αλέξανδρο από την Λευκάδα, Λιακάδα στο νησί, εδώ, εντάξει, συννέφια όλη μέρα. Άκουγα πριν την είδηση που είπε η Άσπα Παναγοπούλου στους τίτλους των ειδήσεων και λες πρόσεξε τώρα με τι πάει ένας τύπος να βγάλει λεφτά και να σκοτώσει κόσμο. Μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό που λέω, αλλά όταν σου λέει διαφήμιζε προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, άρα έχω πιει, είμαι τύφλα, αλλά παίρνω αυτό το σκεύασμα και περνάω το αλκοτέστ. Άρα το θέμα ποιο είναι στο μυαλό του και στο μυαλό όλων, όχι όλων, συγγνώμη, κάποιον. Να περάσω τα αλκοτέστ. Όχι να μην οδηγήσω αν έχω πιει. Να οδηγήσω και να μην με πιάσουν. Και έρχεται και αυτός ο Λεβέντης, ο 59χρονος, να σου πει ότι δίθεν αλλοιώνεται τα αποτελέσματα του αλκοτέστ. Αυτό είναι το θέμα. Να περάσεις τα αλκοτέστ. Αν έχεις πιει.

καλησπέρα μου και στον Casey από την Θεσσαλονίκη. Την πανέμορφη Θεσσαλονίκη και τώρα συνεφιασμένη. Θα είναι φανταστική η Θεσσαλονίκη για μια βόλτα. Οπότε πρέπει. Και φαγητό στα κάστρα. Εντάξει, υγρασία θα έχει, οκ. Ναι, ναι. Υγρασία θα έχει, αλλά συμφωνώ ότι είναι ομάδα με μεγάλο ταλέντο. Αυτό που λες, όχι προπονητή. Νομίζω ότι είναι προπονητής που μπορεί να σε πάει μέχρι ενός σημείου. Δεν ξέρω αν αυτή την ομάδα μπορεί να την πάει και λίγο παραπάνω, δηλαδή να την πάει μέχρι την τελική φάση. Αυτό νομίζω έδειξε και με τον Παναθηναϊκό. Αυτό έχει δείξει και στις περισσότερες ομάδες που έχει δουλέψει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θα το δούμε.

Στο μπάσκετ το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 91-80, έχουμε μπει στα τελευταία δευτερόλεπτα, 45 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός θα είναι στον τελικό και περιμένει κατά τις 11 να μάθει τον αντιπαλό του. Αν θα είναι ο Παναθηναϊκός που είναι το φαβορί απέναντι στον αναγεννημένο ΠΑΟΚ, και στο φιλικό που έπαιξαν στο Παύλος Γιαννακόπουλος οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ έδειξε πάρα πολύ καλή εικόνα και νομίζω ότι τώρα ακούτε και εσείς στη Θεσσαλονίκη και θα στεναχωρηθούν ή θα βρίζουν οι φίλοι Αριανοί. Όλοι Άρης ήμασταν κάποτε, αυτό το ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, νομίζω, θα το δούμε νωρίς ακόμα, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον Άρη. Δηλαδή, αν μου έλεγες ποιος θα βγει τρίτος, τώρα που μιλάμε, έχω τον ΠΑΟΚ, ίσως και γιατί θεωρώ εξαιρετικό παίχτη τον Όσμαν, από τους καλύτερους παίχτες που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Και το έλεγα και πέρσι και πρόπερσι, δεν το περίμενα να φύγει από τον Παναθηναϊκό για να πω κάτι τέτοιο.

0: Υπάρχει σε εξέλιξη για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών η αναμέτρηση Γεωργία-Ελλάδα. Η εθνική μας ομάδα με 2 γκολ στα πρώτα 13 λεπτά προηγείται 2-0 και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Εννοείται θα υπάρξει, θα σας ενημερώνουμε και για αυτή την εξέλιξη. Ο Κλόπ είπε στη συνέντευξη τύπου που λέγαμε και πριν με τον Παύλο, την ώρα που μιλούσε ο Τζόναθαν Τά, ότι διέκοψε τις δηλώσεις του παίκτη του και είπε ότι αν τα παιδιά δεν πάνε καλά αύριο η φαλάκρα μου θα ξαναγυρίσει. Θα του πέσουν τα μαλλιά, αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Αλλά μάλλον το λέει εκ του ασφαλούς, γιατί φαβορή είναι η Γερμανία αύριο απέναντι στην εθνική μας. Εκεί που δεν υπάρχει φαβορή, Παναγιώτη μου, ξέρεις τι είναι? Το Iron Man. Πάμε να το δούμε, όχι να συμμετέχουμε. Γιατί μετά σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας θα μας έχουν. Αλλά στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, 25 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, έχουμε το ΔΕΗ Iron Man 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοποννήσου Γκρις. Είναι η δυνατότερη διοργάνωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω μόνο για το ΔΕΗ Iron Man που είναι η καλύτερη, η 7η φορά που θα γίνει και η καλύτερη. Λέω γενικότερα σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη, είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζαχαρία Αντωνιάδη, Race Director Iron Man, για να μην κάνουμε μια κουβέντα για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Καλό απόγευμα, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και όλους τους ακροατές σας.
0: Κάποιος τώρα που το Iron Man το έχει απλά ακουστά, τι μπορούμε να του πούμε για να καταλάβει τη σπουδαιότητα αυτής της συγκεκριμένης διοργάνωσης? Γιατί τα νούμερα ότι θα συμμετέχουν για παράδειγμα 1703 αθλητές από 82 χώρες μπορεί και να μην του λένε πολλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα πολλές φορές είναι απλώς νούμερα. Πίσω όμως από τα νούμερα κρύβονται πολλές ώρες προπονητικές για τον κάθε έναν από αυτούς τους αθλητές, πολλές ώρες αυταπάρνησης και αφοσίωση σε ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος, πιστέψτε με, δεν είναι απλά να βγάλει αυτές τις πολύ μεγάλες αποστάσεις, διότι δεν ξέρω αν και οι ακροατές το γνωρίζουν, το Ironman είναι ένα τρίαθλο που αποτελείται από κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο, το ένα μετά το άλλο, δηλαδή σε σειρά, δεν υπάρχει κενό ενδιάμεσα.
0: Ναι, δεν υπάρχει σταματημός, τίποτα.
1: Ακριβώς. Και οι αποστάσεις είναι, το κολύμπι είναι 1900 μέτρα, το ποδήλατο είναι 90 χιλιόμετρα, το τρέξιμο είναι ένα ημιμαραθώνιος.
0: 21 χιλιόμετρα και κάτι.
1: 21 χιλιόμετρα ακριβώς. Οπότε αυτό που πραγματικά πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι ότι είναι ένας άθλος, αλλά ένας άθλος που μπορεί να γίνει και από τον οποιονδήποτε. Τι θέλω να πω, ότι αν καθίσει και βάλει με το μυαλό του και με την ψυχή του αυτό το στόχο, μπορεί να τον καταφέρει. Μπορεί να ασχοληθεί, αυτό σημαίνει ότι θα προπονηθεί, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα μέσα στην καθημερινότητά του θα βάλει προπονητικές ώρες και βέβαια σίγουρα κάποια πράγματα θα τα αφήσει λίγο πίσω, όπως για παράδειγμα την πολλή διασκέδαση ενδεχομένως ή κάτι το οποίο κατά την άποψή μου μπορεί να μην είναι μείζονος σημασίας για τη ζωή του, αλλά πιστέψτε με ότι αυτό που θα πετύχει τελικά είναι κάτι μοναδικό.
0: Υπάρχουν αθλητές, συγγνώμη κύριε Αντωνιάδη, που συμμετέχουν και τερματίζουν, γιατί νομίζω ότι το να τερματίσεις ανεξαρτήτως χρόνου είναι κάτι τεράστιο, που να είπαν ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν τα ξεκίνησα 20 χρονών, απλά στην πορεία έβαλα αυτό το στόχο, πιο μεγάλη σε ηλικία και να έχουν, φαντάζομαι, τη συμπαράσταση πέρα από των δικών τους ανθρώπων και λίγων επαγγελματιών να τους βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αρχικά να σας πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας αυτού του τύπου το τρίαθλο δεν είναι της τάξης των 20 και 25 ετών. Είναι της τάξης των 40 και 45 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν στη ζωή τους τον αθλητισμό, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, μεγαλύτεροι. Σαφώς, οι περισσότεροι από αυτούς μπήκαν και σε μια διαδικασία να έχουν έναν προπονητή δίπλα τους, κάποιον πιο έμπειρο να τους βάλει σε μια διαδικασία του πώς να ανταπεξέλθουν σε τρία διαφορετικά αθλήματα, γιατί ξέρετε είναι και τρία αθλήματα διαφορετικά μεταξύ τους, διαφορετικής φύσης, έτσι, διαφορετικής προπόνησης και φιλοσοφίας.
0: Καμία σχέση.
1: Ακριβώς. Όμως αυτό που είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και το οποίο παρατηρούμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας διαρκώς και πέφτει. Αυτό σημαίνει ότι όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουν σε μια διαδικασία ενός μεικτού αθλήματος, και το οποίο, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να το κάνει.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, συγγνώμη να το πω ίσως και στην υπερβολή, με το αυτοκίνητο να κάνεις αυτά τα χιλιόμετρα, δηλαδή είναι 90 ποδήλατο, 21 χιλιόμετρα τρέξιμο και 2 χιλιόμετρα κολύμπι, κάπου θα βαρεθείς κιόλας. Να μην πω θα κουραστείς, αλλά κάπου θα βαρεθείς κιόλας. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Είναι αλήθεια ότι απαιτεί χρόνο. Αλλά κυρίως είναι αυτό που ξεκίνησα να σας λέω λίγο νωρίτερα. Δεν έχει να κάνει με το πόσο χρόνο θα κάνεις. Δεν έχει να κάνει με το, ξέρεις κάτι, είχα το ρεκόρ μου κτλ. Είναι στην ουσία ένας αγώνας you against you, όπως συνηθίζουν να λέμε οι ξένοι. Δηλαδή εσύ εναντίον του εαυτού σου. Που σημαίνει ότι βάζεις στόχο και τον πετυχαίνεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και σε επίπεδο αυτοπεποίθησης, και όσο δε μάλλον αυτές τις ημέρες, είναι το πιο σημαντικό. Ότι κατάφερα κάτι το οποίο εξ αρχής φαίνεται ακατόρθωτο. Και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ακολουθούν αυτή την επιτυχία του στόχου. Πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, μέχρι πέρσι, πρόπερσι, δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό και σήμερα κάνουν μαραθώνιο. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν είχαν κολυμπήσει ποτέ πραγματικά και κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Νομίζω ότι έχουμε πολλά φωτεινά τέτοια παραδείγματα, και φωτεινά παραδείγματα είναι και αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν και τερματίζουν, ανεξαρτήτως καλέω χρόνου, αυτή την απόσταση.
0: Τι κάνει... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Να σημειώσω και το εξής. Σκεφτείτε ότι ο πρώτος τερματίζει αυτές τις αποστάσεις που μόλις αναφέρατε κι εσείς,
0: ναι,
1: περίπου στις 4 ώρες, και ο τελευταίος τερματίζει περίπου στις 8 με 8,5 ώρες. Αντιλαμβάνεστε πόση είναι η ψαλίδα μεταξύ αυτών των δύο χρονικών ορίων, και καταλαβαίνετε πόσο προσπάθεια χρειάζεται για να πας από το 8 στο 7 στο 6 και να τερματίσει στις 4 ώρες. Αντιλαμβάνεστε.
0: Τι είναι αυτό που κάνει το The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι το κορυφαίο ανάμεσα σε όλους τους αγώνες Ironman σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.
1: Αρχικά να ξέρετε ότι οι αθλητές πάντα μετά το τέλος οποιοδήποτε Ironman ανά τον κόσμο μπαίνουν και βαθμολογούν οι ίδιοι τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Φέτος λοιπόν εμείς καταφέραμε, συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα τα περσινά, να φτάσουμε σχεδόν στο 90% της συνολικής ικανοποίησης των αθλητών. Αυτό που από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι οι παράγοντες και όλα αυτά τα οποία προσμετρώνται για να φτάσει αυτό το ποσοστό είναι από λεπτομέρειες μέχρι σημαντικά, από οργανωτικά μέχρι αγωνιστικά κομμάτια, γενικώς το σύνολο της διοργάνωσης, μας κατέταξε σίγουρα στην υψηλότερη θέση, στην ευρύτερη περιοχή, και αυτό αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους αθλητές οι οποίοι εν δυνάμει θέλουν να κάνουν ένα Ironman στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο και συγκεντρώνουμε φέτος ανθρώπους από 82 διαφορετικές χώρες. Για μας είναι η επιτυχία από μόνη της αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι το Ironman σαν brand είναι το μεγαλύτερο τριάθλο το οποίο γίνεται παγκοσμίως, το πιο γνωστό σε όλους, και έχει φανατικούς οπαντούς ή τέλος πάντων followers σε αυτό το οποίο γίνεται.
0: Πόσο αυτό κόσμο δηλαδή περιμένουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι για να μας λέτε φανατικούς οπαδούς, followers, ακόλουθους, για να το πούμε και ελληνικά, πόσο κόσμο περιμένετε δηλαδή στη Μεσσηνία για εκείνες τις μέρες?
1: Έχει μετρηθεί στατιστικά ότι ο κάθε αθλητής υπολογίζεται επί 2,5, δηλαδή φέρνει περίπου 2,5 άτομα κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει, αν κάνουμε την πράξη, ότι πλησιάζουμε σχεδόν 5.000 άτομα, τα οποία θα μαζευτούν αυτό το τριήμερο, γιατί είναι τριήμερο εκδηλώσεων αθλητικών, δεν είναι μόνο αθλητικών.
0: Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ναι.
1: Ακριβώς. Περίπου 5.000 άτομα εμείς υπολογίζουμε. Είναι ένα νούμερο το οποίο πλην του αθλητικού γεγονότος έχει και τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια περίοδο η οποία ως επιτοπλίστων είναι το κλείσιμο της καλοκαιρινής περίοδου για αυτή την περιοχή και δίνουμε μια τελευταία ανάσα, ένα τελευταίο φιλί της ζωής πριν ξεκουραστούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα τουριστικά επαγγέλματα για το χειμώνα.
0: Μάλιστα. Και πόσοι αθλητές, αν το ξέρετε, είναι αυτοί που περίπου, γιατί είναι η 7η χρονιά που θα γίνει το The Ironman Κώστα Ναβαρίνο, ακολουθούν τη διοργάνωση και κάθε χρόνο δηλώνουν παρόν?
1: Από τους αθλητές, οι οποίοι είναι πάνω από 10.000, οι οποίοι έχουν λάβει τα τελευταία 7 χρόνια μέρος στη δικιά μας διοργάνωση, εδώ την διοργάνωση στην Ελλάδα, ένα ποσοστό άνω του 50% ακολουθεί συστηματικά. Άνω του 50%. Και μάλιστα το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μιλάω μόνο για Έλληνες. Δηλαδή, αν ήταν μόνο Έλληνες, θα σας έλεγα εντάξει, είναι στο σπίτι τους. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό να έρχονται και να ξαναέρχονται αντί να πάνε κάπου στο εξωτερικό. Μιλάμε και για ανθρώπους από το εξωτερικό, οι οποίοι έρχονται και ακολουθούν τη διοργάνωση, διότι τους αρέσει καταρχήν αυτό το οποίο προσφέρει η Ελλάδα, που είναι νούμερο 1 η φιλοξενία, νούμερο 2 το περιβάλλον, νούμερο 3 ο καιρός. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία ούτως ή άλλως η Ελλάδα τα παρέχει. Και παράλληλα είναι και το οργανωτικό κομμάτι, το οποίο εμείς φροντίζουμε και στη λεπτομέρειά του να είναι, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον εφάμιλο όλων των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διοργανώσεων. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και πολλά στάνταρ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο για να μπορέσεις να κάνεις ένα Ironman οπουδήποτε στον κόσμο.
0: Κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι αυτό το 7ο Ironman, The Ironman 703, να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που περιμένετε. Ότι θα είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα, το αντιλαμβάνομαι και με όποιον είχα τη δυνατότητα να μιλήσω, αυτό καταλαβαίνω. Ελπίζω να ξεπεράσει και τις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πέσουμε μέσα την ευχή σας και να την κάνουμε την ευχή σας πράξη.
0: Μακάρι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Επίσης, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Αντωνιάδης, Race Director Ironman. Μιλήσαμε για το The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοποννήσου Greece, το οποίο θα διεξαχθεί 25 Οκτωβρίου. Αλλά δεν είναι μόνο την Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχει διάφορες εκδηλώσεις. Έχει και αγώνες για μικρά παιδιά. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι μόνο οι αθλητές που δίνουν το παρόν στον αγώνα, είναι οι οικογένειες ολόκληρες που καταφέρουν να απολαύσουν όλο αυτό που ζουν.

0: Την καλησπέρα μου στον Ορέστη, ναι. Το καλό απόγευμα είναι εξής δύναμη της συνήθειας. Ακόμα καλοκαίρι το έχουμε και τη νυχτώνει αργά, αλλά σιγά σιγά, ναι, πάει να νυχτώσει. Έχεις δίκιο πάντως ότι το καλό απόγευμα είναι για άλλους μήνες. Ο Κέισι από Θεσσαλονίκη μας λέει ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κάθε χώρα είναι η εικόνα της διαχείρισης της αντίστοιχης της ΕΠΟ. Ούτως υπήρνε ο λογαριασμός για την διαχείριση του καλύτερου δυναμικού ever πηγαίνει στην ΕΠΟ, στις ικανότητές της και στα συμφέροντα που εξυπηρετεί. Σωστός για Γιωβάνοβιτς, ναι, συγκεκριμένο ταβάνι, αλλά απαντάει μόνο ναι στην διοίκηση της ΕΠΟ. Δεν το ξέρω αυτό. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν ήξερα ότι είναι, ή αν ήξερα κάποιον άλλον προπονητή ότι είναι έτσι, φαντάζομαι προπονητής που σέβεται τον εαυτό του, όχι ο Γιωβάνοβιτς, οποιοδήποτε προπονητής που σέβεται τον εαυτό του, αν ζητήσει Α και η οποιαδήποτε διοίκηση του πιο μπέγα, παίρνει το καπελάκι του, σηκώνεται και φεύγει και πάει στην ευχή της Παναγίας. Και αν θέλει, κάνει και τις δηλώσεις του για να γνωστοποιήσει και για το λόγο που αποχώρησε. Απλά τα πράγματα. Όποιος τώρα θέλει να είναι ναι σε ό,τι του πουν δεξιά και αριστερά, τι να κάνω. Αυτό είναι ο καθένας το πώς θέλει να πορευτεί. Πριν πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου, να πούμε ότι καλά, γύρω από το πάρκο Τρίτσι οι δρόμοι είναι κατακόκκινοι. Η άνοδος του Κηφισού από τα Κτέλιωσίων μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ και εκεί έχει πολλές καθυστερήσεις. Και πλέον και οι δρόμοι που οδηγούν στο Ολυμπιακό Στάδιο, η άνοδος της Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη και θέλει αρκετή υπομονή. Και κάτω χαμηλά, στη συμβολή με την Αλεξάνδρα στην άνοδο, υπάρχει και ένα ατύχημα. Οπότε όποιος έχει ξεκινήσει το ταξίδι για το Ολυμπιακό Στάδιο, αν μας ακούει, να διαλέξει κάποιον άλλο δρόμο. Καθυστερήσεις και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως, και όχι προς Αθήνα. Και στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει, στο ύψος της Γλυφάδας, υπάρχουν καθυστερήσεις πριν το Ελληνικό. Υπάρχει και εκεί ένα ατύχημα. Η παραλιακή είναι ok. Αυτά για την ώρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Μα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Αν υποτε τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περιοσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από τη Λυσικράτους ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσες αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ στην περιοχή βρέθηκε συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, παράλληλα επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χθες οι απολογίες 3 ακόμα κατηγορούμενων, εκ των οποίων ο ένας προφυλακίστηκε. Εκτός από τους 5 που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 άτομα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο TikTok που προωθήσε σκευάσματα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ενημερώθηκαν σχετικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ενώ κατά τον έλεγχο στην εταιρεία εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις. Από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα χωρίς αλκοόλ ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, έλαβε ο 40χρονος άνδρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Στις 9 το βράδυ για τον δεύτερο ημιτελικό παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο αγώνας, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Προχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

10 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι, Τρεις Απόψεις. Με Νίκο Σταματέλο στο μικρόφωνο, Μινά Τσαμόπουλο σε επαγγελματικό ταξίδι. Θα τον ακούσουμε το άλλο Σάββατο. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρζάμη στην επιλογή των τραγουδιών. Η Ελένη Μουντιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορεί να κάνει και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε, και φυσικά και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 να στέλνετε τα μηνύματα σας γραπτά, ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο, σαν τη φωτογραφία που μας έστειλε ο Τάκης από το Λαγονίσι με από τα μετέωρα. Ο Τάκης, φανταστική φωτογραφία, ήλιο βασίλεμα. Σε ζηλεύουμε, Τάκη μου, τώρα φαντάζομαι θα έχεις πήξει και εσύ στην Κηφισίας, στον δρόμο για το Ολυμπιακό Στάδιο.

Έχουμε ένα θέμα από χθες στην Αγγλία και όχι μόνο, αλλά κυρίως στην Αγγλία απασχολεί με τις κατηγορίες για την Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες που σχετίζονται με οικονομικές παραβάσεις, και η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτηση τόσο στους φίλους της ομάδας αλλά και γενικότερα στους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δεν αποκλείεται αν τελικά τελεσέδικα η City κριθεί ένοχη σε όλες αυτές τις παραβάσεις να αλλάξουν κάτοχο αρκετά τροπέα, με τον Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, τον πρόεδρο της City, να απευθύνει μια επιστολή προς τους οπαδούς της ομάδας να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, να τους καθησυχάσει για την ανησυχία που υπάρχει. Ο Μουμπάρακ λέει ότι είχα το προνόμιο να σταθώ στο Etihad, στο Γουέμπλεϊ και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά. Τα τυπικά, τα ξύλινα γράμματα. Μετά τα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής επικοινωνίας την Παρασκευή, πολλοί από εσάς περάσατε το βράδυ απαντώντας σε ερωτήσεις και μηνύματα από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Το ίδιο έκανα και εγώ. Αυτό είπα στην οικογένειά μου. Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της και η πεποίθησή μας αλλά και η αποφασιστικότητά μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου παραμένουν εξίσου ισχυρές όπως όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ώστε να κατανοήσετε ότι είμαστε βέβαιοι για την θέση μας, όμως η αυστηρή εμπιστευτικότητα που διέπει τη νομική διαδικασία καθώς και η αποφασιστικότητά μας να σεβαστούμε αυτήν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το

Κάνω. Ακόμα και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με σχετικές απαιτήσεις. Είναι μεγάλη η επιστολή. Πάντως να θυμίσω ότι υπήρχαν 115 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις για τη City και κρίθηκε τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό ένοχη για τις 114 από αυτές.

Ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ, στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ελλάδα, μίλησε με κολακευτικά λόγια για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Είπε μεταξύ άλλων ότι έχει αφενός πολλούς και καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Γι' αυτό και εμείς περιμέναμε να μην δούμε την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου από την τηλεόραση. Περιμέναμε να δώσουμε το παρόν. Είπε ότι τρέχει μεγάλο σεβασμό για την εθνική ομάδα. Στάθηκε στον Τζόλι, στον Παυλίδη και για τον πρώην παίκτη του, τον Κώστα Τσιμίκα, που τον είχε στη Λίβερπουλ. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος. Σεβόμαστε την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Και το φιλικό πριν το Euro του 24, είπε ότι εκείνο ήταν φιλικό προετοιμασίας, ενώ αύριο είναι επίσημος αγώνας για το Nations League.

Για την τρίτη κατηγορία του Nations League, για τον πρώτο όμιλο, Σαν Μαρίνο Φιλανδία είναι 0-2 στο 17ο λεπτό. Φερόε, νησιά Φερόε, Καζακστάν 1-0 στο ίδιο χρονικό σημείο. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 0-0, Ισλανδία, Εστονία 0-0. Αυτά είναι στα παιχνίδια που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για το Nations League, ενώ υπάρχει ένα τελικό αποτέλεσμα, Σλοβενία, Σκωτία 0-0.

Και επειδή χειμώνιασε, για πολλούς, όχι για μας, ήρθαν και τα πρώτα κείμενα και οι πρώτες φωτογραφίες. Μύρισε χειμώνα στον Όλυμπο. Έπεσαν οι πρώτες νυφάδες στα λευκά του όρος Βόρας. Και καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου, ότι το να χιονίσει στον Όλυμπο, εντάξει, δεν είναι και είδηση. Θα μου πεις είναι 26 Σεπτεμβρίου. 20 βαθμούς είχε στο Παλαιοφάλιρο το πρωί. Δεν θα χιονίσει στον Όλυμπο.

0: Ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup ολοκληρώθηκε πριν από κάνα μισάωρο χοντρικά. Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Πάμε στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Παντελής Διαμαντόπουλος στην παρέα μας περιέγραψε για την τηλεόραση του Sky τον πρώτο ημιτελικό. Θα περιγράψει και αύριο μαζί με τον Βασίλη Σκουντή τον τελικό. Καλό απόγευμα, Παντελή. Καλησπέρα. Μας ακούς, Παντελή?
1: Λες πως σε θα ακούν.
0: Α, τώρα σε ακούμε και εμείς μια χαρά.
1: Έλα, δεν άκουσε και καλησπέρα μου. Είπα καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα σε όλους.
1: Για να μην... λοιπόν,
0: ωραία.
1: Τι γίνεται?
0: Πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, αλλά μια πρώτη εικόνα για το πώς είδες τον Ολυμπιακό, ναι. Πώς είδες την ΑΕΚ, νομίζω την έβγαλες.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Πρώτα απ' όλα λίγο για να το χαλαρώσουμε μέσω της πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή οι ελληνικές ομάδες και κυρίως οι δύο αιώνιοι έχουν συνηθίσει τον κόσμο και αυτή είναι η πραγματικότητα να χτυπάνε ευρωλίγκες και να καίγονται για το ελληνικό πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το κύπελο, δηλαδή πόσο μάλλον λιγότερο το Super Cup, ξέρει, δεν φέρνουν την ευτυχία.
0: Απ'
1: την άλλη, κάποιος ή κάποια που μας ακούει θα πει εντάξει, ναι, αλλά είναι μια επίσημη διοργάνωση και υπάρχει μια κούπα που όλοι την θέλουν. Οι ομάδες δεν είναι όλες στην ίδια κατάσταση. Τι θέλω να πω, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν δώσει ήδη επίσημο παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός μάλιστα έχει δώσει δύο περισσότερα επίσημα παιχνίδια, γιατί ήταν και στο Super Cup τη Euroleague. Η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ δίνουν τώρα τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια. Η ΑΕΚ το έδωσε και ο ΠΑΟΚ θα το δώσει σε λίγο. Η ΑΕΚ κουβαλάει κάμποσα ερωτηματικά. Έχει μια ομάδα η οποία χρειάζεται ο κόσμος υπομονή. Θα πρέπει δηλαδή οι φίλοι που θα βλέπουν Sky ή θα βλέπουν Sport FM TV το φετινό φοβερό πρωτάθλημα και υποστηρίζουν την ΑΕΚ λίγο να υπομείνουν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει κορμό, έχει περισσότερους βάλει το καπνισμένους παίκτες, έχει τον προπονητή του τον ίδιο και η ΑΕΚ έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά έχει κάνει τις αλλαγές στη θέση του Άσου που στο μπάσκετ είναι οι παίκτες που αποφασίζουν. Έτσι κρίθηκε και το παιχνίδι, για να βοηθήσω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έκτισε δύο φορές 20 πόντους και τις δύο φορές δεν κατάφερε να συντηρήσει τη διαφορά. Ο Μπαρτζόκας 100% έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του. Η ΑΕΚ έβγαλε ενθουσιασμό, πείσμα, πίστη, ό,τι πρέπει να βγάζει μια ομάδα που είναι απόλυτα outsider σε αγώνα. Αλλά όταν εκεί στο 36 το μάτς ήταν στους 7 πόντους, ο Γιάν Μοντέρο έδειξε γιατί οδήγησε τη Βαλένθια εκεί που την οδήγησε, γιατί έκλεισε τα σπίτια των ομάδων μας πέρυσι, γιατί ο Μοντέρο Νίκο. Ας πω κάτι φοβερό, φοβερό. Απλά δεν μπορεί να μην έχει πάει το δικό σου μυαλό. Ο Μοντέρο πέρυσι έπαιξε 5 μάτς στην Ελλάδα και έχασε το 5ο από ξένη ομάδα. Έχασε από τη Ρεάλ.
0: Σωστό, έχασε στο ημιτελικό.
1: Ο Μοντέρο κέρδισε μία φορά τον Ολυμπιακό και τρεις τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όταν μας επισκέφτηκε. Τέλος πάντων, είναι αδίστακτος ο Δομινικανός. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός έχει έναν κοντό για να τελειώνει κιόλας τις φάσεις, όχι μόνο να αποφασίζει ή να βρίσκει το εύκολο για να πασάρει, αλλά να παίρνει την μπάλα ο ίδιος και να καθαρίζει. Αυτά δεν ξέρεις, είναι λάθος να πούμε και πολλά. Είναι έτσι δομημένο το άθλημα και δίνω τον πόντο σε αυτούς που δεν το πολύ συμπαθούν, που δεν είναι ποδόσφαιρο από την άποψη Νίκο, ότι στο μπάσκετ παίζεις, χάνεις, κερδίζεις, χάνεις και λένε όλοι, θα δούμε. Γιατί έτσι είναι δομημένο το άθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα βράδυ του Απριλίου μπορεί να σου καταστρέψει όλη τη χρονιά ή να σου τη φτιάξει.
0: Μην ξεχνάμε ότι άλλωστε και πέρυσι για τον Ολυμπιακό που δεν είχε και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Πόσες φορές στην κουβέντα λέγαμε είναι νωρίς ακόμα.
1: Το παράδειγμα είναι σωστό. Ο Ολυμπιακός λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας, αποδοκιμάστηκε μετά από την ήττα του με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Εμφανίστηκαν ο Τζόσεφ και ο Ταρίκ Τζόνς. Ο Ολυμπιακός μπήκε 3 του Γενάρη και έρδισε, έκανε το διπλό στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για άλλη ομάδα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, επειδή το έθεσες εσύ.
0: Ωραία. Να πάμε και στον άλλο ημιτελικό, γιατί έχουμε
1: να πάμε,
0: και
1: βέβαια, να πάμε.
0: Υπάρχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Με πρόσφατο δείγμα γραφή στο τουρνουά το Παύλος Γιαννακόπουλος. Αλλά άλλο το φιλικό, άλλο αυτό που επίσημο παιχνίδι είναι πλέον.
1: Σωστό. Κλειστό μάτς τότε. Δεν θα κάτσω να πω εγώ πώς θα πάει το μάτς. Με δύο ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή παλεύουν να χτιστούν. Μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν υψηλούς στόχους. Ο ΠΑΟΚ όχι απλά επέστρεψε, αλλά τα χρήματα του Αριστοτέλη Μιστακίδη, η παρουσία του Ανδρέα Τρινκέρη και το ρόστερ το οποίο έχει σχηματιστεί, δίνουν κάθε δικαίωμα στους φίλους του Δικεφάλου να πιστεύουν για πολλά πράγματα. Και απ' την άλλη, υπάρχει ο Παναθηναϊκός, όπως τον είδατε, ξεκινάει από την άμυνα, έχετε δείγμα Παναθηναϊκού πλέον απέναντι στην Παρή. Ο Μπράντοβιτς ξέρει πολύ καλά την ομάδα. Το ξέρει πολύ καλά η ομάδα. Θα έχουμε νομίζω να δούμε αρκετά και από τον Παναθηναϊκό. Δεν περιμένω να τα δω σήμερα και από τους δύο, κακά τα ψέματα. Ένα τέτοιο μάτς στα τέλη του Σεπτέμβρη μπορεί να κρυθεί από οτιδήποτε. Και το ξαναλέω, τα αποτελέσματα αυτά είναι, όσο και αν ακουστεί παράδοξο, γιατί θα πει κάποιος, ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι μια κούπα, είναι πιο πολύ για να κάνουν πλάκα στα social media οι οπαδοί.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Σίγουρα για να γεμίσει το παλμαρέ, γιατί θα γραφτεί ο τίτλος στην ιστορία της ομάδας που θα το πάρει, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να τα βάψουν μαύρα ή για να βγουν ακραία συμπεράσματα.
0: Μην ξεχνάμε ότι πριν από 2-3 χρόνια στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός είχε πετύχει άνετη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα εκείνη τη χρονιά.
1: Όχι μόνο αυτό. Εσύ το πήγες πάλι σε Super Cup. Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο στα μπασκετικά στέκια τέλος πάντων λέγεται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πρώτα απ' όλα, τις περισσότερες φορές όποιος παίρνει το κύπελο το Φλεβάρι, μετά από εκεί και πέρα κλαίει.
0: Αυτό ναι. Αυτό αλήθεια είναι.
1: Οπότε, ναι. Οπότε πού πας τώρα, τι πιο Super Cup, εδώ μιλάμε για πολύ πιο μετά. Πάση.
0: Μάλιστα. Παντελή μου, να σε ευχαριστήσω.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Καλό
1: αύριο,
0: ρεπορτάζ.
1: Αύριο 8 η ώρα ο τελικός. Προς μεγάλη χαρά. Και το λέω πραγματικά και το πιστεύω. Και ας δεχθώ τα πειρά τώρα των φανατικών μπασκετικών και όλα αυτά. Προς μεγάλη μου χαρά. Με όποιον άνθρωπο έχω μιλήσει. Με όποιον άνθρωπο έχω αυτό. Όλος ο κόσμος ρωτάει τι ώρα παίζει η εθνική μας ομάδα. Τι ώρα θα δούμε ξανά την ομάδα και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι ξανά έχουμε μια ωραία εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό είναι μετά. Έτσι.
0: Μετά. Πρώτα το μπάσκετ, μετά το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Είναι όλα δομημένα σούπερ. Πρώτα Sky, 8 η ώρα ο τελικός.
0: Να είσαι καλά, Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Καλό,
1: να είσαι καλά.
0: Καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πάμε επόμενη γραμμή.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Σε δήλωσή του από την οδόληση κράτους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Στην οδόληση κράτους μετέβη το μεσημέρι και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ερμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου σχηματίστηκε καθώς διαφήμιζε στο σελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις. Την καλησπέρα μου στον Μίλτο από το Τέξας. Ναι, και σήμερα και αύριο χωμαλών. Ο έτερος συνοδοιπόρος είναι μακριά, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Προφανώς πάει να πάρει κανένα καράβι να μεγαλώσει το στόλο του.

ώρα είναι η συναυλία της Βύση απόψε, 9-9.30 τι ώρα αρχίζει. Κάτι τέτοιο θα είναι. Λοιπόν, περίμενε να σε ενημερώσω και να ενημερώσω και τους φίλους ακροατές που θα το ξέρουν, φαντάζομαι. Τι δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας. Μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερες από μέγεθος Α4. Okay. Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμό για βιντεοσκόπηση. Λογικό. Εχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα. Έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Ντρόουν. Μεγάλες ομπρέλες. Κόβεις, μου κόβεις το οπτικό πεδίο. Θα μου πεις να ακούσεις πας. Να ακούσω, αλλά δεν είναι. Είναι ολόκληρη παράσταση. Καρέκλες ή φορητά καθίσματα. Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα. Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορείς να τα πετάξεις. Λέιζερ, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Η Κηφισίας από το ύψος της Αλεξάνδρας μέχρι ψηλά είναι της υπομονής. Ιδίως στο ψυχικό, και όσο ανεβαίνεις Χαλάνδρη είναι καληνύχτα, και όσο πλησιάζεις και στην έξοδο για Ολυμπιακό στάδιο, πολύ υπομονή. Το ποτάμι στην άνοδο πλέον λίγο πάνω από το ύψος του Λιωσίων, μέχρι το ύψος του γηπέδου της ΑΕΚ εκεί, και στην έξοδο για Αττική Οδό εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα, στα διόδια δηλαδή υπάρχει μποτιλιάρισμα, άρα φαντάζομαι ότι είναι οι δύο δρόμοι που οδηγούν στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε στο ύψος της Δάφνης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Βουλιαγμένης, μποτιλιάρισμα μέχρι το Athens Metro Mall. Καθόλου παράξενο για Σάββατο βράδυ, Σάββατο απόγευμα, Σάββατο βράδυ. Η παραλιακή μια χαρά είναι, ελάχιστες καθυστερήσεις στο ύψος της Γλυφάδας. Και στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα για Αθήνα, είναι η Βουλιαγμένης μέχρι το Ελληνικό που έχει καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω, ποτάμι και Κηφισίας στην άνοδο θέλουν αρκετή υπομονή.

And I think to myself, why now? Why me?

Είχαμε σήμερα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν τον αγώνα για τη Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ πήρε σημαντική νίκη. Ο Αντωνέλη, ο οποίος ξεκίνησε από την 16η θέση, τερμάτισε πέμπτος. Ο Ράσελ, ξαναλέω, κυριάρχησε. Ήταν ένα Grand Prix με κίτρινη σημαία, με όχημα ασφαλείας. Ο Verstappen πίεσε τον Ράσελ, αλλά τελικά ο Ράσελ τερμάτισε πρώτος. Δεύτερος ο Verstappen, ο Χαζάρ τρίτος. Τέταρτος ο Leclerc, πέμπτος ο Kimi Antonelli, έκτος ο Hamilton. Αυτή ήταν η πρώτη έξι. Το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1 συνεχίζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 2-4 Οκτωβρίου, Παρασκευή Σαββατοκυριακή, με το εξαναβολής στο Μπαχρέιν, που θα γίνει όμως στην πίστα Σεπάνκ στην Μαλαισία. Ο αγώνας, ξαναλέω, για την Φόρμουλα 1 είναι το εξαναβολής στο Μπαχρέιν, που δεν θα γίνει στο Μπαχρέιν και θα γίνει στην Μαλαισία, στην πίστα της Σεπάνκ.

Για το Nations League έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Σλοβενία-Σκωτία είναι 0-0. Για την τρίτη κατηγορία πρώτο γκρουπ, πρώτος όμιλος, Σαν Μαρίνο-Φιλανδία 0-3 στο 42ο λεπτό. 1-1 νησιά Φερόε-Καζακστάν. Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-1 και Ισλανδία-Εστονία είναι στο 0-0. Από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και έχουμε στις 10 παρατέταρτο για το πρώτο γκρουπ, για την πρώτη κατηγορία, Τσεχία-Κροατία και Αγγλία-Ισπανία. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και για την δεύτερη κατηγορία, πρώτο γκρουπ, Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία στις 10 παρατέταρτο, όπως έχουμε και για την τρίτη κατηγορία, Αλβανία-Λευκορωσία.

Επειδή πολλοί παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε, με την πίεση της ημέρας, να ξυπνήσεις, να πας στη δουλειά κουρασμένος, μετά μπορεί και να βαριέσαι να φτιάξεις κάτι. Στο Cookout, στο site του που σε οδηγεί για την μαγειρική, έχει συνταγές τις οποίες μπορείς να σπαταλήσεις, να αφιερώσεις, όχι να σπαταλήσεις, λάθος έκανα, να αφιερώσεις το πολύ 30 λεπτά για να τις φτιάξεις. Παναγιώτη Παπακαλούση, θέλω να μου πεις ποια προτιμάς από αυτές που βλέπεις μπροστά σου. Είναι lobster roll, premium sandwich με αστακό? Όχι, δεν σε αρέσει ο αστακός, κάθε βάρη στο στομάχι. Ωραία, πού θες να πάμε? Σίκα ψητά γεμιστά με γκοργοντζόλα, κουκουνάρι και μέλι? Δεν το έχεις ξαναδεί. Πάμε στα σουηδικά και φτεδάκια. Σ' αρέσει, ωραία. Σουηδικά και φτεδάκια. Κοτ μπουλάρ, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, είναι σουηδικά και φτεδάκια από τα πιο κλασικά πιάτα της σουηδικής κουζίνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι πιάτα έχει η σουηδική κουζίνα. Μικρά ζουμερά και φτεδάκια τα οποία σερβίρονται μέσα σε βουτυρένια σάλτσα. Μάλιστα. Μπουκιά και θερμίδα, καταλαβαίνεις. Παραδοσιακά συνοδεύονται από πουρέ πατάτας με μαρμελάδα που φτιάχνουν από μούρα, ενώ μπορούμε να τα συνοδεύσουμε εδώ από μαρμελάδα από σμέουρα. Λοιπόν, μουλιάζουμε τη φρυγανιά στο γάλα για λίγα λεπτά. Στο μπολ ανακατεύουμε τον κυμά, το κρεμμύδι, το αυγό, τη φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι και μπαχαρικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια, βάζουμε ένα τηγάνι με ηλιέλαιο να κάψει, τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια σε δόσεις μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάρα, τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα. Λιώνουμε το βούτυρο για τη σάλτσα, προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε, ρίχνουμε σταδιακά το ζωμό και την κρέμα γάλακτος μέχρι να δέσει. Σερβίρουμε σε πιάτα, περιχύνουμε τη σάλτσα και σερβίρουμε μαζί με πουρέ πατάτας και αν έχουμε μαρμελάδα σμέουρο. Ακούγεται λογικό, υπάρχει αναλυτικά η συνταγή, αλλά ξέρεις κάτι, Παναγιώτη μου? Είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Πιστεύεις ότι μπορείς να μαγειρέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη? Από τις 3 Οκτωβρίου ο έρωτας μπαίνει σε περίοδο επανεξέτασης. Και το λέω γιατί ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Γι' αυτό έβαλα και το cookout με την ανάδρομη Αφροδίτη.

Έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη από τις 3 Οκτωβρίου, νομίζω είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το Σάββατο που μας έρχεται, έως τις 13 Νοεμβρίου, μεγάλο χρονικό διάστημα, 40 μέρες. Η Αφροδίτη, λέει, συνδέεται στην αστρολογία με τον έρωτα, τη σχέση, την έλξη, αλλά και με όλα όσα θεωρούμε πολύτιμα. Όταν κινείται ανάδρομα, η προσοχή στρέφεται περισσότερο προς τα μέσα. Τι θέλουμε πραγματικά από μια σχέση? Μάλιστα. Αυτή τη φορά τα ερωτήματα γίνονται πιο έντονα, καθώς η ανάδρομη πορεία ξεκινά στο Σκορπιό. Ένα ζώδιο που συνδέεται με το πάθος, την οικειότητα, την εμπιστοσύνη και τις περίπλοκες πλευρές των δύο σχέσεων. Μάλιστα. Οι σχέσεις που έχουν προβλήματα εμπιστοσύνης. Ο Σκορπιός δεν αγαπά τις μισές αλήθειες. Έτσι, στο πρώτο μέρος της ανάδρομης πορείας της Αφροδίτης μπορεί να επιστρέψουν στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν εμπιστοσύνη, ζήλια ή πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Μια παλιά πληγή που θεωρούσαμε ότι είχε κλείσει μπορεί να αποδειχθεί ότι εξακολουθεί να επηρεάζει τη σχέση. Το ίδιο και μια προδοσία που συγχωρέθηκε στα λόγια, αλλά όχι πραγματικά. Το τεστ εδώ είναι ξεκάθαρο. Δώσε προσοχή, Παναγιώτη. Εγώ μιλάω και εσύ δεν με προσέχεις. Μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με ή κάθε καινούριος καυγάς θα επιστρέφει τελικά στο ίδιο σημείο. Βλέπεις. Όταν η ανάδρομη Αφροδίτη επιστρέφει στο ζυγό στις 25 Οκτωβρίου. Πρόσεξε, 25 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην ισορροπία. Και τότε μπορεί να αρχίσουν τα δύσκολα ερωτήματα. Αυτά είναι δύσκολα ερωτήματα, όχι. Ποιος κάνει πίσω, ποιος προσπαθεί περισσότερο, ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες και ποιος θεωρεί δεδομένο ότι ο άλλος θα είναι πάντα εκεί. Μιλάμε ερωτήματα που αλλάζουν την κοσμοθεωρία. Μικρές ανισορροπίες που κάποτε μπορούσαμε να προσπεράσουμε μπορεί ξαφνικά να φαίνονται πολύ μεγαλύτερες. Όχι επειδή δημιουργήθηκαν τώρα, αλλά επειδή σταματάμε να τις δικαιολογούμε. Καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου. Κουράζεσαι. Σταματάς να δικαιολογείς μια κατάσταση. Και λες, όπα, ως εδώ και μην παρέκει. Όλα αυτά επειδή είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Αν δεν ήταν ανάδρομη, δεν θα σε ενοχλούσανε. Τα βλέπεις. Όλα εξηγούνται.

Και έρχεται ο παλαιοφιλελεύθερος να μας πει και να συμφωνήσω μαζί του. Τη σουηδική κουζίνα τη μάθαμε από τα εστιατόρια της IKEA. Κεφτεδάκια δεν λέγανε, χοντόκι κεφτεδάκια, αυτό εγώ θυμάμαι. Έχω καιρό να απαντήσω. Η Άννα αναρωτιέται, αφού κάνεις συνταγή των 30 λεπτών, προσλαμβάνεις άνθρωπο για την καθαρίδα της κουζίνας? Όχι, Άννα μου, εντάξει. 30 λεπτά, πόσο να κάνεις άνω κάτω την κουζίνα? Ακόμα κι εγώ που θα κάτσω να μαγειρέψω, δεν θα την κάνω άνω κάτω. Να χρειαστώ συνδρομή. Το Hot Bolar είναι. Μήπως για τα κεφτεδάκια, τα σουηδικά κεφτεδάκια? Ναι. Τι να σου πω, Γιάννη μου. Δέχομαι πως το λες, έτσι όπως το διαβάζω εδώ, με κάπα, με όμικρον, με ουμλάουντ. Δεν ξέρω τώρα, τα σουηδικά δεν τα κατέχω. Για να μου λες Hot Bolar, το ακούω και το δέχομαι.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, ναι, αρκετή υπομονή. Σε ποτάμι και Κηφισίας είναι χειρότερα. Αλλά όσο πλησιάζει η ώρα για την έναρξη της συναυλίας, Κηφισίας, ναι. Okay. Υπομονή. Υπομονή να περάσετε υπέροχα όσοι πάτε στη συναυλία και όσοι δεν πάτε να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Σαββατόβραδο είναι, είτε βγείτε έξω μια βόλτα, είτε καθίστε σπίτι. Νομίζω ότι την καλή παρέα να έχετε και όλα υπέροχα θα είναι. Και να περάσετε υπέροχα τώρα που δεν είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Γιατί από 3 Οκτωβρίου και μετά γεννήνται ερωτήματα. Μη γελάς, Παναγιώτη μου. Παναγιώτης Παπαγκαλούς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τις 5.30 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος. Ακολουθεί Δημήτρης Γιαννήρης με το βραδινό μαγκαζίνο. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Αύριο πάλι στις 5.30 σε όλο καριέρα. Ο Μινάς Τσαμόπουλος συνεχίζει το επαγγελματικό του ταξίδι στο εξωτερικό.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση μπιμή.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χτες το πρωί στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 αντρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στην πυροσβεστική δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την Οδό Λυση Κράτους ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επιτόπου βρέθηκε συνεργείο της ΔΕΠΑ. Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην Οδό Λυση Κράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι και ο Ευάγγελος Τουρνάς, όπου εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσθέτοντας πάντως ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί. Αυτό, ωστόσο, ανέφερε, δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούουν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας, με τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές για φυτεία αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε
καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ιδιοκτήτης φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έναν έγκλειστο κακοποιό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χτες οι απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων, εκ των οποίων ο ένας προφυλακίστηκε. Εκτός από τους πέντε που συνελήφθησαν στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 18 πρόσωπα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα, το οποίο δήθεν αλείωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ενημερώθηκαν σχετικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ενώ κατά τον έλεγχο στην εταιρεία εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεν έφεραν επισημάνσεις. Από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα χωρίς αλκοόλ ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έλαβε ο 40χρονος άντρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρζι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αύριο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά για 300 συνεχή χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Στις 9 το βράδυ για τον δεύτερο ημιτελικό παίζουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο αγώνας, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ σε διοργάνωση στη Σανγκάη, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37. Στο μεταξύ, στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League κινούνται στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η πολύωρη και εξαιρετικά απαιτητική

0: Τα συντρίμμια του ισοπεδωμένου κτηρίου της Οδούλης Ικράτους, εντοπίζοντας τις σωρούς και των έξι ενίκων σε έναν τραγικό επίλογο του θρίλερ που ξεκίνησε χθες το πρωί.
1: Ανασύρθηκαν έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
2: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια. Έχουμε έξι σωρούς. Έχουν δουλέψει άνθρωποι πάνω από 30 ώρες χωρίς να έχουν σταματήσει ούτε ένα λεπτό.
0: Χρειάστηκαν σχεδόν 20 ώρες αναζητήσεων μέσα στα χαλάσματα μέχρι έρευνες της ειδικής μονάδας του πυροσβεστικού σώματος να αποδώσουν καρπούς λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα.
3: Η ώρα είναι 2 και 28 τα ξημερώματα και μόλις αποχώρησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την οδόληση Κράτους αφού παρέλαβε μια γυναίκα που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια χωρίς τις αισθήσεις της με τις προσπάθειες των διασωστών να συνεχίζονται και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους.
0: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, υπό το φως του προβολέα, εξκαφείς αφαιρούσαν κομμάτι-κομμάτι τα οικοδομικά υλικά και οι διασώστες με γεώφωνα, θερμικές κάμερες και ειδικά εργαλεία πραγματοποιούσαν τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια.
4: Πήγαμε στο επόμενο στάδιο, όπου με χειρουργική ακρίβεια απομακρύνουμε οικοδομικά υλικά σε κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κατάρρευση. Υπάρχει ο κίνδυνος συνεχών καταρρεύσεων.
5: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που καταραίει κτίριο σε περίπτωση σεισμού. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα καθώς και οι τρεις σκύλοι της ΕΜΑΚ.
0: Αυτό ήταν το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του ισοπεδωμένου κτιρίου της Οδούλης Ικράτους, προτού όλα μετατραπούν σε χαλάσματα από τη φωνική έκρηξη. Ένικοι ήταν η 78χρονη Αθηνά και ο 77χρονος Έντμοντ από τη Βρετανία. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά και ζούσε μόνιμα εδώ και χρόνια στον ιδιόκτητο όροφο. Από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανασύρθηκαν νεκροί σύμφωνα με πληροφορίες ο Ιαν Κιρκπάτρικ με τη σύντροφό του Φλωρίντα Χότζα, ο αδερφός της Φλόριν Χότζα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι. Σύμφωνα με συγγενικά τους πρόσωπα που τους αναζητούσαν εναγωνίως μέσω διαδικτύου, ο Ιαν και η Φλωρίντα ήταν στο μήνα του μέλητος ενώ το δεύτερο ζευγάρι περίμενε παιδί.
6: Στο κτίριο που κατέρευσε στην πλάκα έμεναν τα ξαδέλφια μου, ο Ιαν και η Φλωρίντα. Ήταν στο μήνα του μέλητος.
0: Εργαζόμενοι που βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
7: Θλιβερό. Ακούσαμε έναν κοφαντικό θόρυβο χθες, μαύρους καπνούς, τζάμια σπασμένα από εδώ και από εκεί.
0: Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν δράση για να ελέγξουν τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά την ισχυρή έκρηξη.
8: Η αγωνία ήταν μεγάλη από το πρωί στην πλάκα, όσο οι διασώστες έδιναν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος.
9: Υπάρχει, Χριστίνα, ανησυχία. Αυτό μας μεταφέρουν όσοι έχουν βρεθεί εδώ, βέβαια. Κυρίως τώρα την περισυλλογή των σωρών ακολουθεί η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα περιλαμβάνει την έλευση των κλιμακίων. Συγκεκριμένα, μιλάμε για 10 στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι σαρώνουν σπιθαμή προς σπιθαμή γειτονικά κτίρια, μαγαζιά, τον χώρο πέριξ των συντριμιών, συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες. Και αυτό που ερευνούν, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι τα αίτια της αλληλουχίας των γεγονότων, συγκεκριμένα τι οδήγησε στην έκρηξη, τι στην κατάρρευση του κτηρίου, αλλά και στην πυρκαγιά και την πυρκαγιά που ακολούθησε στη συνέχεια. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, μας ανέφερε ότι έως τώρα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή, 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σύμφωνα με πληροφορίες. Τα 2 μάλιστα είναι αρκετά παλαιά και αυτό αυξάνει τον λεπτομερή έλεγχο που πρέπει να γίνει. Έλεγχοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα για τη μεγαλύτερη διακρύβωση της ζημιάς, αλλά και, και της ζημιάς που ενδεχομένως υπάρχουν και σε παρακείμενα οικόπεδα.
8: Η αγωνιώδης αναζήτηση στα συντρίμμια ολοκληρώθηκε. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει μια άλλη δύσκολη έρευνα. Να δοθούν απαντήσεις για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου. Στο μικροσκόπιο των πραγματογνώμων μπαίνουν όλα τα πιθανά σενάρια, με το ενδεχόμενο διαρροής αερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
10: Μετά τον τραγικό απολογισμό με τους 6 νεκρούς, η υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου της Οδούλης Ικράτους περνά στην φάση της διερεύνησης των αιτιών της ισχυρής έκρηξης.
9: έρευνες για τις ανασύρσεις των σωρών έλαβαν τέλος. Η επόμενη μέρα πλέον περιλαμβάνει την έλευση των πραγματογνωμόνων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαρροή φυσικού

0: αερίου.
1: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο διαρροής αερίου.
2: Υποθέτουν ότι υπάρχει μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν ιδιοκτήτρια του κτιρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
3: Η ποσότητα του αερίου ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Ώρες πριν γίνει η έκρηξη υπήρχε τροφοδοσία με το φυσικό αέριο στο χώρο το μπροστινό, γιατί εκεί εντοπίζουμε το κέντρο, το επίκεντρο δηλαδή της έκρηξης.
4: Πρέπει πάντα να υπάρχει μελέτη, ειδικές προϋποθέσεις, προδιαγραφές και προφανώς και τη συντήρηση, αλλά και προδιαγραφές στα κτίρια. Δεν μπαίνει παντού, ούτε είναι για όλα τα κτίρια και ειδικά σε πάλι κτίρια παλαιότητας που δεν έχουν ακαλύπτους.
1: Για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.
5: Έχουν να κάνουν με τους ανιχνευτές και κυρίως όταν μιλάμε για φυσικό αέριο να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση προς τον ατμοσφαιρικό αέρα ψηλά στην εγκατάσταση.
1: Κάτοικοι της περιοχής με επιστολή τους στην πυροσβεστική υπηρεσία ζητούσαν να γίνει άσκηση στην πλάκα για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
6: Να μπορέσουν να είναι σε ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η αστυνομία ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί η πλάκα έχει μια πολύ περίεργη πολυοδομία.
1: Ενώ υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορές για οσμή αερίου τις προηγούμενες ημέρες.
7: Τονίζεται ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.
1: Οι ειδικοί εξηγούν ποια είναι τα σημάδια ενεργοποίησης συναγερμού.
8: Η μεγαλύτερη ένδειξη για να δει κάποιος ένικος ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά με την εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι η χαρακτηριστική οσμή που αναδύεται όταν υπάρχει μια διαρροή.
1: Μη κατοικήσιμα έχουν κρυθεί τουλάχιστον 3 γειτονικά κτίρια τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.
9: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύπτει απόψε ο Sky. Στην κατάθεσή του περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία, ενώ εξηγεί τι εννοούσε με τις φράσεις που έγραψε στα επίμαχα μηνύματα. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
10: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
11: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας, πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφθεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
12: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίσης από όταν έκανε υδροθεραπεία να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγγύησε κανείς.
13: Ή κάποια μανιτάρια που θα
10: βγουν. Στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
11: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε «Νάσο, βοήθαμε». Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
10: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
11: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει. Δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
10: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
11: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
12: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει, έρχομαι για υδροθεραπεία, άρα ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
10: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
11: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
10: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
11: Της τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
10: Λίγο μετά τις 6 ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
11: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
10: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
9: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται, για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλύπτει την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε κληθεί σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και όπως λέει βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής. Στο ρεπορτάζ η Ματίνα Πολυχρόνη.
0: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
14: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΕΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει: έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
15: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα, καταγγελίες, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο, εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
16: Θέλεις να κάνεις καταλυσμό του εντέρου σου στο οριστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες.
0: Υδροθεραπεία εντέρου. Συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
17: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεκτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
0: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
9: Στην οικονομία τώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης την ώρα που οι ανατιμήσεις στην Αγγλία περνούν ήδη στην αγορά. Οι αυξήσεις που έρχονται σε βασικά είδη προκαλούν νέο πονοκέφαλο καθώς στο Υπουργείο Ανάπτυξης φτάνουν ήδη ανατιμημένοι τιμοκατάλογοι και το ενεργειακό κόστος πιέζει όλο και περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
18: Περιμένοντας τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, τα νοικοκυριά βλέπουν την αμόλυβδη να πωλείται 45 λεπτά περισσότερα από πέρυσι και το ντίζελ 55 λεπτά παραπάνω. Αποτέλεσμα διόγκωση των εξόδων μεταφοράς των νοικοκυριών κατά 310 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.
19: Το ντίζελ είναι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και όλη την παραγωγή.
20: Άρα λοιπόν
19: θα έχει επίπτωση σε πάρα πολλά προϊόντα, οπότε πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε.
18: Ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης καταφτάνουν τιμοκατάλογοι βασικών ειδών με σημαντικές αυξήσεις. αυξήσεις, ενώ αναμένεται μεγαλύτερο κύμα αυξήσεων κατά τα τέλη του έτους. Αιτία το λειτουργικό κόστος που αυξάνεται τόσο για τη βιομηχανία, όσο και για τις ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Περαιτέρω αύξηση του λειτουργικού κόστους ισοδυναμεί με κλείσιμο επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων. Έχουμε τα πρώτα σημάδια, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 800 αρτοπιαία στη χώρα.
18: Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι πλέον στα 2,199 ευρώ με άνοδο 7,3% από την 1η Σεπτεμβρίου. Στο ντίζελ που βρίσκεται στα 2,224 η αύξηση εντός του μήνα είναι 10,3%. Το οικονομικό επιτελείο δέχεται ενδοκυβερνητικές πιέσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει οριστεί στην αμόλυβδη στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν το κατώτερο όριο της Κομισιόν είναι στα 359 χιλιοστά του ευρώ. Την ίδια στιγμή οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναβλήθηκαν για τις 14 Οκτωβρίου. Καθώς όμως ήρθαν ψυχρές ημέρες, πολλοί στράφηκαν στα καυσόξυλα που παρουσιάζουν άνοδο 3,4%.
21: Πέρσι το κυβικό είχε 140 έως 145 ευρώ. Και φέτο, αν έχει και ελιά μέσα, το κυβικό θα είναι από 145 μέχρι 150.
18: Σύμφωνα με την Καθημερινή, το επιπλέον κόστος για το σύνολο της ενεργειακής κρίσης υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά με μισό δις κάθε μήνα.
9: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θέμα είναι τι κρατάει η ελληνική πλευρά από τις επαφές και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, καθώς και ποια είναι η επόμενη ημέρα στα ελληνοτουρκικά. Στο περιθώριο της Συνόδου είχαμε και ένα απρόσμενο τετατέτ του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Για όλα αυτά, ο απεσταλμένος του Sky στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Παπακοσταντίνου.
22: Η εβδομάδα της Νέας Υόρκης ήταν για την Αθήνα ένας διπλωματικός μπαραθώνιος, όπως τον χαρακτήρισε ανώτατη διπλωματική πηγή, προκειμένου να μετρήσει συμμαχίες, κινήσεις, αλλά και ρίσκα, διότι μπροστά της έχει την επόμενη φάση σε μία σειρά από ανοιχτά μέτωπα. Στα ελληνοτουρκικά το μήνυμα είναι καθαρό, Χριστίνα. Διάλογος όπου γίνεται, αλλά και ετοιμότητα για δύσκολα σενάρια. Και εκεί έχουν ήδη κυκλωθεί δύο τεστ έντασης, Χριστίνα. Το ένα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Εκεί υπάρχει μία σαφής υπόμνηση ότι θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό του. Το άλλο είναι το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η απρόσμενη, όπως ορθά την προανέφερε, συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, στην οποία άνοιξε ο δρόμος για μια νέα συνάντηση και ταυτόχρονα θα συνεχίζεται και ο δομημένος διάλογος. Από την άλλη, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Αθήνα το παρακολουθεί στενά. Τα ραντάρ της προφανώς και καταγράφουν την προσπάθεια σαγίνευσης της Αιγύπτου από το σχήμα της Μέκκας, όμως και εκεί υπάρχει μια χαρακτηριστική αποστροφή από ανώτατη διπλωματική πηγή, ότι σε μια περιοχή μπορεί να έχεις μόνο έναν στρατηγικό σύμμαχο, και αυτό, αν θέλεις, αποκωδικοποιεί και τις όποιες προθέσεις της Αιγύπτου. Στον ίδιο διπλωματικό μαραθώνιο, βέβαια, Χριστίνα, μπαίνει και η επόμενη μεγάλη επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι στις αρχές Οκτωβρίου, σε πολύ λίγες ημέρες, όπως έχει αποκαλύψει και ο Sky στις 3 συγκεκριμένα, αναμένεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, για την επόμενη φάση του διευρυμένου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει προφανώς και το μέτωπο της ενέργειας. Η Ελλάδα έχει επάρκεια, έγιναν επαφές και εδώ στη Νέα Υόρκη για τα ζητήματα της επάρκειας, όπως για παράδειγμα με του κυρίου Γεραπετρίτη, με τον ομόλογό του της Αλγερίας, από τον οποίο προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες LNG, το 40% συγκεκριμένα. Ταυτόχρονα όμως το ζήτημα είναι οι τιμές, διότι εκεί η Αθήνα πιέζει και θα πιέσει ακόμα περισσότερο και στο προσεχές συμβούλιο της Συνόδου Κορυφής, προκειμένου να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συλλογική αντίδραση απέναντι σε μια ενεργειακή ασφυξία.
9: Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε την ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη στη Χριστίνα Δίδου.
23: Πρέπει να κρατήσουμε καταρχάς, επειδή έχει προηγηθεί ο Τούρκος πρόεδρος και η ομιλία του στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, όπου χαμηλώνει τους τόνους, η Τουρκία είναι αυτή η οποία ανέβασε τους τόνους, μία αντίδραση από πλευράς Ελλάδας, η οποία είναι θετική μεν επιφυλακτική δε. Επίσης πρέπει να κρατήσουμε τη συνάντηση με τον Νετανιάχου σε μία πολύ κρίσιμη για τον Νετανιάχου στροφή και για το εσωτερικό αλλά βέβαια και σε σχέση με την ομιλία του, όπου πάρα πολλές χώρες υποκριτικά και μη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια αυτής. Η Ελλάδα έδωσε ένα στίγμα με την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό του. Τρίτον, την ισορροπία που προσπάθησε να φέρει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συναντήσεις που έγιναν αντιστοίχως με αραβικές χώρες και προκειμένου με τον Λίβανο και την Αίγυπτο, σε σχέση δηλαδή με το Ισραήλ, του οποίου η εικόνα αυτή τη στιγμή στον αραβικό κόσμο και τον μουσουλμανικό και ευρύτερα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και το τελευταίο, η τυχαία εντός ή εκτός εισαγωγικών συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, δηλαδή του κ. Γεραπετρίτη με τον Φιτάν, η οποία φαίνεται να ανοίγει ένα δρόμο και να ξανανοίγει ένα κανάλι, το οποίο, ανεξάρτητα από ό,τι λένε οι διπλωματικές πηγές, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι τις τελευταίες εβδομάδες ήταν κλειστό. Και χαρακτηριστικά να σου πω ότι όταν στις 16 Αυγούστου είχαμε το προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας, με το οποίο θέσπισε τα δύο εθνικά πάρκα, δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωση της ελληνικής πλευράς πριν από αυτό. Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά πριν από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και από τα θαλάσσια πάρκα είχε κάνει ενημέρωση, όχι κάτι άλλο, της αντίστοιχης τουρκικής, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.
0: Άρα μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι δεν ήταν και τόσο απρόσμενο αυτό το τέτα-τέτ, ήταν ενδεχομένως σε έναν βαθμό μια μικρή επιδίωξη από τις δύο πλευρές, αλλά πώς αυτός ο δρόμος και ο διάβολος επικοινωνίας μπορεί να μείνει ανοιχτός, δεδομένου, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιώργος, ότι έχουμε μπροστά μας κρίσιμα τεστ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση σε πρώτη φάση Ελλάδας-Κύπρου, μετά σε δεύτερο χρόνο Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και φυσικά την εκκρεμότητα της γαλάζιας πατρίδας. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
23: Τα κανάλια πρέπει να μένουν ανοιχτά ακριβώς όταν υπάρχουν αυτά τα ορόσημα μπροστά μας, έτσι ώστε μια ενδεχόμενη κρίση είτε να αποσωπηθεί είτε να μην επιτραπεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το πρώτο. Βέβαια, από εκεί και πέρα, τα δύο μέρη παραμένουν στις θέσεις τους. Το πρώτο κρίσιμο τεστ είναι το καλώδιο. Θα δούμε με το νομοσχέδιο κατά πόσο θα έρθει στις αρχές Οκτωβρίου στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην Εθνική Συνέλευση, και κατά πόσο θα υπάρξει μια καθυστέρηση από πλευράς Τουρκίας ή όχι. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Όμως το καλώδιο, κακά τα ψέματα, είναι το μεγαλύτερο τεστ, Χριστίνα, διότι όταν τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν έρευνες βυθού από πλευράς του γαλλικού πλοίου, με γαλλική σημαία, με γαλλικό πλήρωμα, όλα γαλλικά θα είναι στο πλοίο αυτό, παίζει το ρόλο του, εκεί θα είναι όντως μια μεγάλη δοκιμασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο βαθμό που η Τουρκία επιμένει και νομίζω θα επιμείνει μέχρι τέλους στο να δώσει και αυτή την αντιά της. Και δεν θα αρκεστεί μόνο στο κομιουνικέ, δηλαδή στην ενημέρωση που θα γίνει προς όλες τις όμορες χώρες από πλευράς εταιρείας και της Γαλλίας εν προκειμένου.
0: Το μήνυμα από της Ελλάδας ήταν σαφές προς τη γείτονα.
23: Απολύτως. Και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Μένει να διαπιστωθεί λοιπόν πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι εδώ που βρισκόμαστε μπορεί η ελληνική πλευρά και πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να κάνει πίσω. Το καλώδιο, και το οποίο ξεκινά με τις έρευνες βυθού, πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και πρέπει να υλοποιηθεί.
9: Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη και πάλι η πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη φορά με αφορμή τη φράση του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες. Το Πασόκ σήκωσε το γάντι και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονία, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε ευθύς αμέσως στη Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Μια αποστροφή του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες έριξε λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και προκάλεσε νέα κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
4: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες, μόνο μιζέρια.
5: Πού είναι όλοι οι
4: Ελλάδα
5: 70%
4: περιγράφει
5: την διαφορετική Νέα Δημοκρατία. Είναι κακομοίριδες.
4: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε δύο Ελλάδα.
5: Εμείς θέλουμε μία
4: Ελλάδα.
3: Τα πανοταφάλιτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ενοχλούν και στο εσωτερικό της παράταξης.
6: Γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι βουλευτές στις δηλώσεις μας και στο τι ακριβώς λέμε, και ότι ακόμα και όταν κάνουμε κάποιο λάθος εννοείται να ζητούμε συγγνώμη.
24: Κανένας βουλευτής δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ελιτιστής. Και δεν είναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η κίνηση δεν έχει κόψει.
3: Πειρά περί αλαζονίας εκτόξευσε στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Σαντορίνη.
25: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης ή χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσανε να πούνε το Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από τη ιστορία.
1: Για τους καβαλημένους της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική επιστήμη είναι ανίκανη να παρακολουθεί τις δηλώσεις.
3: Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς με ανάρτησή της καρφώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
7: Όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε παίρνει ναρκωτικά, είτε είναι απατεώνας, οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Και σε κάθε περίπτωση, εάν η πραγματικότητα διαφωνεί με αυτή την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
8: Οι εργαζόμενοι, των οποίων ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είναι για την κυβέρνηση κακομοίριδες.
3: Την ίδια ώρα, αίσθηση συνεχίζει να προκαλεί η επιμονή του Γιώργου Καραμέρου να παρομοιάζει την κυβερνητική πολιτική με μια λέξη που στιγμάτισε την υπόθεση Μαζονάκη, αυτή της πλασμαφαίρεσης.
11: Αφήστε το θάνατο και εκεί υπάρχουν γαλάζιες ευθύνες. Ας αφήσουμε τους πολίτες να αξιολογήσουν αν τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, η αφέμαξη του εισοδήματος και της αγοραστικής τους δύναμης, είναι ή όχι μια κατάσταση, μια συνθήκη στην οποία την έχει βάλει η κυβέρνηση.
3: Επιμένετε δηλαδή με την ίδια ορολογία ή λέτε ότι μπορεί να τα αναπτύξει.
11: Σημασία έχει το περιεχόμενο. Τα κόμιλφο, τσάκι και συμπάθεια. Δεν τα πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης.
12: Προσβλητικό παράδειγμα που χρησιμοποίησε όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις μόνο και μόνο για να φτιάξουμε μία ατάκα και να την παίξουμε μετά στα social media.
11: Κοιτάξτε,
12: είναι υποτιμητικό για την νοημοσύνη των ανθρώπων.
11: Ο κ. Καραμέρος έχει πολιτική εμπειρία και δημοσιογραφική και δεν νομίζω ότι την είπε με οποιοδήποτε προσβλητικό τρόπο.
3: Η αναμονή των μέτρων της κυβέρνησης για τα καύσιμα στο τέλος του μήνα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση.
9: Στη Μέση Ανατολή τώρα, αντί για αποκλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να βυθίζονται ακόμη περισσότερο στο αδιέξοδο του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση της Τεχεράνης για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα ένα δεύτερο μέτωπο φουντώνει με τους Χούθη να συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βυθίζονται όλο και περισσότερο στο αδιέξοδο του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός 7 ημερών και ανεβάζει εκ νέου χάρτη που δείχνει το στενό του Ορμούς με την ονομασία Στενό Τραμπ.
9: Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν το στενό επειδή υφίστανται ήττα. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Το Ιράν δεν αποδέχεται τον εξαναγκασμό, τις απειλές ή τον εκφοβισμό και δεν πρόκειται να απεμπολίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα.
0: Διαρροές από πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση αναφέρουν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Στο άλλο φλέγον μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να δέχεται πίεση από τους Χούθη της Ιεμένης. Οι αρχές του βασιλείου ανακοινώνουν πως αναχέτησαν βαλιστικό πύραυλο με πιθανό στόχο το Ριάντ. Οι επικεφαλείς των επιτελείων εθνικής άμυνας Τουρκίας και Πακιστάν συναντώνται στο Ριάντ διερευνώντας με ποιο τρόπο μπορούν να ενεργοποιήσουν το κοινό αμυντικό σύμφωνο της Μέκας προκειμένου να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία να αποκρούσει τους Χούθη. Και ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες φύγουν τον κλειό στο πέρασμα του Μπάμπελ Μαντέμ προς την Ερυθρά Θάλασσα, επιχειρούν να διασκεδάσουν τους φόβους της διεθνούς ναυσιπλοείας. Όπως αποκαλύπτουν, οι Financial Times έστειλαν επιστολή στις Βρυξέλλες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν προτίθενται να χτυπήσουν πλοία ευρωπαϊκών συμφερόντων. Την ώρα που η Ιεμένη γιορτάζει την 64η επέτειο από την Επανάσταση του 1962, ο κίνδυνος για αναζωπήρωση του εμφυλίου όλο ένα και μεγαλώνει. Η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση καλεί τους πολίτες στα όπλα και υπόσχεται αμνηστία σε όσους αντάρτες εγκαταλείψουν τις τάξεις των Χούθη.
9: Καλό τους γιους του μεγάλου μας λαού σε γενική επιστράτευση και εθνικό κάλεσμα στα όπλα να συσπηρωθούν γύρω από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας.
0: Εξαιτίας των συγκρούσεων έχουν ήδη εκτοπιστεί στην Ιεμένη περισσότεροι από 138.000 άνθρωποι.
9: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές πίσω από το απίστευτο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια χτες βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα κορίτσι 10 ετών. Ο ιδιοκτήτης είναι γνώριμος των αρχών. Η Κάτια Νιάκαρη έχει το ρεπορτάζ.
13: Οι τέσσερις δράστες επέβαιναν σε όχημα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, είχε κλαπεί προχθές από την περιοχή των Βρυλισσίων και εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο. Πυροβόλησαν τουλάχιστον 25 φορές με Καλάσνικοφ που βρέθηκε μέσα στο καμένο όχημα. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται ενδεχομένως με ναρκωτικά και εξετάζεται αν έχει σχέση έγκλειστος σκληρός κακοποιός αλβανικής καταγωγής. Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου δύο χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το 2021 αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αλλά και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Το 2025 εντοπίστηκε με μικροποσότητα ναρκωτικών. Ο ιδιοκτήτης μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει πληροφορίες στους αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών που έχουν αναλάβει την προανάκριση. Όμως αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι φέρεται να είχε πει σε μία από τις υπαλλήλους του, αν κάποιος τον αναζητήσει, να πει ότι δεν τον έχει δει. Τέλος, να σας πω ότι η 10χρονη τραυματίστηκε στο πόδι από βολίδα που εξωστρακίστηκε. Είναι η κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη και η μητέρα της τη μετέφερε η ίδια στο νοσοκομείο.
9: Δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού. Στην Μπαγκόκ, κυρίες και κύριοι, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ισχυρό σύστημα καταιγίδων απειλεί ολόκληρη την Ανατολική Ακτή, με πλημμύρες, θυελλώδεις ανέμους και προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Πάμε να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου.
10: Η Μπαγκόκ βουλιάζει στα νερά της βροχής, με τον κυβερνήτη να κηρύσει κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας εξαιτίας των πλημμυρών. Έπειτα από 24 ώρες συνεχούς βροχόπτωσης, η οποία σε ορισμένες περιοχές ξεπερνά τα 150 χιλιοστά, οι πολίτες κινούνται με βάρκες στους πλημμυρισμένους δρόμους. Δεκάδες οχήματα παγιδεύονται στα νερά της βροχής. Περισσότερα από 200 καταφύγια στείνονται σε όλη την πόλη, στα οποία φιλοξενούνται περίπου 4.200 άνθρωποι. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται εν αναμονή μιας ισχυρής καταιγίδας βορειοανατολικών ανέμων που αναμένεται να προκαλέσει πλημμύρες και να φέρει ισχυρές ρηπές ανέμου. Στη δυτική Ουάσιγκτον, πάνω από 60.000 πολίτες μένουν χωρίς ρεύμα λόγω των ισχυρών ανέμων.
9: Αναποδογύρισε ακριβώς πάνω από το σπίτι. Επίσης έπεσαν μερικά μεγάλα κλαδιά από αυτά τα δέντρα. Ευτυχώς έπεσαν εδώ και όχι πάνω στη στέγη.
10: Και το Σάββατο ακυρώθηκαν συναυλίες καθώς και δεκάδες πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Βοστόνης και του Ναντάκετ μεταξύ άλλων. Στο Μεξικό, ο τυφώνας Πόλο φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, αφήνοντας πίσω αρκετές ζημιές σε παράκτιες επιχειρήσεις.
9: Πολύ θερμή υποδοχή επιφύλαξε το Παρίσι στον Πάπα Λέοντα. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν, κυρίες και κύριοι, τα Ηλίσια Παιδεία και την πλατεία Κονκόρντ, όπου ο Ποντίφικας τέλεσε ιστορική λειτουργία, την οποία ξεκίνησε με προσευχή στα ελληνικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Λούρδα.
14: Χιλιάδες πολίτες από όλη τη Γαλλία κατακλείζουν τη λεωφόρο των Ηλίσιων Παιδείων, υποδεχόμενοι τον Πάπα Λέοντα τον 14ο στο Παρίσι. Ο Ποντίφικας ευλογεί το πλήθος και οι πιστοί τον αποθεώνουν, κρατώντας σημαίακια της Καθολικής Εκκλησίας. Η αυτοκινητοπομπή που συνοδεύει τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στην πλατεία Κονκόρντ και η ιστορική λειτουργία ξεκινάει με προσευχή στα ελληνικά.

0: Μπροστά σε πάνω από μισό εκατομμύριο πιστούς, ο Πάπας Λεόν θυμιάζει και προσκυνά τον Τίμιο Σταυρό και το άγαλμα της Παναγίας. Τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και καλεί την καθολική κοινότητα να αντλήσει δύναμη από την πηγή της Θείας Αγάπης.
1: Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi et vous encourager à sans cesse rayonner et transmettre la vie, la paix et l'amour de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ.
0: Την προηγούμενη μέρα, ο Πάπας Λεόν προσεύχεται στην Παναγία των Παρισίων και ξεναγείται στον ιστορικό ναό παρουσία χιλιάδων πιστών. Η δεύτερη μέρα του Ποντίφικα στη Γαλλία καταλήγει στο Stade de France και σε μια εντυπωσιακή τελετή μπροστά σε 80.000 νέους. Την Κυριακή ο Πάπας θα μεταβεί στη Λούρδη και θα ολοκληρώσει την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία τη Δευτέρα στο Μέτς, σε μια χώρα όπου η σχέση κράτους-εκκλησίας παραμένει αυστηρά οριοθετημένη από το 1905.
2: Ούτε ο καιρός φαίνεται να πτωεί τους χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βύση που έχουν αρχίσει από νωρίς να κατακλείζουν το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδα Σταρ. Οι πόρτες έχουν ήδη ανοίξει και η προσέλευση συνεχίζεται. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Τούμπα.
3: Στις 9 θα ξεκινήσει. Να πούμε όμως γενικότερα πως είναι πλέον γεγονός μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση και είναι και sold out μάλιστα. Οι εκτιμήσεις, Κριστίνα, κάνουν λόγο για 95.000 θεατές. Η Άννα Βύση επιστρέφει μετά τις δύο φαντασμαγορικές της συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο το 2025 με ένα φαντασμαγορικό σοου πολύ υψηλών προδιαγραφών. Στο επίκεντρο βέβαια είναι η σκηνή 360 μοιρών, η οποία είναι τοποθετημένη στο κέντρο του σταδίου. Όπως είπες και εσύ, από νωρίς το απόγευμα, μην πω και από το μεσημέρι, ξεκίνησαν να φτάνουν εδώ οι πρώτοι θεατές όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, για να απολαύσουν την αγαπημένη τους ερμηνεύτρια. Αυτή τη στιγμή, από τους 8 βασικά, έχει ξεκινήσει το pre-show και στις 9 αναμένεται να ανέβει στη σκηνή η Άννα Βύση για να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να διασκεδάζει το κοινό της. Να σου πω πάντως, μέσα σε όλα αυτά, στο πλαίσιο για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, ο ηλεκτρικός θα είναι ανοιχτός μέχρι και τις 2:10 το βράδυ, Χριστίνα.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στην επισκόπηση τύπου από την Deutsche Welle.
1: Η εποχή των ήσυχων νερών στο Αιγαίο έχει παρέλθει. Είναι ο τίτλος σε εκτενή ανταπόκριση από την Αθήνα του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης ARD που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Tagesschau.de. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ελλάδα και Τουρκία αλληλοκατηγορούνται για τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα εκφράζει παράπονα για τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, για τα παράνομα κατά την άποψή της θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, για μετακινήσεις τουρκικών στρατευμάτων προς τα παράλια. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που καλεί την Ελλάδα να τερματίσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών της και ο υπουργός του των εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάνει λόγο για μια απειλή ασφαλείας κατά της Τουρκίας. Ο ανταποκριτής της ARD τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στην αποτροπή. Βασική αρχή, όποιος θέλει ειρήνη καλύτερα να προετοιμάζεται για πόλεμο. Στα τέλη Αυγούστου η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία δισεκατομμυρίων για την προμήθεια εξοπλισμών με την ονομασία Ασπίδα του Αχιλέα. Η Ελλάδα προμηθεύεται ένα πλήρες σύστημα αεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα επενδύει στην εγχώρια εξοπλιστική βιομηχανία. Οι νέες φοροελαφρύνσεις που ενέκρινε την Παρασκευή με διαδικασίες εξπρές στο Γερμανικό Κοινοβούλιο προκαλούν πολυάριθμα και πολλές φορές αρνητικά σχόλια στον γερμανικό τύπο. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt σημειώνει: «Οι απαλλαγές που ενέκρινε η κυβέρνηση είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό και οι τιμές του ντίζελ θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Τον λογαριασμό πληρώνει ο καταναλωτής». Η Frankfurter Rundschau παρατηρεί: «Η έκπτωση στην τιμή της βενζίνης είναι μια κακή ιδέα. Μπορεί οι αυξημένες τιμές να αφορούν πολύ κόσμο που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Ωστόσο δεν έχει νόημα να μοιράζει το κράτος δισεκατομμύρια χωρίς καν να ρωτάει ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια. Όποιος οδηγεί ένα SUV αξίας 70.000 ευρώ και κινείται συνεχώς, εξοικονομεί πολλά χρήματα. Όποιος έχει ένα αυτοκινητάκι με ελάχιστη κατανάλωση, κερδίζει λίγα. Όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτοκίνητο, δεν παίρνει τίποτα. Αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο». Στο ίδιο μήκος κύματος, η εφημερίδα Kölner Stadtanzeiger παρατηρεί ότι από τις φοροελαφρύνσεις εποφελούνται μόνο όσοι έχουν αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και το χρησιμοποιούν κιόλας. Όσο μεγαλύτερο το αυτοκίνητο και όσο μεγαλύτερη η διαδρομή, τόσο πιο σημαντικό το όφελος. Πρόκειται για μια αναδιανομή εισοδήματος από κάτω προς τα επάνω. Θα υπήρχαν σίγουρα καλύτερες εναλλακτικές λύσεις χωρίς επιβλαβείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς.
0: Το συνεχές πλύσιμο των χεριών ή ο καθαρισμός αντικειμένων για να αποφευχθεί η μόλυνση, ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος ότι οι πόρτες είναι κλειδωμένες, αν οι συσκευές είναι σβηστές ή ότι δεν έχει συμβεί κάποιο λάθος, είναι μερικά παραδείγματα από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τι είναι όμως η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή? Υπάρχει θεραπεία? Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόληψη? Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle.
2: Έσβησα το μάτι της κουζίνας. Κλείδωσα την πόρτα. Έπλυνα καλά τα χέρια μου. Σε όλους μας έχουν περάσει τέτοιες σκέψεις από το μυαλό. Για κάποιους ανθρώπους όμως δεν πρόκειται για μια απλή αμφιβολία που φεύγει γρήγορα. Οι σκέψεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, προκαλώντας έντονο άγχος και επηρεάζοντας ολόκληρη την καθημερινότητα. Αυτό συμβαίνει στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γνωστή και ως OCD. Η Άλεξ θυμάται ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν όταν ήταν μόλις 13. Στην αρχή ένιωθε την ανάγκη να μετρά αντικείμενα και να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Αργότερα εμφανίστηκε ο φόβος των μικροβίων. Τα χερούλια στις πόρτες, οι δημόσιες τουαλέτες, ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες μετατράπηκαν σε πηγή αγωνίας. Όπως λέει η ίδια, βλέπεις τον εαυτό σου να τρελαίνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαταραχή ξεκινά συχνά από μια ανεπιθύμητη σκέψη. Για παράδειγμα, την ανησυχία ότι κάποιος ξέχασε αναμένο το μάτι στην κουζίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν γρήγορα αυτή τη σκέψη. Όσοι όμως πάσχουν από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, τη βιώνουν σαν πραγματική απειλή. Για να μειώσουν το άγχος, ελέγχουν ξανά και ξανά ή επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες πράξεις. Το πρόβλημα είναι ότι η ανακούφιση κρατά μόνο λίγο. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που τροφοδοτείται συνεχώς. Και η διαταραχή δεν αφορά μόνο την καθαριότητα ή την τάξη, όπως πολλοί πιστεύουν. Μπορεί να εκδηλωθεί με σκέψεις που τρομάζουν, όπως ο φόβος μήπως κάποιος βλάψει ένα αγαπημένο του πρόσωπο ή κάνει κάτι που δεν θέλει πραγματικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτές οι σκέψεις δεν εκφράζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι τόσο βασανιστικές ακριβώς επειδή συγκρούονται με τις αξίες και την προσωπικότητά του. Οι αιτίες της διαταραχής δεν είναι μόνο ψυχολογικές. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί όσο και εξωγενείς παράγοντες. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγματική ασθένεια με βιολογική βάση και όχι για προσωπική αδυναμία. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Με τη σωστή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και σε ορισμένες περιπτώσεις με φαρμακευτική αγωγή, πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Αυτό συνέβη και στην Άλεξ. Τα συμπτώματα δεν εξαφανίστηκαν εντελώς, όμως δεν καθορίζουν πλέον την καθημερινότητά της. Και η συμβουλή της σε όσους υποφέρουν είναι απλή. Υπάρχει βοήθεια. Μην περιμένετε. Αναζητήστε την όσο το δυνατόν νωρίτερα.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην ανίποτη τραγωδία στην Πλάκα, όπου ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι. Πάμε ευθύς αμέσως στον Μάριο Γιαννόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και έχει να μας πει περισσότερα. Μάριε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Πλάκα, εδώ που φαίνεται αυτή η τραγωδία να έχει ολοκληρωθεί με την περισυλλογή των σωρών, με την ανάθρηση των 6 σωρών. Παρ' όλα αυτά, η επόμενη μέρα είναι αυτή στην οποία πλέον εστιάζουν όλοι. Και εδώ βλέπουμε από τις πρώτες απογευματινές ώρες να έχουν φτάσει στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού 10 στον αριθμό, οι οποίοι σε υποομάδες χωρισμένοι πάνε πόρτα-πόρτα σε εισαγωγικά γειτονικά μαγαζιά, κτίρια απέριχθων συντριμιών, σε κατοικίες και εξετάζουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια, οποιοδήποτε στοιχείο για να διαπιστώσουν ποιο είναι το πλέγμα, ποια είναι η αλληλουχία, τα αίτια της αλληλουχίας των γεγονότων, δηλαδή από πού ουσιαστικά, ποια είναι τα αίτια της έκρηξης, γιατί αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, ποια είναι τα αίτια της κατάρρευσης, γιατί κατέρρευσε το κτίριο σαν χάρτινος πύργος και από εκεί και πέρα και γιατί. Ποια είναι τέτοια της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στην συνέχεια.
0: Μάρια, να σε ρωτήσω, έχεις μιλήσει εκεί στο σημείο, επειδή πρόκειται για τα πλέον κεντρικότερα σημεία του κέντρου, είμαστε στην Πλάκα, περνάνε τουρίστες, πώς αντιμετωπίζουν οι τουρίστες αυτό το θέαμα, έχεις μιλήσει μαζί τους, υπάρχουν αντιδράσεις?
3: Από το πρωί που βρισκόμαστε στο σημείο, σταματούν, κοντοστέκονται, και τραβούν βίντεο και μας ρωτούν συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει οι τουρίστες από εκεί και πέρα. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μιλήσει, οι οποίοι είναι γείτονες, εργαζόμενοι, γιατί δίπλα υπήρχαν και μαγαζιά στα επόμενα τετράγωνα και βίωσαν αυτό το τεράστιο οστικό κύμα της έκρηξης, μας είπαν ότι είναι τρομαγμένοι, ότι κάτι τέτοιο δεν το έχουν ξαναζήσει, σαν από ταινία, μας είπε ένας μάλιστα, διότι το οστικό κύμα ήταν συγκλονιστικό. Ο φόβος τώρα που είναι διάχυτος αφορά τη στατικότητα των κτηρίων, Στέφανε, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατές, διότι σίγουρες ζημιές, σύμφωνα με τα όσα μας έχει μεταδώσει η ΕΜΑΚ και με τα όσα μας είπε και ο κύριος Λέκα στη συνέχεια, διαπιστώνονται ζημιές σοβαρές σε 4 κτίρια. Τα 2 τα οποία είναι σταπτώμενα στο κτίριο το οποίο έγινε συντρίμια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, ενώ έλεγχοι θα ξεκινήσουν από Δευτέρα προκειμένου να δουν αν υπάρχουν σοβαρές ζημιές και τι ζητήματα από εκεί πέρα στατικότητας υφίστανται στα παρακείμενα οικόπεδα και στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από το κτίριο το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινο πύργο, Στέφανε.
0: Μάριε, τα γειτονικά σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα αφενός και αφετέρου. Ποιες θα είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, και οι επόμενες κινήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία?
3: Παραμένουν χωρίς ρεύμα τα σπίτια. Μάλιστα, είχαν βγει αγανακτισμένες δύο ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες μας το έλεγαν αυτό. Απευθύνονταν σε εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στο τρίτο 24ωρο, βαδίζουμε αύριο, και να είμαστε χωρίς ρεύμα. Από εκεί και πέρα, η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο. Αυτή είναι η εντολή που έχει λάβει από την ανωτέρα ηγεσία, η ΕΜΑΚ, μαζί με τις εργαζόμενες ομάδες. οι οποίοι για ό,τι χρειαστεί θα συνδράμουν τους πραγματογνώμονες και τα τεχνικά κλιμάκια τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες από την Δευτέρα, Στέφανε.
0: Μάλιστα. Μάρια Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, θα κορυφωθεί αύριο, κυρίες και κύριοι, ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει ενεργά για 300η συνεχόμενη χρονιά. Και στις αθλητικές μας ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και σε όλη την αθλητική μας επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
4: Και περιμένει ο Δουβίκα στην επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα! Φοβερό 2-1!
5: Σε ρυθμούς Γερμανίας κινείται η εθνική με τη Γαλανόλευκη να αφήνει πίσω τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και να εστιάζει μόνο στο μάτς με τα Πάντζερ. Η αποστολή προσγειώθηκε στο Μόναχο με καθυστέρηση και από εκεί μετέβη ο δικός του Augsburg, όπου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Κυριακής.
6: Τώρα το Βέλγιο που βγαίνει με 4 απέναντι σε 5.
5: Βαρύ πλήγμα για την Ιταλία μέσα στη Ρώμη, με το Βέλγιο να κάνει επίδειξη δύναμη στο Ολυμπικό. Ο Μικά Γκότς με ωραίο πλαστέ έγραψε το 0-1.
6: Ο Χότς είναι αυτός που βάζει μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους.
5: Το τελικό 0-2 που σφράγισε το θρίαμβο των Βέλγων διαμορφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με τη σκουάτρα Τζούρα να μην βρίσκει ποτέ απάντηση. Ο Λουμπέκιο κλείθωσε το διπλό για το Βέλγιο.
7: Τυρολίσε, δεξιά ο Κουντέ, περιμένει ο Εμπαπέ, σουτάρει ο Εμπαπέ, 1-0 η Γαλλία στο 54.
5: Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Γαλλία στην εποχή του Ζιντάν. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος στάθηκε άτυχος στη συνέχεια, καθώς μετά την επίτευξη του τέρματος αποχώρησε τραυματίας. Εξαιρετικό παιχνίδι με έντονο ενδιαφέρον στη Στοκχόλμη. Η Σουηδία λήγησε τη Ρουμανία με 2-1. Οι Σκανδιναβοί μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 20 με τον Αλεξάνδρ Ισάκ.
8: Η Σουηδία ανοίγει το σκορ.
5: Οι Ρουμάνοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο 29 με τον Ντένις Μαν.
8: Στην περιοχή και το 1-1. Ο Ντένις Μαν ισοφαρίζει.
5: Ο Βίκτορ Γιόκερες βρήκε δίκαια στο 43 διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.
8: Η επέμβαση, ο Γιόκερες και το γκολ.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, στην αυριανή πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στα υπόλοιπα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγοπούλου. Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Κατά διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραχρος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περιοσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας από την Οδό Λυσικράτους ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Στην Οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στο ΝΟΗΕ με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντελφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντελφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και να εγκαταλείψει τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Μπορίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε απόψε τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε σήμερα τα κύθυρα. Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς καλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι, που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε στο σελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky αυτήν την ώρα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Προχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Οπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή χώρα, στα τελευταία δεκαετία.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δίωρο. Ό,τι να είναι το δίωρο, ξέχασα ποια εκπομπή είναι αυτή. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Μια εκπομπή, τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Νίκος Χατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σημαντικότερο τώρα. Μεγιά την κονσόλα, Νίκο. Πήραμε καινούρια κονσόλα. Ο Νίκος δηλαδή, για μας το ίδιο είναι. Αλλά εκείνος χαίρεται. Οπότε, άμα χαίρεται εκείνος, δεν πειράζει. Ας κοστίσει και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος λογικά τώρα θα γυρίσει από τη Νέα την Υόρκη, τώρα που μιλάμε, εκτός κι αν έμεινε εκεί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Την Παρασκευή είπα το, και ανησύχησα πάρα πολύ για τους συντρόφους, οι οποίοι, ρε παιδί μου, βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς τι είμαστε, φίλοι και σύμμαχοι, δεν είναι. Και μετά βγήκε ο Νετανιάχου και την έπεσε στον Ερντογάν, παιδιά, το φίλο και σύμμαχό μας. Και του είπε ότι κατέχει παράνομα την Κύπρο, ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο σε βάρος και ενεργεί σε βάρος της Ελλάδας και διάφορα τέτοια. Και δεν βγήκε ένας αριστερός να διαμαρτυρηθεί. Τώρα μπορεί να έχει βγει και να μην τον έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Αλλά μου κάνει αλγινή εντύπωση που λένε. Να χρησιμοποιήσω αυτήν την κυριλαία, αλγινή εντύπωση. Τι είναι το αλγινό? Σε κοιτά, άμα ρωτήσει από τους 9, από τους 10, άμα του ρωτήσει. Τι σημαίνει αλγινό? Και οι 9 θα σου πούνε, ξέρω εγώ, κάτι που δεν είναι καλό. Τι είναι, κακό. Λοιπόν, τέλος πάντων, οι σύντροφοι δεν είναι σε φόρμα. Βγαίνει ο Νετανιάχου, πρωθυπουργός του παλιού Ισραήλ, και βρίζει τον κύριο Ερντογάν και επιτίθεται στον καλό μας φίλο και σύμμαχο που είναι φίλος μας και θέλει το καλό μας και δεν κουνιέται φίλο, για όνομα του Θεού. Αυτή την αριστερά θέλουμε. Τέλος πάντων, τα λέω και συγχύζομαι. Και θέλει ο Ερντογάν, ο άνθρωπος, είπε, είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Τι θέλει, μωρέ, ο άνθρωπος? Μερικά νησιά θέλει, σιγά. Μερικά νησιά για να κάνει κουμάντο στο Αιγαίο, σιγά τη θάλασσα κιόλας. Και πόσα έχουμε, 3.000 λέει νησιά έχει η Ελλάδα. Δώσ' του, βρε, 50 που τα θέλει. Τι έγινε, έχεις 3.000 ευρώ.

0: Δεν, αυτή την αδικία δεν μπορώ. Έχουμε καλούς γείτονες και πάμε στο παλιό Ισραήλ. Και τέλος πάντων. Και εναντίον και της Χαμάς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκαλό. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πάμε. Ειδικός φόρος στα καύσιμα, παιδιά. Τα καύσιμα κρυβαίνουν. Εντάξει. Δεν είναι ότι πεινάμε, αλλά δεν είναι ότι μας τρέχουν και από τα μπατζάκια. Έτσι, δεν είναι. Υπάρχουν και τα. Υπάρχει το μέσο. Δηλαδή, όχι, δεν πεινάμε, δεν έχουν δίκιο οι σύντροφοι που μας τα κάνουν τσουρέκια. Αλλά δεν είναι ότι είμαστε και μπρούκλιδες, ότι τα βάζουμε στις παλάμες σαν τράπερ και τα κάνουμε έτσι. Το τράπερ, βέβαια, είναι ψεύτικα τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε. Λέμε πως να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω άποψη, παιδιά, να σας πω γενικά, ή μάλλον την έχω και δεν έχω πει, δεν έχω πει ότι με τους φόρους χρηματοδοτείται το δημόσιο. Έτσι δεν είναι. Δεν θα τα πάρει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και θα πει, παιδιά, πάρτε, πάρτε. Ή θα καλύψω εγώ, παιδιά, μειώνω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και ό,τι χρειάζεται το καλύπτω εγώ, δικό μου, εγώ. Από μένα, κερασμένα. Δεν είναι, έτσι. Θα φύγουν χρήματα από το κοινό μας ταμείο, με το οποίο γίνονται πραγματάκια. Και πολύ ωραία βίντεο που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Μπορεί να τα πούμε μετά. τα πραγματάκια. Αν και αυτά μπορεί να γίνονται με ευρωπαϊκά λεφτά που ως γνωστόν φυτρώνουν στα δέντρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να μειώνονται οι φόροι. Υποψιάζομαι ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι να πάρουμε λεφτά από τη μία τσέπη να τα πάμε στην άλλη. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα γουστάρει ο κόσμος, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Και στο κάτω-κάτω γουστάρει και ο Πρωθυπουργός. Παιδιά. Και αν μας αφήσουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, βεβαίως θα το κάνουμε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
0: Βεβαίως και θα το κάναμε αμέσως, κατευθείαν, γιατί γουστάρουμε, θέλουμε. Βέβαια δεν λειτουργεί, έτσι. Πάλι κάποιοι λίγοι θα κερδίσουν χρήματα, αλλά βεβαίως θα το κάνουμε.
1: Άρα και κάτι ακόμα, και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
0: Αλλά εμείς βεβαίως θα το κάνουμε, γιατί όχι, τι έχουμε να χάσουμε.
1: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
2: I want you to want me.
0: Βέβαια, να πούμε, παιδιά, ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι εκ του μειόντος που λένε. Δεν έχει κανένα νόημα, καθώς και που ακριβώς τα καύσιμα, ποιος νοιάζεται, σιγά να πούμε. Τι, ότι δεν έχω, τι, ότι πόσο είναι, 2,20, 2,10, 2,5. Εγώ, 3, γιατί τι έγινε, χρέωσέ με για 3 το λίτρο. Άντε τώρα, με τους γυφταραίους δεν έχουν πάει πει 2,10, 2,10, έλα τώρα ότι δεν έχουμε λεφτά, σιγά. Σκέφτεται ο βουλευτής Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο δεν τον ήξερα, αλλά τον έμαθα. Είναι η πολιτική, είναι σαν τα σοου της Ανίτα Σπάνια. Εκεί που λες, τα έχω δει όλα, τους έχω δει, τσαπ, εμφανίζεται και ο επόμενος, το επόμενο παρατράγουδο. Εν προκειμένου, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, ο οποίος συμμετέχει και αυτός στον άτυπο διαγωνισμό ανοησίας. Μέχρι τώρα κέρδιζαν οι σύντροφοι, με άνεση. Που παρουσιάζουν μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι πεινάνε, είναι στους δρόμους, δεν έχουν. Τελειώνουν τα χρήματα. Το τελευταίο που ακούσαμε, αν θυμάστε, ήταν στις 10 του μηνός. 10 του μηνός τελειώνουν, δεν έχεις να. Τέλος. Που σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι πέφτουμε σε μία νάρκη και ξυπνάμε πρώτη του μηνός, ζούμε 10 μέρες και μετά ξανά σε νάρκη, ή ότι έχουμε φοβερές καταθέσεις στην τράπεζα, ώστε να μπορούμε να ζούμε από αυτές κάθε μήνα για 20 μέρες. Και όταν μιλάω φοβερές καταθέσεις, να κάνουμε ένα πρόχειρο υπολογισμό. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι γύρω στα 1.400. Έτσι. Αν σου τελειώνουν στις 10 του μηνός για όλους, τελειώνουν, όπως έλεγε η συντρόφισσα του Πασόκ. Θέλουμε μετά 1.400 σου τελειώνουν, θες 2.800 για να βγάλεις το επόμενο τις άλλες 20 μέρες. Οπότε έχεις τόσα λεφτά στην τράπεζα ώστε να βγάζεις 2.800 κάθε μήνα. Τι διάολο εσείς, τι. Και με τα 15 και στις 20 που τελειώνει τα λεφτά, εντάξει, είπαμε, είναι ανοησίες όλα αυτά, έτσι. Δεν είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, υπάρχουν, αλλά δεν είναι η πλειονότητα. Δεν είναι καν πάρα πολύ.

0: η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων τα βγάζει πέρα. Λίγο πιο σφιχτά ο ένας, λίγο πιο χαλαρά ο άλλος, αλλά τα βγάζει πέρα. Και όλοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να ισχύει σχεδόν για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε και όλα όσα μας προσφέρονται δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν μας κάνει φτωχούς. Σε κάθε περίπτωση, από τη μία είχαμε την ανοησία του πεινάμε, δεν έχουμε λεφτά, τελειώνουμε από τις 15, κόσμος υποφέρει, ζητιανεύουνε, σε λίγο θα αρχίσουμε και τα σκουπίδια ψάχνουν, όλο αυτό το παραμύθι. Και έρχεται ο βουλευτής Κουρκουδίνας και λέει, τι, μας νοιάζει που έχουν ακριβήνει τα καύσιμα να πούμε.
1: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
0: Ναι, αυτός δεν είναι δείκτης, να πούμε. Να πούμε, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι φαρμακοποιός, είναι, δεν έχει σπουδάσει κάποια επιστήμη, ώστε να ξέρει τι είναι δείκτης, πώς μετράμε, πώς βγάζουμε συμπεράσματα, δεν βγάζουμε συμπεράσματα με το μάτι μας. Γιατί αν βγάζαμε συμπεράσματα με το μάτι μας, θα έλεγα εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα μπροστά τους. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα. Αυτή είναι η εμπειρία μου εμένα από τη ζωή. Και άμα πηγαίνω κάπου δεν έχω μικρόφωνα, θα λέω κάτι δεν έχετε μικρόφωνα. Τι δουλειά είναι αυτή που κάνετε, τι περίεργο. Έλα ρε, σοβαρά. Δεν το πω, πω. Δεν φοράτε ακουστικά στη δουλειά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν φορά, εγώ όσους βλέπω να δουλεύουν, εγώ ακουστικά φοράνε. Αυτό έτσι. Έτσι καταλαβαίνει τη ζωή και ο βουλευτής Κουλκουδίνας, είναι γεμάτη Συγκρού, άρα δεν έχει σημασία που ακριβένουν τα καύσιμα, αφού έχει κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν δείκτες εδώ και έχουμε πει. Δεν έχουν μειωθεί πολύ. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι φτωχοί οι άνθρωποι. Δεν πεθαίνουν από την πείνα. Μπορούν να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους. Έχουν αυτή την άνεση. Αλλά ζορίζονται. Κόβουν κάτι από κάπου αλλού. Και τα κινούν. Γιατί είναι υποχρεωτικό κιόλας να πας στη δουλειά. Δυστυχώς. Και επίσης, δυστυχώς, δεν μπορείς να πας παντού με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Λοιπόν, ναι, τα βλέπουν, δεν ανεβαίνουν. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα φυσικά, που δεν τη βλέπει με τα μάτια του ο Κουλκουδίνας, γιατί δεν είναι πραγματικότητα που φαίνεται με τα μάτια σου, πρέπει να διαβάσεις και ένα στοιχείο, είναι ότι όχι μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι δραματικά, αλλά έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί και ο ειδικός φόρος που εισπράτεται από την κατανάλωση καυσίμων. Ο ειδικός φόρος έχει μειωθεί γιατί δεν είναι σαν το ΦΠΑ, δεν είναι αναλογικός. Πόσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και ο φόρος. Είναι στάνταρ, είναι fix. Πάνω όσο και να είναι η τιμή, είναι τόσο είναι ο φόρος. Οπότε έχει μειωθεί αυτό. Οπότε οι δείκτες δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Δεν δείχνουν ότι είμαστε φτωχοί, δεν δείχνουν ότι πεινάμε, δεν δείχνουν ότι δεν έχουμε τόσο πολύ, είμαστε τόσο φτωχοί ώστε να παρατάμε τα αυτοκίνητά μας και να ορμάμε στα λεωφορεία παρότι δεν εξυπηρετούν πάντοτε και όπως θέλουμε. Αλλά είναι ένα ζόρι για πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο Κουλκουδίνας και μπράβο του. Αφού εκείνη στη Συγκρού όταν κατεβαίνει εκείνος, άρα δεν τρέχει μία. Βάλτε 2,40 τη βενζίνη, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε. Βέβαια, να πούμε, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα, μακάρι η συνέπεια, η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε από τους δύο πολέμους, τον έναν της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον άλλον τον πόλεμο των Αμερικάνων με το Ιράν, που κλείνει στενά και τα λοιπά και πετρέλαια και στη Μέση Ανατολή γενικά, μακάρι η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε να είναι τα ακριβότερα καύσιμα. Που είναι όπως είναι τώρα. Δεν λέμε άμα διπλασιαστεί. Λέμε. Εντάξει, θα δούμε τότε τι θα γίνει. Αλλά παιδιά, γίνεται πόλεμος. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Ακόμα και αυτά όλα τα μέτρα που συζητούν να κόψουμε από το φόρο. Να αυτό, από κάπου θα στηριχθούμε αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα του δημοσίου. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν σποτάκια τα υπουργεία, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να. Εγώ θα επιστήσω την προσοχή. Και τώρα κάνω πλάκα, αλλά στην πραγματικότητα μια χαρά θα κάνουν τα σποτάκια. Άλλα θα κοπούν. Θα κοπούν αυτά που έχουν σημασία. Τα σποτάκια δεν κόβονται ποτέ, παιδιά, να το ξέρετε. Και μια και είπα και σποτάκια, να πω και μια κουβέντα για το Υπουργείο Μεταφορών. Και Νίκο, το έχεις δει το σποτάκι με τους μετανάστες?
2: Όχι.
0: Δεν έχεις δει σποτάκι με. Παίζει γυναίκια. Λοιπόν, καταρχήν το κανονικό είναι 8 λεπτά. Έπως.
2: 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά. Εδώ προβάλλουμε στα κανάλια. Όχι, 8 λεπτά είναι στο YouTube του Υπουργείου. Στα κανάλια, δυστυχώς, μακάρι να μας δίναν το 8 λεπτό, να μας πληρώναν να προβάλλουμε το 8 λεπτό. Δυστυχώς μας πληρώνουν για να προβάλλουμε το 52ο. Ένα σποτάκι. Ναι, ναι. Και το οποίο, το μεγάλο, από το οποίο έχουμε πάρει και το κομμάτι του μικρού, είναι. Δείχνουμε, ξεκινάμε πλάνα Ελλάδας, νησιά, λιμενικό, με αυτή την μπίχλα, αυτό το φίλτρο που βάζουν, το κλισέ φίλτρο που βάζουν εδώ και 10 χρόνια, που νομίζουν ότι είναι μοντέρνη, που τα ξεθοριάζει όλα τα χρώματα, που είναι αυτή η γκριζάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδανε κάποτε κάτι Αυστριακούς να το κάνουν αυτό και κάτι Φινλανδούς και λέει θα το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα και βγαίνει το ελληνικό φως σας κατά. Τέλος πάντων. Και μετά βλέπουμε μια λαθρομετανάστρια, την έχουν συλλάβει και την πάνε στη δομή. Άδεια η δομή. Δεν έχουμε. Και με το που μπαίνει αυτή μέσα, τι βλέπει? Δύο δημοσίους υπαλλήλους να τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα ρεπά του. Εγώ το λέω αυτό, από την εικόνα το καταλαβαίνω, γιατί αυτοί οι δύο που τσακώνται μετανάστες δεν είναι. Θέλω να πω, έχουμε δει μετανάστες, έχουμε δει Πακιστανούς, έχουμε δει Σουδανούς. Αυτοί οι δύο είναι κάτι κατάλευκοι. Μπορεί να είναι μετανάστες από την Ιταλία, δεν ξέρω. Όχι, από την Ιταλία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπεται. Από τη Ρωσία, να είναι τίποτα Ρώσοι. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά σαν εμένα μου φάνηκαν σαν δημόσιοι υπάλληλοι που τσακώνται ποιος θα πάρει το ρεπό για την άδεια η δομή. Και σου λέει, γιατί να κάτσουμε εδώ να δουλεύουμε. Και τα βλέπει αυτά, τρομάζει, όμως μετά μεταφερόμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων όπου είναι. Ο χειριστής ένα. Εδώ χειριστής ένα λέει. Έχουμε επεισόδιο εκεί και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα του ο Πλεύρης. Μαγικά, ξαφνικά, σαν την Παναγιά. Μπροστά στους φαντάρους το 40. Και είναι ο Πλεύρης και του δείχνει ο χειριστής ένα την οθόνη και κουνάει το κεφάλι ο Πλεύρης. Και λύνεται το επεισόδιο. Κούνησε το κεφάλι ο Πλεύρης. Πώς θα πάει ο άλλος να παίξει ξύλο για τα ρεπά του? Και μετά μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο που είναι δύο λαθρομετανάστες, Άγγλοι μάλλον, από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μιλάνε αγγλικά μεταξύ τους. Και εγώ υποθέτω είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν είναι και στην ΕΟΚ, οπότε μπήκαν λαθρέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει ο ένα, δεν έπρεπε να έρθουμε στην Ελλάδα. Ναι, και εγώ δεν έπρεπε να μπω γιατί μας διώχνουν τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε άσυλο. Και εγώ δεν έπρεπε να μπω στη βάρκα. Υπουργείο Μετανάστευσης. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σποτ το οποίο πληρώνει. Είναι καλό να πούμε, είμαι υπέρ, έτσι. Και εσύ πρέπει να είσαι υπέρ, γιατί πληρώνει το κανάλι μας για να το προβάλλει αυτό. Οπότε είναι ένα σποτ το οποίο θα σταματάει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Γιατί θα δει ο διακινητή στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, θα το δει και θα λέει: όπα! Παιδιά, πού πάτε? Όπα, δεν πάμε πουθενά. Γιατί δεν έχουμε κανονίσει να φύγουμε να πάμε Ελλάδα? Το έχει δει το σποτ με τον Πλεύρη να κοιτάει και να κουνάει το κεφάλι? Εγώ εκεί δεν πάω. Εγώ σε αυτή τη χώρα, παιδιά, sorry, δεν πάω. Δηλαδή αυτή είναι καλά καλά βλαμμένη, δεν είναι? Δηλαδή είπαμε να φύγουμε από τις χώρες μας, αλλά όχι να πάμε στους τέρμα βλαμμένους, να πάμε κάπου αλλού. Και έτσι μειώνονται τα τέτοια της μετανάστευσης. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι άχρηστο αυτό το σποτάκι εντελώς. Να τελειώσω, συγγνώμη, μισό λεπτό, να εξηγήσω γιατί δεν είναι άχρηστο. Και δεν έχει κανένα σκοπό, λέει, και ηρωνεύονται αυτό που είπα εγώ τώρα που είναι αλήθεια. Το λένε ηρωνικά, ότι θα το δουν οι μετανάστες και δεν θα έρθουν κτλ. Ο σκοπός, παιδιά, επιτυγχάνεται μια χαρά. Πρώτον, θέσεις εργασίας για να γυριστεί το σποτάκι. Λεφτά στα κανάλια για να προβληθεί το σποτάκι. Διαφήμιση του Υπουργού. Τρεις σκοποί, όχι έναν, τρεις σκοπούς πετυχαίνει το σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης και μπράβο του.
2: Μπορώ να συμμετέχω.
0: Τι είναι να συμμετέχω?
2: Στο επόμενο.
0: Κι εγώ θα ήθελα, δεν μου πάνε τίποτα. Αν ακούει ο Θάνος ο Πλεύρης ή οποιοδήποτε άλλος υπουργός, μια χαρά κείμενα γράφουμε. Εντάξει, είμαι λίγο ακριβώς, αλλά είμαι καλός. Εντάξει. Και θα τα βρούμε, ρε παιδί μου, δεν είναι. Και μαύρα, δεν έχω πρόβλημα. Μαύρα, όχι με τη ρατσιστική έννοια του όρου, γιατί για όνομα του Θεού. Να πούμε μπλε. Διάλειμμα.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
2: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
1: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές μετά την ανάστηση και των 6 νεκρών που αγνοούνταν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σημεία της κατάθεσης του υπνοθεραπευτή για την πολύκρωτη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε απόψε ο Sky. Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, την επικοινωνία που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία και το κόστος της. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντελφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντελφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Είμαστε ακόμα στο πρώτο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αν παρακολουθείτε φόρμουλα, είναι σήμερα ο αγώνας στον Μπακού. Έτσι, εγώ το έμαθα προψές, τελευταία στιγμή. Και θα καθόμουν Κυριακή να δω. Καλά, θα καθόμουν να δω και κατατακτήριες δοκιμές και τότε θα έβλεπα τον αγώνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σήμερα είναι το Grand Prix του Μπακού. Γιατί αύριο στο Αζερμπαϊτζάν είναι η μέρα πένθους. Είναι εθνικό πένθος. Έχουν για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Λέω τώρα διάφορες λέξεις στη σειρά. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είναι μέρα πένθους και λένε: α, παιδιά, μπορούμε να το κάνουμε Σάββατο. Και λέει η F1, άντε κάντε το Σάββατο. Η FIA, άντε κάντε το Σάββατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είπαμε και το χρήσιμο πράγμα. Αυτό να κρατήσετε από όλη την εκπομπή, θα είστε κερδισμένοι. Γιατί τώρα η εκπομπή, παιδιά, θα γίνει λίγο πιο σοβαρή και λίγο πιο βαριά. Γιατί εντάξει, μπορεί να κάνουμε χαβαλέ, να κάνουμε τα αστιάκια μας, να λέμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Και σοβαρά προβλήματα. Όχι αυτά που συζητούν. Και ευτυχώς που υπάρχει αριστερά, παιδιά. Και όχι γενικώς η αριστερά, η ανανεωτική αριστερά. Η αριστερά του Αλέξη του Τσίπρα. Η αριστερά των κινημάτων. Των κινημάτων, η οποία εν προκειμένου εκπροσωπείται από τη Μαριζέτα μας, η συντρόφισσα Μαριζέτα, η οποία με αφορμή το θάνατο του Γιώργη του Μαζονάκη, μιλάει για το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απλοί άνθρωποι, ο απλός πολίτης.
1: Και έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι
1: πώς
2: θέλω
1: αισθάνονται
2: να πω.
1: Αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
0: Πώς αισθάνεται ο απλός πολίτης, ο απλός μεροκαματιάρης που γυρνάει σπίτι του και θέλει να κάνει ένα μπότοξ, μια λεύκανση, κάτι. Θέλει να κάνει μια ριζική αποτρίχωση στην ευαίσθητη περιοχή. Πώς αισθάνεται ασφάλεια, πας να κάνεις εσύ Νίκο μου που κάνεις τα μπότοξ σου. Δεν είναι πρόβλημα, και εγώ σκέφτομαι πώς θα κάνω τα μπότοξ μου.
3: Τώρα πώς θα...
0: Μιλάω με την Έφη, ο Ζάχος με κοιτάει, δεν μιλάει γιατί είναι σκύλος, αλλά και εκείνο το βλέπω, το βλέπω την αγωνία. Και εγώ τι μπότοξ θα κάνω, σκέφτεται και ο Ζάχος, τα παιδιά μου με κοιτάνε, έχουμε πρόβλημα. Και αυτό είναι απλό. Δηλαδή είναι τέτοιο. Εδώ είναι που κανονικά κάποιος πρέπει να μου πει, έλα ρε Βουλαρίνε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Ξέρεις πόσος κόσμος κάνει. Πόσος κόσμος κάνει μπότοξ, ρε. Δεν τελειώνουν τα λεφτά στις 15 του μηνός. Δεν με τρελάνετε. Να με παλαβώσετε εντελώς. Εντάξει, δεν κάνουν πολύ μπότοξ, παιδιά. Όταν ακούτε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Είναι άλλη τάξη. Είναι άλλη κοινωνική τάξη. Είναι σε κάποιες κοινωνικές τάξεις κάνουν πάρα πολύ. Σε άλλες δεν κάνουν πάρα πολύ. Κάποιοι κάνουν. Κάποιοι είναι... Γιατί η ματαιοδοξία και η διεστρεβλωμένη αντίληψη της ομορφιάς, δηλαδή αυτό, είμαι πιο όμορφος όταν είμαι πρισμένος σαν να έχω φάει ξύλο, που περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Εδώ άλλους αρέσουν οι μπάμιες. Άλλοι νιώθει όμορφο όταν τα χείλια της είναι σαν να είναι πρισμένα, σαν ένα καρτούν. Και είναι πρισμένα. Βλέπεις κάτι με πρισμένα χείλια, τι έπαθε αυτή. Τι τζίμπησε καμιά σφίκα στα τέτοια. Όχι, λέει, είναι όμορφη. Α, εντάξει τότε. Και στο στήθος με πάνε και κάνουν κάτι στήθη τέτοια. Που είναι σαν να έχουν αρρώστια. Τι έπαθε καημένη. Όχι, είναι όμορφη, δεν έμαθε τίποτα. Κάτι άλλο, τσιτωμένες έτσι. Και από ένα εκατοστό και μετά τσιτώματος, παιδιά, το πρόβλημα είναι όλες ίδιες. Και όλοι οι ίδιοι. Είναι σαν γκέρινες κούκλες. Περιμένεις να δεις και λες, πού είναι ο εγαστρίμηθος να αρχίσει να τους κουνάει, να βάλει το χέρι μέσα και να αρχίσει να κουνάει το στόμα τους. Τους βλέπεις και στην τηλεόραση καμιά φορά, τόσο τραβηγμένοι έτσι εδώ και τέτοια. Και νομίζουν οι φουκαράδες ότι είναι ωραίοι. Ενώ είναι... δεν είναι κωμική, γιατί είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Να παραμορφώνεται ο άλλος για να έχει την ψευδαίσθηση της νεότητας. Δηλαδή δεν μοιάζει καν νέος. Μοιάζει άρρωστος. Μοιάζει ότι κάτι του έχει συμβεί σοβαρά. Δεν μπορεί να κουνήσει μάτια κύλια. Είναι σαν να τον έχει καταραστεί κανένας μάγος και να τον σε ακινησία. Και ο ίδιος ο φουκαράς νομίζει και γελάει ο κόσμος γύρω του. Ή τέλος πάντων κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά. Πώς έφτασα εδώ. Α, ναι, με τα προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα. Τα οποία μόνο η αριστερά, για τα οποία μόνο η αριστερά μιλάει. Μόνο η Μαριζέτα, η Αντωνοπούλου, η συντρόφισσα μιλάει.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όχι όπου να είναι σε σώμα, ρε Νικό. Όπου να είναι, σε όποιο μαγαζί είναι. Σε όχι όπου να είναι. Όπου να είναι, μπότοξ. Αλλά μπορεί να κάνουν. Ποιο ξέρει αυτοί που κάνουν. Αυτοί που θέλουν να μείνουν πάντα νέοι. Δεν έχει και ερωτοδικείο να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι συμπολίτε που είναι πάντα νέοι να εμφανίζονται. Κρίμα, τέλο πάντων. Μου στείλαν ένα μήνυμα την Παρασκευή ότι τα έλεγα αυτά και μου λέει: ξέρεις πώς παρεξέρεις πώς κάνουμε. Στο Sky λέει: όλες οι γυναίκες κάνουν μπότοξ και πολλοί άντρες. Θα ζουμώ. Καταρχήν, όχι, να πούμε. Όχι. Δεύτερον, να πω επίσης ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν είναι κριτήριο για την κοινωνία. Είναι σαν να πας σε ένα τσίρκο και να λες: ξέρεις, όλοι έχουμε ζώα και λιοντάρια. Να, κοίτα, πόσοι έχουν λιοντάρια εδώ στο τσίρκο. Δεν είναι κριτήριο, θέλω να πω. Η τηλεόραση δεν είναι κριτήριο ζωής. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση είναι πιο ματαιόδοξοι από τους άλλους. Τι να κάνουμε. Θέλουν να είναι, έχουν μια ματαιοδοξία τέτοια. Νομίζουν ότι η καριέρα τους εξαρτάται από το αν θα φαίνονται νέοι. Λες και είναι ζεν πρεμιέ.
2: Και εσύ βγαίνεις στην τηλεόραση.
0: Άλλο εγώ. Άλλο εγώ βγαίνω κανονικά με την καράφλα μου, με τα αδέρφια μου. Άμα μαζέψω λεφτά θα κάνω εμφύτευση κι εγώ. Όχι ρε, εγώ είμαι περήφανο, πάω να κάνω, πέρα κόρο με κοροϊδεύει, κόρο ξαφνικά να φυτρώσω μαλλιά, τι, σαν τον κανάκι να πει, να κοροϊδεύω και ξαφνικά να εμφανιστώ με μαλλί. Πώς θα τολμήσω να ξανακοροϊδέψω άλλον άνθρωπο.
2: Έλατε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, είμαι υπέρ της ματαιοδοξίας όμως παρόλα αυτά, είναι από τις πιο αστείες, από τα πιο αστεία αμαρτήματα. Είναι από αυτά που προκαλούν γέλιο, οπότε είμαστε υπέρ, έτσι, δεν θέλω να δημιουργηθεί λάθος εντύπωση. Που έχουμε μείνει, στα μπότοξ είμαστε, στο Μαζονάκι, επευκαιρία αυτή, ακούσαμε και τον Βασίλη Οικονόμου να μιλάει, παιδιά, ξανά για την ατομική ευθύνη.
3: Είμαι πολύ, πολύ σταθερός οπαδός της ατομικής ευθύνης.
0: Είναι οργανωμένος.
3: Ναι.
0: Ατομική ευθύνη, θρησκεία, δυνατή κατρίνη. Ο οπαδός δεν είναι φιλάθλος, δεν είναι υποστηρικτής. Είναι ο οπαδός της ατομικής ευθύνης και όπως συμβαίνει με τους οπαδούς, δεν σκέπτονται. Το παδιλίκι δεν σε αφήνει να σκεφτείς, έτσι και ο Βασίλης Οικονόμου. Γιατί αν σκεφτόταν, θα μπορούσε να καταλάβει ότι δεν τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης εκεί που πάει ένας ιατρικός σύλλογος και σου λέει αυτό το ιατρείο είναι εγκεκριμένο από μένα, που είμαι επιστημονικός σύλλογος. Ή και να τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης, δεν ξεπερνάει αυτή η ατομική ευθύνη την τυπική και ουσιαστική ευθύνη που έχουν αυτοί που δίνουν την άδεια στους απατεώνες. Δηλαδή, ναι, πρέπει οι πολίτες να μην είναι πεντάχρονα και να μην πρέπει η πολιτεία να τα παίρνει από το χεράκι για να περνάνε το δρόμο απέναντι. Αλλά ταυτόχρονα η πολιτεία πρέπει να εμποδίζει και τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν με 200 την ώρα που πάει ο πολίτης να περάσει απέναντι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Ειδικά όταν πληρώνονται άνθρωποι για να εμποδίζουν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με 200. Έχουν τίτλο, σου λέει, εγώ είμαι ελεγκτικός οργανισμός, μηχανισμός. Οπότε καλό το παραμύθι της ατομικής ευθύνης, αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται για να φύγουν οι ευθύνες από τους πραγματικά υπεύθυνους, έτσι, αυτούς που πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά ή που αποζητούν αξιώματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, θα πάμε ξανά στο. Έχει πλάκα ο ιατρικός σύλλογος. Επιστημονικός σύλλογος, το συγγνώμη. Επιστημονικό, επιστήμη. Επιστήμονες. Επιστήμονες, παιδιά. Δεν είναι συνδικαλιστές. Μην μπερδεύεστε. Επιστήμονες. Λοιπόν, Πασόκ. Πάμε, Πασόκ. Πάντοτε διασκεδαστικό το Πασόκ. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν στις εκλογές. Για πες, σύντροφε Τσουκαλά.
4: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο, ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
1: με το Πασόκ.
0: Και θα υπάρξει κυβέρνηση με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και λοιπούς. Εν τω μεταξύ αυτό, ο Τσουκαλάς το λέει πριν πει ο Τσίπρας, ο Τζοκόντος, το ή εμείς ή κανείς. Και είναι το ίδιο. Είναι είμαι ικανής είναι αυτό που λέει ο Τσουκαλάς τώρα. Η Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Και με το που λέει είμαι ικανής ο Τζοκόντος. Α, τι είπε και αυτό και γιατί και τέτοια. Εν μεταξύ είναι τρίτη. Είναι σαν να λέμε φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός η ΑΕΚ και να πεταχτεί ο Ηρακλής και να πει γιατί εμείς τι, γιατί μας βγάζει να παίξω, τι είναι αυτό, τι αλαζονία είναι αυτή. Θέλω να πω έτσι στους συντρόφους Πασόκους, αν και πια η πρωτιά δεν είναι τόσο μακρινό όνειρο, καθώς πώς το λένε, τι κάνει, όχι δυναμώνει, κάποια άλλη λέξη θέλω να βρω και έχω πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό. Ενισχύεται. Yeah. Ενισχύεται με μεταγραφές το Πασόκ, Σιριζέων βέβαια, Σιριζέων από τα ζήτητα. Πάνε στους κάδους εκεί στην Κουμουνδούρου, στους κάδους και ψάχνουνε. Και βρίσκουν. Α, βρίσκουν γιατί είναι γεμάτη κάδη του Κουμουνδούρου το τελευταίο καιρό. Ξεχυλίζουνε, δεν τα παίρνει και ο Δήμος. Είναι, αυτά είναι, πώς τα λένε, είναι ειδικά. Είναι, δεν είναι ούτε καν ανακύκλωση. Είναι τα βιο, πώς τα λένε.
5: Βιοδιασπό.
0: Τέλος πάντων, αυτό στον καφέ κάδο. Λοιπόν, και ενισχύεται, πήρε μεταγραφή, παιδιά, μεταγραφάρα, όχι μεταγραφή, τον σύντροφο Αυλονίτη. Σύντροφος Αυλονίτης ήταν τα παλιά χρόνια Πασόκ. Mm-hmm. Μετά, λογικά, ως Πασόκ ο σοβαρός έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, γιατί κερδίζαμε. Μετά δεν κερδίζαμε και πήγε με τον Κασελάκη. Μετά δεν κερδίζαμε ούτε με τον Κασελάκη. Και τσουπ, τρούπωσε στον Πασόκ γιατί ο Νίκος είναι καλός άνθρωπος και τους μαζεύει όλους. Και είναι και πολύ χαρούμενος που τους μαζεύει. Θα μας το πει ο ίδιος. Πες, Νίκο, τι κάνεις.
6: Καλωσορίζω,
0: ναι,
6: στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ,
0: ναι,
6: τον Αλέξανδρο Βλόγιντι.
0: Τι,
6: ένα βουλευτή, ναι, με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
0: Ναι, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι σημαντικό, είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα είναι σημαντικό με όποιον και να είναι. Πώς αισθάνεσαι, Νίκο, πες στον κόσμο πώς αισθάνεσαι.
6: Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ναι, στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
0: Μπράβο, σίγουρα. Ναι, χαίρετε. Να μας πει και ο σύντροφος Αυλονίτης τι αισθάνεται, η χαρά του, όλα αυτά, η λύπη, τι αισθάνεται.
6: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα, ναι, εδώ είναι χαρά.
0: Χαρά, μπράβο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς.
0: Ναι.
6: Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
0: Φαίνεται μπροστά στα μάτια μου αυτή η εικόνα που είχε. Ναι, τέλος πάντων, είναι κάπως μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι οι σοσιαλιστές. Μπερδευτικοί. Πριν λίγο καιρό, όχι πάρα πολύ, πριν λίγους μήνες, ο σύντροφος Αυλονίτης, ως γνήσιος Πασόκος, και εδώ τώρα προσπαθώ να αποδείξω ότι είναι κανονικός Πασόκος, όχι υπεξεγγέλασε, διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο Πασόκ, να μας εξηγήσει.
7: Το Πασόκ θα μπορούσατε να συμπράξετε.
8: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
7: Α, είστε και στην Κέρκυρα, και δυο όμως τώρα.
8: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
0: Μα για τα κόμματα τώρα να πάω εγώ. Είναι ξεφτύλα να πάω εγώ τον κολλητό μου και να πάω να τσακώνομαι για την έδρα εκεί που βγαίνει, εκλέγεται ο κολλητός μου, να πάω να βάλω και εγώ υποψηφιότητα με το ίδιο κόμμα. Ξεφτύλα θα είμαι, δηλαδή δεν θα με αναγνωρίζω.
8: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξουμε το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Δεν θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου, δεκαμε τέτοια ελαφροχειρία.
0: Λαθροχειρία δεν είναι σωστή λέξη, ο άνθρωπος είναι αριστερός, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει σωστές λέξεις. Δεν θα το πιστέψει για τον εαυτό του, το έκανε. Το έκανε, τώρα είναι στη φάση που προσπαθεί να το πιστέψει για τον εαυτό του. Θα δούμε τι θα γίνει. Τον χαίστηκε για τον Μπιάγκη και τη φιλία τους και για όλα. Που δεν είναι κακό, μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά θέλω να πω. Μιλάμε κανονικά. Είναι μια νύτα πάνια που χρειάζεται κανονικά να παρουσιάζεται τις ενημερωτικές εκπομπές. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όταν έχει φιλοξενούμενο τον Αυλονί, δεν μπορεί κανονικό. Τι να τον ρωτήσει αυτόν τον τύπο, τι να του πει. Εδώ θέλει πιατίνη και να κομπανάς. Και να βγαίνει πάνια και να του λέει: πες μας, Αυλονίτη, για το Πασόκ. Πες μας για τη συνεργασία του Πασόκ. Γιατί έπεσε δουλίτσα ο Αυλονίτης με το που πήγε στο Πασόκ, άρχισε.
9: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε.
8: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
0: Τι κακό να είναι, αφού ήσουν βουλευτής του ήσουν. Τι κακό να είναι, δεν κατάλαβα. Ο Νίκος που έχει μαζέψει όλους τους Σιριζέους. Εγώ θέλω να πω στο Πασό κλινικά, παιδιά. Αφού σαν την Ελλάς. Η Ελλάς είναι, εσείς είστε λίγο πιο αριστεροί. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας. Ενωθείτε. Κάντε ένα κόμμα. Αφού δεν έχετε διαφορές. Δηλαδή, και δεν το λέω ότι δεν έχουν διαφορές, το λένε οι ίδιοι. Άμα πει σε Πασόκο, δεν έχετε διαφορές, θα θυμώσω εμείς που αυτό, το άλλο. Ο ίδιος Πασόκος μπορεί να σου πει ο Τσίπρας έκλειψε το 80% του προγραμματός μας. Ρε εσύ, άμα έχεις 80% το ίδιο πρόγραμμα, ασχέτως ποιος έκλεψε ή δεν έκλεψε, μάλλον μοιάζεται πάρα πολύ. Θέλω να πω εγώ για τους συντρόφους, θα μου πεις μετά ποιος θα είναι αρχηγός. Θα είναι ο Νίκος ή θα είναι ο Τζοκόντος. Να το κάνουμε μόνο σιγά. Γιατί σιγά τι έγινε. Και τώρα που είναι αρχηγή εξ ολοκλήρου, τι κάνουν, μια τρύπα στο νερό. Τι σιγά. Ας βάλουμε μια καρέκλα αρχηγό. Τι έγινε να πούμε. Πόσο χειρότερα να πάει και καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί χρειάζεται ένα μεγάλο κόμμα να μιλάει για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων. Και αυτό συμβολίζει η Μαριζέτα που ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελλάς. Και στο site της. Έχει site η Μαριζέτα. Έχει ακόμα μείνει το Πασόκ επάνω. Μιλάμε για τέτοιους τύπους. Μιλάμε δηλαδή για αρπακολατζίδες όλοι. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Η Μαριζέτα που είναι στην Ελλάδα και βγαίνει και τέτοια. Αν πατήσει Μαριζέτα και σου βγει στο site της, Πασόκ επάνω ο ήλιος. Θα μου πεις μια Πασόκος για πάντα Πασόκος. Ναι, αλλά θέλω να πει ότι δεν έχουμε αλλάξει κόμμα. Την άλλη, δεν έχουμε αλλάξει ιδέες, παιδιά. Γιατί πάντα είμαστε στο πλευρό του απλού πολίτη.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου GR. GR, το site της. Πασόκ. Κοίτα, να δεν ντρέπονται καθόλου, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, ρεμπεσκέδες. Θέλουν να κυβερνήσουν και χώρα παναδεμά τους. Τρομερά τυχερός ο Μητσοτάκης. Ποπόφαρδος. Είναι απέναντι, είναι ο Μητσοτάκης και απέναντί του είναι, τι να πούμε, είναι τα παρατράγουδα κανονικά. Είναι το ζετέμ. Είναι όλο το ζετέμ απέναντι και ποπόφαρδος. Και πόσο άτυχοι είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια Πασόκ. Στο μαριζέτα Αντωνοπούλου.gr.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
1: Έχεις 7 λεπτά.
0: Σούπερ. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί πολλοί λένε, παιδιά, ρίχνουν ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Γιατί?
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη, δηλαδή για το ότι λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, να φταίει ο αρμόδιος ελεγκτικός οργανισμός επειδή δεν έγινε σωστά ο έλεγχος. Τα ακούσαμε και αυτό. Να φταίει για μια άδεια που δεν έπρεπε να έχει ένα ιατρείο, να φταίει ο οργανισμός που δίνει τις άδειες. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αυτό είναι εξοργιστικό, όπως καταλαβαίνετε, και εξόργησε και την κυρία εδώ μια δικηγόρο. Είναι, εξοργίστηκε. Δηλαδή, μιλάμε. Να την ακούσουμε. Παρακαλώ, κυρία μου.
2: Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
3: Για το Μαζονάκι, δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον! Ήμαρτον!
0: Ήμαρτον! Είναι δυνατόν! Φταίει ο Ίσα! Ήμαρτον! Και αυτά δεν τα λέει κάποιος έτσι ή κάποιος. Τα λέει κάποιος που ξέρει. Ο δικηγόρος του Ίσα.
3: Αλλά έπρεπε να πω και πώς νιώθω ως νομική σύμβουλος 20 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Αντικειμενικά όμως μιλώντας πάντα, έτσι, το άλλο, το ένα άλλο, το άλλο. Αντικειμενικά μιλώντας, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν φταίει σε τίποτα και έχει και επιχείρημα, παιδιά. Μιλάμε για επιχείρημα τώρα, όχι, είναι, γιατί είναι δικηγόρος. Αν είσαι δικηγόρος, έχεις επιχείρηματα. Μαθαίνεις να φτιάχνεις, να κατασκευάζεις επιχειρήματα. Είναι εκεί ο Καλιακμάνης, πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός που έγινε τηλεσχολιαστής. Και για όλα. Και τον βλέπει δικηγόρος και του λέει το φοβερό επιχείρημα.
3: Και ο κύριος Καλιακμάνης να μας απαντήσει γιατί δεν έχουν πιάσει όλους τους εμπόρους ναρκωτικών. Και υπάρχουν ακόμα έμποροι ναρκωτικών έξω και δεν τους έχουν πιάσει οι ελληνικές αστυνομικές που είχε και τόσο κόσμο. Να μας απαντήσει. Και γιατί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν. Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία.
0: Να τα ρίξει στην ελληνική αστυνομία, σίγουρα θα φταίει και η ελληνική αστυνομία σε ένα μεγάλο βαθμό. Βέβαια, η ελληνική αστυνομία δεν δίνει άδεια στους εμπόρους ναρκωτικών και στους κλέφτες. Δεν περνάνε από τα γραφεία της και δεν τους στέλνουν, δεν τους έχουν και λέει είστε εμπόρους ναρκωτικών. Ναι, αλλά έχω την άδεια της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ, ορίστε. Δεν μου την έχουν αφαιρέσει, είμαι εδώ. Είμαι, ωραία, πουλήστε. δεν ξέρω αν καταλαβαίνει η νομική σύμβουλος τη διαφορά, αλλά δεν την καταλαβαίνει, την καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια τοσοδούλα διαφορά, δεν είναι έτσι. Μια πολύ μικρή διαφορά. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, τώρα συζητάμε μπούρδες, ενώ ο απλός κόσμος, ας πούμε, έχει άλλα ζητήματα.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Εννοούμε οι απλοί, γιατί οι υπόλοιποι είναι σύνθετοι συμπολίτες. Δεν είναι οι απλοί και οι σύνθετοι. Οι απλοί πολίτες. Γιατί τι είναι ο απλός πολίτης? Ο μη απλός τι έχει? Τρία χέρια και πέντε πόδια και δύο κεφάλια. Είναι ο απλός. Και ο άλλος είναι σαν αυτό που λένε, για να μιλήσω λαϊκά. Λες και είναι η δούκισσα του Εδιμβούργου και είναι να μιλήσει. Πιο λαϊκά, βρε τραχανά, που στην Πετρούπολη μεγάλωσε, θα μιλήσει και λαϊκά. Ενώ το Πετρούπολη μπορεί να βάλετε όπου πει να βάλετε στην Αθήνα, εάν δεν είναι κάπου γύρω από το Λονδίνο ή μέσα από το Λονδίνο, το θα μιλήσω και λαϊκά. Δηλαδή στο Buckingham, μέσα το θα μιλήσω και λαϊκά είναι κωμικό. Δηλαδή μιλήσω, λέει, να το πει ο βασιλιάς μας, ο Παύλος. Να πει ο βασιλιάς Παύλος, θα μιλήσω λαϊκά, ναι, γιατί ήταν πρίγκιπας, είναι βασιλιάς. Για πάντα, για μας είναι βασιλιάς. Δεν ξέρω τώρα τι λένε οι άλλοι. Ο βασιλεύς Παύλος, ο γιος του Τέος. Να πει αυτός, θα μιλήσω λαϊκά, να το πει. Είναι βασιλιάς. Να το πει ο βασιλιάς Κάρολος, να πει να μιλήσω λαϊκά, είναι ο βασιλιάς Κάρολος. Τώρα θα μιλήσω λαϊκά. Να το πει, να το πούνε άλλοι που το λένε, κάτι δημοσιογράφοι, θα μιλήσω λαϊκά. Ό,τι τι. Ότι μας έχουν συνηθίσει το λόγιο λόγο και ότι τέτοιο και ξαφνικά θα μας μιλήσουν λαϊκά και θα σοκαριστούμε, να πούμε τι πάθαν αυτοί. Τι πάθαν αυτοί οι φιλόλογοι που ξαφνικά μιλάνε λαϊκά. Δηλαδή, τέλος πάντων, πόση ώρα έχουμε? 1,5 μόνο λεπτό, δεν προλαβαίνω. Απλώς θα κάνω ένα teaser για το επόμενο ημίχρονο. Θα βάλουμε τον υπνοθεραπευτή, παιδιά. Τον υπνοθεραπευτή τον μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από εκπομπή της Τζένης Μπαλατσινού. Εμπλέκεται και αυτός κάπως στην ιστορία. Λογικό είναι, άμα υπάρχει κβαντική ιατρική, να μην υπάρχει και ένας υπνοθεραπευτής που ήταν υπνοσκόπος. Κάνει υπνοσκόπηση. Δεν είναι, είναι υπνοσκόπηση. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπνοσκόπηση. Κοιμάσαι έτσι κι αλλιώς, δεν σε νοιάζει. Είναι σαν την κολονοσκόπηση. Κοιμάσαι. Ό,τι είναι να σου κάνουν, το κάνουν. Άμα δεν το ξέρεις, δεν πειράζει. Και Είναι λοιπόν ο υπνοσκόπος και μας ενημερώνει ότι δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι και ζώα από μυστήριες δυνάμεις. Αλλά βάλε να ακούσεις.
5: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Να σογερά, πάρ του τα λεφτά. Σας έχω πει ότι τον στηρίζω. Εμένα αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Εάν δεν τρεπόμουν, τέτοια δουλειά θα ήθελα να κάνω. Να βλέπω διάφορους έτσι ευκατάστατους συμπολίτες ή τέτοιους, ή και μη ευκατάστατους, δεν πειράζει. Αν και θα προτιμούσα τώρα να μην πάω να τον φουκαρά να τον κοροϊδέψω. Και να του έλεγα τέτοια. Καταλαμβάνω τις συσκευές σου, σε προηγούμενες ζωές, βιοανάδραση. Αν και εδώ πάμε στην κβαντική ιατρική. Αλλά εντάξει, δεν θα είχα πρόβλημα. Πλασμαφαίρεση. Αλλά προσεκτή, να μην σκοτώσω και κανέναν. Με λίγη προσοχή. Πάνε και άλλοι. Το κακό το μάτι.
6: Α, ναι.
0: Όλα αυτά δεν έχουν και μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σας έριξα το τυράκι, η φάκα την επόμενη ώρα.
4: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Ασδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγρόμενοι. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στο δεύτερο όροφο. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης πριν από την έκρηξη, δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σημεία της κατάθεσης του υπνοθεραπευτή για την πολύκρωτη υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε απόψε ο Sky. Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, την επικοινωνία που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία και το κόστος της. Ισχυρίζεται ότι με το μήνυμα που έστειλε στη γιατρό «θα τον στριμώξω», εννοούσε ότι σκόπευε να επιμείνει για τις επιλογές που είχε ο τραγουδιστής, καθώς εμφανιζόταν να αμφιταλαντεύεται, αν και είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτοξινωθεί. Για το άλλο γραπτό μήνυμα «σε πήρα στο λαιμό μου», ο υπνοθεραπευτής αναφέρει ότι η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονης συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά την πληροφορία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργέη Λαυρόφ, συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντελφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντελφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε απόψε τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε σήμερα τα Κύθυρα. Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βορειοανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασακουσέτης, συμπεριλαμβανομένης της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε νωρίτερα ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες Θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοτοπέλα μου, ξέρω μαγείς που μας κάνει.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Οπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του δίωρου. Ότι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Και χωρίς καμία καθυστέρηση σας παρουσιάζω τον υπνοθεραπευτή που κάνει υπνοσκόπηση. Υπνοσκόπηση και μας ενημερώνει και για τις καταλήψεις, όχι τις σχολικές. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι, αυτά έχουν τελειώσει άλλωστε. Συγγνώμη, λέμε και κανένα, είναι χιουμοριστική εκπομπή. Τις καταλήψεις από πνεύματα. Δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι, δεν καταλαμβάνονται μόνο ζώα, καταλαμβάνονται και κινητά. Παρακαλώ, κύριε υπνοθεραπευτά, πείτε μας.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων.
0: Έτσι.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων.
0: Αλλά και σώματα καλοριφέρ.
2: Καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Α. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, εγώ τα πιστεύω εννοείται όλα αυτά, θέλω να πείτε μου.
2: Πριν 3 χρόνια ναι. Πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό,
0: η σύζυγος τώρα του κομμάτι,
2: ακούει έναν ήχο, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε.
0: Ναι, είναι ο ήχος.
2: Ο οποίος μοιάζει με αυτόν.
0: Α, δεν είναι αυτός, είναι από το μυαλό. Ναι. Hells Bells, ACDC, ήτανε με τα Λούι, κυρία μητέρα του Βίλου. Πώς να περνάτε αφού, μα τι λέτε τώρα, συγκεντρωθείτε λίγο. Είχαμε μείνει εκεί που το μαζεύανε οι τέτοιοι, μαζεύανε τη σωρό από το γραφείο κηδιών. Πώς ξαφνικά βρεθήκαμε που περνάω δίπλα από καμιά εκκλησία. Δηλαδή είπαμε να λέμε παραμύθια αλλά να τα οργανώνουμε και σωστά. Μην προδιδόμαστε από το... Είναι, αυτό είναι σαν το ανέκδοτο, το ξέρεις ανέκδοτο με την Αρκού. Είναι διάφοροι και λένε ψέματα, διάφοροι κυνηγοί και λένε διάφορα, εγώ αυτό και εγώ με μια αρκούδα που με κυνήγα, εγώ με 7 αρκούδες, εγώ λέει ο τελευταίος είχα μια αρκούδα και την παλέψαμε και τα λοιπά και σε κάποια φάση εκεί που παλεύουμε έρχονται βάζω τα πόδια στους ώμους μου εκεί επάνω. Εκείνη τη στιγμή τον ζητούν στο τηλέφωνο. Yeah. Πάει, μιλάει στο τηλέφωνο, γυρνάει, είναι που είχα μείνει, που είχε στα πόδια του σώμου του. Και τη ρίχνω έναν. Γιατί μπέρδεψε τα ψέματα. Δεν θυμόταν ότι έλεγε. Κάπως έτσι την πατάει και ο κύριος υπνοθεραπευτής. Εκεί που λέει για αυτούς που μαζεύουν τη σωρό και ξαφνικά ακούνε ήχημα, ξαφνικά είναι το αυτή που έχει το τηλέφωνο που περνάει κάτω από εκκλησία. Μπερδεύεται λίγο, δεν έχει σημασία. Από πού ερχόταν αυτός ο ήχος, παιδιά, αυτό είναι που έχει σημασία.
2: Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της.
0: Το ξέρουμε αυτό. Το πάμε.
2: Παύσεις.
0: Είχε ACDC στο Spotify.
2: Από το κινητό της.
0: Ναι, τι παύσεις. Mm. Το είπαμε. Ερχόταν από το κινητό της. Και εγώ έχω καμπανούλες στο κινητό μου άμα θέλω. Τι έγινε όμως μετά, παιδιά, γιατί δεν είναι όλα αστεία.
2: Μετά από 13 μέρες,
0: ναι.
2: Γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν.
0: Τον είχε 13 μέρες στις καμπάνες.
2: Στον προηγούμενο ήχο κλήσης που
0: έλα, Παναγία.
2: Ήταν.

0: 13 μέρες γινότανε. Ποια ώρα γινόταν αυτή η δουλειά, δεν ήταν 10 λεπτά μετά. Πέρασαν 13 μέρες. 13 μέρες και δεν σκεφτήκατε να. Ρε, να λέμε παραμύθια, αλλά να τα λέμε και αυτό. Ούτε πολιτικός δεν το λέει αυτό το πράγμα. Ρε, έτσι θα τους πάρουμε τα λεφτά.
1: Έτσι.
0: Έτσι θα παίρνει τα λεφτά. Έτσι, παιδιά, με τέτοια. Μα αυτά. Και μπράβο.
1: Στηρίζουμε.
0: Άλλωστε ο άνθρωπος δεν κλέβει, κανονικά πάνε, δεν είναι παράνομο αυτό που κάνει. Πάει και τους λέει διάφορα τέτοια και πληρώνουν για τις υπηρεσίες του. Και μπράβο του. Έτσι, έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων. Αν μου πεις τι να κάνει ο κόσμος, καταφεύγει σε τέτοιους συμπολίτες για να ξεχνάει τα πραγματικά του προβλήματα, παιδιά. Γι' αυτό καταφεύγει σε υπνοθεραπευτές, γιατί αλλιώς θα σκέφτεται συνέχεια τέτοια.
2: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν εγώ, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ κανονικά θέλει, πρέπει να το κάνω στην τηλεόραση, ρεπόρτερ πάνω σε λαϊκή. Πώς αισθάνεστε που αισθάνεστε ασφάλεια για τα μπότοξ σας. Και να πηγαίνει και να ρωτάει. Για να υπάρχει ένα κατηγορό, μια καταγγελία, να δούμε τον πόνο του απλού πολίτη που λέει και η... Τι διάολο. Είναι αυτό το παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Ζούνε σε ένα πράγμα, σε μια γυάλα. Ζούνε κάπου. Ο κύκλος τους, ο κύκλος της Μαριζέτας προφανώς έχει τρελαθεί στον μπότοξ. Και σου λέει, όλοι θα κάνουν. Αφού κάνουν αυτοί που βλέπω, όχι. Σαν τον άλλον της Νέας Δημοκρατίας. Αφού έβλεπε στη συγκρού κίνηση, πάει να πει δεν υπάρχει πρόβλημα με τα τιμή των καυσίμων. Η Μαριζέτα, αφού βλέπει όλες κάνουν μπότοξ τριγύρω και όλοι, σου λέει, όλοι θα κάνουν μπότοξ. Έτσι είναι. Την πατάει πολλοί κόσμος. Έτσι, τι να κάνουμε. Τι θα ακούγαμε εμείς άμα δεν το πατούσανε. Μπορεί και εμείς να ασχολούμαστε με τα πραγματικά τώρα σοβαρά, όχι σε αυτά που κοροϊδεύω τώρα που λέω μπότοξ και τέτοια. Τα σοβαρά προβλήματα, γιατί παιδιά τα πράγματα διακυβεύονται πολλά στις επόμενες εκλογές. Και δεν μιλάω μόνο για την προεδρία του Νίκου στο Πασόκ. Εγώ θέλω να φύγει, γιατί δεν είμαι Μητσοτάκης να θέλω να μείνει. Εξαρτάται βέβαια πώς θα πάει, γιατί υπάρχουν και χειρότεροι έτσι όπως τους βλέπω μερικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει διακυβεύονται πολλά. Μπορεί να φύγει από τη χώρα, παιδιά, το brain drain να συνεχιστεί και να φύγει η Μαρία Ικαριστιανού από τη χώρα. Αν, μα την Παναγία, παιδιά, το είπε, αν δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή και να κάτσει και αυτή στη Βουλή στα έδρανα, φεύγει, σου λέει, δεν με θέλετε, σας γράφω και φεύγω, πες τα Μαρία μου.
3: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Καλό ταξίδι. Όχι, όχι, καλό ταξίδι. Αλίμον, δεν είπαμε, δεν θέλουμε brain drain. Χωρίς κβαντική ιατρό, τι θα κάνουμε. Θα είναι μια κβαντική ιατρό στο εξωτερικό και άλλη στη φυλακή. Δεν είναι ωραίο. Εν πάση περιπτώσει. Θα φύγει. Είναι κβαντική και πολιτικός εκτός από ιατρός. Δηλαδή και αγαπάει πολύ την Ελλάδα και την έχει χεσμένη. Ταυτοχρόνως. Yeah. Είναι και τα δύο ισχύουν. Κβαντική ιατρός, η οποία, παιδιά, ξεκαθάρισε τα περί κβαντικής ιατρικής. Μπείτε μια βόλτα στο site της να φρίξετε, να επιμορφωθείτε, να δείτε τι πουλάει η κυρία Καριστιανού, η κβαντική ιατρός, η ηγέτιδα του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή. Μας λέει τι είναι, διευκρινίζει τι είναι κβαντική ιατρική. Άλλα λέει από αυτά που λέει στο site της, αλλά δεν έχει σημασία. Πλουραλισμός. Άλλα στο site, άλλα στο τέτοιο. Πες μας, Μαρία.
3: Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και το μέλλον είναι και η θεραπεία.
0: Α, προς το παρόν δεν θεραπεύει. Τι ιατρική είναι αυτή που δεν θεραπεύει, είναι κβαντική ιατρική. Είναι οι εφαρμογές, είναι κβαντική ιατρική. Στην ιατρική υπάρχουν και ηλεκτρικές εφαρμογές. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ιατρική ή υδραυλική ιατρική, παρότι που χρησιμοποιούν και υδραυλικά συστήματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτές οι εναλλακτικές είναι θεραπεία, δεν είναι θεραπείες ακριβώς, μας λέει. Δεν είναι. Προσέξτε το, δεν είναι.
4: Υπάρχει μέθοδος που εφαρμόζεται ως κβαντική ιατρική. Ο βιοσυντονισμός, ας πούμε, ανήκει σε αυτό.
3: Είναι ένα κομμάτι, βεβαίως. Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες. Είναι περισσότερο στο κομμάτι αυτής της ολιστικής.
0: Δεν είναι όμως θεραπείες. Είναι περισσότερο στο κομμάτι να μαζέψουμε φράγκα. να μαζεύει. Είναι αυτό, θεραπεύει το πορτοφόλι μας. Θεραπεύει τον τραπεζικό μας λογαριασμό, υπό αυτήν την έννοια. Δεν είναι θεραπεία, μας λέει. Στο site της ισχυρίζεται, εντάχει το είδα, μπορεί να ισχυρίζεται και άλλα, αλλά σίγουρα ισχυρίζεται ότι θεραπεύει αλλεργίες με την κβαντική.

0: ιατρική που δεν θεραπεύει γιατί δεν είναι αυτό το οποίο, αλλά μπορεί και να θεραπεύει.
1: Πιο εναλλακτικά, αλλά δεν υπάρχει κλινική τεκμηρίωση για αυτές τις θεραπείες. Είναι πιο εναλλακτική προσέγγιση.
2: Κλινική τεκμηρίωση, τι εννοείται, δηλαδή μελέτες, βεβαίως υπάρχουν μελέτες και σχολές.
1: Να προκύπτει ότι θεραπεύουν.
0: Βεβαίως και υπάρχουν, θεραπεύουν, βεβαίως. Θεραπεύουν. Μην κοιτάτε πριν που έλεγα δεν θεραπεύουν. Θεραπεύουν, βεβαίως, υπάρχουν μελέτες. Δεν τις ξέρετε, είναι από χωριό. Αλλά υπάρχουν. Τι σημαίνει, δεν τις ξέρετε εσείς. Δεν υπάρχουν, για όνομα του Θεού. Ακόμα και στο site της έχει μία παραπομπή. Αφού λέει κφατική ιατρική και λέει αυτό, το ένα, το άλλο, έχει κάτι παραπομπές. Πατώντας τη μία παραπομπή, στα αγγλικά λέει ότι η κφατική δεν υπάρχει αποδεδειγμένα κτλ. Αλλά στα αγγλικά. Ώστε και να μην μπορούν να το διαβάσουν πολύ και να είμαστε και καλυμμένοι. Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, να πούμε, εμείς το λέγαμε από το site μας, δεν είναι για όνομα του Θεού. Εμείς ενημερώναμε ότι είναι, έχουν γνώση οι φύλακες και μπράβο τις. Τώρα όσο περνάει, σκέφτομαι, τις αξίζει μια θέση στη Βουλή τώρα, δεν λέτε. Τις αξίζει τώρα. Είναι, έχει κβαντική άλλη ιατρό η Βουλή.
3: Όχι.
0: Στην πραγματικότητα ψυχιάτρους θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολλοί που θέλουν να μπουν ψυχίατροι, φαίνεται, στη Βουλή. Οπότε κβαντική ιατρός. Κβαντική ιατρός στη Βουλή, τι να κάνουμε, μπορεί να είναι ολιστική. Το έχουμε πει έτσι. Όταν ολιστικό, παιδιά, είναι σε όπου και να το ακούμε το ολιστικό. Μαζευόμαστε. Κρατάμε πορτοφόλι σφιχτά. Δεν τον πλησιάζουμε αυτόν που το λέει. Σε απόσταση χεριού, να μην μπορεί απλώς χέρι να μας φτάνει ή να μην φτάνει την τσέπη που έχουμε το πορτοφόλι. Έτσι. Γιατί το ολιστικό είναι δείγμα. Δηλαδή και ακούτε πολιτικό. Λέει ολιστικό σχέδιο. Στην πραγματικότητα εννοεί συνολικό. Το ότι επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη ολιστικό αντί για συνολικό σημαίνει ότι ήταν πατεώνας. Γιατί όλος θα έλεγε συνολικό, αλλά θέλει να εντυπωσιάσει, να πουλήσει φούμαρα. Όταν κάποιος πουλάει φούμαρα, υπάρχει απατεωνία στη μέση. Έτσι, οι κανονικοί άνθρωποι λένε συνολικό. Άμα δεν είναι συνολικό. Ολιστικό, αρχίζει εκεί ο άνθρωπος και έχει μπει στη διαδικασία να σκέφτεται πώς θα ξεγελάσει. Που δεν είναι καλό πράγμα γενικά για μας, για εκείνο μια χαρά είναι να τα καταφέρνει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, η κβαντική ιατρική, πού μπορούμε να σπουδάσουμε, μπορείτε βεβαίως και σπουδάζετε και στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, παρακαλώ.
2: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard. Το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ναι. Κάνει online. Συνήθως είναι αφού έχεις πάρει το πτυχίο αστρολογίας. Παίρνεις πτυχίο αστρολογίας, ταρό και μετά κβαντική ιατρική. Το οποίο online, ακόμα και αν υπάρχουν αυτά που περιγράφει, σίγουρα θα εξηγεί, θα μιλάει για κάποια μηχανήματα συγκεκριμένα που κάνουν τέτοια. Φυσικά. Ποτέ δεν ερωτήθη η Μαρία Καριστιανού ποια μηχανήματα κβαντικής φυσικής, που γιατί έλεγε είναι η κβαντική φυσική και αυτά λοιπά, έχετε στο ιατρείο σας, στο οποίο διαφημίζετε την κβαντική ιατρική. Αλλά αυτό πρέπει να βρεθεί κανένας δημοσιογράφος να τη ρωτήσει. Τι λέω. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες που δεν πιστεύουν την κβαντική ιατρική, παρότσα έτσι σαφέστατα μας εξηγεί η Μαρία Καριστιανού, να ας πούμε ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών.
4: Προς την κβαντική ιατρική που διαφήμιζε η συγκεκριμένη πλέον συλληφθήσα και κρατούμενη, υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός όρος?
5: Υπάρχει όρος διαφημιστικός. Στη φυσική δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
0: Να πούμε ότι δεν το διαφήμιζε μόνο η συλληφθήσα, το διαφημίζει και η Μαρία Καριστιανού. Αυτό που το ξεχνάνε με διαολίζει. Με διαολίζει επίσης που όλοι αυτοί οι δημοσιογραφάρες, μέχρι να γίνει ιστορία με το Μαζονάκι, μούγκα στη Στρούγκα για κβαντική ιατρική, η Μαρία Καριστιανού. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί, δεν είχε μπει ένα στο site της. Τι διάολο, πορτρέτα της κάνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι υπέροχη, και τι έτσι, και τι αλλιώς κτλ. Και με το που γίνεται η ιστορία με το Μαζονάκι, θυμηθήκαν ότι και η Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική ιατρός. Με τρόπο και λίγοι το θυμηθήκαν. Δεν το θυμάται ούτε εκεί που ρωτάει. Θέλω να πω, είναι κάπως. Μετά οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι. Έλα ρε εσύ, όντως και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό. Είναι πολύ περίεργο, δεν είναι? Γιατί άραγε? Κάνετε τόσο καλά τη δουλειά σας. Είστε τόσο και συνεπείς, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Τέλος πάντων. Πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών συνεχίζει, είναι διαφημιστικός όρος κβαντική ιατρική. Δηλαδή.
4: Κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
5: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Συνειδητή απάτη, κυρία Καριστιανού. Δεν θα πήγαινε ο νους μου. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, θέλω να πω. Άκου, λέει. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου φυσικά. Αυτά τα λέει πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών. Σιγά μην ξέρει και για κβαντική τέτοια. Τέλος πάντων, να μας πούνε οι ρεπόρτερ που οι δημοσιογράφοι που τα ξέρουν καλύτερα. Να μας πει ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών για την κβαντική ιατρική. Αν είναι δυνατόν, άκου απάτη. Ας πούμε τουλάχιστον αυταπάτη. Ας το κάνουμε λίγο τσιπρικό. Συνειδητή αυταπάτη. Τέλος πάντων. Το ίδιο λέει και ο Άδωνης.
3: Κεβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάσεις και να πάρεις ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
6: Λοιπόν, κεβαντικός
3: γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
6: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την κεβαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην κεβαντική.
0: Εξαπατούν τον κόσμο. Και εμείς ως πολιτεία, ως κράτος, τους δίνουμε την άδεια να το κάνουν. Διότι αυτό λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όταν λες για κάποιους ότι εξαπατούν τον κόσμο, και μιλάμε για υγεία τώρα, δεν λέμε ότι μου βάλε να έβαλε ένα στοίχημα 10 ευρώ και μου τα πήρε ενώ το κέρδισα. Μιλάμε για υγεία, μιλάμε δηλαδή για ζωή και θάνατο. Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι αυτοί είναι απατεώνες. Εξαπατούν τον κόσμο. Η ερώτηση είναι γιατί τους αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί. Θέλω να πω, αν είσαι απατεώνας και παίρνεις τηλέφωνο και λες άνοιξε τι από το ΔΔΕ είμαι ή είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε σε αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά σας και πας μετά και τα παίρνεις, συλλαμβάνεσαι. Γιατί είσαι απατεώνας. Παρότι δεν μπήκες μέσα στο σπίτι, εκείνοι μόνοι τους τα δώσανε. Επειδή τους είπες ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Οι κβαντικοί ιατροί γιατί δεν συλλαμβάνονται, αφού είναι απατεώνες σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Γιατί είναι παιδιά, δεν ακούω απάντηση και δεν μπορώ. Δηλαδή, αν κάποιος είναι απατεώνας και το λέμε και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δεν πρέπει να συλλαμβάνεται. Δεν πρέπει να περιορίζεται κάπως η δράση του. Όχι, ρε, είναι πολλά τα λεφτά, είσαι καλά. Τι είναι αυτό τώρα που λες. Άμα αρχίσουμε να περιορίζουμε τις εναλλακτικές θεραπείες, θα σωθεί πολύ κόσμος μεν, θα χαθούν πολλά λεφτά δε. Τι είναι πιο σημαντικό. Εμένα με ρωτάτε τα λεφτά. Εννοείται ότι προτιμώ τα λεφτά από τον κόσμο. Αλλά λέω επειδή οι πολιτικοί υποτίθεται ότι αγαπούν τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια με τους ανθρώπους, οπότε μπορώ από τα λεφτά. Οι υπόλοιποι, τέλος πάντων. Πες μας, Μαριζέτα, λίγο για τα πραγματικά προβλήματα, γιατί πάλι ξεστρατήσαμε.
7: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και με αυτή την κραυγή απόγνωσης πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές μετά την ανάσυρση και των 6 νεκρών που αγνοούνταν. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαρθακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σημεία της κατάθεσης του υπνοθεραπευτή για την πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε απόψε ο Sky. Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, τις επικοινωνίες που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία και το κόστος της. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και τον ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κιτίλα. Αυτό είναι μια no-name μπάντα που λέγεται Slow Bongo Floyd. Και το τραγούδι είναι More Than Jesus και είναι τυχαία το είχα πάρει. Έπαιρνα κάτι μεταχειρισμένα πριν από πολλά χρόνια. Που έπαιρνα με το κιλό διαφορά. Πήρα και αυτό, λέω, ωραίο εξώφυλλο. Είναι και είχε αυτήν την κομματάρα μέσα. Και δεν ήταν καν hit, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι άλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο, στο τέλος, την τελευταία περίοδο, την τέταρτη περίοδο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το κακό είναι ότι είναι και ο Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αυτά είναι τα. Εντάξει, να κάνουμε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλέξης. Ο Αλέξης μας ήρθε στο Sky και έδωσε συνέντευξη. Και είπε.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
0: Και ο Κοκοράκης δεν το πιστεύει το ίδιος. Ή εμείς ή κανείς, κανείς. Άρα κανείς. Άρα τρίτη τετραετία Μητσοτάκης. Άρα εντάξει, τα μόνοι τους τα λένε. Φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Νίκο, βρες μου σε παρακαλώ το τζουκαλά που παίξαμε πιο πριν, να θυμηθούμε. Γιατί φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Τι ήταν να τα ακούσουν αυτό. Η τρίτη Πασόκη. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος, θυμίζω. Προς το παρόν. Αλλά Πασόκοι, αλαζονία. Και το έτσι και το άλλο. Λες και έχει μυαλό ο Τσίπρας για να είναι και αλαζόνας. Για να είσαι αλαζόνας πρέπει να σκεφτείς και λίγο πρώτα. Το παιδί δεν μπορεί να σκεφτεί. Του είπανε κάτι στο αυτή να πει, το είπε, το επανέλαβε. Το παπαγάλισε, το όμαθε, το είπε. Και είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε πει πολύ λίγες μέρες πριν ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Τσουκαλάς.
3: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση
4: με το Πασόκ.
0: Ό,τι είπε ο Τσίπρας για το κόμμα του, το είπε και ο Τσουκαλάς για το δικό του το κόμμα. Ο Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος, δεν είναι κανένα τέτοιος. Είναι his master's voice. Είναι του Νίκου η φωνή. Λοιπόν. Βέβαια, στην πραγματικότητα κανείς δεν δίνει σημασία στο τι λέει Τσίπρας, τι λέει ο Τσουκαλάς ή τι λέει ο Νίκος. Όλοι ξέρουν ότι Πασόκ και Ελλάς θέλουν να συνεργαστούν. Όλοι ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Πασόκ ψηφίζουμε και Τσίπρα. Και το ξέρουμε γιατί το λένε όλα τα στελέχη του κόμματος. Και όσα στελέχη δεν το λένε, δεν λένε δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούμε με Τσίπρα. Λένε θα δούμε μετά τις εκλογές και ό,τι πει ο λαός κτλ. Άρα είναι δεδομένο, έχουν ψηφίσει εντωμεταξύ να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και αν γίνει. Και πρώτον αν το Πασόκ και να θέλει, ξέρω εγώ, λίγο να συμπληρώσει για να κάνει κυβέρνηση, με Νέα Δημοκρατία όχι. Άρα Τσίπρα. Δεν υπάρχει άλλον. Η Βαρουφάκη, η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού αν μπει στη Βουλή, που δεν θα μπει αυτή η καημένη στη Βουλή, η Βελόπουλο, πάντως με Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν. Προσέξτε, έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν με Νέα Δημοκρατία. Οι τρεις στους τέσσερις λένε γιατί όχι με Τσίπρα να το συζητήσουμε. Και ο ένας στους τέσσερις λέει α, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα τίποτα και δεν είναι τέτοιο και θα είμαστε εμείς πρώτοι κτλ. Άρα σίγουρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα εάν τους δοθεί ευκαιρία να σχηματίσουν κυβέρνηση. Οπότε ψηφίζοντας Πασόκ, ψηφίζεις και Τσίπρα. Σύμφωνα με αυτά που λένε ήδη οι Πασόκοι. Δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν στέκεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Ή ψηφίζοντας Τσίπρα, ψηφίζεις και Πασόκ. Αν και δεν βλέπω πρεμούρα από την Ελλάς για συνεργασία με Πασόκ. Από το Πασόκ βλέπω πρεμούρα για συνεργασία με την Ελλάς. Και από μεγάλο στελέχη. Γερουλάνος, Δούκας. Τα έχουμε παίξει εδώ, τα έχουμε ακούσει στα μαθήματα. Με τα φτάκια μας τους έχουμε ακούσει να μιλάνε. Μέχρι και για Βαρουφάκη μιλούσανε. Οπότε, βάση περιπτώσει, αφού τα είπαμε αυτά, επιστρέφουμε πάλι στον Αλέξη μας, όπου μιλώντας στη συνέντευξη, άρχισε πάλι αυτό το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
1: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους κρίσιμους δείχτες, σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία. Συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Για αρχή να πω, γιατί να μην είμαστε με τη Βουλγαρία μαζί. Τι είναι, είμαστε, καταλαβαίνω ότι είμαστε πρίγκιπες μες στο μυαλό μας, αλλά πρέπει να πω ότι είμαστε έκπτωτοι πρίγκιπες, κορίτσια. Έτσι, η Βουλγαρία δεν χρεοκόπησε πριν από 12, 13, 15 χρόνια. Έτσι, δεν κλείσαν οι τραπεζές της, δεν εξέλεξε υπουργό οικονομικών το Βαρουφάκη, δεν εξέλεξε πρωθυπουργό το Τσίπρα. Η Βουλγαρία δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι Δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι σαν την Ελλάδα. Φουκαριάρα βέβαια δεν είναι σαν την Ελλάδα, διότι διαλέγουν δύο δείκτες που μοιάζουν. Και υπάρχουν και δείκτες που είμαστε καλύτεροι εμείς από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία. Υπάρχουν τέτοιοι δείκτες. Δανειζόμαστε με λίγο μικρό χαμηλότερο επιτόκιο. Λοιπόν, είμαστε καλύτεροι. Οπότε θέλω να πω, για να μην ανησυχούν οι πρίγκιπες Έλληνες, το βιωτικό μας επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από το Βουλγάρων. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κανονικά. Οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ πιο σκληρά από εμάς και ενδεχομένως πιο εργανωμένα. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτή την παραγωγικότητα, και όταν λέω παραγωγικότητα, δεν έχετε να πάτε παρά σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου. Πηγαίνετε, έχει πάει Νίκο σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, μεγάλο. Μεγάλο, αλυσίδα. Που να πάω να πάρω ένα τηλέφωνο, να πάω να πάρω κάτι. Ναι. Τις μισές φορές δεν βρίσκουν τον κωδικό στο κομπιούτερ. Πας στο ταμείο, ψάχνει το φουκάρα στο ταμείο. Λέει, δεν το βλέπω εδώ, περιμένετε μισό λεπτό. Περιμένει στο ταμείο, έχει πάει. Πάει, μιλάει με ένα. Έρχεται το πρόστιμο, χτυπάει τον υπόλοιπο, δεν το βρίσκει. Ή, αυτό μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει επίσης και το άλλο που είναι κλασικό. Βλέπεις πάνω στο εκθεσιακό χώρο, λέει, θέλω αυτό. Βεβαίως πάω στην αποθήκη να σας το φέρω. Περνάει 5 λεπτά, 10 λεπτά, έρχεται κάθιδρος ο τέτοιος. Δεν το βρίσκω, μισό λεπτό να ψάξω. Ψάχνεις τον υπολογιστή. Χάνεται χρόνος έτσι. Συνεχώς. Αν δείτε ταμεία, πάτε σε μέρα που έχει ψηλό κόσμο, σε ταμείο μεγάλης επιχείρησης λιανικού εμπορίου, είναι σίγουρο ότι 1-2 ταμεία θα είναι μπλοκαρισμένα γιατί κάτι δεν πάει καλά με το σύστημά τους. Κολλάει το ταμείο, δεν βρίσκουν το προϊόν, δεν βρίσκουν τον κωδικό. Γιατί η χώρα στις οποίες τα μεγάλα καταστήματα λιανικής λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τον εξωφρενικό, γιατί αυτή η χώρα να είναι καλύτερη από τη Βουλγαρία? Θέλω κάποιος να μου πει. Να είναι καλύτερη γιατί είμαστε πιο όμορφοι. Το δέχομαι. Να είναι καλύτερη γιατί εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες. Το δέχομαι και αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι να είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Είναι μια χώρα στην οποία ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας είναι σε διάλυση. Είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Είναι ένα πράγμα στο οποίο λες και είναι αφημένο στη μοίρα του εντελώς. Δηλαδή και καλά το δημόσιο. Αλλά είναι το ίδιο ακριβώς και οι ιδιωτικές υπηρεσίες. Συνεχώς λάθη, συνεχώς προβλήματα, συνεχώς δυσλειτουργίες, συνεχώς δεν ξέρω εγώ, ρωτήστε τον υπεύθυνο. Και με γραφειοκρατίες. Το τηλέφωνό σας. Πας στο ταμείο, πείτε μου το τηλέφωνό σας. Γιατί να σου πω ρε, το τηλέφωνό μου. Και άμα του πει, δεν στο λέω το τηλέφωνό μου. Σε κοιτάνε περίεργα, σου λέει, μα δεν μπορώ. Και μετά, εντάξει, μπορεί, αλλά θέλω να πω: η πρώτη αντίδραση είναι καθυστερήσει για όλα. Συνεχώς καθυστερούν. Και εξού και η Ελλάδα έχει τόσο χαμηλή παραγωγικότητα εκεί που και οι Βούλγαροι, ίσως, αλλά δεν ξέρω για τους Βούλγαρους, γενικά στην Ευρώπη χρειάζονται, ξέρω εγώ, μία ώρα για να φτιάξουν το αλφα πράγμα ή να δώσουν την τάδε υπηρεσία. Εδώ χρειαζόμαστε 2 ώρες για το ίδιο πράγμα. Και λέμε: γιατί οι μισθοί μας δεν είναι σαν τον Ευρωπαίο? Έλα ρε, γιατί δεν είναι, για πες μου εσύ. Να σπάω το κεφάλι μου κι εγώ και δεν βλέπω γιατί δεν είναι. Φταίνει οι εργαζόμενοι ή δεν φταίνει οι εργαζόμενοι? Αυτό είναι, λέμε, όλο τη χώρα. Το πώς λειτουργούν οι επιχείρησεις, δεν φταίει ο φουκαράς που είναι στο ταμείο, που αυτός που έχει την επιχείρηση την έχει παρατήσει έτσι, γιατί έχει βάλει ένα φίλο του να του φτιάξει το λογισμικό, γιατί το έχει κάνει πιο φτηνά. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα και φτάσα σε αυτό το δρυμμή κατηγορό.
2: Στον υπολογιστή,
0: ναι,
2: για προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
0: Α, ορίστε, ο Νίκος έψαχνε για στο υπολογιστή που είναι προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
2: Λέω, πίσω σου είναι, ναι, λέει, μια στιγμή να το δω. Του λέω, παιδί μου, πίσω σου είναι.
0: Να, μα δεν το λέει ο υπολογιστής, δεν είναι πουθενά μου. Ναι, αυτό είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, είναι αυτές. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να το αποφύγω, γιατί δεν αντέχουν τα νεύρα μου να έχω παρεδώσει με τέτοια τρέλα. Γιατί δεν φταίνει οι άνθρωποι, ξαναλέω. Είναι τρέλα. Είναι αυτό που λέει. Εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός, λέγανε. Εγώ λέω: εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει. Όχι λιανεμπορίου. Μην βάλω τα σούπερ μάρκετ. Δεν εννοώ τα σούπερ μάρκετ, λειτουργούν μια χαρά. Όσοι δεν μου έχει τύχει καμιά παλαβομάρα σε σούπερ μάρκετ. Μιλάω για μαγαζιά που πουλάνε συσκευές, που είναι τέτοια. Αυτά τα με. Χάος. Χάος, μιλάμε, από τύχη δουλεύουν. Το πώς δεν εκρήγνεται έτσι από κάποιο λάδο είναι θαύμα. Και μετά λέει, πάει ο κόσμος και κάνει ιντερνετικές αγορές. Έλα ρε, γιατί? Παίρνει από ξένα site. Τα κορόιδα δεν ξέρουν τι χάνουν. Γιατί να μην έρθουν στο κατάστημά σου να χάσουν 2 ώρες από τη ζωή τους για κάτι που θα αρκούσε να περάσουν 10 λεπτά για να γίνει. Τέλος πάντων. Που είχαμε. Για τη Βουλγαρία. Με αφορμή τη Βουλγαρία είναι αυτό, γιατί είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Μετά πάμε στο δημοσιονομικό κόστος της μείωσης των φόρων. Τα έχουμε παραδώσει σε διάφορα μαθήματα. Μείωση φόρων σημαίνει λιγότερα έσοδα για το δημόσιο. Λιγότερα έσοδα για το δημόσιο σημαίνει ενδεχομένως λιγότερες παροχές για τους πιο αδύναμους και λιγότερες υπηρεσίες. Δεν έχω πρόβλημα, δεν ανήκω στους πιο αδύναμους. Οπότε με συμφέρει γενικά να χαμηλώνουν οι φόροι. Έτσι. Ποιο θα είναι το κόστος της μείωσης των φόρων?
1: Η μείωση του ΦΠΑ έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψεις. Προσέξτε, εξαρτάται. Είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως. Εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα που να ξέρω εγώ. Τι, λέω απλώς να δεν ξέρω και εγώ. Είναι μεγάλο. Άμα, και εξαρτάται τη μείωση. Αν είναι μεγάλη μείωση, θα είναι μεγάλο και το κόστος. Αν είναι μικρή μείωση, θα είναι μικρότερο το κόστος.
2: Τι λες.
0: Γιατί δεν είναι μόνο μηχανικός, ξέρει και οικονομικά. Ο Αλέξης μας, η αύξηση, αν θυμάστε, είχαμε ολόκληρο πανηγύρι, γιατί αν η αύξηση που έχει υποσχεθεί σε δασκάλους και γιατρούς θα είναι στην τετραετία ή θα ξεκινήσει από τον πρώτο χρόνο. Οι μισοί παρατρεχάμενοι του λέγανε από τον πρώτο χρόνο και μετά σταδιακά θα πάει στις τέσσερις. Άλλοι λέγανε, όχι μάλλον, μισοί παρατρεχάμενοι από τον πρώτο χρόνο θα είναι, άλλοι σε βάθος τετραετίας. Για να δούμε τι λέει και το τέρας. Ο Αλέξης μας.
5: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της τέτοιας μέτρου που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στην τετραετία για 4?
1: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
5: Ναι.
1: Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε το. Ναι. Δεν είμαστε εδώ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εγώ σας λέω. Πολιτικά θα απαντήσω λέγοντάς σας ότι με πολύ μεγάλη περίσκεψη αντιμετωπίσαμε τις προτάσεις μας σε σχέση με το δημοσιονομικό κόστος αυτή τη διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
0: Την ακούσατε την απάντηση? Όχι, γιατί την έδωσε. Σου λέει τι απαντήσω τώρα. Αν είναι, θα αρχίσω να λέω. Αφού με παίρνει κιόλας, θα αρχίσω να λέω. Και δεν απάντησε ποτέ. Στην πολύ απλή ερώτηση, ήταν σε βάθος τετραετίας ή από τον πρώτο χρόνο. Δεν απάντησε. Ο Αλέξης είναι η εντυμότητά του που τα κάνει αυτά, παιδιά. Έτσι δεν είναι, δεν θέλει να πει κατευθείαν ψέμα. Οπότε σου λέει δεν θα πω τίποτα. Από εντυμότητα. Γιατί ό,τι και να πω ψέμα θα είναι. Ο Αλέξης, ο οποίος μια χαρά του είναι το 18%, δεν έχει καμία διάθεση να ξαναγίνει πρωθυπουργός και να έχει τέτοια τράβαλα, να τρουπώσει και αυτό στη Βουλή. Για να γίνει παράγον του τόπου.
6: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα, βέβαια, στα ποστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα ή και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
1: Εντάξει.
6: Έτσι δείχνουν.
1: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
0: Μια χαρά είναι. 17% είχα όταν τον ήπια το 23 και έφυγα. Οπότε είναι μια μονάδα παραπάνω, δεν είναι λίγο. Και έτσι με αυτόν τον ρυθμό, σε καμιά, πόσο θέλει, μία μονάδα την τετραετία, γύρω στο 2106, μπορεί να γίνει και αυτοδύναμος ο Αλέξης να εκλεγεί, άμα τσιμπάει μία μονάδα σε κάθε εκλογική κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι, καθώς μια χαρά είναι το 18% και στο κάτω-κάτω είμαστε ένα νέο κόμμα. Είναι νέοι άφθαρτοι, ένας άφθαρτος.
1: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλες αυτές οι δυνάμεις στις οποίες στηριζόσαστε, οι δικές σας βέβαια. Γιατί πολλά λεφτά ξοδεύτηκαν, κάτι εκδηλωσάρες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Πολλά λεφτά δεν μάθαμε. Όχι, δεν μάθαμε, ρε Νίκο. Τι θέλεις, είσαι περίεργος και είσαι αδιάκριτος. Ποιος του δίνει τα λεφτά, όποιος θέλει του τα δίνει τα λεφτά. Δικά σου είναι. Είναι ένας μεκίνας των τεχνών. Μεκίνας της άτυρας. Λέει δεν γελάει ο κόσμος. Κάτσε, θα δώσω λεφτά στον Τσίπρα να κάνει κόμμα. Αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος να εκτεθεί, να πει να το. Γιατί και το έκανε για χαβαλέ, όποιος του τα έδωσε τα λεφτά. Άμα βγει και πει εγώ του τα έδωσα τα λεφτά, θα νομίζουμε ότι είναι τσιπρικός ο άνθρωπος και θα ξεφτυλιστεί. Θα πούμε, γιατί θα έχει λεφτά, θα είναι κανένας επιχειρηματίας, σοβαρός. Ξαφνικά να βγει να πει ότι πληρώνω τον Τσίπρα, θα ξεφτυλιζότανε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ούτε θα ήταν, θα μπορούσε να πει το έκανα όμως για πλάκα, για να γελάμε. Γιατί και αυτό δεν θα ήταν σωστό τώρα να το πει. Οπότε μένει στην αφάνεια. Ή όποιοι είναι, γιατί μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να είναι, πως είναι το Dinner de Con, το Δείπνο Ηλιθίου, είναι παρέα που μαζεύεται και έχει ένα καλεσμένο για να γελάσει. Λέω. Λοιπόν, είναι τέλειο. Και εδώ πάμε στα σκληρά, παιδιά. Διότι ο Αλέξης κάνει φοβερή αυτοκριτική. Φοβερή όμως, δεν το καταλαβαίνει ο Φουκαράς, αλλά κάνει, παρακαλώ.
1: Δεν είναι μισθός. Είναι από μείωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
0: Να μην πληρώνετε κιόλας άμα δεν είναι επάγγελμα. Γιατί έτσι ξεκινάει. Δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Ρε απάγγελμα από εδώ πέρα, δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Κι εγώ εδώ που έρχομαι στο Sky, αποζημίωση μου δίνουνε. Για τον χρόνο που ξοδεύω. Γιατί θέλω να προσφέρω στην ενημέρωση. Απαγαίνεται από εδώ. αποζημίωση δεν είναι. Εδώ μεταξύ, εγώ είμαι υπέρ του να είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να ζητάμε επαγγελματίες πολιτικούς. Δηλαδή, δεν μπορεί σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα προβλήματα να ψάχνουμε επαγγελματίες και να μην θέλει. Και στην πολιτική που καθορίζει τα πάντα στη ζωή να λέμε: όχι, προτιμώ ερασιτέχνη. Προτιμώ κανέναν άσχετο. Τι λογική είναι αυτή. Το θέμα είναι αν είναι καλός ο επαγγελματίας, όχι αν είναι επαγγελματίας. Πρέπει να είναι επαγγελματίας. Δεν πρέπει παρεπιπτόντως να είναι και βουλευτής, αλλά να έχει και τη δουλειά του που να τον νοιάζει περισσότερο ή να χρησιμοποιεί τη Βουλή για να κανονίζει καλύτερα τα της δουλειάς του. Επαγγελματίες πολιτικούς θέλουμε. Και από αυτούς τους επαγγελματίες που θα είναι πολλοί, να διαλέγουμε τους καλύτερους επαγγελματίες. Αυτό το παραμύθι το ακούς συνέχεια. Δεν θέλουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Το λένε όλοι αυτοί που θέλουν να έχουν και τη δουλίτσα την άλλη. Για να κανονίζει τα της δουλίτσας, τα η Βουλή να κανονίζει τα της δουλίτσας τους. Να περνάει διατάξεις που βουλεύουν στη δουλίτσα, να διαφημίζουν τη δουλίτσα τους μέσω της προβολής της βουλευτικής. Αυτοί είναι που δεν θέλουν επαγγελματίες πολιτικούς. Εμάς μας συμφέρουν οι επαγγελματίες πολιτικοί, παιδιά. Που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και τους πληρώνουμε για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και άμα δεν την κάνουν καλά, τους πετάμε και παίρνουμε άλλους. Αυτό είναι που μας συμφέρει εμάς. Εκείνους δεν τους συμφέρει. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα, συμβαίνει αυτό στις κοινωνίες. Εν τω μεταξύ, ο Φουκαράς, ο Αλέξης, δεν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος είναι ο ορισμός του επαγγελματία πολιτικού. Κακός μεν, κακός επαγγελματίας, αλλά επαγγελματίας. Έτσι ζει. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ισχυρίζεται ότι δούλεψε τρεις μήνες μηχανικός. Εντάξει. Yeah. Πάντως να πούμε ότι αν παρατήσει την πολιτική και ανοίξει γραφείο μηχανικών, δεν θα έχει ουρά απ' έξω να του δώσουν έργα. Γιατί εμπιστεύονται τις ικανότητές του ως μηχανικού.
2: 360 μοίρες.
0: Οπότε είναι επαγγελματίας πολιτικός. Και άρα ευάλωτος, όπως λέει ο ίδιος.
5: Για κάποιους είναι και είναι ευάλωτος. Αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
7: Ναι, είναι προσφορά σου.
5: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σου πω και κάτι. Οποιοσδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτο.
6: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
7: Από άλλη πλευρά.
5: Στην πολιτική εννοώ είναι.
6: Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι αριστάξιο.
5: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην τελική κοινωνία.
0: Δηλαδή, ο Τσίπρας μπορεί να ζήσει από το επάγγελμά του. Ποιο είναι το επάγγελμά του? Από μικρό το θυμόμαστε πιτσιρικά να βγαίνει στα κανάλια να κάνει πολιτική. Άρα είναι ευάλωτο. Παραμύθι, παιδιά, και αυτό. Ευάλωτο είναι όποιο θέλει να είναι ευάλωτο. Ευάλωτο εννοεί τα πιάνει. Ότι είναι έτοιμο να κάνει υποχωρήσει για να μην χάσει τη βουλευτική έδρα. Αυτό, παιδιά, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι επαγγελματίας ή όχι. Ο καλός επαγγελματίας δεν το κάνει αυτό. Ο κακός επαγγελματίας το κάνει. Και εδώ που έχουμε γεμίσει επαγγελματίες, δεν βλέπω και πολλούς να είναι έτοιμοι να πούνε: εμένα αυτή είναι η άποψή μου και άμα σας αρέσει, αλλιώς φεύγω. Γεμάτοι επαγγελματίες είμαστε. Όλοι δηλώνουν επαγγελματίες στη Βουλή. Έχουν και άλλο επάγγελμα. Πώς και δεν φεύγουνε, πώς και υποχωρούν συνεχώς. Παραμύθια σας λέω. Εμάς μας συμφέρουν επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά πρέπει. Θες να είσαι πολιτικός, αυτό θα κάνεις στη ζωή σου, φίλε. Τέρμα, ξέχνα τα άλλα. Πώς θα ζω, χαίστηκα. Βρες τρόπο. Θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίσουμε και θα ζεις. Όπως όλοι οι επαγγελματίες. Άμα κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν πελατεία και ζουν. Άμα δεν την κάνουν καλά, δυσκολεύονται. Έτσι και εσύ, ως επαγγελματίας πολιτικός, θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίζουμε. Μια χαρά. Έτσι λοιπόν θα ζεις. Να μην έχω και μια καβατζούλα στην άκρη. Κάνα επάγγελμα καβατζούλα. Ώστε να μην με νοιάζει και τόσο πολύ αυτά που κάνουν στην πολιτική. Να έχω μια διέξοδο. Εκείνον τον συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει να έχει διέξοδο. Όχι και τόσο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Πέρα το 8. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
2: 3,5 λεπτά.
0: Πέρα το 8. Πάμε στο φίλο του, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Λέω φίλο του, γιατί τώρα πια είμαστε φίλοι. Ό,τι είπαμε και ό,τι έγινε, νερό και αλάτι. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Διότι τώρα, παιδιά, μας ενώνει ένας κοινός στόχος. Είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη. Οπότε, αφού είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη, ευχόμαστε να πάει ο άνθρωπος όσο καλύτερα μπορεί.
5: Γιατί το ευχηθήκατε καλή επιτυχία, μου κάνει εντύπωση από ποια άποψη. Ο ίδιος θυμόμαστε, δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
1: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξαναεπιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ο άνθρωπος. Ας κάνουμε, άλλωστε κοινό στόχο έχουμε. Σύμμαχοι είμαστε. Μαζί είμαστε, στην ίδια παρέα. Τι να του πω, να μην πάει καλά. Δεν το καταλαβαίνω. Τώρα γιατί ο Σαμαράς είναι στην ίδια παρέα με τον Τσίπρα, ο Σαμαράς σε όποια παρέα, σε όλες τις παρέες χώνεται. Άμα δει ότι ικανοποιείται το εγώ του, και με τον Τσίπρα αγκαλιά θα πάει και με όλους. Αλλά και το 10. Γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Να τελειώσουμε.
5: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε?
1: Γιατί έχω όραμα.
5: Μέχρι προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, να πει κανείς.
1: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας, έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό, και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα? Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν την έχει κανένας άλλος.
0: Την έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι το κακό. Αλέξη, μην το λες, γιατί δεν είσαι μόνο που έχεις. Αυτό το λες, πας σε άλλη χώρα. Πες, έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Πήγαινε στη Νέα Ζηλανδία. Και πες, έχω πει, σου λέει, α, ο άνθρωπος είναι έμπειρος, να τον πάρουμε. Εδώ, επειδή την ξέρουμε την εμπειρία, την έχουμε μαζί. Με εμάς την απέκτησες αυτή την εμπειρία, οπότε είναι και δικιά μας εμπειρία. Δεν ήταν πολύ καλή, να πω. Και εξού και τον ήπιες μετά στις επόμενες εκλογές, επειδή ήσουν άχρηστος. Θέλω να πω, οπότε μην επικαλείσαι αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, είναι σαν είσαι κακός επαγγελματίας, κακός υδραυλικός, τον έχεις πάρει, έχει κάνει το σπίτι σου κάτω πισίνα και έρχεται μετά από 10 χρόνια και λες, έχεις κάποια, να σου λέει, έχεις κάποια πρόβλημα με το υδραυλικά, γιατί έχω εμπειρία. Ναι, το ξέρω. Την ξέρω τη δουλειά. Ναι, την έχω ξανακάνει τη δουλειά αυτή. Ναι, το θυμάμαι. Όχι, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Τελείωσα.
2: Έχεις λίγο.
0: Α, νόμιζα ότι μου έκανες πριν ότι τελειώναμε.
2: Όχι.
0: Όσο για τους επιστήμονες, τους έχουμε δει, τους επιστήμονες έχουμε ακούσει. Με πρώτο και καλύτερο παπά Γιώργο. Ο νέος μου αγαπημένος. Τον έχουν αποτραβήξει τον καημένο και δεν ήταν τόσο ωραίος. Τι κρίμα. Τι κρίμα. Και είναι και εναλλακτικό το πρόγραμμα. Τα έχουμε πει για τα εναλλακτικά, έτσι. Αν δουλεύανε, δεν θα ήταν εναλλακτικά. Θα ήταν αποτελεσματικά σκέτο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως,
1: αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
5: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
0: Ή εμείς, γιατί είναι οι μόνοι παιδιά που θα δώσουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του απλού πολίτη. Τα δικά σας καθημερινά, απλά προβλήματα. Όλων εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, αποκαμωμένοι. Και σκέφτεστε, πρέπει να κάνω μια λεύκανση προκτού. Πού θα την κάνω? Θα είμαι ασφαλής? Πρέπει να κάνεις τα πότοξ σου. Πού θα φουσκώσω? Πρέπει να κάνεις αυτά τα χείλια να τα κάνω σαν να είναι καρτούν. Πού θα πάω να γίνω καρτούν? Θα είμαι ασφαλής?
7: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν πότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι? Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Και με αυτή την γραβή απόγνωσης για τις αγωνίες του απλού ανθρώπου τελείωσα. Μόνο η αριστερά μπορεί να τις αφουγκραστεί, παιδιά. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι όχι αύριο, για όνομα του Θεού, τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα το Grand Prix.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στο δεύτερο όροφο σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο το σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βάθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σημεία της κατάθεσης του υπνοθεραπευτή για την πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε απόψε ο Sky. Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, την επικοινωνία που είχε με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία και το κόστος της. Ισχυρίζεται ότι με το μήνυμα που έστειλε στη γιατρό, θα τον στριμώξω, εννοούσε ότι σκόπευε να επιμείνει για τις επιλογές που είχε ο τραγουδιστής, καθώς εμφανιζόταν να αμφιταλαντεύεται, αν και είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινωθεί. Για το άλλο γραπτό μήνυμα, σε πήρα στο λαιμό μου, ο υπνοθεραπευτής αναφέρει ότι η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργέη Λαυρόφ, συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη σημερινή συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε την Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε απόψε τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε σήμερα τα Κύθυρα. Για αύριο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυρίως χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχές και θηλώδεις άνεμοι πλήττουν από σήμερα το βόρειο-ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονταν στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky, αυτή την ώρα ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε νωρίτερο ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80. Από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, μάλιστα οι βροχές. Και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
3: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό Σάββατο σας εύχομαι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και είναι το πρώτο Σάββατο της περίοδου 2026-2027. Εγγενιάζουμε τις συναντήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα σας κύριε Φίλη.
5: Καλημέρα Άρη. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου έλειψαν οι κουβέντες μας, και όχι μόνο οι μεταξύ μας, αλλά και με τους επιστήμονες που φιλοξενούμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή. Και οφείλω επίσης να πω ότι υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο παρακολουθεί τις εκπομπές μας, που με τη σειρά του άρχισε να αναρωτιέται πότε θα επιστρέψουμε. Επομένως, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ.
4: Παρομοίως. Λοιπόν, συμφωνήσαμε με τον Κωνσταντίνο, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνάντηση να είναι ο Κωνσταντίνος μόνος, έτσι ώστε να καλυφθούν όσο μπορούμε, που πάλι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, να δούμε το διεθνές περιβάλλον και την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα έχει πολλές παραμέτρους, το διεθνές περιβάλλον το ούτε να το συζητάμε. Ξεκινάμε ΟΗΕ, ας πούμε. Ας πάρουμε το επίκεντρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
5: Ο ΟΗΕ, Άρη, για τα περισσότερα κράτη θεωρείται ένας παροχημένος οργανισμός, ο οποίος έχει δύο δομικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι παρεμβατικός εκεί που απαιτείται. Προφανώς ο ΟΗΕ είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι ένας αόρατος οργανισμός φορέας τον οποίο δεν μπορούμε να αγγίξουμε και να ακουμπήσουμε.
4: Που σημαίνει ότι αν δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να του δώσουν την δέουσα, την πρέπουσα σοβαρότητα.
5: Ισχύει και αυτό που λέμε και το mandate, έτσι. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παρεμβαίνει και να αποσοβεί κρίσεις πριν αυτές εξελιχθούν σε πολέμους. Σήμερα λοιπόν.
4: Αποδέχονται όμως τα κράτη σήμερα τους κανόνες μέσω των οποίων δουλεύει ο ΟΗΕ ή θέλει να δουλέψει.
5: Θα πάμε σε αυτό. Σήμερα λοιπόν. Και επανέρχομαι στο πρώτο δομικό πρόβλημα, ότι δηλαδή ο ΟΗΕ θεωρείται και είναι παροχημένος, δεν μπορεί να αποσοβήσει κρίσεις. Σήμερα λοιπόν, Άρη, που μιλάμε, υπάρχουν 65 ένοπλες συγκρούσεις στον πλανήτη, εκ των οποίων οι 8 είναι διακρατικές και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων μεταπολεμικά, δηλαδή μετά το 1945. Υπάρχουν περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και πάνω από 100 εκατομμύρια οι οποίοι μετακινούνται ανά τον πλανήτη, πρόσφυγες που το κάνουν υποχρεωτικά. Να πω επίσης ότι η αποχώρηση των Αμερικανών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως επίσης και η διακοπή, και δεν λέω αναστολή, της χρηματοδότησης μία σειράς αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και προγραμμάτων βοήθειας έτσι κι αλλιώς απέναντι, ας πούμε, σε αγρότες στην Ινδονησία οι οποίοι πρέπει να αναπτύξουν κάποιες τεχνικές λόγω της κλιματικής κρίσης. Απέναντι σε παιδιά, άκουσα ένα, και οφείλω να σου πω ότι και ως πατέρας αυτό με άγγιξε πολύ, ως πατέρα, ένα στοιχείο, έναν αριθμό, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν, 300.000 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ξέρουμε ότι με την επιβολή του καθεστώτος των Ταλιμπάν τα κορίτσια δεν πάνε στο σχολείο, 300.000 παιδιά δεν έχουν πρόσβαση πλέον στα σχολεία του Αφγανιστάν, δεν εκπαιδεύονται, δεν πηγαίνουν σχολείο.
4: Είναι
5: τρομερή η αριθμή, έτσι.
4: Ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η ήττα που υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς το πρόσωπό τους, ο δυτικός πολιτισμός, βήθησε έτσι περαιτέρω το ήδη βυθισμένο. Είχα δει και εγώ τώρα, μια που το λες, γιατί και εμένα με άγγιξε ένα ντοκιμαντέρ που είδα συμπτωματικά κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, που προφανώς αναφερόταν σε περίοδο προτού εισβάλλουν αυτοί εκεί πέρα το απόλυτο πιστοδρομικό της οικουμένης, που κάποια κορίτσια, ενθαρρυμένα από την οικογένεια, φωτεινές εξαιρέσεις, έκαναν κάποια μαθήματα ηθοποιίας, κάποια μαθήματα στην μουσική, και φαντάζομαι τώρα την απελπισία αυτών των κοριτσιών ότι όλα αυτά θα σταμάτησαν και ότι αυτά θα είναι πάλι αποκλεισμένα μέσα στο σπίτι τους.
5: Που δεν έχει να κάνει μόνο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με την απόσυρση των Αμερικανών, που ουσιαστικά σήμανε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Αμερικανοί ήταν γενικότερα σε μια αποδρομή. Θυμίζω στους ακροατές μας.
4: Αυτά συμβαίνουν το 21, έτσι. Το καλοκαίρι του 21.
5: Ναι, ναι, ναι, το καλοκαίρι του 21.
4: Θα ξαναπώ τη σκηνή. Κατά σύμπτωση εκείνη την ημέρα βρισκόμαστε στο Μόναχο οικογενειακός και μου σηκώνει τη τρίχα όταν βλέπω Αφγανούς να πανηγυρίζουν.

0: των ανθρώπων πιάνονταν από τις ρόδες των μεταγωγικών, γνωρίζοντας ότι μετά από λίγο δεν θα άντεχαν σε αυτές τις ατμόσφαιρες, βέβαια, που βρίσκεται ένα αεροπλάνο, αλλά ήταν τέτοια η επιθυμία τους, λόγω, επαναλαμβάνω, της απόγνωσης, να φύγουν από τη χώρα, που πάνω σε αυτή έκαναν απελπισμένη προσπάθεια, ένα απονοημένο ουσιαστικά, μια απονοημένη προσπάθεια που τελικά κατέληξε στο θάνατό τους.
1: Πόσους ανθρώπους εξέθεσε η Αμερική?
0: Που πίστεψαν κιόλας.
1: Που πίστεψαν.
0: Στον εκδημοκρατισμό.
1: Ναι.
0: Εκδημοκρατισμό,
1: άλλους,
0: στην αλλαγή μοντέλου στο Αφγανιστάν.
1: Άλλους οι οποίοι συνεργάστηκαν, για φαντάσου, να σε προδίδει η υπερδύναμη και να σε αφήνει εκτεθειμένο. Το Βιετνάμ απλώς το διαβάσαμε, πιτσιρικάδες. Δεν είχαμε το συνέστημα τότε, θα πω, διαμορφωνών για να καταλάβουμε τις συνέπειες μέσα από την βιωματική ζωή. Γι' αυτό μας τσούζει τώρα και μας ενοχλεί το Αφγανιστάν, γιατί ξαναείδαμε αυτά που διαβάσαμε τότε, πιτσιρικάδες, για το Βιετνάμ. Τι σημαίνει για αυτούς που έμεναν πίσω όταν έφευγαν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα από την πρωτεύουσα. Τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει να μένεις πίσω στην Καμπούλ και αλλού, φεύγοντας αυτοί για τους οποίους περίμενες ότι θα αλλάξει η ζωή σου.
0: Ορθά το υπογραμμίζεις.
1: Και σε περιμένει ο θάνατος, δυστυχώς.
0: Ορθά το υπογραμμίζεις, γιατί όσοι θεωρήθηκαν συνεργάτες των Αμερικανών, ειδικότερα δε αν ήταν γυναίκες, αλλά και άντρες, εφόσον δεν προσχώρησαν στο νέο καθεστώς, είτε εκτελέστηκαν είτε φυλακίστηκαν, πάντως βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Όσοι λοιπόν πίστεψαν στο, όχι ακριβώς αμερικανικό όνειρο, στην αλλαγή υποδείγματος στο Αφγανιστάν, 20 χρόνια σχεδόν διήρκησε αυτή, και $3 εκατομμύρια ίδιους Αμερικανούς. Αυτό που είναι επίσης εξαιρετικά προβληματικό στη δική μου ηθική, αλλά είναι και μια επιβεβαίωση, Άρη, ότι ηθική και πολιτική και διεθνής πολιτική δεν πάνε μαζί, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε η Γερμανία, μιας και αναφέρθηκε στο Μόναχο, που επιστρέφουν Αφγανούς στο Αφγανιστάν. Γιατί θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα σε σχέση με τους πρόσφυγες ή και μετανάστες ότι δεν είναι επιθυμητοί, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να επιστρέφονται στο Αφγανιστάν Αφγανοί. Πιθανολογώ ότι επιστρέφουν σε ένα καθεστώς των Ταλιμπάν, όπου δεν είναι για αυτούς το καλύτερο δυνατό, αλλιώς δεν θα είχαν λόγο να φύγουν από το Αφγανιστάν. Αυτό ως μία υποσημείωση. Επανέρχομαι όμως στην αρχική μου τοποθέτηση. Είπα λοιπόν για δύο δομικά προβλήματα του ΟΗΕ. Το ένα είναι ότι πράγματι δεν μπορεί να παρέμβει για να αποσοβήσει η κρίση από το να εξελιχθούν σε πολέμους. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει, γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά μέτωπα σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μία δραματική υποχώρηση της παγκόσμιας δικαιοκρατικής τάξης, δηλαδή βλέπουμε ότι κράτη ή και μη κρατικοί δρόντες που είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν ή να προκαλέσουν φθορές, δολιοφθορές, μπορούν και το κάνουν με, αν όχι χαρακτηριστική ευκολία, πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια από ό,τι το έκαναν στο παρελθόν. Εξαιρετικά προβληματικό και αυτό. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα κοινός τόπος μεταξύ των μεγάλων του πλανήτη και βρισκόμαστε σε μια αντιφατική συνθήκη, Άρη, όπου από τη μία ο πλανήτης μας είναι περισσότερο συνδεδεμένος παρά ποτέ, από την άλλη όμως η αφοσίωση ή μάλλον η ανάληψη ευθύνης από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη που κανείς θα περίμενε είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον, το διεθνές, έχουμε τα δύο κύρια μέτωπα, τους πολέμους δηλαδή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, δύο πόλεμοι οι οποίοι μας πονάνε όλους. Να πω ένα παράδειγμα, λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή έχουμε το γνωστό πρόβλημα με τα καύσιμα.
1: Και έχουμε δυόμιση πολέμους όμως. Έχουμε και ο μισός πόλεμος είναι των άλλων ξυπόλοιπων,
0: των
1: Χούθη.
0: Ναι. Θα πάμε και σε αυτούς. Έχουμε λοιπόν συνέπειες οι οποίες είναι παγκόσμιες.
1: Αν μου επιτρέψετε εδώ να κάνω κάτι προς το ακροατήριο, εχθές Παρασκευή είχα φιλοξενούμενο στις 9 το πρωί τον Γιάννη Παλιούρα, ο οποίος εξήγησε το στρατιωτικό σχέλος για τα μέτωπα του Ιράν και βάλαμε και τη διάσταση των Χούθη. Το έκανα σκοπίμως αυτό για να συνδυαστεί η χθεσινή εκπομπή με τη σημερινή και να μπορεί να υπάρχει μια γέφυρα και μια πληροφόρηση μια μισή ώρας με τον Γιάννη που προηγείται και με σένα τώρα που τα τεκμηριώνεις σε επίπεδο διεθνών σχέσεων.
0: Να ναι. Πω λοιπόν, γιατί ο Γιάννης πράγματι ξέρει πάρα πολύ καλά τα αμυντικά και στρατιωτικά θέματα, νομίζω καλύτερα από τον καθένα. Να πω λοιπόν ότι σήμερα αυτοί οι πόλεμοι έχουν συνέπειες που τις καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα έχουν συνέπειες που θα τις καταλάβουμε και στο μέλλον. Το κοντινό μέλλον. Όταν, ας πούμε, έριχναν τη σπορά στο βόρειο ημισφαίριο τους περασμένους μήνες οι αγρότες και δεν είχαν πρόσβαση ή ήταν πολύ υψηλές οι τιμές των παραγόγων του πετρελαίου
1: και τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά,
0: θα το καταλάβουμε και αυτό στο ράφι σε λίγο καιρό από σήμερα. Πέρα βέβαια από το πετρέλαιο που κανείς περνά έξω από το βενζινάδικο και πολλές φορές δεν μπαίνει καν μέσα για να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Άρα, Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη παγκοσμίως.

0: Στον ΟΗΕ είχαμε τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ωραία. Να δούμε τους ηγέτες.
0: Προσπαθεί
1: τώρα
0: να δημιουργήσει, ναι, να δημιουργήσει λοιπόν ένα κλίμα θετικό, ότι δηλαδή πρόκειται να λυθούν τα δύο μέτωπα. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Όχι, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Θα σου πω γιατί, Άρη. Πρώτον, γιατί πόσες φορές στο παρελθόν έχει πει ότι λύγει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έληξε. Θα συναντηθώ με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, δεν συναντήθηκε ποτέ.
1: Και πόσες φορές έχει πει ότι θα ισοπεδώσω το Ιράν, γιατί ξαναβάζει τώρα το δίλημα. Ή θα ισοπεδωθεί, ή θα έρθει να κάνουμε συμφωνία που είναι κωμωδία. Δηλαδή, μόνο που διατυπώνεται έτσι, είναι κωμωδία.
0: Ας πούμε ότι αυτό είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς Αμερικανού Προέδρου, που θέλει να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό των Ιρανών. Όμως, Άρη, όταν λες, και στη ζωή συμβαίνει αυτό έτσι, και στα προσωπικά μας και στα επαγγελματικά μας, όταν λες κάτι πολλές φορές και δεν μπορείς να σταθείς στο ύψος της περίστασης, δηλαδή δεν μπορείς να το υλοποιήσεις, μία απειλή η οποία είναι συνεχώς καινή περιεχομένου,
1: στη ζωή μας λέγεται περίγελος.
0: Πάει να είναι,
1: σε εμάς που είμαστε μικροί άνθρωποι,
0: και ναι, και άλλες λέξεις,
1: αλλά είσαι σε πρώτη φάση έτσι πολύ σεμνά και ταπεινά και με πολύ σοβαρότητα να πεις, παιδί μου, είσαι περίγελος τώρα. Φτάνει αυτή η απειλή, μην την επαναλαμβάνεις. Τώρα βέβαια σε επίπεδο προέδρων αλλάζει το πράγμα. Ναι.
0: Πάντως,
1: πλανηταρχών εννοώ.
0: Πάντως όπως και να έχει, ο πλανητάρχης έχει προφανώς φέρει τα πάνω κάτω με τις ενέργειές του και βέβαια το καλοκαίρι που πέρασε.
1: Και μάλιστα λέει και το εξής, κάνει και το εξής. Επειδή έχει τις εκλογές, απλώς θα κάνω μια υπογράμμιση, δεν θα προλάβουμε όλα. Λέει, δεν είμαι εγώ, θα κατέβει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Απλώς εγώ τους στηρίζω τους υποψηφίους.
0: Ναι,
1: δηλαδή προσπαθεί, ίσως γιατί καταλαβαίνει ότι θα τη φάει. Σου λέει, μην του πάρω εγώ τη διευθύνη τώρα.
0: Πρόσεξε όμως ποιο είναι το επικίνδυνο εδώ. Έχει επίσης ρίξει το σπόρο αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Την περασμένη φορά που αμφισβητήθηκε το αποτέλεσμα, ο Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν το Νοέμβριο έχουμε αμφισβήτηση αποτελεσμάτων, γιατί αυτά δεν θα είναι βολικά για τον Τραμπ, και ο ίδιος ο πρόεδρος δώσει το στίγμα του, εκεί τα θέματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα σε μια έτσι κι αλλιώς πολλωμένη κοινωνία όπως είναι η Αμερικανική. Ελπίζω να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη, θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ το καλοκαίρι λοιπόν που δεν είχαμε την εκπομπή, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Νότια Κορέα ότι δεν έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την αναγκαία στήριξη που αυτές ζήτησαν για να λυθεί το Μεσανατολικό.
1: Αυτή πρέπει να είναι φρικαρισμένη εκεί στην Νότια Κορέα.
0: Νομίζω οι περισσότεροι, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά αυτοί έχουν έναν κίνδυνο κατάματα.
0: Το ίδιο από
1: κίνδυνο
0: πάνω
1: είχαν στη Γρυλανδία οι άνθρωποι και στη Δανία, αλλά βλέπω, τώρα σου πάω και σ' αλλού, βλέπω ότι υπογείως φτιάχτηκε μια συμφωνία εκεί.
0: Βεβαίως, και μάλιστα υπογράφηκε τις περασμένες μέρες στη Νέα Υόρκη. Ασφαλώς.
1: Ναι,
0: και πανηγυρίζει γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Βεβαίως, αλλά και τους άλλους τους είδα ικανοποιημένους όλους.
0: Είναι μια συμφωνία που είναι ουσιαστικά, το είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας, Άρη, είναι μια επικαιροποίηση της συμφωνίας του 51-52, που προϋπήρχε δηλαδή, όπου οι Αμερικανοί πράγματι θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων μεν στην Γρυλανδία, χωρίς όμως να την προσαρτήσουν και χωρίς η Γρυλανδία να γίνει η 51η πολιτεία. Τώρα ψάχνουμε ποια θα είναι τελικά η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Θα αυξηθεί και θα πάρουν και καμία βάση παραπάνω, δεν μπορεί. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον λέει όμως τώρα εδώ, για να το ξαναγυρίσουμε στη Σεούλ και στην παρέα που θέλει εκεί με διάφορους. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει παρέα με ζώρικα αγόρια. Είναι γεγονός έτσι οι ηγέτες. Λοιπόν, λέει ότι να τους έδιωξα τους Κινέζους από την διόρυγα του Παναμά. Τους έχω αποθήσει. Το δυτικό κομμάτι αυτό, το δυτικό ημισφαίριο, δικό μου, λέει στο ΣΥ. Λοιπόν, τώρα με τον Βορειοκορεάτη, με τον Λεβέντη, αυτόν τι κάνει εκεί?
0: Με τον Βορειοκορεάτη, από τη μία ήθελε να πικάρει τους Νοτιοκορεάτες. Είναι στο χαρακτήρα του Τραμπ, όταν είναι θυμωμένος με κάποιον, να προσπαθεί να βρει κάτι για να τον πλήξει ή να τον απειλήσει.
1: Τι του έκανε ο Νοτιοκορεάτης?
0: Του είπα πριν. Δεν τον διευκόλυνε στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Αυτό είναι το θέμα του. Μόνο που έβλεπα μια συνέντευξη του Μακρόν, ο οποίος ανέφερε σε αμερικανικό δίκτυο ότι όταν μας ζητάει κάποιος τη βοήθειά μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε, να είμαστε από την αρχή γνώστες των σχεδίων του και τη στρατηγική στην οποία πρόκειται να ξετυλίξει, διότι ήρθαν, λέει, οι Αμερικανοί και ζήτησαν από εμάς να τους βοηθήσουμε αφού είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο.
1: Και αφού βρήκαν τα σκούρα.
0: Και αφού τα βρήκαν σκούρα. Επομένως, λέει, δεν είναι θέμα επιθυμίας, δεν είναι θέμα αν είμαστε καλοί ή κακοί εταίροι, αλλά πώς μπορεί κανείς να εμπλακεί στη μέση της διαδρομής ενώ κάποιος άλλος έχει ξεκινήσει από την αφετηρία μαζί με το Ισραήλ, Αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ δυσκολεύεται να το κατανοήσει, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις μέσα από την κτηματομεσητική αντίληψη που τον χαρακτήριζε τα περασμένα χρόνια.
1: Και δεν θέλει να μοιραστεί και το εγώ του. Αν νικήσει, θέλει να είναι μόνο εκείνος ο νικητής. Έχει ένα εγώ εδώ, κονταροκτυπήθηκε με το εγώ του Νετανιάχου. Οι δύο εγώ μαζί τα έχουν κάνει εκεί.
0: Αυτό έγινε και το 2025, Άρη.
1: Αλλά στην Ήτα ψάχνει μετά να μοιράσει το εγώ, ας πούμε.
0: Ασφαλώς. Στην Ήτα δεν υπάρχει κανένας πατέρας, έτσι. Στη Νίκη είναι πολλοί οι πατεράδες. Ο εξής ένας, δηλαδή ο Τραμπ, στην περίπτωση των ΗΠΑ. Αλλά από τη Βόρειο Κορέα που αναφέρθηκες και τη Νότιο Κορέα, μπορούμε να πάμε στον Καναδά, να δούμε τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι και τις προηγούμενες εβδομάδες με τους Καναδούς πάλι. Είναι πρωτόγνωρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αργοκίνητη Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα έχει προκαλέσει και συζήτηση στο εσωτερικό, να γίνεται κουβέντα για ένα κράτος όπως ο Καναδάς να αναπτυχθεί μαζί του μία σχέση ειδική που μπορεί να παραπέμπει σε αντίστοιχη σχέση, συμφωνία σύνδεσης λέγεται, με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η κουβέντα που ανοίγει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθούμε απέναντι στον τυφώνα Τραμπ, γιατί ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, τις ενδιάμεσες, ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο, μάλλον τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χάσει και όχι τη Γερουσία, αλλά ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, επειδή θα έχει δύο χρόνια μπροστά του και επειδή μιλάμε για τον Τραμπ, δεν νομίζω ότι θα πτωηθεί. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ο Καναδάς είναι το ξαδερφάκι των ΗΠΑ. Είναι μια χώρα που έχει εξάρτηση από τις ΗΠΑ, μια χώρα η οποία ήταν πάντα εκεί για τις ΗΠΑ. Σήμερα κοιτά προς την Ευρώπη. Και η Ευρώπη κοιτάει πώς θα φέρει τον Καναδά πιο κοντά. Η Ευρώπη έκανε μια συμφωνία σημαντική το καλοκαίρι που μας πέρασε με την Ινδία, εμπορική συμφωνία.
1: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη λειτουργεί γρήγορα. Σε αντίθεση με το αργοκίνητο καράβι, τι ώρα στρίβει και πόση ώρα θέλει να αλλάξει
0: λειτουργεί
1: πορεία.
0: Στα διαδικαστικά και τα γραφειοκρατικά δεν το συζητάμε, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αργότερες οι διαδικασίες. Όμως εδώ φαίνεται ότι κινήθηκε γρήγορα και βέβαια. Λόγω της επίσκεψης του ΣΥ στην Ουάσιγκτον και της θεματικής υποδοχής που έτυχε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, να πούμε ότι η Κίνα είναι μια χώρα που φαίνεται ότι έχει αξία για τους Αμερικανούς, μεταξύ πολλών άλλων και για την επίλυση του θέματος του Ιράν. Γιατί κακά τα ψέματα, Άρη, για να έρθουμε και εδώ πριν πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, αν δεν διευθετηθεί όχι οριστικά, προσωρινά, θυμάσαι, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και εμείς και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι από εδώ. Δεν πρόκειται να έχουμε οριστική διευθέτηση του Ιρανικού στο προβλεπτό μέλλον. Μπορούμε να έχουμε μία προσωρινή. Αν αυτή δεν γίνει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα βρεθούν σε μία πάρα πολύ δυσχερή για αυτές κατάσταση, διότι το μεν Ιράν καλείται να αντιμετωπίσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, κοινωνικές αντιδράσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα αναταραχές, αλλά μπορεί στο μέλλον να γίνουν. Όταν ο άλλος πεινάει και όταν είναι πολλοί αυτοί που πεινάνε, κάποια στιγμή θα υποχρεθούν να αντιδράσουν και πιο δυναμικά. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βέβαια έχουν απολέσει ένα μεγάλο μέρος του κύρους τους παγκοσμίως και βέβαια αναρωτιούνται πολλοί εκ των εταίρων τους, ειδικότερα δε στη Μέση Ανατολή, μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή την χώρα, όχι μόνο αυτή την ηγεσία, ή μήπως πρέπει να αρχίσουμε μεταξύ μας να κάνουμε διευθετήσεις, για να το συνδέσω και με τη συμφωνία της Μέκας που πάλι έλαβε χώρα το καλοκαίρι. Ο βασικός λόγος που η Σαουδική Αραβία συνέπραξε με το Πακιστάν και την Τουρκία, πέραν του ότι είναι δύο χώρες που συνομιλούν με το Ιράν, ήταν γιατί οι Σαουδάραβες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν πλέον να εξαρτώνται στο βαθμό που το έκαναν από τους Αμερικανούς.
1: Ναι, αλλά βοήθεια δεν πήραν όμως. Αυτά θα το κουβεντιάσουμε μετά.
0: Σωστά, ναι, πρώτον.
1: Οι Σαουδάραβες μείνανε μπουκάλα.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί πήραν βοήθεια από τους Αμερικανούς.
1: Όχι, άστο.
0: Όχι, άστο, γιατί συνδέονται. Εγώ λέω ότι οι Σαουδάραβες κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Ναι. Γιατί ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι εμείς μπορούμε περιφερειακά να κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις έως και διευθετήσεις, χωρίς εσείς να εμπλέκεστε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και μία έγκριση, ένα πράσινο φως από εσάς, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε.
1: Δεν το κατάλαβα, διότι Άρη μου, δεν σε εμπιστευόμαστε.
0: Διότι,
1: ναι,
0: Άρη μου, το γεγονός ότι το Ιράν κατάφερε τεράστια χτυπήματα, πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω των σιητικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ, είτε μέσω των Χούθη. Και αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε τον αγωγό, ο οποίος αποσυνέδε ουσιαστικά τη χώρα από το στενό του Ορμούς και μετέφερε στην Ερυθρά Θάλασσα το πετρέλαιό της. Ναι, θέλει κάποιες εβδομάδες ακόμα, ωραία, λόγω επιθέσεων που δέχτηκε από σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ και από τους Χούθη, ή το γεγονός ότι οι Χούθη πλέον ελέγχουν το σύνολο της ακτογραμμής της Ιεμένης. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί δεν στάθηκαν στο στο πλευρό των Σαουδαράβων ή τέλος πάντων με τον τρόπο που οι Σαουδάραβες ενδεχομένως θα το επιθυμούσαν.
1: Διάλειμμα εδώ, συνεχίζουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα αιτία της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόρροφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές μετά την ανάσυρση και των 6 νεκρών που αγνοούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαν γίνει αναφορές τις προηγμένες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βάθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε απόψε τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε σήμερα και τα Κύθυρα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε σήμερα στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ. Για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα αύριο στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό Σάββατο σας εύχομαι. Εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, όπως συνηθίζω να το λέω πάντα στην έναρξη του δεύτερου ημιώρου των εκπομπών του Σαββάτου ή της Κυριακής, να γνωρίζετε ότι από σήμερα εγκαινιάζουμε τις συναντήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και μαζί με τους προσκεκλημένους, οι οποίοι θα έρχονται από την επόμενη εβδομάδα. Σε αυτήν την πρώτη μας συνάντηση για την περίοδο 2026-2027 είναι μόνο ο Κωνσταντίνος εδώ και συζητούμε τα πάμπολα ζητήματα που έχουμε και τους πολλούς φακέλους. Οπότε το μόνο που μπορώ να σας πω είναι, αν σας ενδιαφέρει φυσικά το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής, να ακούσετε κατά παραγγελία on demand που λέμε το προηγούμενο ημίωρο όταν θα αναρτηθεί. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Η εκπομπή θα γίνει podcast, έτσι κι αλλιώς θα την έχετε διαθέσιμη. Και συνδυαστικά θα έχετε και τη χθεσινή εκπομπή, το δεύτερο μέρος από τις 9 έως τις 10 παρά 20, με τον Γιάννη Παλιούρα που εξηγεί το στρατιωτικό σκέλος όσων αναλύει τώρα ο Κωνσταντίνος Φίλης σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, διεθνών σχέσεων και διεθνούς δικαίου. Τώρα, τους άφησαν έκθετους οι Αμερικανοί, ο πρόεδρος Τραμπ, τους Σαουδάραβες. Και μάλιστα τζάμπα και το αεροπλάνο που του έκανε ο διάδοχος, του φτιάξε ένα 7.
4: Γιατί το έκανε ο Σαουδάραβες, ο Καταρινός.
3: Ο Καταρινός του έκανε.
4: Αλλά και το καταρέκθετο έμεινε απέναντι στις επιθέσεις που δέχτηκε από το Ιράν.
3: Είχα την εντύπωση ήταν του Σαουδάραβα.
4: Όχι. Είναι των Καταρινών και μάλιστα να πούμε, Άρη, ότι το Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξάγει το υγροποιημένο φυσικό του αέριο μέσω του Ορμούς και έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα στην οικονομία του λόγω αυτού.
3: Και ο διάδοχος του Σαουδαραβικού χρόνου του είχε κάνει ένα πολύ. Ο Μπιν Σαλμάν, ένα πολύ μεγάλο πακέτο επενδύσεων.
4: Του είχαν υποσχεθεί 1 τρισεκατομμύριο μάλιστα οι Σαουδάραβες, άλλο 1 τρισεκατομμύριο οι Εμιρητανοί, 3 τρισεκατομμύρια με το 1 των Καταρινών. Προφανώς αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν γίνει ακόμα στην Αμερικανική οικονομία. Οι Σαουδάραβες όμως αγόρασαν F-35 τώρα. Τις περασμένες μέρες οι Σαουδάραβες αγόρασαν F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς υπάρχει ανάγκη και ένας από τους λόγους που η Τουρκία είναι πλάκη στη συμφωνία της Μέγκας είναι ότι θέλει να ισχυροποιήσει την αμυντική της βιομηχανία και τις εξαγωγές της.
3: Τώρα, εγώ όμως θα το πω λίγο πικάντικα. Okay, πήγαν οι τρεις μαζί, Πακιστάν, Τουρκία και Σαουδική Αραβία, και φτιάξαν αυτή τη συμφωνία. Αλλά η Ελλάδα έχει τη βάση Patriot στη Σαουδική Αραβία, διότι όλο, όπως το λένε, λάδι-λάδι, αλλά αποτυχαν ήταν τίποτα το Πακιστάν και η Τουρκία. Και μάλιστα λέει ένας κοινός μας φίλος, και το λέει και εκείνος έτσι πικάντικα, λέει, έχεις δει ποτέ μουσουλμανική χώρα να βοηθάει άλλη μουσουλμανική χώρα?
4: Και καλό είναι.
3: Ζαν το λένε στο μικρό του.
4: Και καλό είναι. Κάπου πάει το μυαλό μας. Λοιπόν, και καλό είναι να διατηρήσουμε αυτή την συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να λειτουργούμε αντιδραστικά και μάλιστα με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία κάθε φορά που υπάρχει μία εξέλιξη. Η Σαουδική Αραβία έκανε μία συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν. Εντάξει.
3: Αυτό που είπες πάρα πολύ ωραίο, θα το συζητήσουμε σε ένα από τα επόμενα Σάββατα, είναι η αποτουρκοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής επιτέλους.
4: Ναι, το λέμε όχι, πολύ καιρό.
3: Όχι, διατυπώνεται και κατατίθεται ανοιχτά πλέον στο δημόσιο διάλογο.
4: Και από...
3: Ελέγε το πίσω, αλλά τώρα είναι μπροστά.
4: Μπράβο, πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν το είχαμε πει στη δημόσια σφαίρα, το είχαμε φέρει, γιατί δεν είχαμε
3: για
4: λόγο να το
3: διαβάζουμε. Όσοι είμαστε αυτοί που σας διαβάζουμε, εσένα, το Μάνο Καραγιάννη. Το γράφετε τακτικά στην εφημερίδα καθημερινή στα άρθρα σας. Οπότε τώρα όμως πια το συζητούμε φωναχτά.
4: Ακριβώς. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένας λόγος σπασμωδικής αντίδρασης από πλευράς μας σε σχέση με τους Patriot. Ασφαλώς μπορούμε να τρίξουμε τα δόντια ως Σαουδάραβες. Ασφαλώς μπορούμε να τους υπενθυμίσουμε ότι όταν βρέθηκαν σε ανάγκη η Τουρκία, το Πακιστάν, κανείς άλλος, ούτε το Πακιστάν άπλωσε την πυρηνική του ομπρέλα, δεν θα το κάνει έτσι κι αλλιώς. Ούτε η Τουρκία έστειλε αντιαεροπορικό σύστημα που δεν είχε για να στείλει στους Σαουδάραβες. Εμείς, αν είπα από τον χρόνο, είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία και κατά την άποψή μου, καλά θα κάνουμε να τη διατηρήσουμε. Να βάλουμε κάποιους όρους, να μπουν περισσότερα χρήματα στον κρατικό κορβανά τον ελληνικό, εννοείται. Να ενισχυθεί το αξιόμαχο και των ελληνικών στελεχών που βρίσκονται εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, ασφαλώς αυτό σημαίνει ότι μπορείς σε συνθήκη κρίσης αντίστοιχα να είσαι ετοιμοπόλεμος.
3: Η πρόταση δεν σημαίνει δεν απαντώ όταν με προκαλεί η Τουρκία. Όπως μάλιστα κάνει και με έναν τρόπο πάρα πολύ πενταριώδη να ανακαλύψουν την ιστορία των μουσουλμάνων την περίοδο 1821-1826 έλεος. Δηλαδή είπαμε πολύ γραφικό για διπλωματικό σώμα το οποίο εκθιάζουμε μάλιστα εμείς εδώ στην Ελλάδα ενώ το τουρκικό ότι δράμε προπτική και διάφορες τις μπαλαφάρες που λέμε μεταξύ μας είναι ότι είναι πολύ γραφικό η απόλυτη γραφικότητα αυτή η ανακοίνωση. Όμως σημαίνει, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που προτείνεται είναι ότι να ανοιχθεί η Ελλάδα στο μέτρο που είναι η χώρα, μην είμαστε και υπερφύαλοι, να κάνει παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι εννοείται εσείς, ότι να μην είμαστε στην εξωτερική πολιτική με αναγωγή στην Τουρκία
4: μόνο.
3: Να μην
4: περνάνε οι σχέσεις μας με κανένα τρίτο κράτος ή και οι κινήσεις μας επί του διπλωματικού πεδίου μέσα από τον παραμορφωτικό πολλές φορές φακό των σχέσεών μας με την Τουρκία. Έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα επαναφέρω ένα από αυτά. Δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια των δύο τελευταίων υπουργών εξωτερικών, του κυρίου Δένδια και του κυρίου Γεραπετρίτη. Χάσαμε τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το ότι είχαμε απέναντί μας μία δύσκολη διαπραγμάτευση με τους Λίβιους. Όταν βρεθήκαμε στο παραένα για συμφωνία με τη Λιβύη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και προκειμένου ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας πριν από περίπου 15 χρόνια, ο βασικός λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν η επίρρεια της Γάβδου. Δεν κάναμε πίσω σε σχέση με την επίρρεια της Γάβδου, δεν θα κάναμε πίσω αν δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι αυτή η συμφωνία με τη Λιβύη θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για μια συμφωνία με την Τουρκία. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία στο προσκήνιο, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όταν βρεθήκαμε κοντά, τη συμφωνία αυτή θα την υπογράφαμε. Αυτό θέλω να πω.
3: Εξήγησε
4: χάσαμε
3: πάλι
4: λοιπόν μια συμφωνία.
3: Τι σημαίνει αλλιώς προς την επίρρεια. Δηλαδή δεν θα ήταν 100% υπάρχει, η επίρρεια της Γάβδου, χάσαμε, δεν ήταν σε τι ποσοστό, ας πούμε.
4: Ένα ποσοστό της τάξης του 94%, 93%. Δηλαδή χάσαμε ένα
3: για 6%.
4: Περίπου, για ένα ποσοστό 4 με 6% συνολικά επίρρειας, δεν συμφωνήσαμε με τη Λιβύη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι μα και οι Λίβοι είχαν κάνει πίσω. Εμένα η δική μου πληροφόρηση, και δεν είναι μόνο η δική μου, είναι ξαναλέω των δύο υπουργών εξωτερικών, είναι ότι ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε και ο λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν αυτός. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αν δεν υπήρχε ο παράγων Τουρκία.
3: Και η εσωτερική κατανάλωση του εμπορεύου με την Τουρκία από διάφορες πλευρές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι.
4: Ο μαξιμαλισμός εννοείς.
3: Ναι, ναι, υπάρχει και όμως μια μπατριωτική πλευρά. Σκοπίμως.
4: Τι λες με ΜΠ.
3: Με ΜΠ, γι' αυτό λέω για μπα. Λοιπόν, υπάρχει μια μπατριωτική πλευρά που θα έλεγε, ορίστε, τα δώσαμε όλα στους Λίβιους, είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε και στους Τούρκους.
4: Και τελικά, τι ακολούθησε. Το τουρκολιβικό σύμφωνο.
3: Όταν ακούς τους πατριώτες έρχεται καταστροφή πάντως. Εγώ αυτό ξέρω διαβάζοντας στοιχειοδός την ιστορία. Δεν θέλω να υποκαταστήσω και να αντικαταστήσω κανέναν.
4: Τι είχαμε πριν από τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης? Μηδέν. Τι έχουμε σήμερα? Πλην. Και το λέω το πλην γιατί έχουμε μια συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που είναι παράνομη. Είναι καταχρηστική, είναι αγιογράφητη, είναι ανιστόρητη. Πες ό,τι θες, πολύ ωραία, αλλά την έχουμε. Την έχουμε στο σβέρκο μας, αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Επομένως, αν θεωρεί κανείς ότι είναι υπεύθυνη πολιτική, και να επιστρέψουμε βέβαια στα θέματα πριν έρθουμε στα δικά μας, είναι υπεύθυνη πολιτική να κλωτσάει κάποιος το τενεκεδάκι παρακάτω για να το αφήσει τον επόμενο, είναι ανεύθυνη αυτή η πολιτική. Mm. Όχι μόνο γιατί ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας, κάποιος μπορεί να έχει μια άλλη άποψη, αλλά φαντάζομαι ότι τα γεγονότα επιβεβαιώνουν περισσότερο την άποψη ότι δεν λειτουργεί υπέρ μας, αλλά και γιατί ουσιαστικά φαλκιδεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών με το να αφήνεις εκκρεμότητες. Και να σου πω και κάτι, Άρη. Η Ελλάδα, το έγραψα πρόσφατα σε ένα άρθρο στην Καθημερινή, η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, από την οπτική ενός Ολλανδού, ενός Βρετανού, ενός Αμερικανού, είχε την εικόνα του δίστροπου δρόντα στην περιοχή, ο οποίος δεν μπορούσε να συμφωνήσει με κανέναν. Διότι ούτε με την Αλβανία έχουμε συμφωνία ακόμη, ούτε με την Ιταλία καν είχαμε τη συμφωνία της Φαλοκρηπίδας του 76-77, την οποία επικαιροποιήσαμε και μετά κάναμε και την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως του Ιουνίου, ούτε με τη Λιβύη είχαμε συμφωνία, ούτε με την Αίγυπτο είχαμε συμφωνία μέχρι που υπογράψαμε την τμηματική οριοθέτηση του 2020, ούτε με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, όταν εμείς πηγαίναμε στο εξωτερικό και λέγαμε, κοιτάξτε, ο κακός Τούρκος στέει που δεν μπορούμε να ορίσουμε θαλάσσιες ζώνες, έλεγαν ωραία. Για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εσείς με ποιον άλλον έχετε υπογράψει?
5: Με κανέναν.
4: Με κανέναν. Μέχρι την Αίγυπτο, η Ιταλία εντάξει, ήταν, επαναλαμβάνω, συμφωνία του 77 για την υφαλοκρηπίδα. Δεν μπορείς να στηρίξεις τα επιχειρήματά σου. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό.
5: Αυτό
4: είναι
5: ότι εξυπηρετούσε την σχολή της ακινησίας.
4: Προφανώς και εξυπηρετεί τη σχολή της ακινησίας, γιατί άμα θέτεις ένα μαξιμαλισμό έναντι των πάντων, στο τέλος δεν υπάρχει καμία επόμενη. Προφανώς μένεις ακίνητος. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Μαξιμαλισμός απέναντι σε μαξιμαλισμό δεν μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα. Όταν δε λες τη λέξη συμβιβασμός, αμέσως στο μυαλό κάποιον πηγαίνει
5: στο πυρό, σε μια λέξη που αρχίζει από τα γράμματα πυρ και ακολουθεί το γράμμα ρο και μετά έρχεται το όμικρον και λοιπόν, είναι προ.
4: Ναι.
5: Μετά λοιπόν, το δέλτα, στο προδότης δηλαδή.
4: Ναι. Δεν ισχύει αυτό ή και στο μειοδότης. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, Άρη, γιατί μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, να είμαστε ειλικρινείς, μια συμφωνία δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα ενός συμβασμού. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν έχουμε μια συμφωνία που είναι 100-0, είδαμε ας πούμε τη συνθήκη των Βερσαλιών που μας οδήγησε. Μια συμφωνία πρέπει να υπάρξουν συμβασμοί. Τι σημαίνει συμβασμός όμως? Αυτό που δεν έχει γίνει συζήτηση ορθή κατά την άποψή μου δημόσια, αλλά και μεταξύ των επιστημόνων, είναι ποιο είναι το περιεχόμενο του συμβασμού. Το δίνεις κάτι, τι είναι? Δίνεις κάτι το οποίο έχεις? Γιατί έτσι όπως το λες εσύ, συγγνώμη κιόλας, θα φανεί ότι ναι.
5: Σκοπίμως το κάνω εγώ.
4: Θα φανεί λοιπόν ότι δίνεις ένα νησί.
5: Ναι.
4: Ή δίνεις, ας πούμε, παραχωρείς κυριαρχία. Ή παραχωρείς κυριαρχικό δικαίωμα. Ή αφήνεις ανοχήρωτα τα νησιά σου. Ή το οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Εκτός εάν έχουμε μια κυβέρνηση ανάλογη αυτής του 67-74, όπου εκεί δεν ήταν μια κανονική κυβέρνηση, ήταν δικτατορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι το δίνεις κάτι δεν ισχύει.
5: Ναι.
4: Το συμβασμό σημαίνει ότι σε σχέση με τη συζήτηση τη δημόσια που γίνεται και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με την νομική πραγματικότητα, παρόλα αυτά εξακολουθούμε να επιμένουμε σε αυτά, ναι, κάτι δεν θα χάσεις.
5: Πρόσεξε,
4: γιατί για να χάσεις πρέπει να το κατέχεις, έτσι δεν είναι?
5: Δύο πράγματα.
4: Όταν δεν κατέχεις κάτι λοιπόν και είναι παρά μόνο σε ένα συλλογικό φαντασιακό, δεν το χάνεις. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν, για να μην κατηγορηθούμε εδώ για μειοδότες ή προδότες κι εμείς, ότι το ζήτημα των κρίζων ζωνών, που είναι μια επινόηση της Τουρκίας, είναι εκτός συζήτησης για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Κανένα κομμάτι ελληνικής επικράτειας, βραχονισίδα, βράχος, νησί, δεν τίθεται εν αμφιβόλο. Το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης επίσης, είμαστε και πρέπει να παραμείνουμε οχυρωμένοι.
5: Άλλωστε βλέπουμε τι κάνει ο Μητσοτάκης.
4: Μα έχουμε την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία ενοχλεί τόσο πολύ την Τουρκία και λόγω των Ισραηλινών αποτελεί εφιάλτη για τους Τούρκους.
5: Μήπως και φοβίζει κιόλας. Δεν το λέω με την έννοια ότι σας κερδάμε.
4: Καθόλου.
5: Λέω, απλώς προσπαθώ να δω τις αντιδράσεις της Τουρκίας.
4: Ενοχλεί βαθύτατα γιατί η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή ως νούμερο ένα
5: το Ισραήλ,
4: αντίπαλο, για να μην πω εχθρό, το Ισραήλ.
5: Μπράβο.
4: Εσύ πρόκειται να εγκαταστήσεις Ισραηλινά συστήματα πάρα πολύ ανεπτυγμένα, στα οποία η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση
5: και
4: στα ελληνικά νησιά.
5: Το Ισραήλ θα βλέπει την Τουρκία.
4: Με ραντάρ μεταξύ άλλων, ναι. Και βέβαια ενιαιοποιείς, γιατί περί αυτού πρόκειται από τη δική μας οπτική, ας αφήσουμε τι λένε οι Τούρκοι, ας λένε τα δικά τους, ενιαιοποιείς την άμυνά σου, γιατί μπορείς να έχεις ένα κέντρο το οποίο να συντονίζει ταυτόχρονα τη φρεγάτα με το ντρόουν, με το μαχητικό, με το υποβρύχιο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δικά μας δεδομένα. Όταν θα μπορούμε να το έχουμε αυτό, θα έχουμε πολύ υψηλή αποτρεπτική ισχύ. Γιατί είναι σημαντική η αποτρεπτική μας ισχύ? Το λέει η λέξη, είναι αποτρεπτική. Γιατί πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, η Τουρκία θα ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα προσβάσιμη ή προσπελάσιμη. Αντιθέτως, είναι μια χώρα απροσπέλαστη. Κλείνω την παρένθεση για να
5: και
4: πω.
5: Μισό, να ακούσουμε και την πλευρά των Τουρκών που νιώθουν ότι περικυκλώνονται.
4: Νιώθουν όχι μόνο ότι περικυκλώνονται.
5: Έχουν μια περικύκλωση. Ας το βάλουμε και
4: είναι
5: αυτό.
4: Το σύνδρομο
5: δεν
4: των Σευρών, είναι το σύνδρομο των Σευρών. Μάλιστα. Παρότι οι Σεύρες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ η συνθήκη, γιατί πήγαμε λίγο μετά στη Λοζάνη. Είναι το σύνδρομο των Σευρών ότι κάποιες δυνάμεις εξωτερικές, τρίτες, εποφθαλμιούν την Τουρκία, τη σταθερότητά
5: τη. Γι' αυτό και τα προηγούμενα του διπλωματικού σώματος, αυτά που είπαμε εμείς γραφικότητες, για το τι έπαθαν οι μουσουλμάνοι την περίοδο 1821-1826, γιατί όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το υπενθυμίζω απλώς, για τους Τούρκους η ελληνική επανάσταση, ο πόλεμος ανεξαρτησίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι ήθελαν να τεμαχίσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βρήκαν κάτι παιδιά, τα οποία είναι και κακομαθημένα τα παιδιά της ιστορίας που λέει και ο Κώστας Κωστής και παίξανε οι Ευρωπαίοι βάζοντας τους Έλληνες μπροστά να τεμαχίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
4: Και όχι μόνο αυτό, ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, έχει πει δημόσια: «Μα τι λέτε εσείς οι Έλληνες ότι εμείς είμαστε αναθεωρητική δύναμη όταν σε σχέση με το 1821 πενταπλασιαστήκατε εδαφικά και πληθυσμιακά?» Το επιχείρημα αυτό των Τούρκων, αυτό το οποίο οι Τούρκοι διδάσκονται, είναι ότι η Ελλάδα είναι μια αναθεωρητική δύναμη, καθότι μέσα σε λιγότερο από 200 χρόνια κατάφερε να πολλαπλασιαστεί εδαφικά και πληθυσμιακά, όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία συρρυκνώθηκε στη σημερινή Τουρκία, που μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά με βάση και συγκριτικά τα μεγέθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι μικρή. Αυτή είναι μια αντίληψη που, ξαναλέω, έρχεται και με βάση τη συνθήκη των Σευρών, όπου οι ξένες δυνάμεις επέβαλαν στην Τουρκία μία συρρήκνωση, και αν πράγματι αυτή είχε υλοποιηθεί ή και άλλα σχέδια που είχαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα είχαμε μία πολύ μικρότερη Τουρκία από τη σημερινή. Η Τουρκία μεγάλωσε χάρη στον Κεμάλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει από το συλλογικό, υποσυνείδητο και συνειδητό, θα έλεγα, των Τούρκων. Οπότε, τη μία είναι οι Αμερικάνοι, την άλλη είναι οι Ισραηλινοί, την τρίτη είναι οι Γάλλοι ή οποιαδήποτε δύναμη, και κάπου εκεί εμπλέκονται και οι Έλληνες. Για να επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε πριν.
5: Θέλω και εγώ να πω δύο πράγματα για το συμβιβασμό, μόλις τελειώσει.
4: Ωραία. Πρόκειται λοιπόν να υπάρξει συμβιβασμός ο οποίος να έχει να κάνει με το να αποδεχθούμε ότι κάποιες από τις κατά την Τουρκία γκρίζες ζώνες θα πρέπει να αποφασιστούν σε ένα διεθνές δικαστήριο. Κατηγορηματικά όχι. Είναι να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοχήρωτα τα νησιά μας επειδή η Τουρκία το επιθυμεί και επικαλείται συνθήκες που η ίδια έχει παραβιάσει έτσι κι αλλιώς, αλλά και με βάση το άρθρο 51 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το θέμα της άμυνας είναι εθνικό ζήτημα και δεν το συζητάς με κάποια τρίτη δύναμη? Όχι. Είναι να κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία μας που είναι τα χωρικά μας ύδατα? Επίσης όχι. Και μπορούμε να κάνουμε μια ειδική κουβέντα με κάποιον συνάδελφο ή με κάποιους συναδέλφους για το θέμα των χωρικών υδάτων. Είναι να παραχωρήσουμε κάποιο νησί, γιατί ακούγονται και τέτοιες τρέλες, δεν ξέρω πώς άλλως να το χαρακτηρίσω, φεδρότητες στη δημόσια σφαίρα? Προφανώς και όχι. Αν η επιρροή επί των θαλασσίων ζωνών ενός νησιού ή ενός συμπλέγματος νησιών είναι 100, 80 ή 90%, είναι κάτι το οποίο, εφόσον δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε, να το συμφωνήσουμε με την Τουρκία, μπορεί να το κρίνει ένα διεθνές δικαστήριο.
5: Ωραία. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να πω το εξής. Και είναι σχήμα οξύμορο να φοβόμαστε τον συμβιβασμό, αλλά να κατηγορούμε ταυτόχρονα στην Τουρκία ότι φοβάται να έρθει μαζί μας στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης να λύσουμε τις διαφορές. Ένα κράτος που νιώθει βέβαιο για τον εαυτό του και έχει την αυτοπεποίθησή του και λέει και κατηγορεί και εγκαλεί εν πάση το στον αντίπαλο ότι εκείνος φοβάται, δεν θα έπρεπε στο εσωτερικό της πατρίδας να κυκλοφορούν τέτοια συνειδητά ψέματα που να οδηγούν ένα μέρος της κοινής νόμης που δεν ασχολείται στο να φοβάται την έννοια συμβιβασμός?
4: Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
5: Ένα. Άρη. Και δεύτερον, ναι, και το κλείνω και θα το πεις, είναι ότι πραγματικά θέλω να κάνουμε σειρά εκπομπών με τεχνοκράτες εμπειρογνώμονες για να στήσουμε ένα δικαστήριο εισαγωγικά και να κάνουμε μια προσομοίωση. Τι σημαίνει αλήθεια το δικαστήριο της Χάγης? Δηλαδή, τι θα συζητηθεί στο δικαστήριο της Χάγης, έτσι ώστε στα αυτιά ανθρώπων οι οποίοι στέκονται στο μετέχμιο, δεν πάνε ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη και σου λένε «μα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για να έχω γνώμη», να αρχίσουν σιγά σιγά να διαμορφώνουν τη δική τους γνώμη και να μην ακούνε παπάντζες.
4: Και βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε επί του συνυποσχετικού με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία θέλει να θέσει τα ζητήματα που έφυξα προηγουμένως, ενώ η Ελλάδα μιλά ότι υπάρχει μία διαφορά που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τίποτα πέραν αυτού. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε σχέση με μία συζήτηση η οποία γίνεται στη χώρα τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και έχει να κάνει με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Πρώτον, πρέπει να εξετάσεις κατά πόσο μία τέτοια οριοθέτηση στέκει νομικά. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι στέκει νομικά, τότε το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε, εγώ δέχομαι ότι στέκει, πράγματι μπορούμε να κάνουμε, να οριοθετήσουμε με την Κυπριακή Δημοκρατία, το επόμενο βήμα είναι ποιος υπερασπίζεται αυτή τη συμφωνία. Και το πρόβλημα είναι εδώ, Άρη, το πρόβλημα ξεκινάει εδώ. Θα πω για δύο ζητήματα, έτσι να τα βάλω λίγο στην κουβέντα και θα επανέλθουμε βέβαια και τα επόμενα Σάββατα. ΑΟΣ λοιπόν με την Κύπρο και χωρικά ύδατα. Στην ΑΟΣ με την Κύπρο, αν βρεθείς με επιχειρησιακούς και τους πεις «Η Κύπρος δεν έχει μαχητικά αεροπλάνα. Η Κύπρος δεν έχει πολεμικό ναυτικό. Άρα θα πρέπει η Ελλάδα κατά μόνας να υπερασπιστεί μια έκταση της οριοθετημένης ΑΟΣ που ξεκινά από το Καστελόριζο και την Κρήτη και φτάνει μέχρι την Κύπρο. Έχει αυτές τις δυνατότητες σήμερα. Σε λίγα χρόνια από σήμερα μπορεί και να τις έχει, θα σου απαντήσουν. Σήμερα τις έχει αυτές τις δυνατότητες. Η απάντηση είναι όχι. Άρα, λέω εγώ, αν κάνω τη συμφωνία με την Κύπρο, ξέρω ότι την επόμενη στιγμή η Τουρκία θα την αμφισβητήσει επί του πεδίου. Θα στείλει πλωτά γεωτρύπα, ένα σεισμικά σκάφη, μαχητικά, πλοία, φρεγάτες, υποβρύχια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, για να σταθούν σε αυτή την περιοχή, διάσπαρτες οι δυνάμεις, και να αμφισβητήσουν εν της πράγμαση την ίδια τη συμφωνία. Αν εγώ έχω κάνει τη συμφωνία και δεν μπορώ να την υπερασπιστώ επιχειρησιακά, Άρη, ρωτώ το προφανές, τότε θα έχω κάνει μια τρύπα στο νερό, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αν μπορώ να την υπερασπιστώ και κάθε σπιθαμία αυτής επιχειρησιακά, ασφαλώς να την κάνω αύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε κάποιες απαντήσεις επί του πρακτέου σε ζητήματα τέτοια. Πάμε στα χωρικά ύδατα. Λένε πολλοί ότι κακώς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Με βάση την συνθήκη του 1982, την UNCLOS, μπορείς να επεκτείνεις χωρικά σου ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια. Εμείς έχουμε μία δυσαρμονία την οποία δεν έχουμε διορθώσει τόσα χρόνια. 10 ναυτικά μίλια στον αέρα, 6 ναυτικά μίλια στη θάλασσα. Λένε λοιπόν κάποιοι 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο σήμερα. Οτιδήποτε λιγότερο είναι προδοτικό. Αυτή είναι μία αντίληψη ακινησίας. Γιατί? Γιατί τα 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο δεν είναι η αντίδραση της Τουρκίας στο κάζους μπέλι που οι Τούρκοι το ερμηνεύουν και με άλλον τρόπο. Οι Τούρκοι τι λένε, να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Λένε ότι το κάζους μπέλι δεν είναι κάζους μπέλι, δεν είναι απειλή πολέμου. Αλλά ότι εμείς είπαμε στην Εθνοσυνέλευσή μας το 1996 ότι δεν αποδεχόμαστε την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως και να το ερμηνεύσουμε, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει μία απειλή πολέμου. Εμένα ως Ελλάδα δεν με πτωεί η απειλή πολέμου της Τουρκίας. Δεν θα πάει σε πόλεμο η Τουρκία με την Ελλάδα, Άρη, επειδή θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα η Ελλάδα. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως, αν εγώ έκανα μία τέτοια ενέργεια, χωρίς να είχα αναγκαία για μένα διεθνή στήριξη και υποστήριξη σε αυτή μου την πράξη, και θα βρισκόμουν απέναντι σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, χώρες που χρησιμοποιούν τις οδούς του Αιγαίου για τη Μαύρη Θάλασσα ή από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο, και για πολεμικά πλοία και για εμπορικά πλοία, τότε η χώρα της ναυτοσύνης θα έβαζε ένα αυτογκόλ, γιατί θα ήταν αυτή η οποία χωρίς προθύστερη συνεννόηση με τις μεγάλες δυνάμεις θα πήγαινε να επιβάλλει μια συνθήκη, θα μου πεις, θα άφηνα διαδρόμους ανοιχτούς. Ωραία, να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε στην ουσία του. Τι λέω λοιπόν εγώ? Τμηματική οριοθέτηση. Ξεκίνησε από το Ιόνιο, που είναι το πιο βολικό, να το πούμε έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε στα λιγότερο βολικά. Νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τι σημαίνει αυτό, Άρη? Ότι η Τουρκία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα πλέον κάνει άσκηση κυριαρχίας. Από το να περιμένω να πάω στο Ανατολικό Αιγαίο που θα βάλω όλο τον πλανήτη απέναντί μου, και όχι μόνο την Τουρκία, το ξαναλέω. Ξεκινάω από εκεί.
5: Από ασφαλή για μας σημεία.
4: Ασφαλή για εμάς σε σχέση με το διεθνή παράγοντα, όχι σε σχέση με την Τουρκία.
5: Ναι, ναι.
4: Μπορώ να δω και νοτίους του Καστελορίζου. Μπορώ να δω και στις υπηρετικές περιοχές του Αιγαίου.
5: Που δεν θίγουν τη διεθνή ναυσιπλοεία.
4: Και όπου θίγει τη διεθνή ναυσιπλοεία, προφανώς μπορώ να ανοίξω διαδρόμους. Αλλά κάνω ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες με ισχυροποιούν. Στέλνουν ένα μήνυμα στην Τουρκία και στους εταίρους μου ότι εγώ δεν αστειεύομαι πλέον και ότι ό,τι λέω το εννοώ στα σοβαρά. Κάνω άσκηση κυριαρχίας τμηματικά μέχρι να φτάσω εκεί που θέλω, στο επιθυμητό σημείο. Δεν ξεκινάω από το επιθυμητό σημείο για να πάω προς τα πίσω, γιατί εκεί κινδυνεύω να οδηγηθώ σε αυτό που είμαστε σήμερα, δηλαδή που βρισκόμαστε στην ακινησία.
5: Πολύ ωραία.
4: Την αδράνεια και την ακινησία, αν μου επιτρέπετε.
5: Σωστά. Στην επόμενη συνάντησή μας να δούμε Τραμπ, Σι και τους άλλους παίκτες. Και εννοείται ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά, να μάθουμε το πώς είναι η Αμερική στον οικονομικό τομέα τα τελευταία δύο χρόνια με τον Τραμπ, διότι το οικονομικό σκέλος εμείς το υποτιμούμε. Εδώ δηλαδή, εντάξει, ζορίζονται οι Αμερικανοί, γιατί είναι οι 2,5 πόλεμοι αυτοί, Αν βάλουμε όμως και το Ισραήλ, είναι 3,5 πόλεμοι τώρα μεταξύ μας. Είναι η Γάζα, Ουκρανία, Ιράν και οι Χουθέοι. Πάμε για 3,5 πολέμους. Λοιπόν, αυτά όλα τα αφήνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε ή όχι προσκεκριμένο, αυτό θα το δούμε. Διότι με τον Κωνσταντίνο Φίλο, όταν ξεκινάς, μετά θες 10 εκπομπές προλόγου μέχρι να έρθουν οι προσκεκριμένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έχετε μία μαγιά όταν θα γίνει εκπομπή και podcast, προκειμένου να πάρετε σφαιρικά μια γρήγορη ενημέρωση για όλα όσα μεσολάβησαν από τέλος Ιουνίου έως σήμερα. Καλημέρα Κωνσταντίνε.
4: Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Αύριο το δεύτερο μέρος κλείνει η τετραλογία για το κράτος δικαίου και πώς αυτό γεννήθηκε, πού γεννήθηκε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεύτερη συνάντηση με τον καθηγητή Γιάννη Χουντή.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσκόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
1: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
0: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα με την κατάρρευση του διόρφου κτηρίου αναζητούν οι αρχές, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νεόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στο δεύτερο όροφο. Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρισδούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν στο μεταξύ οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκεια 30 λεπτών έπληξε νωρίτερα τη Σκιάθο, προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε τα κύθυρα. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο Ανατολική, 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασακουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέη Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από τη τηλεόραση του Sky, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82 και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από τη τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυση Κράτου στην Πλάκα. Έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας 30 λεπτών έπληξε τη Σκιάθο προκαλώντας μικροπροβλήματα. Υπάρχουν αναφορές ότι μπήκαν νερά σε μαγαζιά μπροστά στην παραλιακή οδό του νησιού, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες ο ΝΟΗΕ με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το διαμέρισμα του δεύτερου όροφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Σημειώνονται ότι ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου έως το 2021, ωστόσο κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη αυτή αφαιρέθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι ελεγχοί της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς υπάρχουν 4 κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρό μπουρίνι διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα κύθυρα. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα, κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και οι άνεμοι που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ. Μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μηνά. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του, τον Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Στο μεταξύ, ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82, και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των εξιθυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομόλογό του Γιώχαν Βάντεφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης σε παροχή φυσικού αερίου έως το 2021, ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, αυτή αφαιρέθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή. Συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρό μπουρινί διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε και ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων. 130 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης. Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 4 πολιτείες έμειναν χωρίς ρεύμα. 3 μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφεια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ήταν του Βερολίνου. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε την Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Ρωσικά και ουκρανικά πτύγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ένα φορτηγό πλοίο, το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Χιλιάδες πολίτες από όλη τη Γαλλία κατέκλυσαν χθες το απόγευμα τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, υποδεχόμενοι τον Πάπα Λέοντα τον 14ο στο Παρίσι. Η αυτοκινητοπομπή που συνόδευσε τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έφτασε στην πλατεία Κονκόρντ και η ιστορική λειτουργία ξεκίνησε με προσευχή στα ελληνικά. Σήμερα ο Πάπας θα μεταβεί στη Λούρδη και θα ολοκληρώσει την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία τη Δευτέρα στο Μέτς. Συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας, 23χρονος, για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Πετρούπολης. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 63 φιξάκια κοκαίνης έτοιμα προς διακίνηση.
στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82 και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, μάλιστα οι βροχές και οι καταιγίδες. Στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρωτικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγούμενες ημέρες για οσμή αερίου στην περιοχή. Ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκε χθες στον ΟΗΕ με τον γερμανό ομολογό του Γιώχαν Βάντεφουλ για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν χθες οι τοπικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο το οποίο μετέφερε στρατιωτικές προμήθειες κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η Μόσχα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: FM
1: 103. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Έχουν κληθεί οι οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στον δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο

και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Στο μεταξύ τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

ποσοστά και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής. Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, μια καταιγίδα ασυνήθιστης έντασης για την εποχή, η οποία προκάλεσε την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων. 130 πτήσεις ακυρώθηκαν μόνο στο αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης. Περισσότερα από 75.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 4 πολιτείες έμειναν χωρίς ρεύμα. 3 μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτή τη καταιγίδα, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Σε ορισμένες περιοχές της Μασαχουσέτης, συμπεριλαμβανομένης και της Βοστόνης, αναμένεται ποσότητα βροχής ίση με βροχοπτώσεις ενός μήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας